0: Εξ αποστηλάριον Β. Τον λίθον θεωρήσασε αποκεκυλισμένον, εμυροφόρη έχερον, είδον γάρνε ανίσκον, καθήμενον εν το τάφο, και αυτός ταύτες έφη. Ιδού Χριστός εγίγερτε, είπατε συν το Πέτρο τις μαθητές, εν το όρι φθάσατε Γαλιλαίας, εκεί μην οφθήσετε, ως προείπε της φύλης.
1: Όταν έχασε η ψυχή μου την ταπείνωση, έγινα ευέξαπτος. Θυμόμουν όμως την ταπείνωση του Χριστού και τη διψούσα και άρχισα το πένθος της μετάνοιας και οικέτευα το Θεό να με συγχωρέσει και να με καθαρίσει από το πνεύμα της υπεροψίας, χαρίζοντάς μου την Αγία Ειρήνη Του. Και όταν η ψυχή μου μίσησε τις αμαρτίες, τότε το Άγιο Πνεύμα με δίδαξε την αδιάλειπτη προσευχή και την αγάπη. Και γνωρίζοντας πόσο αγαπά ο Κύριος το λαό Του, ιδίως τους νεκρούς, έχει να κάθε νύχτα δάκρυα για αυτούς. Πονούσε η καρδιά μου που στερούνται οι άνθρωποι τέτοιον ελεήμονα Θεό. Και μια φορά είπα στο Πνευματικό, «Λυπάμαι όσους υποφέρουν στον Άδη και κλαίω κάθε νύχτα για αυτούς και τόσο καταπονείται η ψυχή μου, ώστε λυπάμαι ακόμη και τους δαίμονες». Και ο Πνευματικός μου απάντησε ότι μια τέτοια προσευχή προέρχεται από τη χάρη του Θεού.

0: Θεοτοκίων. Το χαίρεται φτεξάμενος, διημίψω την λύπην. Των προπατώρων Κύριε, την χαράν αντισάγων, εγέρσε όσου εν κόσμο, ταύτισουν ζωοδότα, δια της κοιησάσισε, φως φωτίζων καρδίας, φως ικτυρμών, των σώων εξαπόστηλων του βοάνση, φιλάνθρωπε, θεάνθρωπε, δόξα τη σύ εγέρση.
1: Ο Κύριος μας αγαπά περισσότερο από όσο μπορούμε εμείς να αγαπούμε τον εαυτό μας. Αλλά η ταλέπορη ψυχή σκέφτεται τη θλίψη της, ότι ο Κύριος την ξέχασε και δεν θέλει ούτε καν να τη δει, και έτσι πάσχει και βασανίζεται. Όμως δεν συμβαίνει έτσι, αδελφοί μου. Ο Κύριος μας αγαπάει ως τέλους και δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μας παρηγορεί και δεν θέλει καθόλου να βρίσκεται η ψυχή σε αθυμία και απορία για τη σωτηρία της. Πίστευε ακράδαντα ότι πάσχουμε μόνο μέχρι να ταπεινωθούμε. Μόλις ταπεινωθούμε έρχεται το τέλος των θλίψεων, γιατί το Πνεύμα του Θεού εξαιτίας της ταπεινώσεως πληροφορεί την ψυχή ότι σώθηκε. Μεγάλη δόξα στον Κύριο, γιατί μας αγαπά τόσο πολύ και η αγάπη αυτή γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα. Κύριε, φώτισε το λαό σου με το Πνεύμα σου το Άγιο, για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη σου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 13. Η παγίδα της εφορίας. Στις 23 Σεπτεμβρίου, οι Τούρκοι ζήτησαν έναρξη διαπραγματεύσεων, αλλά οι πολιορκημένοι τους απάντησαν πως ό,τι είχαν να πούν θα το έλεγαν με τα όπλα. Και πράγματι, στις 1 Οκτωβρίου, μετά από ανατίναξη υπονόμου, ακολούθησε μεγάλη επίθεση των Ελλήνων με τον Κίτσο Τζαβέλα, Λάμπρο Βέικο και Αθανάσιο Ραζικότσικα, οι οποίοι με γυμνές τις πάθες προξένησαν μεγάλη φθορά στον εχθρό. Περίπου 400 Τούρκοι σκοτώθηκαν στην επίθεση. Γράφει ο Σπυρομήλιος. Το να σκοτώνουμε Τούρκους μας έγινε πλέον έξις. Και αυτοί οι δυστυχείς γίνονταν θύματα του πυρός μας καθημερινώς, χωρίς να μπορούν παρά να υπακούν εις την επιμονή του Κιουταχή. Και οι Τούρκοι πριν από 8 μήνες μας εφαίνονταν θηρία που μας τρόμαζαν με το πλήθος τους και που από το πυρ και το σίδερό τους δεν εσώθησαν ούτε λόγγοι και σχεδόν ούτε αυτοί οι βράχοι. Αυτοί οι Τούρκοι τώρα μας φαίνονται άνανδροι και τους περιφρονούμε. Ακολούθησε σφοδρός κανονιοβολισμός και στις 6 Οκτωβρίου όλος ο τουρκικός στρατός απομακρύνθηκε στο ζυγό και η πολιορκία πήρε μια πιο χαλαρή μορφή. Οι ρόλοι είχαν αντιστραφεί. Η μέσα επιτίθεντο και οι έξω αμήνονταν. Οι Έλληνες πλέον μπορούσαν να βγουν άνετα από τα τείχη, να βόσκουν τα ζώα τους και να καλλιεργούν τη γη. Κατέστρεψαν τα τουρκικά χαρακώματα και άνοιξαν την τάφρο στα σημεία που οι Τούρκοι την είχαν επιχωματώσει. Το σημαντικότερο έργο όμως ήταν η επιδιόρθωση του τείχους, το οποίο σε πολλά σημεία ήταν έτοιμο να καταρρεύσει. Νέες δυνάμεις άρχισαν να εισέρχονται στην ηρωική πόλη που τα κατορθώματα των πολεμιστών της άρχισαν να κάνουν τον γύρο της Ευρώπης. Ξεκίνησαν και οι φθινοπορεινές βροχές. Χαρακώματα, τάφρη και όλο το πεδίο των μαχών μετατράπηκε σε λίμνη και αδιάβατες λασπόδεις εκτάσεις. Η γενική εντύπωση ήταν πως η πολιορκία λύθηκε και τότε ο εκδότης των ελληνικών χρονικών Μάγερ πήγε στον Κάλαμο και έφερε πίσω την οικογένειά του. Αυτή ήταν η αρχή ενός μεγάλου λάθους εξαιτίας και της εφορίας που επικρατούσε. Σε ελάχιστο χρόνο η πόλη γέμισε φαμελιές που επέστρεφαν από τον Κάλαμο και τα Επτάνησα, μετατρέποντας την από στρατόπεδο σε κανονική πόλη και μάλιστα πυκνοκατοικημένη. Όμως όλα αυτά τα στόματα έπρεπε να τραφούν. Στις 26 Οκτωβρίου μπήκε στην πόλη ο Καραϊσκάκης και πρότεινε την από κοινού προσβολή του εχθρού. Οι Μεσολογγίτες από μπροστά και αυτός από τα νότα. Η πρότασή του απορρίφθηκε. Δυστυχώς, λόγω της διχόνοιας η οποία μάστιζε την ελληνική επανάσταση, αναγκάστηκε ο ελληνικός στόλος να αποπλέψει από τον Κορινθιακό. Έμεινε μόνο με μικρή μοίρα ιδραίικων πλοίων ο Πίσμων Μιαούλης, που πήρε προσωπικά την διάσωση του Μεσολογγίου, αναγνωρίζοντας ότι στα τείχη της πόλης παίζεται η τείχη της ελληνικής επανάστασης. Κατάφερνε με ναυμαχίες και συμπλοκές να εφοδιάζει το Μεσολόγγι μέχρι τον Ιανουάριο του 1826, κυρίως από τη Ζάκυνθο. Παρά τις αλλεπάλληλες αποτυχίες του Κιουταχή, ο Σουλτάνος Μαχμούτ εξακολουθούσε να έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. Ο Κιουταχής από την πλευρά του, γνωρίζοντας ότι παίζεται το κεφάλι του στις λάσπες του Μεσολογγίου, θέλησε να δείξει στο Σουλτάνο με τι αγρίμια πολεμάει. Ο Κατσόγιανος, ένας κλέφτης του ζυγού που ανήκε στο σώμα του Μακρύ, κάποια στιγμή με ένα χτύπημα του γιαταγανιού του έκοψε στη μέση έναν Τούρκο Ιππέα, ο οποίος έπεσε ο μισός από τη μια πλευρά του αλόγου και ο μισός από την άλλη. Ο Κιουταχής πήρε τον νεκρό στρατιώτη, τον αλάτισε και τον έστειλε στην πύλη. Ο Σουλτάνος κατάλαβε ότι δεν θα ξεμπερδέψει εύκολα με το Μεσολόγγι. Έπρεπε να τελειώνει το γρηγορότερο με την ελληνική επανάσταση. Η πύλη είχε πληροφορίες ότι σύντομα οι εκπρόσωποι της Βρετανίας και της Ρωσίας θα συσκέπτονταν στην Πετρούπολη για να λάβουν αποφάσεις για το ελληνικό ζήτημα. Οι αποφάσεις αυτές, στηριζόμενες στην ανάγκη για αποκατάσταση της ειρήνης και στο γεγονός ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν είχε καταπνιγεί, θα ήταν ευνοϊκές είτε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο για τους Έλληνες. Ο καγκελάριος της Αυστρίας Μέτερνιχ δεν έπαβε να συμβουλεύει την Κωνσταντινούπολη ότι υπήρχε ανάγκη να καταπνιγεί γρήγορα η Επανάσταση, ώστε η υψηλή πύλη να μπορεί στα διπλωματικά σαλόνια να ισχυριστεί πως η ειρήνη αποκαταστάθηκε και το ελληνικό ζήτημα δεν υπάρχει. Έτσι, ο Σουλτάνος απευθύνθηκε στο Μοχάμετ Άλι, πασά της Αιγύπτου, και του ζήτησε να δώσει εντολή στον Ιμπραήμ που βρισκόταν στην Πελοπόννησο να βοηθήσει τον Κιουταχή. Ο κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα οργανωμένος Αιγυπτιακός στρατός αποτελούσε την εγγύηση για γρήγορη κατάληψη της πόλης. Στις 6 Νοεμβρίου εμφανίστηκε ο Τούρκο-Αιγυπτιακός στόλος. Ο ορίζοντας γεμίζει πλοία. Αλλά και οι μεσολογγίτες από την πλευρά τους δεν έκατσαν με σταυρωμένα χέρια. Οι εκκλήσεις τους προς την κυβέρνηση για βοήθεια ήταν ασταμάτητες. Αναφέρει ο Κασουμούλης ότι ως γραμματικός μόνο εκείνη την περίοδο έγραψε 10 επιστολές για το θέμα. Θυμάται ότι έφτασαν στο σημείο να γράφουν στην κυβέρνηση. «Εάν φοβήστε τόσο να πλησιάσετε, ελάτε στην κορυφή του βουνού, ρίξτε μια μπαταριά μόνο να στοχάζονται οι Τούρκοι ότι είναι κι άλλοι πίσω και τότε εμείς βγαίνουμε προς το στρατό του εχθρού και τον εξολοθρεύουμε». Είναι φοβερό πως η Φρουρά είχε την πεποίθηση ότι μπορούσε να τελειώσει μόνη της τον εχθρό, αρκεί να είχε έναν αντιπερισπασμό λόγω της αριθμητικής υπεροχής των Τούρκων. Ο Κιουταχής, λόγω της αδυναμίας του να καταλάβει το Μεσολόγγι και για να μουδιάσει τη Φρουρά με την έλευση των Αιγυπτιακών στρατευμάτων, άρχισε την τακτική της τρομοκρατίας. «Ενώπιον των εχθρικών κανονοστασίων, είδαμε σήμερα έναν ιερέα, δύο γυναίκες και μερικούς άντρες και παιδιά σουβλισμένους, τους οποίους εχμαλωτίσαντες οι ομότατοι και απεινείς βάρβαροι καταδίκασαν σε τέτοιο σκληρότατο θάνατο και έστησαν ενώπιό μας ως τρόπιο της απανθρωπιάς τους. Ο Κιουταχής παλουκώνει όσους εχμαλώτους πιάνει και όχι μόνο τους ικανούς να φέρουν συνόπλα, αλλά και τους ιερείς και τας γυναίκας και τα παιδιά». Όμως η τρομοκρατία του Κιουταχή ήταν μόνο η αρχή. Στον ορίζοντα της λιμνοθάλασσας, μια νέα σκοτεινή δύναμη αναδύεται από τη θάλασσα. Πώς θα αντιδράσουν οι Μεσολογγίτες απέναντι σε έναν εισβολέα που δεν φέρνει μαζί του μόνο στρατό, αλλά την απόλυτη ευρωπαϊκή στρατιωτική πειθαρχία? Η ώρα της απόλυτης δοκιμασίας σήμανε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

0: Θεοτοκίων. Ο ανατήλας ήλιος εκπαστού ως νυμφίος από του τάφου σήμερον και τον άδειν σκυλεύσας και θάνατον καταργήσας σε τεκούσις πρεσβείες φως ημίν εξαπόστηλον, φως φωτίζων καρδίας και τας ψυχάς, φως βαδίζειν άπαντας εμβιβάζων, εν τρίβεις προσταγμάτων σου και οδείς της ειρήνης.
1: Κάποτε μου ήλθε ο λογισμός να αγοράσω λίγα φρέσκα ψάρια. Χρήματα δικά μου δεν είχα. Είχα όμως τα χρήματα της μονής και θα μπορούσα να αγοράσω, αλλά δεν ήθελα να χαλάσω την τάξη της ζωής μου. Ο λογισμός όμως με παρέσυρε σε τέτοιο σημείο, ώστε και στο ναό κατά την ώρα της λειτουργίας. Τα ψάρια είχα στο νου μου. Τότε κατάλαβα με το έλεος του Θεού ότι αυτό ήταν ενέργεια του εχθρού και ότι χάρη βοηθά να τρώμε λίγο, ενώ το δαιμόνιο μας πρόχνει στα πολλά και νόστιμα φαγητά. 3 μέρες βασανιζόμουν από αυτό το λογισμό και μόλις που κατόρθωσα να απελευθερωθώ με την προσευχή και τα δάκρυα. Τόσο δύσκολο είναι να παλέψεις ακόμη και με τέτοιους μηδαμινούς λογισμούς.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε για άλλη μια φορά. Είμαστε με την βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου εδώ στην εκκλησιαστική ραδιοφωνία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου και με την εκπομπή στις Γαλιλαίας της Ακρογιαλιές, για να πάμε έναν περίπατο σε κάποιο ακρογιάλι της Γαλιλαίας, πνευματικό ακρογιάλι της Γαλιλαίας, ώστε να συζητήσουμε και να αναλύσουμε, συνεχίζοντας την συζήτηση που είχαμε πάνω στην πτώση των πρωτοπλάστων, στον τρόπο που ο Αδάμ αντιμετώπισε την παρουσία του Θεού μετά την πτώση, και να δούμε τώρα στη συνέχεια πώς η Εύα αντιμετώπισε τον Θεό μετά την πτώση, και να δούμε λιγάκι πώς και εμείς αντιμετωπίζουμε τον Θεό μέσα από τις διάφορες αμαρτίες μας και πώς προσπαθούμε να συγκαλύψουμε τα λάθη του εαυτού μας, ανοήτως βέβαια, γιατί θα μπορούσαμε ακριβώς να εκμεταλλευτούμε το έλεος του Θεού που είναι έτοιμο να μας συγχωρήσει. Και είχαμε αναφέρει τότε τον διάλογο που έκανε ο Θεός με τον Αδάμ, φωνάζοντας και αναζητώντας τον Αδάμ: «Αδάμ, πού είσαι, πού βρίσκεσαι?» «Έμαθα ότι είμαι γυμνός», λέει ο Αδάμ, «και κρύφθηκα». Και στο ερώτημα του Θεού: «Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από τον καρπό που σου είπα να μην φάτε?» Και είπε ο Αδάμ τότε, δικαιολογώντας την πράξη του: «Η γυναίκα που εσύ μου έδωσες, αυτή μου έδωσε από το ξύλο από τον καρπό, τον απαγορευμένο καρπό, και έφαγα». Και τώρα βρισκόμαστε στην επόμενη συζήτηση του Θεού με την Εύα. Και λέει ο Κύριος προς την γυναίκα: «Τι του το επίησας?» Και είπε η γυνή: «Ο όφης υπάτησέ με και έφαγον». Βλέπουμε εδώ ότι ο Θεός, ενώ με τον Αδάμ κάνει αρκετό διάλογο, με την Εύα περιορίζεται μόνο σε ένα ερώτημα: «Γιατί το έκανες?» Τίποτα άλλο. Μόνο «γιατί το έκανες». Βέβαια θα έλεγε κανείς: «Γιατί δεν δίδει κάποια ευκαιρία στην Εύα, όπως και στον Αδάμ έδωσε τόσες ευκαιρίες με τον διάλογο και λέει τόσα λίγα?» Μην νομίζουμε ότι όταν έκανε τον προηγούμενο διάλογο με τον Αδάμ ότι αγνοούσε την Εύα. Όταν είπε «Αδάμ, πού είσαι?» δεν αγνοούσε την Εύα. Δεν σημαίνει ότι αναζητούσε μόνο τον Αδάμ, δεν αναζητούσε και την Εύα. Και την Εύα αναζητούσε. Γιατί όμως μιλάει μόνο στον Αδάμ? Γιατί προϋποθέτει η αρετή της αγάπης ότι και ο Αδάμ και η Εύα θα είναι μαζί. Άρα λοιπόν, όταν ο Θεός αναζητούσε τον Αδάμ, στο πρόσωπο του Αδάμ έβλεπε και την Εύα. Και έτσι δείχνει το ενδιαφέρον του Θεού, και φαίνεται το ενδιαφέρον του Θεού και για τους δύο, και για τον Αδάμ και για την Εύα. Γι' αυτό και τώρα δεν λέει τίποτε, απλώς την επίρρηψη της ευθύνης της πράξεώς του ο Αδάμ τη ρίχνει στην Εύα και της λέγει τώρα ο Κύριος: «Γιατί το έκανες?» Βέβαια, ας γυρίσουμε λίγο πίσω και να δούμε το εξής, ότι ο Αδάμ ερωτάται από τον Θεό: «Πού είσαι, Αδάμ?» Και ο Αδάμ λέγει: «Κρύφθηκα, γιατί αισθάνθηκα ότι είμαι γυμνός». Εκεί μιλάει σε πρώτο πρόσωπο: «Κρύφθηκα εγώ». Εδώ και πάει να κρύψει την Εύα, δεν μιλάει για την Εύα. Δηλαδή ο Αδάμ ένιωσε γυμνός, η Εύα δεν ένιωσε γυμνή? Ο Αδάμ κρύφθηκε, η Εύα δεν κρύφθηκε? Γιατί λέει «κρύφθηκα»? Δεν λέει «κρυφθήκαμε», λέει «κρύφθηκα». Αποφεύγει να αναφερθεί στην Εύα. Ενώ εδώ, όταν αποκαλύπτεται η ενοχή, λέγει: «Αυτή που μου έδωσες, αυτή με παρέσυρε». Ξέρετε, το πρώτο δεν είναι μια πράξη ενάρετη που προσπαθεί να κρύψει την γυναίκα, να απαλλάξει από τις ευθύνες. Όχι. Μιλάει στον ενικό ρυθμό, προσπαθώντας να ξεγελάσει τον Θεό και πιστεύοντας ότι θα τον παρασύρει σε άλλο διάλογο. Λέει: «Μήπως δεν είδε τι κάναμε?» Άρα, για να μιλάει μόνο σε μένα και να μην ψάχνει την Εύα, μήπως θέλει κάτι άλλο. γιατί αλλιώς αν έβλεπε ότι και οι δύο φάγαμε, τότε θα μας αναζητούσε και τους δύο. Άρα λοιπόν ας μην μιλήσω τίποτα για την Εύα, μην πω ότι είμαστε γυμνοί, μπας και ξεφύγουμε το λάθος μας. Όχι να μετανοήσουμε, να το ξεφύγουμε έτσι πονηρά, να κρυφτούμε. Και όταν είδε ο Αδάμ ότι ήταν όλα πλέον γνωστά στον Θεό, είπε αυτή που μου έδωσες, λέει τώρα δεν γίνεται, πρέπει να ρίξουμε την ευθύνη στον άλλον. Και ο Θεός ρωτά την Εύα απλώς και μόνο, γιατί το έκανες. Δεν λέει τίποτε περισσότερο. Δεν λέει γιατί παρέβηκες την εντολή που σου έδωσα. Στον Αδάμ λέει γιατί παρέβηκες, μήπως έφαγες από τον καρπό που σου είπα να μην φας. Εδώ τίποτα δεν λέει. Και η γυναίκα, η Εύα, έχοντας τώρα την ενοχή από την συνείδηση των νόμων του Θεού που υπάρχει μέσα τους, αντί να πει κάτι να στηρίξει το λάθος της, εντάξει ο Αδάμ δικαιολογείται, η ίδια όμως αν δεν είχε αυτήν την ενοχή και είχε και τον εγωισμό και είχε ένα ταπεινό λογισμό, θα μπορούσε να είχε ξεφύγει πολλά πράγματα. Γιατί όταν της είπε γιατί το έκανες, η Εύα αμέσως είπε ο Όφης με εξαπάτησε και έφαγα. Με εξαπάτησε ο Όφης. Ενώ θα μπορούσε η Εύα να πει, Κύριε, γιατί με ρωτάς γιατί το έκανα αυτό. Εσύ δεν μου έδωσες εμένα κάποια εντολή να μην φάω από αυτόν τον καρπό. Δεν έχω παραβεί κάποια προσωπική έτσι υπόσχεση που έδωσα σε σένα. Ο Αδάμ μου το είπε. Και δεν ξέρω, αναλογίστηκα μήπως ο Αδάμ δεν μου είπε αλήθεια. Θα μπορούσε να το πει η Εύα, αν είχε καθαρό λογισμό, μήπως δεν μου είπε αλήθεια. Και στο κάτω κάτω και ο Αδάμ και το φίδι πλάσματα δικά σου είναι. Και μπήκα στον λογισμό αυτό, μήπως ο Αδάμ δεν μου λέει αλήθεια και ο Όφης μου λέει την αλήθεια και εξαπατήθηκα μέσα σε αυτούς τους λογισμούς. Δεν λέει τίποτα από όλα αυτά. Η ενοχή δεν σου δίδει περιθώριο να μιλήσεις όμορφα, ειρηνικά, ήσυχα. Βλέπετε στο κόσμο έξω όταν κυκλοφορούμε, αν έχουμε κάνει κάτι, νομίζουμε ότι όλοι μας κοιτάν και μας προσέχουν. Αν έχουμε κάνει ένα λάθος, μια αμαρτία, ναι. Και κάποια στιγμή θυμάμαι μαθητής ήμουνα και κάποιο παιδί ήταν κρυμμένο στο θρανείο, δηλαδή να μην φαίνεται, και έκανε έναν θόρυβο χωρίς να κοιτάει όμως τον καθηγητή. Έκανε έναν θόρυβο και ενοχλούσε. Ο καθηγητής όμως κοιτούσε ένα άλλο παιδί που έκανε ταξία και του λέει έλα δώσει γρήγορα, έλα δώσει γρήγορα. Και ο μαθητής που έκανε τον θόρυβο, όχι εγώ κύριε, όχι εγώ. Ενώ δεν έλεγε σε εκείνον, αμέσως η ενοχή τον απεκάλυψε. Ναι, έτσι και εδώ. Θα μπορούσε η Εύα άνετα να πει, Κύριε, εγώ δεν πήρα από σένα κάποια εντολή. Ενώ αμέσως λέει, προσπάθεια να διώξουμε την ευθύνη και αυτή με κακόν τρόπο. Γιατί, ξέρετε με τι κακό τρόπο, όχι απλώς επιρρύπτει την ευθύνη στο φίδι, αλλά χαρακτηρίζει και την πράξη της. Δηλαδή, ο Όφης υπάτησε με και έφαγα. Με εξαπάτησε. Δηλαδή, εκφράζει το τι έκανε. Χαρακτηρίζει την πράξη της, ότι ήταν μια πράξη απάτης, εξαπατήθηκε. Δεν είπε, μου είπε όφης να φάω και έφαγα. Να μην το χαρακτηρίσει. Ναι.
1: Γι' αυτό είχαμε πει, Μάρθα, και στην προηγούμενη εκπομπή ότι ο φόβος που ένιωσαν οι πρωτόπλαστοι τους οδήγησε σε μια σύγχυση του νου, σε ένα σκοτειδισμό θα λέγαμε του νου, και δεν μπορούσαν να πάρουν ίσως αυτές τις σωστές, να κάνουν μάλλον τις σωστές ερωτήσεις και τις απαντήσεις προς το Θεό. Γι' αυτό δεν μπορούσε να κάνει τη συζήτηση που θα έπρεπε να κάνει η Εύα. Ακριβώς. Γιατί ο φόβος την οδήγησε σε αυτήν την ταραχή μέσα της.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Όμως το να λέει ότι την εξαπάτησε, καταλαβαίνει, ναι, έχει γνώση το τι έχει κάνει.
0: Ναι.
2: Δεν έχει γνώση.
0: Ναι. Δεν μπορούσε όμως να μην το ονομάσει απάτη, να πει ότι αυτή τη στιγμή εγώ έκρινα ότι έπρεπε έτσι να κάνω. Όχι να χαρακτηρίσει την πράξη της, ξέρετε γιατί το επιμένω σε αυτό. Γιατί ο Θεός ποτέ δεν χαρακτηρίζει τις πράξεις μας. Δηλαδή δεν έρχεται ο Θεός να μας τιμωρήσει ως δικαστής λέγοντας έκανες αυτό, θα τιμωρηθείς έτσι ή αλλιώς. δεν είναι εκδικητικός. Λένε πολλοί ότι ο Θεός τιμωρεί. Δεν εκδικείται ο Θεός, δεν τιμωρεί. Αλλά οι ίδιες μας οι πράξεις μας τιμωρούν. Διότι λέγει και η Αγία Γραφή ότι καθένας μας θα κριθεί από τα έργα του. Και όταν ο Κύριος την ημέρα της κρίσεως μας χωρίζει σε πρόβατα και σε κατσίκια, το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν μας ονομάζει εσύ σε πρόβατο και εσύ σε κατσίκι. Ο καθένας μας ανάλογα με το πώς έζησε και πώς διαμόρφωσε τη ζωή του, τοποθετείται αναλόγως. Έτσι λοιπόν, η Εύα αναγκαστικά, έχοντας τον έλεγχο της συνειδήσεως, πρέπει να ονομάσει την πράξη της. Ήταν μια πράξη απάτης, εξαπάτησης. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε να κρυφθεί από την συνείδηση που την ελέγχει. Ναι, Σοφία.
3: Να υπενθυμίσουμε το τηλέφωνο της εκπομπής μας. Είναι το 62-49-26.
0: Μάλιστα, ναι. Τα τηλέφωνα που ξεχάσαμε να τα πούμε και πιο νωρίς, ώστε οι αγαπητοί μας ακροατές, αν έχουν κάτι, να μας στείλουν ή να μας τηλεφωνήσουν, μπορούν να το κάνουν στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, 2410-62-49-26. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία. Λοιπόν, έτσι αποκαλύπτονται και οι δικές μας πράξεις και ο Θεός, ανάλογα με το πώς εμείς δουλεύουμε, αφήνει τον ίδιο μας τον εαυτό να οδηγηθεί στην ανάλογη, θα λέγαμε, συγγνώμη, συνέπεια των έργων μας. Και στη συνέχεια ο Κύριος λέγει, χωρίς άλλο πλέον περισσότερο διάλογο, λέγει προς το φίδι: γιατί το έκανες αυτό, όχι, συγγνώμη, όχι ερωτηματικά, επειδή το έκανες αυτό. Δεν κάνει κανένα ερώτημα στο φίδι, δεν κάνει κανένα διάλογο με τον διάβολο.
1: Δεν του αφήνει, θα λέγαμε, την ευκαιρία να απολογηθεί, όπως απολογήθηκε ο Αδάμ και η Εύα. Στο διάβολο είναι κατηγορηματικός.
0: Ναι, γιατί το έκανες αυτό. Και μάλιστα, ξέρετε, όταν κάνουμε διάλογο με έναν άνθρωπο, του αναγνωρίζουμε κάποια αξιοπρέπεια, κάτι σπουδαίο, κάτι αξιόλογο. Στον διάβολο τι αξιόλογο να χαρακτηρίσει ο Θεός, τι, αφού δεν έχει μετάνοια. Ενώ στον Αδάμ και στην Εύα δίδει το περιθώριο, γιατί υπάρχει πλέον το περιθώριο της μετάνοιας και της μεταμέλειας των πράξεών τους. Ο διάβολος πλέον κατεδικάστηκε, είπαμε και άλλη φορά, γιατί ο διάβολος δεν έχει περιθώριο μεταμέλειας, μετάνοιας, ενώ ο άνθρωπος έχει το περιθώριο αυτό. Έτσι λοιπόν λέγει: επειδή αυτό το πράγμα έκανες και εξαπάτησες τους πρωτοπλάστους και τους έδωσες την εντύπωση ότι αυτά που λες είναι αληθινά, γι' αυτό λέει επικατάρατος σύ από πάντων των κτηνών και από πάντων των θηρίων των επί της γης. Εσύ λοιπόν θα είσαι ό,τι πιο χειρότερο από τώρα και στο εξής πάνω στην γη που ζει και υπάρχει, από τα θηρία και από τα ζώα που βρίσκονται πάνω στη γη. Βέβαια μιλάει στον όφι, έτσι, και ο Κύριος λέει, ο Θεός είπε το όφι, στο φίδι, έμεσα το λέγει στο φίδι, έτσι, έμεσα μιλάει στον διάβολο, άμεσα μιλάει στο φίδι, συγγνώμη, άμεσα φαίνεται ότι μιλάει στο φίδι, αλλά εμέσως όμως απευθύνεται στον διάβολο. Και δεν θέλει ο Θεός να φύγει απότομα, και αυτή η τιμωρία του διαβόλου, ευθέως να πάει σαν αντανάκλαση, να το πούμε. Έτσι, σαν να πυροβολεί κανείς κάτι, κάποιον, ένα ζώο, αλλά δεν το πυροβολεί ευθέως, το πυροβολεί εξ αντανακλάσεως για να πάει το βόλι όσο γίνεται πιο ήπια. Έτσι, και εδώ λέει, μιλά, ομιλεί στο φίδι, αλλά ουσιαστικά απευθύνεται στον διάβολο. Θα είσαι όμως και αναγκαστικά μέσα στην ιστορία πλέον, την ανθρώπινη ιστορία, το φίδι έχει την χειρότερη θέση απέναντι στον άνθρωπο, ως προς τον άνθρωπο, όχι ως προς τα πλάσματα της δημιουργίας του Θεού, γιατί όλα είναι δημιουργήματα του Θεού και είναι όλα καλά λία. Ως προς τον άνθρωπο έχει την τελευταία θέση το φίδι. Κανείς δεν βλέπει φίδι και να λέει πω τι ωραίο είναι. Σε πιάνει μια ανατριχίλα όταν βλέπεις το φίδι. Και μάλιστα προσθέτει και λέγει: με το στήθος σου και την κοιλιά σου θα περπατάς πλέον και θα τρως χώμα και γίν φαγή πάσα στις ημέρες της ζωής σου. Βέβαια, εδώ δεν είναι ακριβώς αυτό, γιατί το φίδι δεν τρώει χώμα. Έτσι. Είναι έκφρασης, τρόπος έκφρασης. Αλλά όλα αυτά απευθύνονται στον διάβολο, που τα βλέπουμε στο φίδι για να μας θυμίζει το τι ο διάβολος μας έχει κάνει. Γι' αυτό και το φίδι πλέον όποτε το βλέπουμε ανατριχιάζουμε, γι' αυτό και όποτε θέλουμε να συμβολήσουμε τον διάβολο τον συμβολίζουμε με φίδι. Βέβαια υπάρχει και το αντίθετο, έτσι, του κακού φιδιού που είναι ο διάβολος, είναι το καλό φίδι που λέγεται Ιησούς Χριστός, έτσι. Αλλά δεν επεκράτησε αυτό, γιατί όπως και να το κάνει το φίδι πλέον στον άνθρωπο θυμίζει κάτι πολύ άσχημο. Και ο Ιησούς Χριστός είναι ο νέος όφης, έτσι, που δεν εξαπατά τον Αδάμ, δεν εξαπατά τον άνθρωπο, αλλά τον οδηγεί στην αλήθεια και στη σωτηρία. Δεν μπόρεσε όμως να επικρατήσει, ενώ επικράτησε το ίχθυς. Ως όφης δεν μπόρεσε να επικρατήσει, δεν ήταν κάτι αποκρουστικό. Ως ιχθύς όμως, σαν ψάρι, και επειδή και τα αρχικά είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικά, Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Βλέπετε σύμπτωση, σύμπτωση. Όταν οι αρχαίοι Έλληνες έδιδαν αυτή την έννοια, αυτή την λέξη, έτσι φωνητικά, ιχθύς, στο ψάρι, λέτε να ήταν τυχαίο? Και ο Ιησούς Χριστός ως νέος ιχθύς συμβολίζεται πλέον πάρα πολλές φορές στις κατακόμβες, έτσι. Επικατάρατο λοιπόν είναι το φίδι. Θα έλεγε κανείς καταράτε ο Θεός το φίδι, αφού είναι δικό του δημιούργημα. Καταράτε το φίδι και επιτρέπετε να καταριόμαστε? Όταν μέσα η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού λέει ευλογείτε και μη καταράστε, τώρα γιατί ο Θεός καταράτε, επικατάρατος σύ από πάντων των κτηνών και από πάντων των θηρίων των επί της γης.
2: Όχι το φίδι, αλλά το διάβολο που εμφανίστηκε μέσα από το φίδι.
0: Και τον διάβολο μπορούμε να τον καταριόμαστε? Το επικατάρατος, έτσι, επικατάρατος, δεν σημαίνει ότι καταράστηκε ο Θεός το φίδι, αλλά είσαι άξιος της εσχάτης καταδίκης. Η κατάρα είναι ότι χειρότερο. Δεν είπε καταραμένος να είσαι.

Ναι, γι' αυτό λοιπόν ο Θεός δίδει αυτήν την έκφραση, τη διατύπωση ή την τιμωρία στο φίδι, ότι όντως όποιος θα παραβαίνει πλέον το θέλημα του Θεού θα βρίσκεται στον δρόμο της καταστροφής, στον δρόμο της απώλειας. Και όταν λέει θα σέρνεσαι με την κοιλιά σου, με το στήθος και με την κοιλιά σου και θα φας χώμα, σημαίνει ότι δεν θα έχεις την δυνατότητα της πνευματικής ανόδου. Ο άνθρωπος βλέπετε είναι όρθιος και η λέξη άνθρωπος ερμηνεύεται και άνω θρόσκο, κοιτάω προς τα πάνω, βλέπω επάνω, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος που παραβαίνει την εντολή του Θεού δεν μπορεί να ανέλθει πνευματικά. Δεν μπορεί. Μπορεί σοφός να φανεί, γνώστης πολλών πραγμάτων να φανεί ότι είναι, πτυχία να πάρει και χίλια δυο άλλα πράγματα να κατακτήσει σε αυτή τη ζωή, αλλά όταν είναι έξω από το θέλημα του Θεού μοιάζει σαν το φίδι που σέρνεται πάνω στα γήινα, στα πάθη, στα ελαττώματα. Γι' αυτό και λέει θα φας χώμα, γη θα φας χώμα. Δηλαδή για σένα η ζωή δεν έχει κάποια αξία, ζεις μόνο για τα υλικά. Τι νομίζετε, τα υλικά τι είναι? Χώμα είναι, χημικές ουσίες είναι, αυτό θα πει χώμα. Γι' αυτό και εμείς όταν πεθαίνουμε χώμα ξαναγινόμαστε. Δεν έχουμε κάτι το πνευματικό, ενώ το πνευματικό δεν διαλύεται, δεν φθήρεται, δεν χάνεται, έτσι. Γι' αυτό λέγει ότι θα φας την γη, δηλαδή θα ζεις μόνο για τα υλικά πράγματα. Είναι αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, ότι ζουν πολλές φορές οι άνθρωποι μόνο για το τι θα φάνε, τι θα πιούνε και τι θα απολαύσουν. Όπως και όταν ήρθε η καταστροφή των Σοδόμων, είπε ο Κύριος, είπε ο Θεός ότι δεν θα μείνει το πνεύμα μου σε αυτούς, ου μη εμείνει το πνεύμα μεν αυτής, δια το είναι αυτούς σάρκας. Διότι αυτοί πλέον είναι σκέτες σάρκες. Δεν έχουν τίποτε το πνευματικό. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού καταντάει να είναι χειρότερος και από τα ζώα. Γιατί το ζώο τουλάχιστον δεν έχει πνεύμα. Ψόφισε, τελείωσε. Ο άνθρωπος δεν έχει αυτό που λέμε ψυχή, απλώς ψυχή, όπως και το ζώο έχει ψυχή, αλλά είναι ψυχή αθάνατη. Αυτό σημαίνει και πνευματικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, είναι και ψυχή, πνευματική ψυχή, που έχει προορισμό την αθανασία. Έτσι λοιπόν, θα τρως όλη τη ζωή σου χώμα. Και τότε λέει, επειδή το έκανες αυτό, θα κάνω και κάτι άλλο. Και θα θέσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και ανάμεσα στην γυναίκα. Αυτό ούτως ή άλλως θα γινότανε. Έτσι, είναι δυνατό να χάνεις τον παράδεισο και να μην μισήσεις αυτόν που σε έκανε να χάσεις τον παράδεισο? Είτε έφτυγες είτε δεν έφτυγες, δεν έχει σημασία. Αλλά μιλάει μελλοντικά, εδώ προφητεύει ο Θεός τώρα, προφητεύει. Γι' αυτό και λέει παρακάτω, και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Δηλαδή, μιλάει μελλοντικά για την υπεραγία Θεοτόκο, όταν λέει του σπέρματος αυτής, εννοεί τον Ιησού Χριστό. Ώστε ο διάβολος πλέον θα έχει έναν αντίπαλο αιώνιο, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όχι μόνο ο Ιησούς Χριστός ως αποκορύφωμα, αλλά και όλων των πνευματικών ανθρώπων. Διότι όταν λέει αναμέσων του σπέρματός σου, ο διάβολος δεν πολλαπλασιάζεται. Έτσι, ναι μεν μιλάει για το φίδι, είπαμε κάνει αναγωγή προς τον διάβολο. Αλλά ο διάβολος δεν πολλαπλασιάζεται, να έχει σπέρμα, να αφήνει απογόνους. Ξέρετε τι εννοεί όταν λέει σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής? Εννοεί τους ανθρώπους που ζουν κατά τις επιθυμίες του διαβόλου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σπέρμα του διαβόλου. Ναι. Και οι άνθρωποι που ζουν κατά το θέλημα του Θεού είναι το σπέρμα της γυναικός. Είναι οι πνευματικοί άνθρωποι που μιμούνται τον Ιησού Χριστό και ως παιδιά του Ιησού Χριστού είμαστε και παιδιά της υπεραγίας Θεοτόκου. Οι απόγονοι δηλαδή, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα θέλουν να ζουν πνευματική ζωή. Αυτούς αναφέρει ως σπέρμα. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν. Εδώ μιλάει λιγάκι αόριστα, δεν λέει ο Αδάμ. Αυτός. Ποιος αυτός? Αφενός μεν ο κάθε πνευματικός άνθρωπος, γιατί και μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων είχαμε τους προφήτες, έτσι, είχαμε μεγάλες φυσιογνωμίες,

0: μεγάλους ανθρώπους, τους πατριάρχες και τα λοιπά, οι οποίοι πάλεψαν με τον διάβολο, συνέτριψαν την κεφαλή του, αλλά δεν μπορούσαν όμως να κάνουν κάτι περισσότερο. Γι' αυτό και λέει αυτός, ο κάθε ένας πνευματικός άνθρωπος που είναι τύπος του Ιησού Χριστού, προτύπωση μάλλον του Ιησού Χριστού, με αποκορύφωμα τον Ιησού Χριστό, αυτός ο Ιησούς Χριστός τώρα, εν κατακλείδη, θα σου συντρίψει την κεφαλή, θα σου κάνει τέτοια ζημιά που είναι όπως όταν συντρίβεις την κεφαλή ενός ζώου. Το καταστρέφεις τελείως, το αχρηστεύεις. Και εσύ όμως, λέει, θα του τηρήσεις, θα του τσιμπήσεις, θα του δαγκώσεις, θα του κεντήσεις την πτέρνα. Δηλαδή θα του κάνεις σχεδόν τίποτα. Εκείνος θα σου συντρίψει το κεφάλι, εσύ όμως θα συντρίψεις την πτέρνα του. Και τότε, αφού τελείωσε αυτά που έχει να πει προς τον Όφη, προς τον διάβολο, βαριά πράγματα, έτσι που κάνουν τον διάβολο να είναι ακόμη πιο πολύ καταδικασμένος, στρέφεται στην γυναίκα τώρα και της λέγει: «Πληθύνων πληθυνότας λύπα σου και τον στεναγμό σου». Γιατί έπρεπε να τα πει και αυτά? Εντάξει, φορτώθηκαν οι πρωτόπλουστοι με τον θάνατο. Τώρα πρέπει να φορτωθεί και με αυξημένες λύπες και με στεναγμούς. Δηλαδή μοιάζει ο Θεός εκδικητικός. Έλα εδώ, καλά, έλα εδώ, τι έκανες, τώρα να δεις τι θα πάθεις. Και αμέσως αρχίζει και λέει: «Πληθύνων πληθυνότας λύπα σου και των στεναγμών σου». Και προσθέτει: «Εν λύπες τέξει τέκνα και προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου και αυτό σου κυριεύσει». Δηλαδή με λύπες θα γεννάς τα παιδιά και θα έχεις πάντα ανάγκη από τον άνδρα. Δεν θα μπορείς μόνη σου, εσύ η γυναίκα, να έχεις έναν ανδρισμό, έναν ηρωισμό, μια αυτοδυναμία. Όχι, θα έχεις εξάρτηση πάντα από τον άνδρα και αυτός θα σε κατακυριεύσει. Δηλαδή θα σε εξουσιάζει. Ό,τι και να κάνεις, όποιον φεμινισμό θα λέγαμε σήμερα και αν ξεσηκώσεις, για όποια ισότητα και αν μιλήσεις, η τιμωρία αυτή υπάρχει. Ας το δούμε λιγάκι πιο αναλυτικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Έτσι λοιπόν λέγει προς την γυναίκα ότι θα αυξήσω πληθύνων πληθυνότητας λύπα σου, θα αυξήσω τις λύπες σου και τον στεναγμό σου. Δεν είναι ο Θεός που αυξάνει πλέον τις λύπες και τον στεναγμό. Είναι τρόπος έκφρασης για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι τα πάντα εξαρτώνται από τον Θεό. Και το κακό από τον Θεό εξαρτάται. Όχι ότι το στέλνει ο Θεός, αλλά το ότι εμείς αν απομακρυνθούμε από τον Θεό θα χάσουμε την ευλογία του Θεού. Από εκεί εξαρτώνται όλα. Όπως και από τον ήλιο. Εξαρτάται το αν θα κρυώσω ή αν θα ζεσταθώ. Από τον ήλιο εξαρτάται. Είμαι κοντά στον ήλιο, ζεσταίνομαι. Φεύγω από τον ήλιο, κρυώνω. Ο ήλιος δεν άλλαξε τίποτα. Έτσι και εδώ, πληθύνων πληθυνότητας λύπα σου και των στεναγμών σου, σημαίνει ότι πλέον ο τρόπος που διάλεξες να ζήσεις είναι ένας τρόπος που θα σου δημιουργήσει προβλήματα. Προβλήματα. Θα σου δημιουργήσει πίκρα. Θα σου δημιουργήσει στεναχώρια. Ανέλαβες μόνη σου να γίνεις Θεός. Γιατί πρώτη αυτή υπήκουσε στην εντολή του διαβόλου, του Όφεως. Άρα λοιπόν αναγκαστικά και πρώτη θα αρχίσει να γεύεται τις συνέπειες της τιμωρίας και τον στεναγμό σου. Βλέπετε, βάζει λύπες και στεναγμό που είναι στον χώρο του συναισθήματος, που σημαίνει ότι πλέον οι δυνάμεις της ψυχής, βούλησης, νόηση, συναίσθημα, άρχισαν μεταξύ τους να βρίσκονται σε όχι συνεργασία αλλά σε αντιπαλότητα. Ο νους πλέον δεν μπορεί να συνεργαστεί με το συναίσθημα. Το συναίσθημα αρχίζει να κυριεύει. Ο νους δεν μπορεί να επιβληθεί και να πει: «Έλα, υπάρχει μετάνοια, υπάρχει επιστροφή, υπάρχει η ελπίδα ότι κάποτε θα συντρίψουμε την κεφαλή αυτού του φιδιού».
1: Να πω και κάτι που δεν το είπαμε πριν, που αναφερθήκαμε στα λόγια αυτά του Θεού ως προς τον Όφη. Πόσο παρηγοριά θα έδωσαν στους πρωτόπλαστους τα λόγια αυτά. Ναι, μεν θα επερχόταν η τιμωρία, αλλά το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή ο Θεός προφήτευε τον ερχομό του Υιού του, θα έδινε ασφαλώς κάποια παρηγοριά στους πρωτόπλαστους. Και μάλιστα λένε ότι τα λόγια αυτά του Θεού ονομάστηκαν και πρωτευαγγέλιο, γιατί ήταν το πρώτο Ευαγγέλιο, το πρώτο χαρμόσυνο μήνυμα.
0: Ναι, αλλά βλέπετε τι γίνεται. Δεν μπόρεσε αυτό να σταθεί παρήγορο στον Αδάμ και στην Εύα. Ενώ είναι ένα πρώτο Ευαγγέλιο που είναι αλήθεια. Δηλαδή τελικά
1: είναι
0: πάλι
1: σαν να ανακουφίζεται κάπως, ναι, ή να μειώνει
0: λόγια
1: το βάρος της τιμωρίας.
0: Αλλά δεν μπόρεσαν να ανακουφιστούν τελείως. Δεν μπόρεσαν. Γιατί, ξέρετε γιατί? Διότι μπαίνει αυτή η ταραχή της λογικής πλέον. Και αρχίζει ο Αδάμ να μην μπορεί, αυτό που είπαμε και παρακάτω, να μην μπορεί να επιβληθεί η λογική στο συναίσθημα. Mm. Και να σκεφτεί και να πει, κάτσε, γιατί στεναχωριέμαι? Γιατί να πονώ? Γιατί να θλίβουμε, αφού θα συντριβεί η κεφαλή αυτού του φιδιού, αφού θα έρθει κάποιος που θα μας λυτρώσει? Ενώ το ίδιο είδαν μετέπειτα προφήτες. Και το ίδιο αυτό μετέφρασαν πολύ πιο μετά στην Καινή Διαθήκη, πατέρες της Εκκλησίας μας, τόσο όμορφα. Γιατί υπήρχε άλλη νυφαλιότητα, νυφαλιότητα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Εδώ τώρα υπάρχει η ταραχή της αμαρτίας, η απομάκρυνση από τον Θεό, ο θάνατος που σημαίνει διχασμός, χωρισμός ψυχής και σώματος, αυτό θα πει θάνατος, αλλά και χωρισμός της ενότητας που υπήρχε στις δυνάμεις της ψυχής, βούληση, νόηση, συναίσθημα.
1: Μου θυμίζει λίγο, αν θέλουμε να έρθουμε και στους εαυτούς μας, όταν πέφτουμε σε κάποια αμαρτία, πόσο δεν πρέπει να έρχεται η απογοήτευση σε εμάς, γιατί υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μας στηρίζει και η ελπίδα αυτή της μετάνοιας.
0: Ναι, αλλά όταν το έχουμε διώξει, όταν δεν πηγαίνουμε μάλλον να ανεφοδιαζόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο, τότε πώς θα στηριχθούμε? Ποιος θα ενοποιήσει αυτές τις δυνάμεις που η αμαρτία τις έχει κάνει να βρίσκονται σε διάσταση? Ποιος? Την βούληση, την νόηση, το συνέστημα. Γι' αυτό και βλέπετε στην εποχή μας δεν μπορούμε να κυριαρχήσουμε στον εαυτό μας. Θέλει πολύ αγώνα, θέλει πολύ προσοχή για να δημιουργήσουμε μια αυτοκυριαρχία. Το συνέστημά μας να το συγκρατήσουμε, είτε θετικό είτε αρνητικό. Δεν μπορεί η λογική να επιβληθεί, ναι, Γιάννη?
2: Και αυτό, Πάτερ, νομίζω μας είχατε πει παλιότερα ότι είναι και ένα εργαλείο του διαβόλου. Μας σωθεί προς την αμαρτία και όταν την κάνουμε, μας βάζει να έχουμε τύψεις και να λέμε τώρα δεν πρόκειται να μας συγχωρέσει ο Θεός.
0: Ναι,
2: και η απογοήτευση είναι ένα εργαλείο του να μας κάνει και να κάνουμε την αμαρτία, αλλά και μετά να μην ζητάμε την εξομολόγηση για να σωθούμε.
0: Είδατε τι κάνει, ξέρει τώρα. Σου λέει το συνέστημα, εγώ θα χτυπήσω. Όχι τη λογική, το συνέστημα. Ενώ ο Θεός έρχεται να αναστηλώσει την λογική και κοντά στην λογική να κουρίσουν και τα υπόλοιπα. Ο παντοκράτορ νους, λέγουν οι πατέρες. Γνώσεστε και γεύσαστε και είδετε, λέει σε κάποιο σημείο. Έλα να αποκτήσει την εμπειρία. Η γεύση φέρνει γνώση, δεν φέρνει συνέστημα. Φέρνει και το συνέστημα, τη χαρά.
1: Μετά όμως έτσι, από τη γνώση.
0: Αλλά πρώτα τη γνώση. Κατανοώ κάτι, αποκτώ την εμπειρία και μετά χαίρομαι κιόλας. Αυτό είναι ένα ωραίο δείγμα συνεργασίας. Επί παραδείγματι, βλέπω το νερό, διψάω, βλέπω το νερό και ο νους λέει τι ωραίο νερό, πίνω γιατί πρέπει να το πιω. Ο νους αποφασίζει και λέει πρέπει να πιω, γιατί αν ήταν βρώμικο θα ήθελα με να πιω, αλλά θα έλεγε ο νους όχι, μην το πίνεις, θα πάθεις ζημιά και φρενάρω. Έτσι λοιπόν πίνω γιατί ο νους το αποφασίζει και μετά χαίρεται και το συναίσθημά μου και αγαλιά ο άνθρωπος και υπάρχει μια αρμονία. Ναι, Γιάννη.
2: Πάτερ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο διαχωρισμός συναισθήματος και λογικής ξεκίνησε από τους ίδιους τους πρωτοπλάστους. Από τη στιγμή που άκουσαν τα λόγια του ο Θεός, ενώ ανέβαζαν τη λογική, θα έλεγε ότι ο Θεός μας έχει βάλει σε ένα τόσο ωραίο περιβάλλον, μας έχει δώσει αυτά που χρειαζόμαστε. Δεν μας λέει κάτι καινούριο όφης, άρα δεν πρέπει να το πιστέψουμε. Απευθύνθηκε στο συναίσθημά τους ο διάβολος, κατάφερε να το κεντρήσει, την περιέργειά τους. Και από εκεί ξεκίνησε αυτός ο διαχωρισμός από τους ιδίους. Και ο Θεός απλά μετά όταν τους είπε, και ειδικά στην Εύα, ότι από εδώ και πέρα θα σου αυξήσω τις λύπες και τους στεναγμούς, τους δείχνει πλέον τι ξεκίνησαν οι ίδιοι και το μεγιστοποιεί αυτό για να τους δείξει το πόσο μεγάλο ήταν αυτό που έκανα.
0: Έτσι είναι. Δεν ξέρετε, αυτός ο χωρισμός δεν έρχεται απότομα και ο θάνατος δεν έρχεται απότομα. Αν έχετε προσέξει, ο θάνατος ενός ανθρώπου δεν έρχεται απότομα. Από τη στιγμή που συλλαμβάνεται ένας άνθρωπος, όλο και πεθαίνει. Όλο φθήρεται. Φθήρεται, ανανεώνεται, στην αρχή παλεύει, υπάρχει αντικατάσταση των κυττάρων, αλλά κάποια στιγμή δεν αντέχει και σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά έρχεται ο θάνατος. Έτσι και ο χωρισμός ψυχής και σώματος, έτσι έρχεται αργά αργά. Και ο χωρισμός των δυνάμεων της ψυχής δεν έγινε αυτόματα. Είναι σαν ένα χαρτί που δεν σκίζεται αυτομάτως, αλλά αρχίζει σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά και σκίζεται. Και στο τέλος έχουμε δύο χαρτιά. Έτσι και εδώ οι δυνάμεις της ψυχής είχαν αρχίσει ήδη να ατονούν. Έτσι, οι σύνδεσμοι των δυνάμεων αυτών είχαν αρχίσει να ατονούν, ατονούσαν και κάποια στιγμή έγινε αυτό το σπάσιμο. Γι' αυτό λοιπόν λέγει εδώ πληθύνων πληθυνότητας λύπα σου και των στεναγμών σου, που δείχνει ότι και μέσα, προσέξτε να δείτε, και ακόμη η τιμωρία μας είναι μέσα στον χώρο της αγάπης του Θεού. Κανένας άλλος δεν επιτρέπει ο Θεός να τιμωρήσει τον άνθρωπο. Εγώ θα είμαι εκείνος που θα ελέγχω τις λύπες σου και τον στεναγμό σου, ώστε να μην σε οδηγήσει κάποιος στην απογοήτευση, αυτό που είπες Γιάννη. Γιατί βλέπετε και ο Ιούδας, όσο αμάρτανε, μέσα στα χέρια του Θεού ήτανε. Τον ειδοποιούσε ο Θεός, τον προειδοποιούσε. Και κάποια στιγμή όμως ο Ιούδας παρέδωσε τον εαυτό του στον διάβολο. Τότε λέει εισήλθε ο διάβολος στην καρδιά του και πήγε και πρόδωσε, γι' αυτό και δεν μπόρεσε να επιστρέψει να μετανοήσει, γιατί έφυγε πλέον από το προστατευτικό χέρι του Θεού. Διότι και αυτό που λέει πληθύνων πληθυνότητας λύπα σου δεν είναι τιμωρία, είναι αγάπη του Θεού. Γιατί αν ο άνθρωπος βρισκόταν στην τρελή χαρά και πάλι, τότε θα έλεγε και τι έγινε και τι έπαθα. Ναι, Σοφία, για πες μου.
3: Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός κάνει και τη γυναίκα να νιώθει μια ταπείνωση, άρα να έχει και μια εξάρτηση από το Θεό μέσα από τις λύπες που θα έχει από εδώ και πέρα.
0: Πολύ σωστά, δηλαδή ο Θεός προκαλεί πάλι μέσα από την λύπη, προκαλεί την Εύα να προσευχηθεί στον Θεό, να πει Θεέ μου βοήθαμε, και τον στεναγμό να πει αχ Θεέ μου τι έπαθα. Αυτός ο στεναγμός και αυτή η λύπη κάνει την γυναίκα να είναι πιο κοντά στον Θεό. Γι' αυτό και βλέπουμε η γυναίκα είναι πιο κοντά στον Θεό. Έχει περισσότερο θρησκευτικό συνέστημα. Δεν εννοούμε το τι βάθος έχει, αλλά ουσιαστικά η γυναίκα είναι εκείνη η οποία στην οικογένεια μέσα θα διδάξει τα παιδιά να προσεύχονται. Η μάνα είναι αυτή που διδάσκει τα παιδιά να προσεύχονται, που θα τα πάρει να πάει στην εκκλησία. Γιατί έχει έναν κάποιο βαθιά κρυφή λύπη εξαιτίας αυτής της πτώσεως. Αυτό ξέρετε δεν είναι εξωτερικό, πλέον έγινε ένδυμα του ανθρώπου. Αυτή η λύπη και αυτός ο στεναγμός δεν μπορεί να φύγει. Δεν μπορεί να φύγει. Έγινε το ένδυμα. Το καινούριο ένδυμα του ανθρώπου, και θα το δούμε λίγο πιο κάτω μετά. Και αυτό που είπε, με λύπες θα γεννάς τα παιδιά σου. Είδατε, μπήκε πλέον ο πόνος, η λύπη και το να γεννάς τα παιδιά χωρίς χαρά. Γεννάς τα παιδιά χωρίς χαρά. Πονάς, υποφέρεις, αγωνιάς, τι θα γίνει. Και δεν είναι φυσικό αυτό. Καθόλου φυσικό. Είναι αποτέλεσμα της τιμωρίας του Θεού. Και βλέπετε ο άνθρωπος χρόνια ολόκληρα έχει βρει πώς να διώχνει το πόνο κέφαλο, πώς το ένα, πώς το άλλο. Μια χωρίς λύπες γένα δεν μπόρεσε να επιτύχει. Μπορεί ο κανόνας αυτός να έχει κάποια εξαίρεση σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά καμιά μάνα δεν μπορεί να πει ότι γέννησε παιδιά χωρίς πόνο, εφόσον λένε ότι ο πόνος του τοκετού είναι ο χειρότερος πόνος του ανθρώπου. Και στη συνέχεια λέει προς τον άντρα σου η αποστροφή σου. Αυτό δε είναι και αν δεν είναι χαρακτηριστικό. Ποια γυναίκα μπορεί μόνη της να προχωρήσει μέσα στην ζωή χωρίς να έχει την ανάγκη και την εξάρτηση του άντρα? Πρώτον, ο άντρας έχει μυϊκές δυνάμεις, η γυναίκα δεν έχει. Θα κάνει μια μετακόμιση, ο άντρας θα σηκώσει τα βαρύτερα. Και δεν έκανε τίποτα ο άντρας για να σηκώσει τα βαρύτερα. Δεν λέμε για τους ανθρώπους που αθλούνται, για εκείνους που δεν αθλούνται. Δεν μπορεί, έχει μια ευαισθησία η γυναίκα στην όλη της ύπαρξη. Άρα λοιπόν αναγκαστικά έχει την ανάγκη του άντρα, δεν μπορεί. Θυμάμαι μια φορά μιλούσα με έναν κύριο και χτυπάει το τηλέφωνό του. Και εκείνη την ώρα στην άλλη γραμμή ήταν η γυναίκα του και του λέει, ξέρεις Κώστα, Γιώργο κτλ, έπαθα λάστιχο και είμαι εκεί, έλα να με πάρεις. Και ο άντρας είπε, εντάξει καλά, έρχομαι να σε πάρω. Και του λέω, δεν μου λέτε, θα μπορούσε να γίνει το αντίστροφο. Να είμαι εγώ τώρα με τη σύζυγό σας εδώ να μιλώ, εσείς να βρίσκεστε κάπου αλλού, να πάθετε λάστιχο και να παίρνετε τηλέφωνο στη γυναίκα και να λέτε: «Γυναίκα, έμεινα από λάστιχο, έλα να με πάρεις». Θα γινότανε. Σε γενικό κανόνα έτσι, ποτέ δεν γίνεται. Χαλάει κάτι στο σπίτι μέσα, η γυναίκα θα πει: «Άνδρα, έλα να το φτιάξεις». Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είπαμε, υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι. Θα έπρεπε ο άνδρας να. Και γενικά ο άνδρας παίρνει τις πιο σκληρές δουλειές. Σε γενικό. Έτσι, σκληρές. Από μυϊκής πλευράς σκληρές, γιατί η γυναίκα έχει άλλη αντοχή. Έτσι λοιπόν δείχνει ότι έχει ανάγκη τον άντρα. Και ακόμη να σας πω και κάτι άλλο. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο, σε ένα δάσος. Έχουμε φώτα και ξαφνικά σβήνουν τα φώτα. Ο άνδρας θα κρατήσει το θάρρος του, την ψυχραιμία του. Η γυναίκα θα φωνάξει, θα αναζητήσει τον άντρα. Τι γίνεται, πού είμαστε, τι συμβαίνει? Ναι, τι ήθελες να πεις, Σοφία?
3: Η γυναίκα μπαίνει κάτω από την εξουσία του άντρα. Γιατί δοκιμάστηκε και απέδειξε ότι έκανε κακή χρήση της ελευθερίας της. Αλλά αυτή η υποταγή δεν θα είναι υποταγή δούλου προς δεσπότη, αλλά υποταγή προς στοργικό προστάτη και κηδεμόνα.
0: Παιδαγωγίας. Έτσι, υποταγή παιδαγωγίας. Και αυτό σου κυριεύσει. Το ότι η γυναίκα διαμαρτύρεται, ότι ο άντρας την περιφρονεί, δεν την υπολογίζει και ότι πρέπει και η γυναίκα έχει ίσα δικαιώματα με τον άντρα κτλ. Ουσιαστικά εκφράζει ένα, συγγνώμη που θα το πω, ένα κόμπλεξ. Αποτέλεσμα αυτής της τιμωρίας είναι του Θεού. Δεν θα μπορέσει ποτέ η γυναίκα να νιώσει ότι έγινε ανώτερη από τον άντρα. Δεν θα τον μπορέσει. Γιατί το έχει επιβάλει πλέον ο Θεός. Γι' αυτό και βλέπετε, ενώ γίνεται ο φεμινισμός, ενώ οι γυναίκες ξεσηκώνονται και ζητούν ίσα δικαιώματα με τους άντρες, ενώ μπαίνουν στις δουλειές και παίρνουν τις θέσεις των ανδρών, πουθενά δεν ανησυχεί ο άντρας ότι θα χάσει τα πρωτεία του. Δεν έδειξε καμιά ανησυχία το ανδρικό φύλο να πει να συνασπιστούμε κι εμείς και να κάνουμε έναν αντιφεμινισμό, να κάνουμε ένα κάτι άλλο. Δεν ανησυχεί ο άντρας. Όταν θα πάει στο σπίτι ο άντρας και η γυναίκα θα κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού, δεν φοβάται ο άνδρας μην του πάρει την εξουσία. Αντιθέτως, βολεύεται και λέει: «Να είναι καλά τα κορόιδα, δούλεψε εσύ να κάθομαι εγώ». Δεν νιώθει αυτό το πράγμα. Ενώ θα μπορούσε να λέει η γυναίκα: «Κοίταξε, εγώ είμαι για το σπίτι, δεν μου χρειάζονται και άλλες δουλειές». Γιατί ουσιαστικά η γυναίκα τι κάνει? Σηκώνεται το πρωί και μάλιστα μετρήστε να δείτε σε μια οικογένεια, όταν ξυπνάει το ζευγάρι, ο άνδρας και η γυναίκα, πόσα πράγματα σκέφτεται ο άνδρας για εκείνη την ημέρα. Και πόσα πράγματα σκέφτεται η γυναίκα για την ίδια μέρα. Πολύ περισσότερα είναι τις γυναίκες. Αυτή θα φροντίσει για το τι θα φάνε τα παιδιά το πρωί, πώς θα ντυθούν, πώς θα πάνε στο σχολείο, τι θα κάνει με τη δουλειά της αν δουλεύει έξω από το σπίτι, τι θα μαγειρέψει για το μεσημέρι, τι θα φορέσει ο άνδρας, πού θα πάνε το απόγευμα, τι θα κάνουν. Ενώ ο άνδρας σκέφτεται μόνο τι έχει να κάνει στη δουλειά του. Και στη δουλειά όταν είναι, απλώς λέει πότε θα τελειώσει η εργασία μου να γυρίσω στο σπίτι. Η γυναίκα όταν είναι στην δουλειά όμως σκέφτεται τι γίνεται στο σπίτι. Ήρθαν τα παιδιά στο σπίτι. Έφαγαν. Ντύθηκαν. Θα έρθει ο άντρας, έχω φαγητό για τον άντρα. Ο άντρας θα τελειώσει από τη δουλειά, θα πιάσει το κρεβάτι και θα καθίσει. Η γυναίκα θα αρχίσει να πλένει, να σκουπίζει, να σιδερώνει. Βλέπετε πόσες φροντίδες έχει. Πολύ περισσότερες. Και όμως δεν νιώθει ότι έχει εξουσία. Ότι να εγώ τι είμαι, να εγώ τι κάνω. Αντιθέτως, αντιπαλέει με τον άνδρα, γιατί κάθισε. Κάτσε κι εσύ. Κάτσε κι εσύ. Δεν μπορεί. Ποιος θα μαγειρέψει? Κανένας. Να πει και η γυναίκα μια φορά: «Λοιπόν, δεν πλένω, δεν σκουπίζω, δεν καθαρίζω». «Με γεια σου, με χαρά σου», θα πει ο άνδρας. Δεν προβληματίζεται. Αν έχει αράχνες το δωμάτιο επάνω, δεν θα προβληματιστεί ο άνδρας. Η γυναίκα θα προβληματιστεί. Θα πει: «Γιατί έχει αράχνες». Βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός έδωσε πολλά χαρίσματα στην γυναίκα, αλλά η γυναίκα τα αθέτησε και βρέθηκε, ενώ ήθελε να εξουσιάσει το ανδρός, βρέθηκε να εξουσιάζεται. Ο Θεός είχε βάλει σε ίση μοίρα και τους δύο. Θέλησε όμως πρώτη να γίνει Θεός. Να προλάβω εγώ να γίνω Θεός και να το ανεβώ στο κεφάλι του αλουνού. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να μην γίνει Θεός, να μην θέλει εκείνος να φάει. Αν δεν θέλει να φάει, θα είμαι εγώ το αφεντικό. Είναι πολλά, πάρα πολλά τα στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν και η γυναίκα βρέθηκε στην δεύτερη θέση. Και στον Αδάμ, τι είπε στον Αδάμ? «Επειδή άκουσες τη φωνή της γυναικός σου και έφαγες από το ξύλο», τι λέει, Έτσι δεν δικαιολογήθηκες. Άκουσα την φωνή της γυναίκας, δεν λέω εγώ κάτι περισσότερο, λέει ο Θεός. Και έφαγες από το ξύλο ου εν ετυλάμινση, και για άλλη μια φορά δείχνει ότι στον Αδάμ δίδει την εντολή, ου εν ετυλάμινση τούτου μόνου μη φαγήν, από αυτού έφαγες, επί κατάρατος υγιέν της έργης σου. Εδώ βλέπετε και κάτι ακόμη, το γιατί δεν έδωσε ο Θεός την εντολή και στον Αδάμ και στην Εύα, για ακόμη άλλον έναν λόγο, ότι η Εύα θα απεκάλυπτε στον διάβολο την εντολή του Θεού. Θα απεκάλυπτε. Γι' αυτό και η γυναίκα σήμερα δεν μπορεί να κρατήσει μυστικό. Έκανε ένα μεγάλο λάθος. Αυτός ο εγωισμός της, η προσπάθεια να γίνει πρώτη, απεκάλυψε ένα μυστικό του Θεού. Μια εντολή, μυστικό ήταν. Δεν θα φάτε από αυτόν τον καρπό. Και βλέπετε η Εύα το είπε στο φίδι. Ενώ θα μπορούσε να μην πει τίποτα. Τίποτα, να μην μιλήσει. Να το κρατήσει και να το φυλάξει για τον Αδάμ. Και να πει, κοίταξε εδώ, τι μας λέει, τι να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, ο Θεός δεν δίδει πλέον την εντολή, το μυστικό του, να το πω, στην γυναίκα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο ακόμη, ότι ο Θεός δεν θέλει την γυναίκα ιερέα, γιατί ο ιερεύς μεταφέρει τα μυστήρια του Θεού στον άνθρωπο. Ο ιερεύς μεταφέρει τα μυστήρια του Θεού στον άνθρωπο, είναι μυσταγωγός. Δηλαδή, μην βλέπετε τώρα που τα μυστήρια είναι τόσο κοινά και ελεύθερα. Μυστήριο σημαίνει κάτι που είναι προσωπικό, έτσι, και σε οδηγώ σε κάτι πολύ σπουδαίο, πολύ υψηλό, το οποίο έχω εγώ και εσύ. Δεν είναι κοινό, εξού και μυστικό. Μυστικό είναι κάτι που είναι τελείως προσωπικό. Έλα να σου πω κάτι σχετικά με την σωτηρία σου, με τη λύτρωσή σου, με το μήνυμα του Θεού, να σου το μεταφέρω εσένα προσωπικά. Γι' αυτό και η σταύρωση και το μήνυμα της σωτηρίας δεν είναι γενικό, είναι προσωπικό. Η λύτρωση του ανθρώπου είναι προσωπική. Η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό είναι προσωπική τελείως. Δεν είναι ομαδική, είναι προσωπική. Τα μηνύματα που παίρνει ο κάθε άνθρωπος από την επικοινωνία του με τον Θεό είναι τελείως προσωπικά. Μήνυμα χαράς, μήνυμα ελπίδος, μήνυμα παρηγοριάς, είναι τελείως προσωπικά. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτά τα προσωπικά να τα γενικεύουμε. Έτσι λοιπόν ο Θεός ήθελε ο άνθρωπος να λειτουργήσει με εκείνον σε μια προσωπική, τελείως προσωπική βάση. Γι' αυτό ξέρετε και είναι λάθος όταν ο πνευματικός συμβουλεύει έναν άνθρωπο τι να κάνει, και αυτός που ακούει τη συμβολή του πνευματικού πάει και την μεταφέρει ως κάτι το γενικό, και κυρίως σε θέματα, ας το πούμε, άσκησης. Άλλη συμβουλή θα δώσει σε έναν άνθρωπο ο πνευματικός για μια συγκεκριμένη, για την προσευχή. Μπορεί να πει σε κάποιον ο πνευματικός, εσύ θα κάνεις 10 μετάνοιες κάθε βράδυ που θα κάνεις προσευχή. Αυτό δεν είναι γενικό. Να πει ο άλλος, τι σου είπε ο πνευματικός, μου είπε να κάνω 10 μετάνοιες κάθε βράδυ ή κάθε πρωί. Α, να το κάνω κι εγώ. Αυτό ήταν μόνο για εκείνον. Δεν είναι και για σένα.
1: Ναι, είναι όπως και λέμε και για το γιατρό, ότι το φάρμακο που δίνει ο γιατρός για τη μία περίπτωση δεν ισχύει και για την άλλη περίπτωση. Ναι. Στην κάθε μία περίπτωση υπάρχει και διαφορετικό φάρμακο.
0: Ναι, σε κάθε άνθρωπο δίνει ένα διαφορετικό φάρμακο. Σε ένα πονοκέφαλο δεν είναι όλοι οι πονοκέφαλοι οι ίδιοι, με ίδια αιτία. Ναι. Πόσο μάλλον τώρα τα πνευματικά. Και...
3: ναι, Σοφία. Θα ήθελα να ρωτήσω αυτό που είπατε, ότι η γυναίκα θα αποκάλυψε στο διάβολο την εντολή του Θεού. Γιατί?
0: Την απεκάλυψε.
3: Ναι. Ήταν χαρακτηριστικό αυτό του της, όπως πλάστηκε.
0: Όχι, όχι προς Θεού, αλλιώς θα έπλεθε ο Θεός κάτι ελαττωματικό. Ναι. Όχι, στην προσπάθειά της να εξουσιάσει τον Αδάμ, να φάει πρώτη από τον καρπό, να κάνει κάτι που κρυφά από τον Αδάμ. Γι' αυτό και ήταν μόνη της. Είχε αρχίσει να μπει αντιπαλότητα, αντιπάθεια. Δεν υπήρχε η αγάπη που το είχαμε πει.
3: Ανταγωνισμός.
0: Ναι, ανταγωνισμός. Οπότε ήθελε να κάνει κάτι χωριστά από τον Αδάμ. Αυτή μόνη της, που δείχνει φιλαρχία, εξουσία.
3: Και ναι. Κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ανδρικά και γυναικεία επαγγέλματα?
0: Τώρα μετά την πτώση, αλλά και τότε μέσα στον παράδεισο, είπε να φυλάτε και να εργάζεστε αυτόν γενικά. Δεν είπε στον Αδάμ εσύ θα κάνεις αυτό και εσύ Εύα θα κάνεις εκείνο. Όχι. Απλώς την Εύα την έπλασε ως βοηθό του Αδάμ. Εκεί ξεχωρίζει τις υπευθυνότητες. Έτσι. Τα επαγγέλματα τα φτιάχνει ο άνθρωπος. και έγιναν μετά την πτώση τα επαγγέλματα. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το τι ποινή λάβαμε από τον Θεό, ο καθένας μας πήρε τον δρόμο πλέον της ζωής του με διαφορετικό τρόπο, αναγκαστικά. Αλλιώς δεν υπάρχει από τον Θεό κάτι το διαφορετικό. Οι τιμωρίες όμως είναι διαφορετικές. Στη γυναίκα βάζει τον στεναγμό, στην γυναίκα βάζει την λύπη. Πάρετε μέσα σε ένα σπίτι. Η γυναίκα λυπάται, στεναχωρείται. Ο άνδρας είναι πιο ρεαλιστής, πιο... Και αυτά τα κάνει ο Θεός, ξέρετε γιατί. Για να τους βοηθήσει πάλι τους ανθρώπους. Γιατί αν έκανε και τον άνδρα έτσι με αίσθημα ότι κυριεύεται από άλλους, δεν θα είχε τον ηρωισμό να προστατέψει την οικογένεια. Ναι.
1: Πάντως όμως, Πάτερ, να προσέξουμε ότι και μέσα από αυτές τις λύπες πάλι έρχεται η χαρά. Δηλαδή, ναι, μεν η μητέρα όταν πάει να γεννήσει το παιδί της λυπάται γιατί πονάει, αλλά έρχεται η χαρά του παιδιού. Και στο σπίτι, όταν κάνει όλες τις δουλειές, ναι, μεν υπάρχει αυτή η λύπη της κούρασης, αλλά όταν βλέπει την οικογένειά της με αγάπη και μονιασμένη, έρχεται πάλι αυτή η χαρά της ευτυχίας.
0: Ναι.
1: Πάλι ο Θεός, δηλαδή, πίσω από το συνέστημα της λύπης, έρχεται αυτή η χαρά που έρχεται, φέρνει μάλλον στην ψυχή την ηρεμία και τη γαλήνη.
0: Γι' αυτό λένε και οι πατέρες ότι τη Μεγάλη Σαρακοστή ζούμε μια χαρμολύπη.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά σε όλη μας την ζωή ζούμε μια χαρμολύπη. Λυπούμε, να πάρω και κάτι πιο γενικό. Λυπάμαι γιατί σήμερα βρέχει και είναι όλο λάσπες ο τόπος έξω, και χαίρομαι την άλλη μέρα γιατί βγήκε ο ήλιος. Την μία λυπάμαι, την άλλη χαίρομαι. Την μία έτσι, την άλλη αλλιώς. Και βλέπετε, το έλεος και η αγάπη του Θεού δεν μας άφησε να χαιρόμαστε μόνο, γιατί θα ξεθαρέψουμε και δεν θα θυμόμαστε τα λάθη μας, αλλά έβαλε και την λύπη. Και δεν άφησε την λύπη να μας καταβάλει και να μας συντρίψει, να μας καταστρέψει, αλλά έβαλε και την χαρά, που είναι αποτέλεσμα της ελπίδας. Ναι, Σοφία, θες κάτι?
3: Ναι, αν δεν υπήρχε η λύπη, δεν θα νιώθαμε και τη χαρά, τη σημασία μάλλον της χαράς τόσο έντονα. Αν είχαμε συνέχεια χαρά στην ψυχή μας, δεν νομίζω ότι θα είχαμε...
0: Θα υπήρχε μια μονοτονία.
3: Δεν θα νιώθαμε πάλι τη χαρά.
0: Μια μονοτονία. Τότε. Ναι, Σοφία.
4: Και εξάλλου είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι οι λύπες που επιτρέπει ο Θεός είναι για παιδαγωγικούς σκοπούς, για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε. Γιατί αν είχαμε όλο χαρές και όλα ανέσεις, δεν θα κάνουμε τίποτα.
0: Ναι. Ναι, βασικό. Αλλά ξέρετε, επειδή ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να καταλάβει ότι οι λύπες είναι για παιδαγωγικό σκοπό, γι' αυτό του βάζει και την χαρά. Βλέπετε, γεννάει η γυναίκα το παιδί με πόνο, με κόπο, και μετά βγαίνει η χαρά, το βλέπει να ζει, να κινείται, σου λέει αυτό είναι η ζωή μου, είναι κάτι από μένα, και ξεχνάει τον πρώτο πόνο και τον πρώτο κόπο. Μετά έρχεται το παιδί που γκρινιάζει, πάει στο γιατρό, πονάει, την άλλη μέρα το βλέπει να γελάει, να κινείται, να χαίρεται, ξεχνάει τον χθεσινό πόνο, το ξενύχτη που έκανε, την αγωνία που είχε και ούτω καθεξής. Αρχίζει να το μαλώνει για να πάει στο σχολείο να διαβάσει, σκάζει η μάνα. Διάβασε, έρχεται την άλλη μέρα, λέει πήρα άριστα, χαίρεται η μάνα.
1: Τελικά, Πατέρα, τα δύο αυτά συναισθήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, γιατί και όταν αμαρτάνουμε πέφτουμε σε κάποια λύπη. Όμως όταν έρχεται η μετάνοια μέσα από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογίας, τότε έρχεται η χαρά.
0: Ακριβώς.
1: Το ένα διαδέχεται το άλλο.
0: Ακριβώς. Γιατί ξέρετε, ουσιαστικά η λύπη είναι απουσία της χαράς. Η χαρά είναι κάτι μόνιμο στον άνθρωπο, είναι δώρο Θεού.
1: Όσοι απλά την επισκιάζει Θεού, όταν ναι, έρχεται η λύπη.
0: Ναι. Φεύγει, χάνεται η χαρά και... Γιατί είναι αποτέλεσμα της τιμωρίας τώρα.
4: Γιατί όμως λέμε ότι στη ζωή μας οι λύπες είναι πιο πολλές από τις χαρές?
0: Έτσι που την φτιάξαμε, βρε Σοφία.
4: Εμείς φτάνουμε γι' αυτό.
0: Ναι, εμείς έτσι που την φτιάξαμε. Αλλά να σας πω κάτι, δεν θα μπορούσαν να είναι πιο πολλές οι χαρές από τις λύπες, γιατί ο Θεός μας είπε ότι σε αυτή τη ζωή που είναι εφήμερη μην ελπίζουμε, μην περιμένουμε πολλά. Οι αδελφές Μάρθα και Μαρία, πόση χαρά ένιωσαν όταν είδαν τον Λάζαρο αναστημένο. Ξαναπέθανε. Σκεφτείτε να δεις τι χαρά νιώθεις όταν ανασταίνεται ένας δικός σου άνθρωπος, μικρό πράγμα είναι. Σου έρχεται, τρελαίνεσαι από τη χαρά. Πέθανε. Δηλαδή αυτή η χαρά ήταν τόσο λίγη, τόσο μικρή. Γι' αυτό και ο Θεός δεν θέλησε εδώ σε αυτή τη ζωή να μας δώσει πολύ χαρά, αλλά μπορούμε όμως να την έχουμε, γιατί η χαρά είναι πλέον καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι κάτι που έρχεται έτσι από μόνο του. Μας την έβαλε μέσα μας την χαρά ως εικόνες Θεού, εμείς την καταστρέψαμε. Και μας λέει, μόνος σου δεν θα μπορέσεις την χαρά αυτή να την αυξήσεις πλέον, την χάλασες. Θα έχεις το Πνεύμα το Άγιο και εκείνο θα σου δώσει χαρά. Άρα, αναγκαστικά πρέπει να προσλάβουμε Πνεύμα Άγιο και να αυξήσουμε τη χαρά μας. Δεν μπορούμε να είμαστε αυτοδύναμοι, ναι, Σοφία.
3: Και να μην επιδιώκουμε την χαρά της ευκολίας, αλλά τη χαρά αυτή που θα είναι αποτέλεσμα κόπων.
0: Ναι, πολλών. Ναι. Η ευκολία φέρνει μια πολύ προσωρινή χαρά. Επιφανειακή, όχι προσωρινή, επιφανειακή χαρά.
1: Μα και η αμαρτία φέρνει μια επιφανειακή ειδονή, αλλά κρατάει.
0: Είναι αυτό που λένε το ποτήρι της αμαρτίας, είναι από πάνω γλυκό και από κάτω γεμάτο πίκρα. Ενώ το ποτήρι της αρετής είναι από πάνω πικρό και από κάτω είναι πολύ γεμάτο χαρά, γλύκα κτλ. Όπως και ένας μαθητής. Στεναχωριέται, στριμώχνεται για να διαβάσει, χάνει τα πάντα, χάνει χαρές, διασκεδάσεις, ψυχαγωγίες, αλλά όταν περάσει στο πανεπιστήμιο, μετά έρχεται η χαρά και ξεχνιούνται όλα αυτά. Ενώ εκείνος ο μαθητής, ο οποίος περνάει τη ζωή του άνετα, ωραία, με διασκεδάσεις και ψυχαγωγίες, χωρίς να στριμώχνεται, χωρίς να κουράζεται, μετά έρχεται η πίκρα και ενώ όλοι οι άλλοι χαίρονται, αυτός εξήγησε τη χαρά και τελείωσε.
4: Και ένας αθλητής, εξάλλου, όπως και εμείς είμαστε αθλητές αυτή εδώ τη ζωή, αγωνιστές, έχουν πολλές στερήσεις για να πετύχουν το σκοπό τους.
0: Ναι. Αλλά τώρα με όλα αυτά που είπαμε, δεν προλάβαμε να πούμε τι έγινε με τον Αδάμ. Και ας δώσουμε πρώτα, Θεός, με τους αγαπητούς μας ακροατές μια άλλη συνάντηση, να δούμε τελικά τι έγινε και με τον Αδάμ, με αυτά τα λόγια που είπε ο Κύριος προς τους πρωτοπλάστους. Είδαμε για την Εύα, είδαμε για τον Όφη. Στην επόμενη εκπομπή τώρα, πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μας ακροατές, θα ξαναδούμε, θα αναλύσουμε την τιμωρία μάλλον του Θεού προς τον Αδάμ. Από μένα έχετε τις ευχές μου και τον χαιρετισμό μου και καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή. Και από τα παιδιά φυσικά έχετε τον χαιρετισμό.
1: Χαίρετε. Χαίρετε.

0: Εξαποστηλάριον γάμα. Ότι Χριστός εγίγερτε μη της διαπιστήτω. Εφάνει τη Μαρία γάρ, επί τα καθοράθη της εισαγρών απιούσι. Μίστες δε πάλι νόφθη, ανακειμένης ένδεκα, ους βαπτίζειν εκ πέμψας εις ουρανούς, όθεν αναβέβηκεν ανελήφθη, επικυρών το κήρυγμα πλήθεση των σημείων.
1: Για να κρατήσεις την ωραία προσευχή, πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε προσβάλλουν και να προσεύχεσαι για αυτούς, ως ότου η ψυχή σου ειρηνεύσει με αυτούς. Και τότε θα σου δώσει ο Κύριος την αδιάλειπτη προσευχή, γιατί η χάρη της προσευχής δίδεται σε όποιον προσεύχεται για τους εχθρούς. Δάσκαλος στην προσευχή είναι ο ίδιος ο Κύριος. Πρέπει όμως να ταπεινώνουμε την ψυχή μας. Όποιος προσεύχεται σωστά έχει την ειρήνη του Θεού στη ψυχή. Αυτός που προσεύχεται πρέπει να έχει καρδιά που αγαπά ολόκληρη τη χτίση. Ο προσευχόμενος όλους τους αγαπά και όλους τους πλαχνίζεται, γιατί η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδαξε σε αυτόν την αγάπη. Η προσευχή είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Τα δαιμόνια προσπαθούν με όλες τους τις δυνάμεις να απομακρύνουν τον άνθρωπο από τη μνήμη του Θεού και από την προσευχή.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίγες, βασιλεύ ουράνιε παρασυνθίας, πανταχοπορών και των πάντα πληρών, θησαυρός, τον αγαθός χορηγός, ελθέκης και καθάριστος πάσχης, τον αγαθέτων ψυχάς ημών.
1: Καλησπέρα, καλώς ανταμώσαμε για άλλη μια φορά και είναι σημαντικό να ανταμώνουμε και να θέλουμε τον εαυτό μας σε μια αυτογνωσία για τις σχέσεις μας μέσα στην οικογενειακή ζωή, αλλά και γενικότερα όχι μόνο αν είμαστε γονείς, αλλά και κάποιοι που είναι και εμείς έφηβοι. Και να δούμε και εμείς τη δική μας πορεία, ώστε να γίνουμε σωστά παραδείγματα για τους επερχόμενους. Με πολύ χαρά καλωσορίζουμε τον λίγο αγαπητό Αλέξη Λάβα, ειδικότητα παιδοψυχίατρος, αλλά θα έλεγα είναι, συγγνώμη, είναι συνεργάτης των Κυριναίων, θα έλεγα, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, καθότι είναι συνεργάτης, συμπαραστάτης και με πολύ καλή διάθεση στο έργο της ποιμαντικής διακονίας για την οικογενειακή μέρημνα, θα λέγαμε, για τα προγράμματα για την οικογένεια, για τους συζύγους, για τους εφήβους, μαζί με τον ποιμενάρχη τους, αλλά και τον λένε αγαπητό, τον πατέρα Βαρνάβα, που αποτελούν μια ομάδα, θα λέγαμε, ομάδα κρούσης για αυτή την μέρημνα και την οργάνωση εκεί της Μητροπόλεως. Όλος τυχαίως εμείς τους κλέψαμε και από εκείνη τη δική τους αναφορά και με το συμβασμιότητα που ξεκινήσαμε την έναξή μας, αλλά και με τον πατέρα Βαρνάβα στη συνέχεια, και έτσι κλείνουμε έτσι αυτή την παρουσία των στελεχών, θα λέγαμε, της Μητροπόλεως. Να είστε κοντά μας, κύριε Αλέξη. Με πολύ χαρά δεχτήκα την πρόσκλησή μας να είστε στην ορία μας. Και εσείς ως ένας άλλος Κυριναίος σε αυτήν την ποιμαντική συνορία μας για τα παιδιά μας, για τους εφήβους, για τους συζύγους, για τους γονείς, γενικότερα για τον πνευματικό άνθρωπο. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τον κόπο σας, γιατί ήρθατε από το εξωτερικό, ήρθατε από το Λονδίνο, που εκεί κάνετε μια άλλη δράση στην τοπική εκκλησία για τα προγράμματα που έχετε οργανώσει, και ήρθατε επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη, αλλά διαβάς μείνουμε εν ημίν. Μείνετε σε εμάς έτσι για η μισή μέρα να σας ακούσουμε και να μας δώσετε από την δική σας εμπειρία έτσι πολύτιμες γνώσεις και αναφορές που θα κάνετε. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε για την αυτή η διαδρομή σας, και να ξέρετε τώρα, εγώ το είπα και στους προηγούμενους ομιλητές, ότι Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και Άγιος Γεράσιμος, κάτι γίνεται. Υπάρχει μια σύνδεση και νομίζω ότι χάρη του Θεού αυτή να τη διατηρήσουμε έτσι με την καλή σας διάθεση. Η ισοτροφιά μας αυτή είναι σήμερα κοινή και για τους εφήβους μας, για τους φοιτητές μας, που είναι η μέρα Δευτέρα, αλλά και για την σύναξη της οικογένειας που είναι Τρίτη, αλλά άξιμο το πρόγραμμα για να είμαστε σήμερα όλοι μαζί. Και πάλι, ευπαρέστητε, έχετε το λόγο. Εκείνο που θα παρακαλέσω, μετά την εισήγηση να υπάρξουν όσοι γίνεται οι ερωτήσεις, γιατί αναχωρεί το αεροδρόμιο. Οπότε στο πρόγραμμά μας να είμαστε έτσι συνοπτικοί και περιεκτικοί. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, εγώ να σηκωθώ έτσι για να πω και από εδώ και τα ευχαριστήρια και να πω και τους πατέρες σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να σας γνωρίσω. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι ο αρχηγός της πίστης μας είχε κανένα δύο βασικά προβλήματα για το σύγχρονο άνθρωπο. Να το ξέρετε αυτό, έτσι, να το μοντελίσουμε. Ένα έπρεπε παντούς όλη την ώρα. Δεν καθόταν σε ένα μέρος. Λοιπόν, οπότε, όποιος αισθάνεται ότι αρχίζει λίγο έτσι η πίστη του να χωλαίνει, δεν νιώθει πολύ ζωντανή την παρουσία του Θεού, το πιθανότερο είναι ότι έχει κάτσει αρκετά. Αν αρχίσετε να περπατάτε, ξαφνικά θα δείτε, θα αρχίσετε να έχετε εμπειρίες. Τώρα, το δεύτερο είναι ότι εγώ σας μεταφέρω ένα μήνυμα ως παιδοψυχίατρος ότι τα πράγματα είναι δύσκολα στο περιβάλλον. Δηλαδή, έχοντας επαφή με πολλές χώρες, με οικογένειες και από το εξωτερικό, βρίσκομαι και μια φορά τον μήνα τουλάχιστον στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Υπάρχουν δυσκολίες, δηλαδή, τις ακούμε τις ειδήσεις. Πραγματικά είναι αυτά. Αλλά όποιος απογοητεύεται σημαίνει ότι δεν έχει συναντήσει το καλό. Δηλαδή, το κακό είναι μία περίπτωση. Και συμβαίνει, αλήθεια είναι. Αλλά προχθές πριν μια εβδομάδα, ας πούμε, ένας αδερφός 16χρονος μαχαίρωσε τον αδερφό των 22χρονων. Ήρθε το παιδί από άλλη από το στρατό, είναι και στις ειδικές δράσεις. Τον μαχαίρωσε από πίσω. Σε ένα άλλο σχολείο, ξέρω εγώ, πήρε ένα πικαρέκλα να την πετάξει καθηγητή. Δηλαδή υπάρχουν δυσκολίες. Δεν είναι ψέματα αυτό. Τα ναρκωτικά ανεβαίνουν. Βλέπετε τα παιδιά μας, ειδικά μετά τον κορονοϊό, οργανώθηκαν για πρώτη φορά, κατάφερε η Αμερική τελικά, μας αμερικανοποίησε, έχουμε έτσι τα κέντρο, είναι η γειτονιά μου, ποιος είσαι εσύ, τι ομάδα είσαι εσύ. Υπάρχει και η βία. Άρα, έχουμε βία που αυξάνεται μεταξύ των εφήβων, έχουμε βία που αυξάνεται στα σχολεία μας, έχουμε βία με τις οικογένειες, γίνεται της κακοβίρας. Έτσι, παίζουμε πολύ ξύλο. Θυμηθήκαμε, ας πούμε, τις ταινίες της Western, δεν παίζουν πλέον. Αντρόγινα, χαμός, φασαρίες, τα δικαστήρια γεμάτα, συγκρουσιακά, δηλαδή, αυτά υπάρχουν. Ποιο είναι το θέμα όμως? Δεν διαφημίζει το καλό. Και το καλό έχουμε υποχρέωση να το βρούμε. Και θα το βρείτε μόνο αν κουνηθείτε και κινηθείτε. Αν μένετε στα ίδια, δηλαδή κάτσω εγώ εδώ και βλέπω την τηλεόραση, θα πιστέψω αυτή την πραγματικότητα. Δεν θέλει πολύ να πιστέψει. Τρεις φορές, άμα περπατήσει ο δρόμο, έρχεστε και εδώ και ένα γείτονα λέει: Μα πρέπει, Αλέξη, δεν σε βλέπω πολύ καλά σήμερα. Άντε, πρεσβεύει. Δεύτερο, Αλέξη, έχει κάτι. Έχω τρει φορέ θα το πει, θα πάω στο νοσοκομείο. Δεν θέλει και πολύ το μυαλό μα για να πιστέψει αυτά που ακούει. Τώρα, η ελπίδα υπάρχει. Αλλά υπάρχει για αυτού οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν. Δηλαδή, ένα κεντρικό χαρακτηριστικό που έχει η δικιά μας η πίστη και ταιριάζει πάρα πολύ με την επιστήμη μου, που είναι η παιδοψυχιατρική, είναι η αλλαγή. Βέβαια, δεν είμαι ψυχίατρος ενήλικων, είμαι παιδοψυχίατρος. Δηλαδή, άλλο παιδί μπαίνει την μια εβδομάδα, άλλο την επόμενη. Δηλαδή, από εβδομάδα σε εβδομάδα το παιδί έχει αλλάξει. Αφού έχει περάσει μια εβδομάδα, αναπτύσσεται, αναπτυσσόμενος οργανισμός. Μέχρι τα 26 ο άνθρωπος διαρκώς αναπτύσσεται. Το κεφαλός του, σαν κάτι γύρω στα 26, σταματάει, αρχίζει το γύρα. Αν μη συναχωριέστε πολύ μεγάλο, το γύρο δεν αρχίζει στα 60 και στα 80, στα 26. Είναι η πρώτη φορά που δεν.

κακός άνθρωπος, δεν υπάρχει κακός έφηβος, αλλά πρέπει λίγο να ασχοληθείς μαζί. Δηλαδή, αν και ένα σχολείο σας πούνε ότι το παιδί πρέπει να φύγει από το σχολείο, δεν το θέλουμε, ξέρω εγώ. Μπορεί πραγματικά το παιδί αυτό να έχει εμφανίσει μια πολύ δύσκολη συμπεριφορά. Αν όμως ρωτήσετε έναν καθηγητή που μιλάει με το παιδί, θα δείτε ότι θα πιστεύει ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει. Άρα, αν σαν γονείς οι παππούδες απελπίζεστε, γιατί έχω και παππούδες και γιαγιάδες σήμερα εδώ, να ξέρετε ότι έχετε πάψει να ασχολείστε με το παιδί. Δηλαδή, εσείς μπορεί να νιώθετε ότι ασχολείστε, αλλά έχετε πάψει να ασχολείστε με το παιδί. Μπορεί να ασχολείστε με την αγωνία σας για το παιδί, που δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν εγώ με το μυαλό μου βάλω ότι το παιδί μου αυτό δεν πάει καλά και τρώγομαι, δεν τρώγομαι με το παιδί μου, με τη σκέψη μου για το παιδί μου τρώγομαι. Για δέστε λίγο. Καταλάβατε, αυτό το λέμε στην πνευματική ζωή λογισμό. Λογισμό. Στην ψυχολογία το λέμε ψυχαναγκασμό. Ιδεασμό. Δηλαδή, με τρώει μια σκέψη. Και κολλάει η μάνα και η σόνη γιατί το παιδί έχει πρόβλημα. Μπορεί να έχει. Αλλά για να το δούμε και για να το βοηθήσουμε, πρέπει να δούμε το πραγματικό παιδί. Τώρα. Διαφάνεια, παρακαλώ, τριαντάφυλλε. Λίγο θα λέμε αυτό. Θέλω να σας, έτσι για να μπούμε λίγο στο κλίμα, θέλω όλοι μας να πάρουμε έτσι μια στιγμούλα και να κλείσουμε και τα ματάκια μας και να σκεφτούμε. Μια στιγμή που στην οικογένεια που ήμασταν παιδιά, μας έρχεται σαν καλή ανάμνηση. Έτσι, δηλαδή να κλείσουμε τα μάτια μας και να σκεφτούμε. Έτσι, και να σκεφτούμε, υπήρξε κάποια καλή στιγμή στην οικογένεια που εγώ μεγάλωσα παιδί, δεν έχει σημασία. Και 80 χρόνια να είστε, σκεφτείτε μια παιδική ηλικία. Πάμε όλοι, νέοι και μεγάλοι, να σκεφτούμε. Είναι εύκολο, βρίσκουμε εύκολα μια καλή στιγμή από την οικογένειά μας που ήμασταν παιδιά. Για σκεφτείτε το λίγο. Και τι είναι αυτή η εικόνα που σας έρχεται? Είναι μια στιγμή, είναι μια μέρα, είναι μια εποχή ολόκληρη? Τελικά στις οικογένειες που μεγαλώσαμε η ευτυχία και η χαρά ήταν στιγμές ή είχαν διάρκεια? Από τι οικογένειες προερχόμαστε εμείς που γκρινιάζουμε για τα σημερινά παιδιά? Έχουμε έρθει από ευτυχισμένες οικογένειες που χόρευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ? Ή για χάρη μιας φωτογραφίας, γελάσαμε κι εμείς. Καλά, τώρα, άμα σας δείξω φωτογραφίες από τους δικούς μου παππούδες, αν εξαιρέσουμε τη γιαγιά μου τη μία δηλαδή που δεν πήγαινε πολύ καλά και αγαπούσε όλο τον κόσμο, οι υπόλοιποι ούτε στο γάμο των παιδιών τους δεν γελούσαν. Γιατί εκείνη την εποχή, άμα γελάσεις, σε παίρνα και για χαζό. Σωστά δεν το λέω? Ελαφρύς, δεν ξέρω. Λοιπόν, οπότε. Οι οικογένειες που μεγαλώσαμε είχαν πραγματική χαρά? Ερώτηση. Ωραία. Τώρα. Διαφάνεια, τρεντάφυλλε, θα είσαι εκεί. Τακ, τακ. Λοιπόν, θέλω να δείτε. Σκεφτήκαμε όλοι, έτσι. Σκεφτήκαμε όλοι μια στιγμή που ως παιδιά μας ήρθε μια καλή. Ο όποιος του ήρθαν και δύο και τρεις είναι τυχερός. Αλλά τουλάχιστον μία. Θέλω να δείτε λίγο αυτές τις δύο φωτογραφίες. Αυτές οι δύο φωτογραφίες εκπροσωπούν κατά μέσο όρο από την έρευνα που έχω κάνει έτσι εγώ, όχι καμία άλλο κέντρο. Και λέω τους ανθρώπους, παίρνουν μια ευτυχισμένη στιγμή. Λοιπόν, και μου αναφέρουν κατά κανόνα οι άνθρωποι, οι Έλληνες, οι συντοπίτες μας, οι Αθηναίοι για παράδειγμα. Μου αναφέρουν δύο τέτοιες στιγμές. Η μία αναφέρεται συνήθως σε μια εμπειρία εξωτική. Που ξέρω, ρε παιδί μου, λέει ο άλλος, α, γιατρέ, τι μου θύμισες τώρα. Κουφονίσια 2008, ξέρω εγώ. Είμαι με την κοπέλα μου μόνοι μας. Ή άλλο θα πει, ξέρω, όταν πήγαμε στη Τζαμάικα, ξέρω, ή στη Χαβάη. Δεν ξέρω αν έχει πάει κανένα από εδώ στη Χαβάη. Ή αν δεν έχει πάει στη Χαβάη, μπορεί να έχει πάει κάπου. Ξέρω, μέχρι το Λουτράκι. Ένα ήρεμο καλοκαιρινό πρωινό. Αλλά περάσαμε και πολύ καλά, μου λένε, γιατί προχθές τα μπουζούκια. Πώς είναι δυνατόν τώρα αυτές οι δύο σκηνές να συνδέονται? Και επίτηδες τις φέρνω και θα δείτε ότι όλοι μας, δυστυχώς, γιατί είμαστε μια χώρα, γι' αυτό είπα το δώρο της εφηβείας στην ελληνική οικογένεια. Είμαστε φρέσκια χώρα. Η πατρίδα μας είναι φρέσκια. Εσείς τώρα εδώ, όσοι είσαστε ντόπιοι νοτιοελλαδίτες, είστε λίγο πιο παλιά από εμάς που ερχόμαστε από βόρεια. Έχετε διπλάσια ηλικία από εμάς. Δηλαδή, είστε 200 χρόνια κράτος, είμαστε 100 χρόνια. Έχει μια διαφορά. Ξέρετε, θα πει 100 χρόνια κράτος. 100 χρόνια κράτος θα πει ότι ακόμα τα σπίτια, οι υπηρεσίες, οι δρόμοι δεν έχουν αλλάξει όλα. Δεν προλάβει να κάνει μια χώρα σε 100 χρόνια. Εντάξει, τα 200 είναι λίγο παραπάνω, αλλά είμαστε πολύ φρέσκο κράτος. Δηλαδή, πολύ εύκολα, τουλάχιστον για εμάς τους βορειοελλαδίτες, μπορείς να βρεις τον πόνο αν πας προς τα πίσω. Οπότε, συνήθως η χαρά για μια ελληνική οικογένεια ήταν έξω από την καθημερινότητα. Το έξτρα που θα κάναμε, οι διακοπές, η φαντασία, να μας πέσει το τζόκερ, να πάμε ένα ταξίδι, να πάμε Ντουμπάι. Καταλάβετε, έξω, μακριά από εδώ είναι η χαρά. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Συγγνώμη, αυτό είναι μια επιλογή που κάνανε οι οικογένειές μας και είναι και λίγο πρόβλημα. Δηλαδή η φαντασίωση ότι πάντα οι άλλοι και μακριά.

Κρέα από εδώ είναι καλύτερα από εμάς, ε? Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Μια γκρίνια. Εμείς να αυτή η γειτονιά μας θέλει να οι αποχητεύσει είναι καλά, οι δρόμοι είναι ανηφορικοί. Ανηφόριζα και πολύ ανηφόρα, ρε πατέρ μου. Είπα ανηφόρα από εδώ, οι άλλοι δεν έχουν και σαν ανηφόρες. Καταλάβατε. Δεν βρίσκεις και πάρκινγκ εύκολα. Δηλαδή η δικιά μας η γειτονιά είναι χειρότερη από τις υπόλοιπες. Μια γκρίνια δηλαδή. Ότι κάπου αλλού είναι το καλό. Ή στο ξέδωμα. Τώρα, γιατί αυτά τα δύο, γιατί και τα δύο είναι εκτός πραγματικότητας. Εδώ το περιβάλλον είναι άλλο, δηλαδή έχουμε φύγει από το σπίτι μας, δεν είμαστε στο σαλόνι μας που γίνεται ο καυγάς, και εδώ έχει τέτοιο θόρυβο που δεν επιτρέπεται να σκεφτούμε. Και οι Έλληνες, πρέπει να το ξέρετε αυτό, ενώ περνιόμαστε για πάρα πολύ έτσι εξωστρεφείς άνθρωποι, το γλέντι μας, η χαρά μας, η ανάγκη μας να φωνάξουμε, να σπάσουμε τα πιάτα, να βάλουμε δυνατά τη μουσική. Ενώ μπορεί να έχει μία βάση ότι αυτό λέμε, να χαιρόμαστε και θέλουμε να το δείξουμε, στην πραγματικότητα ταυτόχρονα είναι και μία ένταση για να μην σκεφτούμε. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα στις οικογένειες, διαφάνεια παρακαλώ, είναι ότι σε συνθήκες πραγματικότητας δεν μπορούμε να πούμε ψέμα το ένα στον άλλον. Ποιος άντρας μπορεί να πει στη γυναίκα του ψέμα? Ποιος μπορεί να πει στο παιδί του ότι είναι τέλειος? Καταλάβατε, το πιάσατε αυτό? Άρα, να εδώ μια αντίστοιχη μεταφορά. Αυτά είναι τα τοπικά μπουζούκια της κάθε οικογένειας. Αν δεν θέλετε να βγάλετε άκρη, βάλτε μια φωνή. Σας λέει, ξέρω εγώ, γυναίκα, τι είναι αυτό? Εμένα θα μου πεις, αρχίζουν οι φωνές. Λέει ο άντρας, ξέρω εγώ, στη γυναίκα, μα αυτό και. Δεν τρέπεσαι που αρχίζει να γυρίσει. Φωνές κατευθείαν. Γιατί οι φωνές τι κάνουν? Γίνονται σαν τα μπουζούκια. Γίνεται θόρυβος που δεν χρειάζεται να σκεφτούμε. Μαθαίνουν και τα παιδιά. Και σου λέει, κάτσε, όταν θέλεις να τη βγάλεις ζάχαρη, πάτα μια φωνή. 8-10 χρόνια τι φωνή να πατήσουν? Γίνονται 15-16, πατάνε και αυτή μια φωνή και λες εσύ, αχ, πάτερ μου, φωνάζει, δεν να τον αντέχω. Είναι μη του πεις τίποτα. Ναι, αλλά κάπου τα άμαθε αυτά τα μπουζούκια τα τοπικά. Τα είδε πρώτα από τους γονείς και μετά τα υιοθέτησε. Και γι' αυτό θα δείτε και με την κοπέλα του και με το αγόρι του μεθαύριο. Δεν μπορούν να περάσουν καλά, χαλαρώσουν, να αράξουν εδώ στην πλατεία. Θα πρέπει να πάνε σε ντάμπα ντούμπα, σε μια δυνατή, σε μια συναυλία να σε παίρνει τα αυτιά. Και δεν έχει σημασία αν δεν ακούν μπουζού και ακούνε τραπ. Το ίδιο πράγμα είναι. Θα πρέπει να είναι δυνατά. Τα πριόνια που λέγαμε παλιά. Δηλαδή να είναι δυνατή η μουσική ώστε να μην σκεφτόμαστε. Μια ένταση. Και το άλλο είναι μια φαντασίωση. Πώς έχουμε τη Χαβάη, μια φαντασίωση. Λες και υπάρχει περίπτωση και το παιδί μας έτσι αυτό. Αχ, όταν ήταν μικρό ήταν γλυκούτσικο. Ναι, ήταν γλυκούτσικο. Αλλά και τότε. Αν τραβούσε ένα πυρετό 2-3 μέρες, ή αν σου έκανε ένα πονόχυλο, ή αν θύμωνε με τη δασκάλα του και δεν ήθελε να πάει σχολείο, πάλι σε ζόριζε. Πάλι έλεγε το σκατιάρικο, έλεγε. Εντάξει, τώρα άμα θα γίνει 15-16, έχει χάσει και γίνει τη γλύκα. Την καταγορά και βγάζουν κάτι μπιμπί και εκεί 12-13 χρονών, δεν χάνουμε αυτή τη γλύκα. Βρωμάκι μα, χάλε μα, αντρίλα. Πού να το πει το άλλο γλυκούτσικο, α το πούμε, καταλάβες. Οπότε λε, πού είναι το παιδάκι μου, τι είναι αυτό εκεί το πράγμα, α πούμε. Και γι' αυτό μας βολεύει στην αρχή να μείνει και λίγο στον υπολογιστή, να ηρεμήσουμε. Μετά βέβαια κολλάει στον υπολογιστή, λέμε αμάμβρε παιδί μου, και αρχίζουμε να τρογόμαστε και να ανταγωνιζόμαστε στον υπολογιστή. Και θα πούμε γιατί γίνεται και αυτό. Άρα, όσο κατοικούμε στη φαντασίωση ότι κάπου αλλού είναι ο παράδεισος, και όσο στο σπίτι μας παίζουμε μπουζούκια, θα δυστυχούμε και θα ψάχνουμε να δούμε ποιος μας φταίει. Και πάντα θα φταίει αυτός που αντέχει να σηκώσει την ευθύνη. Την ευθύνη σηκώνει πάντα αυτός που μας αγαπάει, τα παιδιά μας μας αγαπάνε ατελείωτα, γι' αυτό πάντα τα παιδιά μας θα μας φταίνε. Και 80 χρόνια γίνεται, η 60χρονη κόρη σας θα σας φταίει, ή δεν παίρνει συχνά τηλέφωνο, ή δεν έρχεται όσο θα έπρεπε, ή πάει πιο πολύ στη συμπεθέρα παρά για εσάς, ή θα υπάρχει ένα ή. Γιατί? Γιατί τα παιδιά είναι αυτοί που πραγματικά οι άνθρωποι μας αγαπάνε, τα παιδιά μας. Γι' αυτό θα ακούσετε ακόμα και το μεγαλύτερο, ας πούμε έτσι, της νύχτας, το μεγαλύτερο αλήτη, ας πει μάνα μου, και όταν λέει για τη μάνα του, μην την ακουμπήσεις. Μπορεί να δει όλο τον κόσμο να του μιλείς για τη μάνα του. Έτσι. Γιατί αυτό το παιδί κράτησε, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, μέσα του κράτησε αυτό το νιάξιμο για τη μάνα. Τώρα εσείς μπορεί να μπερδεύεστε και να λέτε πώς είναι δυνατόν ένα παιδί που βρίζει τη μάνα του, πώς είναι δυνατόν ένα παιδί που τα σπάει στο σχολείο, πώς είναι δυνατόν ένα παιδί που σας κάνει χειρονομίες να σας αγαπάει. Αυτό είναι το περίεργο. Ότι ακριβώς για να μην χρεωθείτε εσείς τα λάθη, αναλαμβάνει να τα κάνει αυτό. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό, σας λέω το επαγγελματικό μυστικό. Εμείς έτσι
θεραπεύουμε τα παιδιά, γιατί λέμε εξ αρχής ότι ξέρουμε ότι αυτό που κάνεις, ξέρουμε αγόρι μου, κορίτσι, ξέρω ότι αυτό που κάνεις, ξέρω ότι αυτό που συμβαίνει, το κάνεις από νιάξομαι για τους γονείς. Σε κοιτάζει λίγο περίεργα, σου λέει τι. Ναι, για μη φταίει η μαμά, θα φταίει εσύ. Γλιτώνεις έτσι τους γονείς από τον αυτέ μεταξύ τους, θα το δείξουμε και αυτό. Άρα κρατήστε αυτό το παράλογο και παράδοξο. Η γνώμη μου είναι, πατέρες, ότι και όταν λέει ο Χριστός, αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν μπορείτε να πάρετε να κερδίσετε τον παράδεισο, δεν είναι γιατί είναι αθώα. Είναι γιατί κάνουν δώρο την αθωότητά τους στην αγάπη τους για σας. Άρα, αν δεν φτάσουμε να έχουμε αυτή την θυσιαστική αγάπη των παιδιών, που ό,τι και να γίνει, οι γονείς τους έχουν πάντα δίκιο, να σας πω τώρα, επειδή ένας τομέας εργασίας μου είναι η παιδική προστασία. Ποτέ παιδί δεν κατήγγειλε τους γονείς του για κακοποίηση. Ποτέ. Έφηβος μπορεί. Γιατί ανοίγει το μυαλό του, βλέπει κάτι άλλο. Ποτέ παιδί δεν κατήγγειλε. Και ο λόγος είναι γιατί τα παιδιά δεν έχουν ζήσει χίλιες ζωές, μία έχουν ζήσει. Και αυτό που τους κάνουμε το θεωρούν σωστό. Δηλαδή τους δέρνετε, το θεωρούν σωστό. Τους χαϊδεύετε, το θεωρούν σωστό. Τους λέτε μπράβο, το θεωρούν σωστό. Τους βρίζετε, το θεωρούν σωστό. Γιατί δεν τους νοιάζει αν είναι σωστό. Αρκεί που το κάνετε εσείς που είσαστε γονείς, ή η γιαγιά ή ο παππούς. Λέει η μαμά, ξέρω ότι δεν θα φάω σοκολάτα. Και λέει, γεια, θα σου, έλα εδώ, θα σου δώσω εγώ σοκολάτα. Και την τρώει το παιδά, γιατί την τρώει, γιατί πιστεύει τη γιαγιά του. Και θα σας πω και μια άλλη επιστημονική απόδειξη γιατί τα παιδιά μας αγαπάνε τόσο πολύ. 80% των σοβαρών αυτών καταστάσεων, των δραματικών που ακούτε, ξέρω εγώ, κακοποίησεις, βιασμούς, τέτοια πράγματα, 80% συμβαίνουν από πρόσωπα της οικογένειας. Δηλαδή που το παιδί δεν βάζει με το μυαλό του ότι του κάνει κακό ο άλλος. Το καταλάβατε. Γι' αυτό πάντα ψάχνουμε, ειδικά στις πολύ δύσκολες περιπτώσεις, ότι είναι μπλεγμένοι και οι γονείς. Γιατί σου λέει αυτό το παιδί, άρα το έχει ζήσει κάπου και το δέχεται αυτό το πράγμα. Διαφάνεια. Και εκεί που έτρεχα και έκανα ομιλίες δεξιά και αριστερά, και λέω: ρε παιδί μου, οι άνθρωποι έχουμε πλέον μια. Έχουμε προχωρήσει. Σκεφτόμαστε ψυχολογικά, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Ξέρετε, αυτό πριν 50 χρόνια, όταν ξεκινούσαν οι κύκλοι μελέτης Αγίας Γραφής, μπας και ο κόσμος λίγο φωτιστεί. Δεν μπορούσες να κάνεις σοβαρές βαθιές κουβέντες. Ήταν πιο απλά τα πράγματα. Γιατί οι άνθρωποι πεινούσανε και δεν είχαν δουλειά. Μετά πιάσανε λεφτά και το ρίξανε έξω. Αυτή είναι η ιστορία της Ελλάδος. Αλλά δεν έχουν προλάβει να μορφωθούν και να διαμορφωθούν. Να, τώρα στην εποχή μας κάπως αρχίζει να μας κόβει όλους μας λίγο και σκεφτόμαστε κάτι παραπάνω. Και λέω, πού είναι η λύση τελικά. Και καθώς έτρεχα έτσι από ομιλία σε ομιλία, ξεφυλίζω κι εγώ μια φορά, ας πούμε, έτσι την παλιά διαθήκη, την Καινή Διαθήκη. Και έπεσα πάνω σε ένα από τα πρώτα κεφάλαια. Γέννησης είναι πώς λέει η παλιά διαθήκη ότι φτιάχτηκε ο κόσμος. Ακούστε τι γίνεται. Και λέει, και είδε ο Θεός τα πάντα, όσα επίση, είδε ο Θεός όσα έφτιαξε, και είδε ότι ήταν αρκετά καλά. Και γίνεται το βράδυ, εσπέρα, και γίνεται το πρωί, και ήταν η έκτη ημέρα. Όπα, μια στιγμή, μια στιγμή. Όταν ο Θεός έπλασε αυτόν τον κόσμο, πριν έρθει το πετρέλαιο και τα καυσαέρια, πριν έρθουν οι πυρηνικές βόμβες και ο πόλεμος, πριν έρθει ο ίδιος ο άνθρωπος, τα είδε και είπε ότι αυτός ο κόσμος είναι καλά λίαν. Δεν είναι τέλειος. Μα τι ψέμα λέμε εμείς στα παιδιά μας, τι ψέμα λέμε στους εαυτούς μας. Αγωνιζόμαστε για μια τελειότητα η οποία δεν ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Και υπάρχει λόγος. Γιατί η τελειότητα ανήκει στο Θεό. Να, εμείς είμαστε και έξυπνοι, όσοι είμαστε χριστιανοί. Έχουμε που να πούμε. Τέλειος είναι ο Θεός. Λέμε, ερωτεύεσαι μια γυναίκα, λες, τι τέλεια που είναι. Το λες, το ξέρεις ότι δεν είναι τέλεια, αλλά το νιώθεις. Νιώθεις μια τελειότητα. Γιατί? Τη βλέπεις σαν θεά στα μάτια σου. Είναι Θεός, ερωτεύεται μια γυναίκα. Το βλέπει Θεό. Και του αλλάζει όλη τη ζωή για χάρη του. Αλλά ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι τέλειος κανένας. Ο Θεός είναι μόνος. Παρόλα αυτά, από τα παιδιά μας απαιτούμε μια τελειότητα στη συμπεριφορά. Στις δραστηριότητες, μην μπερδεύεστε, όχι στα 15 και 16 που πλέον δεν σας ακούνε ή προσπαθούν να σας ακούσουν αλλά δεν το μπορούν, αλλά όταν το κάνατε κουμάντο. Η τελειότητα λοιπόν, το να είναι τόσο καθαρά όλα, λες και δεν υπάρχει παιδί στο σπίτι, το να είμαστε στο πρόγραμμά μας την ώρα του, το να τσεκάρει ο σύζυγος την σύζυγο, αν τα έκανε, αν έβαλε σωστό αλάτι, αν τα έκανε όλα, δηλαδή, αυτή η τελειότητα για την οποία τρογόμαστε μεταξύ μας και με τα ρούχα μας δεν υπάρχει. Δεν είναι ανθρώπινη. Ο ίδιος ο κατασκευαστής μας έφτιαξε καλά λίαν, όχι τέλειος. Και λέω, κάτσε, περίμενε.
Τώρα εγώ πρέπει, είμαι επιστήμονας. Πρέπει να το στηρίξω κάπου. Και συνειδητοποιώ ότι με αυτό λέει και η επιστήμονας. Ο Γουίνικοτ λοιπόν, που είναι ένας από τους πρώτους αναλυτές, ψυχολόγους, παιδίατρος κιόλας ήταν, και παιδίατρος και παιδοψυχαναλυτής, που μελέτησαν την παιδική ηλικία και τη σχέση με τους γονείς, είπε ότι η ευτυχισμένη γονεϊκότητα, δηλαδή ένα παιδί είναι ευτυχισμένο όταν έχει αρκετά καλούς γονείς. Αν έχει τελειομανείς γονείς, αφήστε, θα πέφτει πολύ ξύλο. Και αν έχει γονείς που λέει, αλλά μωρέ, ως έργος απάνε, δεν πειράζει, θα είναι παραμελημένο το παιδί. Άρα, η ομορφιά στις σχέσεις και στη ζωή των ανθρώπων και της οικογένειας δεν είναι ούτε στην τελειομανία, ούτε στο δε βαριές αδερφέ. Είναι σε μια αρκετά καλή προσπάθεια. Δηλαδή, πήγατε διακοπές, πού πάνε διακοπές ο κόσμος εδώ, πήγανε ξέρω στην Πάρο, πήγατε στην Ίδρα, κάπου πήγατε διακοπές το καλοκαίρι. Λοιπόν, πώς περάσατε? Αρκετά καλά, δόξα τω Θεώ, 5 σταυρούς. Το καταλάβατε? Αφήστε να πούν τα παιδιά, πήγαν 5 ημέρες, περάσαμε τέλεια, είναι τρόπος του λέγει. Ωραίο, καλό είναι να περάσουν και τέλεια καμιά φορά, αλλά η ευτυχία και η χαρά σε μια οικογένεια είναι στο αρκετά καλά. Σηκώθηκαμε το πρωί, πήγαμε στην εκκλησία, πώς ήτανε? Αρκετά καλά. Και μετά πήγαμε και φάγαμε σε μια ταβέρνα. Πολύ καλή ταβέρνα, αρκετά καλή. Και μετά ήρθαν τα παιδιά, πώς περάσατε? Αρκετά καλά. Αυτό, άμα το συνειδητοποιήσουμε, θα απαλλαχτούμε από αυτή την, από αυτό το πράγμα ότι ξέρεις να έχει κάποια θέματα αυτός ο άνθρωπος, ξέρεις η γυναίκα μου έχει κάποια θέματα. Λογικό είναι να έχει κάποια θέματα. Ακριβώς, επειδή έχει κάποια θέματα δεν είναι τέλεια, δεν είναι θεά. Μα δεν πρέπει να διορθωθεί ο άνθρωπος, ο γιατρέ να πάρει το παιδί, έχει προβλήματα. Ναι. Μα γιατρέ, δεν γίνεται καλά το παιδί. Πώς γίνεται, μια χαρά το βλέπω. Εγώ λειτουργικό είναι, πηγαίνει στο σχολείο, κάνει. Ναι, αλλά παλιά στο γυμνάσιο έβγαζε 20, τώρα βγάζει 16. Α, αρκετά καλά δεν πηγαίνει. Για να συνοηθούμε λίγο. Τι θέλουμε ακριβώς από την ανθρωπότητα? Θέλουμε να πάμε σε ένα νοσοκομείο και να είναι όλα τέλεια? Προχθές μπήκε ο πατέρας μου στο νοσοκομείο, 86 χρονών ο άνθρωπος, έχει και λίγο Πάρκινσον. Με πολλούς πόνους, φρικτούς. Μπαίνει στο νοσοκομείο, περνά κανένα 2 μέρες, ήμουν και εγώ στο εξωτερικό. Παίρνει τηλέφωνο, φωνές. Πονάω, λέει, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου βάζουν το παυσίπονο. 15 λεπτά, λέει, περνάει ο πόνος, μετά ξανάρχεται. Χαμογελάω εγώ. Μου λέει, τι χαμογελάς? Πατέρα, το 2025 αυτή είναι η ιατρική. Ούτε τον πόνο των ανθρώπων δεν μπορούμε να νικήσουμε. Και μην δέστε τι παθαίνει τελειομανία. Οι δυτικοί λοιπόν που θέλουν να τα έχουν όλα τέλεια, όλα υπό έλεγχο, οι Γερμανοί, βλέπετε τώρα έτσι, τρώγονται μεταξύ τους. Οι Αμερικανοί, βλέπετε έτσι, βγάλαν τον Τραμπ. Καταλαβαίνετε, όποιος θέλει, όποιος τρώγεται και θέλει να έχει τελειομανία, τι είπανε? Αφού δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε τον πόνο. Δεν μιλάω τώρα για καρκίνους και για Αλσχάιμερ και για άλλες καταστάσεις. Τον απλό τον πόνο των ανθρώπων. Αφού δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, σου λέει ευθανασία. Βρήκαν τη λύση. Πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Προσέξτε λίγο. Πίσω από πολλά προβλήματα της κοινωνίας είναι προσπάθεια, ειδικά του δυτικού ανθρώπου, να πετύχει την τελειότητα. Πίσω από τους ακατεμένους με τα πλαστικά χειρουργία ανθρώπους, βλέπετε, αγαπάμε και εμείς. Και εμένα μου αρέσουν τα τραγούδια. Βλέπεις τους τραγουδίστες, τραγουδίστριες. Κάποια στιγμή αρχίζει και ασχημένη η φάτσα τους από τις πολλές εγχειρήσεις. Τι έχουν πάθει αυτοί οι άνθρωποι? Δεν μπορεί να τους πει κάποιος ότι είσαι αρκετά καλά. Είσαι αρκετά όμορφη αυτή. Είσαι μια όμορφη 65άρα. Δεν μπορεί να είσαι μια 65 που δείχνει 20, θα είναι αστείο, είναι joke. Και όμως βλέπετε, όταν ο άνθρωπος παλεύει για αυτή την τελειότητα, τρώγεται με τα ρούχα του, θα τρώγεται και με τα παιδιά του. Διαφάνεια, παρακαλώ. Λοιπόν, γίναμε γονείς ή είχαμε κάποτε γονείς, όσοι δεν έχετε παιδιά. Τι είναι η γονεϊκότητα, λέει ο κύριος Λάπας. Γονεϊκότητα είναι ο δρόμος που ξεκινάει από την αγάπη που λάβαμε και πορεύεται με την αγάπη που γεννάμε στο μέτρο που ως γονείς οριμάζουμε. Θα τα πούμε πιο απλά. Γονεϊκότητα όλοι έχουμε μέσα μας. Αν αυτή τη στιγμή πάρω ένα μωρό και σας το δώσω, αν είσαστε στο 99,9% των ανθρώπων και δεν πάσχετε από κάποια πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν κάποιοι λίγοι εγκληματίες, όλη η υπόλοιπη ανθρωπότητα έχει μέσα έμφυτη τη γονεϊκότητα. Πώς όμως? Όπως την πήραμε. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό μπερδευόμαστε. Όλοι μπορούν να φροντίσουν έναν άνθρωπο. Πώς? Όπως φροντίστηκαν. Η φροντίδα, λέει η σύζυγός μου, που είναι παιδοψυχίατρος, κυρία Δράγου, η φροντίδα είναι η καλύτερη εμπειρία που είχαμε από τη μάνα μας. Μπορεί να μας έδερνε από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά μια φορά να μας φρόντιζε. Αυτή τη μία φορά
Η καλύτερη φορά της μάνας μας είναι η φροντίδα που έχουμε. Γι' αυτό σας είπα, σκεφτείτε λίγο και τις χαρούμενες στιγμές με την οικογένειά σας. Αυτό θέτει το όνειρο. Δηλαδή, ζήσαμε μια φορά κάτι και λέμε πω, πω, πω να ήταν κάθε μέρα έτσι. Ε? Ξεκινάμε από εκεί που ερχόμαστε. Στο δρόμο όμως, γεννάμε αγάπη. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, μπορούμε στο δρόμο να βελτιωθούμε. Πώς γίνεται αυτό? Θα σας το πω, επειδή είμαστε και σε χώρο εκκλησιαστικό, αναλαμβάνοντας να σηκώσουμε το σταυρό μας. Κάτσε βρε λάπα, περίμενε. Δηλαδή, εγώ ξεκινάω να γίνω μάνα. Ούτε ήθελα να, ούτε έκανα σεμινάρια ψυχολογίας, ούτε ψυχολόγος είμαι. Φροντίζω το παιδί μου. Μια χαρά. Μου είπε ο παιδίατρος να το θυλάσω, ο άλλος μου είπε να δώσω μπιμπερό. Το έκανα έτσι, το άλλαξα τις πάνες. Η μάνα μου με βοηθάει. Μπράβο σου. Έτσι ξεκινάμε όλοι. Ωραία. Και τι μου λες τώρα? Λέω ότι η δυσκολία που θα έρθει με το μωρό, με τον άντρα σου, με τον εαυτό σου, μπορεί να σε βοηθήσει να βελτιώσεις την αγάπη που έχεις. Άρα όλοι όσοι περνάμε δυσκολίες, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι, οριμάζουμε? Όχι, όχι, όχι. Είναι μια προϋπόθεση οι δυσκολίες. Αν τις αναλάβουμε. Δηλαδή δεν τις αναλαμβάνουμε? Όχι. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν ζοριζόμαστε, καταφεύγουμε στην θέση του θύματος. Και θέλουμε κάποιος να μας βοηθήσει να βγούμε από εκεί. Και αυτό είναι από τη φύση μας έτσι. Δηλαδή, να σας το πω, γίνεται ένα κακό. Η πλειοψηφία των ανθρώπων θα αποσυρθεί από εκεί που γίνεται το κακό. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή εδώ μέσα ακούγονταν ένα μπαμ, από αυτή τη γωνία, το φυσιολογικό θα ήταν να φύγετε. Οι πολύ ταλαιπωρημένοι άνθρωποι που έχουν κακοποιηθεί, που είχαν πάρα πολύ άθλιες συνθήκες στη ζωή τους, δηλαδή εδώ μέσα, ας πούμε, αν πούμε ένα στους 10, θα παγώσουν. Δηλαδή θα πούνε, όπα, μα ήρθε το τέλος μου. Ούτε θα κουνηθούν. Το φυσιολογικό είναι να φύγετε. Και κανένα δυο παλαβοί θα πάνε προς τα εκεί να δουν τι έγινε. Ο κόσμος αλλάζει από αυτούς τους δυο παλαβούς. Το φυσιολογικό είναι όλοι να λέμε, αλλού είναι το κακό, όχι σε εμάς. Χωρίς να καταλαβαίνουμε έτσι ότι αποφεύγουμε την ευθύνη μας. Δηλαδή, οριμάζει η αγάπη μας σαν γονείς, οριμάζει η αγάπη μας σαν σύζυγοι, οριμάζει η αγάπη μας σαν σύντροφοι, αν όταν συμβεί το δύσκολο και κακό, ένα δύσκολο μου συνέβη, ξέρω, μου συνέβη μια εξωζυγική σχέση, μου συνέβη ένα ατύχημα στη δουλειά, μου συνέβη ένα τροχαίο, όταν μου συμβεί αυτό να αναλάβω την ευθύνη. Ναι, αυτό οριμάζει. Όχι απλά αυτό το οποίο το έχω ζήσει και εγώ, επειδή σας λέω αγαπούσα τις γιαγιάδες μου, είχαν πολλές γειτόνισσες. Μπορούσε να τις βάζει να σου μιλάνε τρεις ώρες για όλα τα στραβά που τους έτυχε στη ζωή τους. Αυτό και εκείνο και έτσι, ο άντρας μου και έτσι, το παιδί μου και έτσι, η γειτόνισσα μία και έτσι άλλη. Και καμία άλλαγη. 60 χρόνια τα ίδια πράγματα να λένε. Έκανα αγροτικό 2,5 χρόνια. Αγροτικό ή μισή γιατροί, πάλι το έξω, νομίζω και τώρα αν υπάρχει ακόμα. Φύγαμε στα χωριά να εκπαιδευτούμε. Επειδή η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι πιο κυριλές πόλεις, έτσι μας διώχναν στα χωριά να μάθουμε πάνω στους χωριάτες, δηλαδή να γίνουμε γιατροί. Οπότε εγώ έκατσα 2,5 χρόνια σε ένα χωριό, ήταν κυρίως γιαγιάδες και παππούδες. Στην Ιδωμένη ήμουνα. Στα σύνορα με τα. Την έχετε ακούσει την Ιδωμένη. Με το προσφυγικό θα την έχετε ακούσει. Λοιπόν, 2,5 χρόνια ήμουν και εγώ ανήκω λίγο στους παλαβούς, οπότε έκατσα 2,5 χρόνια στο χωριό. Πολύ καλά περάσαμε, βάλαμε και αρκετά κιλά, ήπιαμε και αρκετό τσίπουρο, αλλά. Έκανα καταγραφές, μάζευα τις ιστορίες των ανθρώπων. Και αν έβαζε μια γιαγιά να μιλάει, έλεγε, πότε γίνανε αυτά, ρε κύριε Μαρία? Γιατί σου τα έλεγε για να χθες. Α, αυτό το 1950. Αυτό το 1960. Δηλαδή, μπορούσε ένας άνθρωπος να έχει εγκλωβιστεί στα προβλήματά του και να σου τα έλεγε σαν να γίνανε χθες. Αυτή είναι η φύση μας. Αν το σκεφτούμε αυτό, θα καταλάβουμε ότι δεν αρκεί να περάσεις δύσκολα. Κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτά. Και το πρώτο πρέπει να κάνεις είναι να μιλήσεις γι' αυτά. Και να προσπαθήσεις κάτι να κάνεις να τα αλλάξεις. Και εδώ είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί η δικιά μας η πίστη, πολύ τυχεροί είμαστε, μην το συζητάτε. Εκεί πάω στο εξωτερικό, συναντώ ανθρώπους που έχουν πιο αυστηρή πίστη από τη δικιά μας. Εκεί να δείτε, δεν υπάρχει, έκανες λάθος, τέλος. Δηλαδή, αν πάτε πιο ανατολικά από την Ελλάδα, στο Ισλάμ, και αν πάτε πιο δυτικά από την Ελλάδα, στο δυτικό χριστιανισμό, είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Εμείς είμαστε λίγο και ο Θεός μας είναι λίγο σαν και εμάς. Καμιά φορά δηλαδή, δεν πειράζει, βρε αδερφέ, καταλάβατε. Δηλαδή, μας συγχωρεί λίγο πιο εύκολα. Αλλά πρέπει να πεις και κάτι να κάνεις. Να σε βρει δηλαδή η ζωή ότι αγωνίζεσαι. Ο αγώνας σε οριμάζει. Διαφάνεια παρακαλώ. Παρόλα αυτά μπερδευόμαστε οι γονείς. Γιατί?
έχουμε περάσει μια παιδική ηλικία στην οποία κάναμε κουμάντο τα παιδιά μας, αυτά μας ακούγανε ή δεν μας ακούγανε, αλλά μπορούσαμε να τους επιβληθούμε. Τώρα ένας μπαμπάς πατάει μια φωνή, το άλλο τι πρέπει να είναι τι, για να μην τον ακούσει. Είμαστε και Ελλάδα, δεν έχουμε social services, πατάς και κανένα χαστούκάκι, τάκ, τάκ, τάκ, κραπ, σούζα όλοι στο σπίτι. Ωραία. Τα παιδιά λοιπόν έχουν στο νου τους και στην καρδιά τους τους γονείς, προσπαθώντας να κάνουν αυτό που θέλουν οι γονείς. Και γι' αυτό θυμώνουμε τον εαυτό τους όταν δεν κάνουν αυτό που θέλουν οι γονείς. Ξαναλέω, μην μπερδεύεστε. Εσείς μπορείτε να μου πείτε, τι λέτε κύριε Λάπα, εγώ βλέπω ένα κακομαθημένο παιδί που όλη την ώρα ζητάει πράγματα. Ναι, εσείς βλέπετε το παιδί να ζητάει πράγματα, δεν βλέπετε τη μαμά και τον μπαμπά που το εκπαίδευσε. Δηλαδή το παιδί θεωρεί ότι αυτή είναι η δουλειά του. Αν του πούνε οι γονείς, η δουλειά σου είναι να μην μου ζητάς πράγματα, δεν θα ζητήσει. Γι' αυτό έχει άλλα παιδιά που δεν έχουν ζητήσει ποτέ τους πράγματα. Δηλαδή το παιδί θα κάνει αυτό που οι γονείς, όχι με τα λόγια, αλλά με τα έργα του δείχνουμε. Παρόλα αυτά, το παιδί ακολουθεί αυτά που λέει ο γονιός. Και ο έφηβος με μία μικρή διαφορά. Δηλαδή όταν το παιδί δοκιμάζει τα όρια, είναι για να δει πού βρίσκεται ο γονιός, αν τον παρακολουθεί, αν είναι ακόμα σε σχέση. Ο έφηβος όταν δοκιμάζει τα όρια θέλει να δει από τι είναι φτιαγμένος ο γονιός. Πάλι το γονιό νοιάζεται, αλλά από τι είναι φτιαγμένος θέλει να μάθει. Γιατί δεν φταίει το παιδί, αυτός ο Θεός φταίει. Να σας πω την αλήθεια, φταίει ο Θεός. Για όσους πιστεύουν ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. Αν δεν πιστεύει ότι έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο, φταίει η φύση. Κατηγορήστε κάποιον άλλον. Γιατί αρχίζουν αυτές οι ορμόνες και οι ορμόνες είναι σαν να σας έχουν βάλει νεύτη. Νεύτης, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι ένα καίει, είναι καυστικό. Σαν να σας έχουν βάλει νεύτη και αρχίζει μέσα του και ο έφηβος φουντώνει. Και αυτό το νεύτη το βάζει η ζωή, που είναι οι ορμόνες και στα αγοράκια και στα κοριτσάκια. Γιατί σου λέει η ζωή, άιντε προχώρα, πάνε. Να γίνεις άνθρωπος, να περπατήσεις, να γνωρίσεις τον κόσμο, κάνεις οικογένεια. Η μαμά ζωή δηλαδή, ή ο Θεός πατέρας, όπως θέλετε πείτε το, μας έχει δώσει αυτές τις ορμόνες για να αυτονομηθούμε και να κάνουμε τις δικές μας οικογένειες. Δεν γίνεται μια στιγμή να ήμασταν μωρά και την άλλη να γίνουμε ξαφνικά ενήλικες. Θέλει κάποια χρόνια. Φυσιολογικά, σε μια υγιή οικογένεια, αυτό θα έπαιρνε γύρω στα 6 χρόνια με 8 αυτή η μετάβαση. Τώρα, στο εξωτερικό παίρνει καμιά 20-25 χρόνια, εδώ γύρω στα 40. Γιατί ο γονιός βλέπει την αλλαγή του παιδιού και φρικάρει. Και επειδή κάποτε μπορούσε να κουμαντάρει το παιδί του, πάει και κάνει το ίδιο. Και έχεις έναν ταγλαρά, ένα παλικαράκι και ένα λεβένταρο, ο οποίος αρχίζει να ψηλώνει, να μεγαλώνει και του δίνεις χαστούκι, λες και είναι μωρό παιδί. Και έχεις μια κοπελίτσα η οποία αρχίζει να καταλαβαίνει, έχει τα στήθια της, έχει αυτό το σώμα της, βάζει ένα πιο κοντό, τη βρίζεις. Και μπερδεύεται το έφηβος και λέει τώρα, μα τι είμαι εγώ τελικά. Και νιώθουν μικρά τέρατα. Νιώθουν τα κοριτσάκια, λες και είναι ξετσίποτα. Λες και αποφάσισαν αυτά ξαφνικά να φουσκώσει το στήθος τους. Μα αυτό είναι το φυσιολογικό. Ή τα αγόρια που φουσκώνουν τα μπράτσα τους και αρχίζουν και θέλουν να κλωτσίσουν και έχουν μια ενέργεια μέσα, χλιμιντρίζουν. Στους άντρες η τεστοστερόνη φτάνει στο πικ 19 χρονών. 19 χρονών δεν θα ξανά έχει ο άντρας αυτή την τεστοστερόνη. Και η τεστοστερόνη δεν του δίνει μόνο τρίχες, δεν του χοντρένει μόνο τη φωνή, του αλλάζει όλο το σώμα, του δίνει σεξουαλική ενέργεια, του δίνει επιθετικότητα. Γιατί 10.000 χρόνια πριν θα έπρεπε αυτός να βγει να κυνηγήσει. Ή και πριν από 100 χρόνια ενδεχομένως. Ή αν ήταν ο παππούς μου θα έπρεπε να κυνηγάει τα πρόβατα. Να τα αναλάβει. Πώς θα τρέχει να τα κυνηγήσει. Αυτή την ενέργεια την πήραμε εμείς. Την κλείσαμε τώρα σε ένα διαμέρισμα στο ζωγράφο εδώ 65 τετραγωνικά 80. Και μας λέει που αυτός θέλει όλη την ώρα να τριγυρνάει έξω και δεν μαζεύεται σπίτι. Δεν κάνει στο σπίτι. Δώσ' του πρόβατα να δεις πώς θα τα βοσκήσει. Δώσ' του ένα σκοπό και θα δεις πώς θα τρέξει. Οπότε, ο έφηβος προσπαθεί να καταλάβει από τι είναι φτιαγμένοι γονείς. Και λέει, έτσι είσαι, έτσι είσαι. Εγώ σ' αγαπάω, μάνα. Εσύ με αγαπάς. Πώς, παιδί μου, εγώ, μια χριστιανή μάνα, προσεύχομαι. Α, προσεύχεσαι. Και σου κάνει την κουτσουκέλα και εσύ τρελαίνεσαι. Αυτός την κάνει την κουτσουκέλα για να δει από τι είσαι φτιαγμένη. Δηλαδή, εσύ τόλμησες και του είπες ότι είσαι χριστιανή. Άμα είσαι χριστιανή, δείξου την αγάπη. Είπε ο παπάς, ο εργατικός άνθρωπος περπατάει στη δουλειά. Ωραία, για να σε δω. Και του λέει: θέλω να παρατήσω το λύκειο και να πάω να δουλέψω. Και φρικάρει ο γονιός και ο πατέρας. Και του λέει: όχι, θα κάνεις. Και μετά
τον ειδοποιούν από το σχολείο, πούλησε, λέει, λίγο χόρτο για να βγάλει λεφτά. Αφού δεν τον άφησε να πάει να δουλέψει. Προσέξτε λίγο. Εγώ θα τα πω λίγο απλά τα πράγματα σήμερα. Έχει ο έφηβος δώρο από τη ζωή μια ενέργεια που κάτι πρέπει να την κάνουμε. Αν δεν την αξιοποιήσουμε, αν δεν είμαστε καλοί προπονητές δηλαδή για αυτή την ενέργεια, το φυσιολογικό είναι να κλέψει, να πάει μόνος του να βρει τι να γίνει. Σας φαίνονται αυτά λίγο πολύπλοκα, λίγο δύσκολα. Πώς να μανατζάρεις έναν έφηβο. Είναι λίγο από μόνα τους, είναι λίγο περίεργα. Διαφάνεια. Πού να δείτε τώρα τι έχει συμβεί και με τον κορονοϊό. Από τη στιγμή που κάποιος περνάει ένα τραύμα στην ανάπτυξή του, λέμε, ένα παιδί, ένας έφηβος, επειδή ο εγκέφαλός του ακόμα φτιάχνεται, είναι σαν ένα μηχανή παλιά, ξέρετε, στα αμάξια που στρώναμε τις μηχανές, το θυμάστε. Οι άντρες έπρεπε να το πας μαλακά-μαλακά, το αμάξι μέχρι να στρώσει η μηχανή. Λοιπόν, είναι σαν να έχεις πάρει λοιπόν μία καινούρια μηχανή και χτυπάει μπιέλα. Αυτό το τραύμα στην παιδική ηλικία ή στην εφηβική ηλικία. Και όταν χτυπήσει, όταν τραυματιστεί ο εγκέφαλος ενός παιδιού στην παιδική ή στην εφηβική ηλικία, τότε αλλάζει ο τρόπος που λειτουργεί και αυτό έχουν πάθει τα δικά μας παιδιά. Γιατί ο κορονοϊός, συνήθως δεν το βάζω 5-6 φωτογραφίες για να φρικάρω τους γονείς. Δεν τις βάζω, θα σας πω. Όποιος σήμερα είναι 16 χρονών, έχει ζήσει 5 κοινωνικές κρίσεις. Δηλαδή ο εγκέφαλός του έχει μεγαλώσει. Έχει φάει την οικονομική κρίση. Μα εμείς μπορεί γιατί να μην τη ζήσαμε πολύ την οικονομική κρίση. Αν ήσασταν τόσο τυχεροί. Οι τηλεοράσεις το λέγανε, οι συμμαθητές το λέγανε, στο σχολείο το λέγανε, η κοινωνία το έλεγε. Η οικονομική κρίση. Τι σημαίνει αβεβαιότητα, τι σημαίνει για τα παιδιά? Προδοσία του βασικού δεσμού ότι οι ενήλικες ξέρουν. Δηλαδή έχει μεγαλώσει σε μια κοινωνία που ξέρει ότι οι ενήλικες θα κάνανε μαντάρα. Προσφυγικό. Άμεση επαφή με τον ανθρώπινο πόνο. Δοκιμαστήκαμε όλοι μας εκεί. Ποιος είναι δικός μας, ποιος είναι ο ξένος, πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα. Και άντε για σας εδώ δεν ξέρω, εμείς στη Βόρεια Ελλάδα που είμαστε πολύ προσφυγικοί πληθυσμοί, εγώ είμαι μισός Πόντιος, να δείτε ξαφνικά. Καλό είναι όταν θυμόμασταν εμείς τη δικιά μας προσφυγιά και απαιτούμε από τους Τούρκους να την αναγνωρίσουν. Αλλά ξαφνικά, όχι, αυτοί τώρα είναι άλλοι πρόσφυγες. Μπερδεύτηκαν τα παιδιά, σου λέει τι, 2 μέτρα, 2 σταθμά. Έρχεται ο κορονοϊός, κλεινόμαστε όλοι μέσα, μπάχαλο. Και προσέξτε κάτι. Ο παιδικός και εφηβικός εγκέφαλος αναπτύσσεται μέσα από τη σχέση. Άρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Στον κορονοϊό τα παιδιά μας έμειναν στάσιμα συναισθηματικά. Το να κάνω και ένα μικρό σχόλιο. Έλεγα να το κάνω στο τέλος. Τα παιδιά μας καταφεύγουν στην ψηφιακή πλατφόρμα, είτε λέγεται ίντερνετ, είτε λέγεται LOL, είτε παίξουν FIFA, είτε παίξουν Fortnite, είτε είναι τα Instagramικά τα κορίτσια με τους influencer, καταφεύγουν στις πλατφόρμες και στο ίντερνετ. Γιατί ο κόσμος εκεί είναι απλά δομημένος, πάντα διαθέσιμος, με απλούς κανόνες, σε επιβραβεύει, κάνεις 10 καλά kills στο παιχνίδι και κατευθείαν τακ-τακ-τακ, παίρνει βαθμούς στο αγοράκι. Βγάζει λίγο το κορμάκι του κορίτσι, τακ-τακ-τακ, ανεβαίνουν τα like. Όχι να γκρινιάζει η μάνα και ο μπαμπάς πώς ντύθηκες έτσι. Ανεβάζει ένα μαγιό. 120 καινούργιοι followers. Απλά πράγματα. Είναι πάντα εκεί. Δεν σε κρίνει. Και αν σε κρίνει, έχεις τους δικούς σου που σε στηρίζουν. Άρα, στο διαδίκτυο έχεις πάντα followers και haters. Απλά πράγματα. Δεν έχει την πολυπλοκότητα της ζωής. Και ενώ ξέρουμε ότι μπορεί να εξαρτηθούν τα παιδιά από το διαδίκτυο, ο λόγος που καταφεύγουν δεν είναι η εξάρτηση. Είναι κυρίως η ασφάλεια που νιώθουν. Και το γεγονός ότι δεν τους πρίζει, δεν τους κρίνει κανένας. Άρα, πάμε λίγο εδώ στα επιστημονικά δεδομένα. Ένα παιδί που τραυματίζεται στην ανάπτυξη, δέστε πόσα πράγματα αλλάζουν. Αλλάζει αισθητηριακά. Τι νιώθει, γίνεται άνιωθο. Είναι φράση εφηβική αυτή. Δεν νιώθει. Αποσυνδέεται από τους άλλους. Μαθαίνει να αποκόβεται. Δηλαδή, εντάξει, μίλαση. Τώρα, εγώ θέλω λίγο να ηρεμήσω. Πώς ηρεμούν οι εφηβοί μας? Αποκόβονται. Θέλουν την ησυχία τους. Κλείνονται στον εαυτό τους. Πέφτουν γνωστικά σε όλο τον κόσμο 30% έκπτωση γνωστική. Οι Πανελλήνιες δεν αλλάζουν. Τα παιδιά μας πέφτουν όμως. 11.500 οι στρατιωτικές σχολές για να μπεις. 18-19 όταν ήμουν εγώ υποψήφιος. Φτωχή αυτοεικόνα. Δεν ξέρουν ποιοι είναι. Whatever. Δεν τους νοιάζει. Πώς είσαι έτσι? Τους λένε οι άλλοι πώς να είναι. Δεν έχουν αυτοεικόνα, δεν ξέρουν πώς είναι ο εαυτός τους. Δεν έχουν μάθει να κοιτάζονται οι ίδιοι στον καθρέφτη. Και παιδοψυχιατρικές διαταραχές. 1 στα 6 παιδιά στην Ελλάδα μετά τον κορονοϊό χρειάζεται παιδοψυχίατρο.
αυξάνονται οι μαθησιακές δυσκολίες. 3 στα 10 παιδιά, πού είναι αυτά τα παιδιά. Μιλάω στους εκπαιδευτικούς συνέχεια. Πόσα παιδιά έχετε συντάξει με δυσλεξία, έχουμε 1-2. Στα 28 παιδιά θα πρέπει να είναι τα 6. Είναι αδιάγνωστα ακόμα. Δεν ξέρω για τη γειτονιά σας. Υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες, υπάρχουν ιδιωτικές, αλλά χρειάζονται βοήθεια αυτά τα παιδιά. Διαφάνεια. Τι παθαίνουν άλλο τα παιδιά. Εσείς πώς θα το δείτε, αυτά τα επιστημονικά. Εσείς πώς θα το δείτε, πώς θα δείτε, δηλαδή, πώς θα καταλάβετε ότι το παιδί σας έχει περάσει τραύμα στην ανάπτυξή του. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Δεν μπορεί να θυμηθεί πράγματα. Μου λένε οι γονείς, καλοί και οι εκπαιδευτικοί μου λένε, καθόμαστε μία ώρα και ρελάβει το διαβάζει και στο τέλος του λέω, κατάλαβες, μου λέει, όχι. Θυμάστε, είπαμε, όχι. Λέει η καθηγήτρια, παιδί μου, πες μου αυτό, επαναλαβαίνω. Αν δεν το θυμάμαι, κυρία. Λοιπόν, πάει το κίνητρο για μάθηση. Προσέξτε λίγο, μην μπερδεύεστε, το λέω και στους εκπαιδευτικούς. Οι αριστούχοι μαθητές, κατά κανόνα, δεν αγαπάνε τη μάθηση. Αγαπάνε την αριστεία. Δηλαδή, είναι το δικό τους ειδικό ενδιαφέρον. Πώς εγώ παίζω LOL, αυτοί διαβάζουν μαθηματικά. Δηλαδή, είναι ο τρόπος τους για να έχουν μια ταυτότητα. LOL είναι ένα παιχνίδι, για όσους δεν ξέρουν. Ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, League of Legends, που παίζουν όλα τα αγοράκια, ειδικά στην Ελλάδα. Δυσκολίες στη γλώσσα. Δεν ξέρουν, και εγώ το έχω πάθει επειδή δουλεύω πολύ με παιδιά, δεν ξέρω να μιλάω καλά τα ελληνικά πλέον. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Τι θα με κάνει αυτό, θυμώνω. Δεν μπορώ να σου πω με θύμωση. Πάμε, χτυπάω την πόρτα. Αν το συνέστημα μπορούσε να λεκτικοποιηθεί, θα ήμασταν πιο ήρεμοι. Καλά, εδώ ερωτεύεται ο άλλος και δεν μπορεί να το πει ότι ερωτεύτηκα και ότι έχει. Και λέει, τι έπαθες, παιδί μου. Γιατί δεν μπορεί να πει τη λέξη. Αλλά πού να την πει. Άντε, αυτός πέρασε και ο κορονοϊό. Εμείς τι περάσαμε και δεν του μάθαμε αυτές τις λέξεις συναισθηματικές. Μην σας βάλω τώρα να θυμηθούμε. Αν ποτέ ο μπαμπάς σας είπε σας αγαπώ, αφήστε το. Και χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες. Δεν μπορούν να φτιάξουν τα παιδιά ομάδες. Τι λέτε, κύριε Λάπα, έχουμε εμείς εδώ κάτι παόκια. Όχι, εκείνο είναι η Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε Αθήνα. Έχουμε κάτι γαύρους εδώ πέρα. Ένα σύνδεσμο. Τι είναι εδώ, τι ομάδα έχουμε κυρίως. Ορίστε. Ωραία. Έχουμε εδώ ένα σύνδεσμο του Παναθηναϊκού. Α, συγχωρέστε με, ο σύνδεσμος δεν είναι ομάδα. Πώς δεν είναι ομάδα. Ακούστε λίγο. Η οπαδικότητα είναι μάζα. Ομάδα είμαστε εμείς τώρα εδώ, που διατηρούμε ο καθένας την προσωπικότητά του. Η πόρτα είναι ανοιχτή, άμα θέλω φεύγω. Αν θέλω σηκώνω το χέρι, άμα θέλω με βρίζω τον κύριο Λάπα. Ό,τι θέλω κάνω. Και επιλέγω να κάτσω. Αυτό είναι ομάδα. Ο οπαδός, αν διαφοροποιηθεί, να πάω εγώ τώρα εδώ στο σύνδεσμο φορώντας κόκκινα. Είχα ένα κοριτσάκι στο ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, έβαψε κόκκινο το μαλλί και πήγε στη θύρα 4. Το μαλλί έβαψε κόκκινο. Κάνω ένα μάνα να μπορέσουν να τη βγάλουν έξω από το ξύλο που έπεφτε. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι, άρα δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Είναι μία μάζα, αλλιώς είναι ένας θρόμβος. Και γι' αυτό θέλει πάρα πολύ σκέψη και να ξέρετε αυτή τη στιγμή ποτέ η επιστήμη δεν ήταν πιο ξεκάθαρη. Δηλαδή έχουμε πολλά επιστημονικά δεδομένα και ποτέ οι κυβερνήσεις δεν γράφανε την επιστήμη όσο σήμερα. Ξέρουμε αν θέλουμε να τα κάνουμε τα πράγματα. Άρα μην είμαστε αθώοι. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να μάθουν να κάνουν ομάδες, θα φτιάξουμε ομάδες. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι οπαδοί, θα αφήσουμε τους συνδέσμους να φτιάχνουν οπαδούς. Επόμενη διαφάνεια. Με αποτέλεσμα, τα παιδιά μας σήμερα λοιπόν που έχουν περάσει αυτά τα τραύματα που σας περιέγραψα αυτό, εγώ δηλαδή αυτά τα κοινωνικά τραύματα, βάλτε εσείς αν θέλετε και της οικογένειας, τη φτώχεια της οικογένειας, το θυμό της οικογένειας, το διαζύγιο της οικογένειας, τα κόμπλεξ τα δικά μας κουβαλάμε τους δικούς μας τους γονείς, τι παθαίνουνε. Βλέπετε αυτό το παιδάκι που κάθεται εδώ και μας ακούει. Δέστε το. Γεια σου Γιαννάκη, τι κάνεις. Καλά, καλά. Δέστε, έχει ένα πλαίσιο. Αυτό που σας δείχνω είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή. Αυτές οι δύο διαφάνειες που θα δείξω, αυτή και η επόμενη, είναι η αιχμή του δόρατος της σύγχρονης παιδαγωγικής που έχει καλλιεργηθεί μετά από τον κορονοϊό. Και τι λέει εδώ, ότι τα παιδιά για να λειτουργήσουν όπως και όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο. Το βλέπετε. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι κουβαλάμε αυτά τα τραύματα ήδη από αυτή την ηλικία, δηλαδή δεν μπορούμε να συνδεθούμε με τους άλλους ανθρώπους, κλεινόμαστε στον εαυτό μας, είμαστε όλη την ώρα στο ίντερνετ. Γαυγίζουν οι γονείς σε εμάς και εμείς στους γονείς μας. Δεν έχουμε επικοινωνία σαν άνθρωποι. Χάσαμε την ανθρωπιά μας. Τότε το πλαίσιο αυτό έχει μικρύνει τόσο πολύ,
Είναι πολύ δύσκολο που τα περισσότερα παιδιά ή είναι όλη την ώρα στην ένταση και είναι στην κίνηση και στην αντίδραση, ή έχουν απογοητευτεί και έχουν πέσει κάτω άδεια από ενέργεια. Εδώ είναι η φάση βαριέμαι, και εδώ είναι η φάση παράτα μας. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με τα παιδιά μας, και εγώ θα σας πω και με τους ανθρώπους σήμερα, μελετάμε τα παιδιά, αλλά ποιος άνθρωπος δεν είναι έτσι σήμερα? Ποιος άνθρωπος λειτουργεί σε πλαίσια σήμερα? Ποιος? Με ειλικρίνεια μπορεί να σκεφτεί ότι αυτός λειτουργεί σε ένα πλαίσιο? Πάρα πολύ λίγοι. Και κυρίως αυτοί οι οποίοι έχουν συνήθως μια πολύ ισχυρή αξιακή δομή μέσα τους. Όλοι είμαστε ή στα κάγκελα. Σας πω εγώ τώρα δύο λέξεις, δεν ξέρω τώρα και εδώ τι τρέχει, αλλά αν αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη πείτε τη λέξη Τέμπη, θα σηκωθούμε εμείς η καρέκλα όλοι. Από την αδικία, από το θυμό, από την ένταση. Ή αν αρχίσω εγώ να σας μιλάω λίγη ώρα παραπάνω, θα ψοφίζετε όλοι, θα κοιμηθείτε. Άρα, εμείς οι ενήλικες δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σε πλαίσιο. Ποιος στον εργασιακό του χώρο δεν έχει τον συνάδελφο που τον θεωρεί παλαβό ή τον συνάδελφο που τον θεωρεί αδιάφορο? Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, αν θέλουμε να κάνουμε μια κουβέντα, να κάνουμε, θα κάνουμε. Άρα, έχει ζωρίσει αυτό το πλαίσιο. Οι ιερείς στην εκκλησία, οι δάσκαλοι στο σχολείο, οι γονείς στα σπίτια, παλεύουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο για να συναντήσουμε τα παιδάκια μας. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Και είναι οκ okay αυτό, γι' αυτό σας το λέω. Δεν σας το λέω για να απογοητευτείτε. Για να καταλάβουμε ότι αν το παιδί μου έχει ένταση, σημαίνει ότι δεν έχω βρει ακόμα το πλαίσιο για να ηρεμήσει. Και αν το παιδί μου βαριέται, σημαίνει ότι έχω ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο που δεν τον αφορά. Το πιάσατε? Να κρατήσει αυτή την εικόνα. Μα εμένα γιατρέ το παιδί μου, μια είναι από πάνω, μια είναι από κάτω. Ναι, γιατί μάλλον το πλαίσιο είναι το δικό σας πλαίσιο και δεν έχει ανοίξει ακόμα. Στη γλώσσα της εκκλησίας δεν έχετε περιχωρήσει, η καρδιά σας δεν έχει περιχωρήσει το παιδί σας ακόμα. Όχι περιέξει, περιχωρώ. Ανοίγω για να χωρέσω τον άλλον. Αυτό που έκανε ο πατέρας του Ασώτου. Τι έκανε? Έκατσε κάποια χρόνια να τον περιμένει. Αυτό είναι, τόσο άνοιξε η καρδιά του που τον περίμενε. Έπαθε μεγαλοκαρδία. Διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Μεγάλωσε πάρα πολύ η καρδιά του για να χωρέσει το παιδί του μέσα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Επόμενη διαφάνεια. Πώς θα βάλουμε το παιδί μας στο πλαίσιο, κύριε Λάπα? Α, λένε αυτή τη στιγμή οι ειδικοί που ασχολούνται με τα παιδιά ότι μπορούμε να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο, αλλά θέλει προσπάθεια. Στα αγγλικά κάνει νόημα, είναι τα 3R. Πρέπει πρώτα, regulate, πρέπει να του ρυθμίσουν το συνέστημα. Δεν μπορεί άλλος να έχει έρθει τσατισμένος από το σχολείο, να κλωτσάει και να του λέμε: έχει φροντιστήριο σε μισή ώρα. Δεν μπορεί άλλος να σέρνεται, να βαριέται και να του λέει: άντε ρε παιδί μου, σήκω να κάνεις αυτό, αφού φαίνεται, δεν έχει ενέργεια. Άρα, το regulate σημαίνει ότι πρέπει, δέστε που κάθεται ο ενήλικας, πρέπει να ρυθμίσω την ενέργεια. Είναι βαρεμένος, πρέπει να κάτσω για να τον σηκώσω μαζί μου. Ποιος είμαι, ο Χριστός είμαι? Λάζαρε, δεν βρω έξω, σήκω. Ποιος? Όχι. Όμω και ο Χριστός ακουμπούσε τον άνθρωπο για να τον κάνει καλά. Δεν μπορώ από απόσταση εγώ να δώσω εντολές στο παιδί μου. Τον βλέπω τον άλλον αστατωμένο. Μπορεί εγώ να κάτσω και να πίνω τον καφέ μου. Ωραία, πάλι μου όρεξη γύρισες. Άντε πάνε με στράβα μέσα να κάνεις τα μαθήματα σου. Καταλάβατε? Θέλει κίνηση να ρυθμίσω το συνέστημα. Δεύτερο, να σχετιστώ μαζί του. Ποιος είμαι εγώ που του μιλάω, να του θυμίσω? Πρέ, αγόρι μου. Και εγώ που σου μιλάω, μου πατέρα σου. Πώς θα του δείξω αυτό ότι είμαι πατέρα του? Πρέπει να του μιλήσω σαν τον πατέρα του. Πώς του θυμίσω ότι είμαι εκπαιδευτικός? Θα του πω και εγώ είμαι εκπαιδευτικός, αφού τώρα τα βρήκαμε, καταλάβαμε την έντασή σου. Και μετά κάνω reasoning. Αυτό πώς λέμε στα ελληνικά, να του βάλεις λίγη λογική. Δεν μπορείς να το νουθετήσεις το παιδί. Συμβουλές δηλαδή. Μπορώ να δώσω συμβουλή σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή, μπορώ να δώσω συμβουλή σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι θυμωμένος? Απλά πράγματα, σκεφτείτε το. Όχι. Θα πρέπει πρώτα να τον καλμάρω το θυμό. Μετά να του θυμίσω ότι εγώ είμαι εδώ για αυτόν και μετά να τον νουθετήσω. Το πιάσατε? Τρία βήματα. Διαφάνεια. Στα ελληνικά, τριαντάφυλλο, ευχαριστώ. Στα ελληνικά αυτά τα τρία βήματα έχουν και όνομα. Το πρώτο είναι η συναισθηματική αναγνώριση. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ένας σύγχρονος γονιός και ένας σύγχρονος σύντροφος. Συναισθηματική αναγνώριση. Έχει γυρίσει η γυναίκα σας και δεν μιλιέται. Δεν μιλιέται. Συναισθηματική αναγνώριση. Δεν είναι καλά στη διάθεσή της. Έφερες αυτό που σου είπα? Θα τα ακούσεις μάλλον. Θες να τα ακούσεις? Λοιπόν, συναισθηματική αναγνώριση. Αγάπη μου, σε βλέπω, τολμήστε το, σε βλέπω αναστατωμένη. Γύρισες στεναχωρεμένη. Σε βλέπω προβληματισμένη. Γύρισε ο άνδρας, χαμογελαστός.
Γιατί γύρισε χαρούμενος, παίζει κάτι με κάποια άλλη, ε? Όχι, συνδέσου μαζί του. Αγάπη μου, πολύ χαρούμενος σε βλέπω σήμερα. Αυτό είναι η συναισθηματική αναγνώριση. Δεύτερον, το relate εν συνέστηση. Πρέπει να είναι πολύ καλό αυτό. Άμα πήρε προαγωγή, άμα σου πει το αφεντικό αυξάνει 19 ευρώ το μισθό σου, πρέπει να είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Άμα πήρατε ένα πενιντάρικο για να ψωνίσετε από το σούπερ μάρκετ, πολύ σημαντικό. Μα σα αγαπάει η κυβέρνηση. Ελάτε, κάνουμε μια γκαλίτσα. Και το τρίτο και το πιο κεντρικό. Συμπονετική απορία. Compassionate curiosity. Θέλω πραγματικά να καταλάβω πώς είναι να είσαι Δευτέρα Λυκείου και να σου κάνουν bullying στο σχολείο. Δεν θέλω να σου δώσω σύμβουλο, να το καταλάβω. Θέλω να καταλάβω πώς είναι να είσαι μάνα αυτού του παιδιού που σε βρίζει και εσύ λες εγώ το αγαπάω και τι να κάνω. Θέλω να καταλάβω πώς είναι η δασκάλα. Συμπονητική απορία. Θέλω να καταλάβω, αγόρι μου, πώς είναι. Σε βγάζω κάθε μέρα έξω και συνεχίζει να έρχεσαι στο σχολείο. Θέλω να καταλάβω πόσοι από εμάς έχουμε την διάθεση, αφήστε να το κάνουμε, πραγματικά να μάθουμε ο άλλος τον καημό του που κουβαλάει. Και μετά να αποφασίσουμε. Και ας είναι ο άντρας μας, ας είναι η γυναίκας μας, ας είναι ο γείτονας. Τον γείτονα. Παρκάρει και μου κλείνει την πιλωτή και κάνει. Και... ξέρω πώς είναι αυτά. Εγώ έφυγα από την πόλη γιατί μάλλον με τους γείτονες για το παρκάρισμα. Δηλαδή οι μάγκες κλείνανε τις θέσεις των υπολείπων. Μια φορά μπήκα από το παράθυρο να τον πιάσω. Και βλέπω μέσα τα παιδάκια του. Καλά, ρε, του λέω. Έχεις και τα παιδιά και κάνεις τέτοια πράγματα. Συμπονητική απορία. Τι σε οδηγεί να μαλώνεις με όλη τη γειτονιά μπροστά στα παιδιά σου, το καταλάβατε. Λοιπόν, άρα, αν δεν φτάσουμε εδώ, μην τολμήσουμε να πούμε τη λέξη αγάπη. Μα αγάπη είναι και αυτό, να τον αναγνωρίσω. Αγάπη θέλει και να τον συναισθανθώ. Αλλά αγάπη θέλει να νοιαστώ για αυτόν, για τους λόγους του. Πριν νοιαστώ για τους δικούς μου. Ω, τι λέτε κύριε Λάπα τώρα. Μα μη όλα τώρα στην εποχή μας είναι εγώ. Και αυτό, πάμε και έτσι. Καλό είναι και το εγώ. Αλλά δεν έχουμε και πολλούς να νοιάζονται για τον άλλον. Ε? Διαφάνεια παρακαλώ την Τάφνη. Και προσέξτε να δείτε. Δηλαδή τα πράγματα είναι σύνθετα και απλά. Ξεπατήκω σε αυτή τη φωτογραφία από το διαδίκτυο. Τον ξέρει τον κύριο. Είναι ο Έλον Μάσκ. Ο φόβος και ο τρόμος της νέας κοινωνίας. Έτσι είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στη γη και λέει θα κάνετε ό,τι θέλω εγώ. Πώς θύμωσε αυτός ο άνθρωπος. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Αυτός έχει 10 παιδιά, 12 παιδιά με 10 γυναίκες κάπου εκεί. Ναι, όπως σας τα λέω. Γιατί δεν είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω. Εσείς φωνάζετε τα παιδιά σας εδώ, πασά μου. Στη Βόρεια Ελλάδα τα φωνάζουμε. Πασά μου, τι κάνεις, πασάκο μου. Ωραία. Η γλώσσα λέει την αλήθεια. Ο καθένας με τα όνειρα που έχει. Και αυτός είναι ένας μικρός πασάς. Ήθελε να κάνει ό,τι θέλει. Και εμείς, αν μεγαλώνουμε το παιδί μας σαν πασά, κάποια στιγμή μας καβαλάει. Αφού πασά τον μεγαλώσαμε. Ο πασάς λοιπόν αυτός έχει γύρω στα 10 παιδιά. Ένα από τα δύο πρώτα του παιδιά, δίδυμα, αγόρι, στα 18 του αποφασίζει να γίνει τρανς, να γίνει κορίτσι. Και αυτός θύμωσε ότι του φταίνε οι γκέι, του φταίνε η woke agenda, άμα ξέρετε τι είναι, δηλαδή του φταίνε όλοι αυτοί, όλο αυτό το κίνημα που θέλει να αλλάξει τα φύλλα των ανθρώπων. Ωραία. Γιατί με ενδιαφέρει αυτή η φωτογραφία? Είναι το πιστοποιητικό του παιδιού του. Γιατί ζητάει να αλλάξει φύλλο? Διαβάζω. Στα ελληνικά, γιατί είναι δύσκολα τα αγγλικά. Το γεγονός θέλω να αλλάξω για το γεγονός, fact, γεγονός, ότι δεν επιθυμώ άλλο να σχετίζομαι με τον βιολογικό μου πατέρα, αυτόν εδώ, με κανένα τρόπο, σχήμα ή μορφή. Δεν πρέπει να είσαι παιδοψυχιάτρος για να καταλάβεις τι λέει το παιδί. Τους είχε παρατημένους και έκανε άλλα 10 παιδιά με άλλες γυναίκες. Δηλαδή, τώρα τι, θέλει να είσαι τώρα ειδικός για να το καταλάβεις. Θύμωσε δηλαδή το παιδί και έφτασε να πετσοκόβεται δηλαδή το σώμα του για να δώσει ένα μάθημα στον πατέρα του. Όχι, ο πατέρας δεν πάει να πάρει την ευθύνη. Αυτό γι' αυτό το λέω, επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο. Δεν τον ξέρω προσωπικά. Άμα ήταν από το ιατρείο μου, δεν θα μπορούσα να σας πω την ιστορία. Λοιπόν, δεν έχει έρθει ακόμα, οπότε μπορώ να λέω την ιστορία. Από ότι. Βέβαια, το μάθημα, μακάρι, μπορεί να κάνουμε και καμιά καλή κουβέντα. Λοιπόν, οπότε ο άνθρωπος αυτός τι κάνει, ενώ το παιδί του του λέει πατέρα, δέσμε, λέει θα τα βάλω με όλον τον κόσμο. Αλλά όχι με ποιον, με τον εαυτό μου. Και σας το λέω αυτό γιατί αυτό το χαρτί το λαμβάνουμε πολλοί γονείς. Ελάτε κύριε Λάπα, γιατί ο γιος σας, γιατί η κόρη σας στο σχολείο έκανε κάτι. Ελάτε κύριε Λάπα, το παιδί σας έχει 4 μαθήματα κάτω από τη βάση.
Ελάτε κύριε Λάπα, το παιδί σας έσπασε μια τζαμαρία. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να τα βάλουμε με όλο τον κόσμο. Το καταλάβατε τώρα, το καταλάβαμε τώρα. Αλλά όχι με τον εαυτό μας. Διαφάνεια τριαντάφυλλη, παρακαλώ. Λοιπόν, τέλειωσαν τα δύσκολα. Τώρα θα ακολουθήσει ένα φυσικό παράδειγμα. Γιατί θέλετε δεν θέλετε, τα παιδιά μας είναι μπλεγμένα στις σχέσεις των γονιών. Και τα παιδιά σας στις δικές σας σχέσεις και εσείς στις σχέσεις των δικών σας γονιών. Κύριε Λάπα, ο δικός μου μπαμπάς και η μαμά έχουν πεθάνει. Δεν πειράζει, ακόμα είστε μπλεγμένος. Θα σας το δείξω, μην βιάζεστε. Έστω ότι έχουμε μια τυπική οικογένεια, μέση ελληνική οικογένεια, όπου η μέση ελληνική οικογένεια έχει 1,2 έως 1,4 παιδάκια. Αυτό είναι το 1,2 παιδάκια. Δηλαδή δεν έχει 2, έχει κάτι κάτω από 2, δηλαδή 1. Έχουμε ένα μπαμπά και μια μαμά και ένα παιδί. Διαφάνεια. Οι δύο αυτοί άνθρωποι συνεργάζονται, έχουν συναντήληψη. Δηλαδή μιλάνε τα μυαλά τους και λένε αγάπη μου, θα μαγειρέψεις σήμερα. Τι μέρα είναι, Τετάρτη. Α, εκείνη την οσπριάδα, την ωραία που μαγειρεύεις. Α, τέλεια, μου έχεις φέρει οσπριάδα. Φυσικά, το Σάββατο πήγα στη λαϊκή και σου φέρα. Έχουν αγάπη μεταξύ τους, οι καρδιές τους είναι ενωμένες. Ε? Πώς ξύπνησες, αγάπη μου, πολύ καλά. Είδες κανένα εφιάλτη, όχι, αχ, πόσο χαίρομαι. Και τα κορμιά τους είναι ενωμένα. Ε? Σου ετοίμασα ένα ωραίο πρωινό, να φας, να χαρείς, μετά θα πάμε στο γυμναστήριο μαζί. Τι ωραία που είναι αυτοί οι δύο. Διαφάνεια. Ο πατέρας με το παιδί. Αγόρι μου, σήκω να πάω στο σχολείο. Κοριτσάκι μου, σήκω να πάω στο σχολείο. Ο μπαμπάς, ε. Ναι, μπαμπά, μου έδωσε το χαρτζιλίκι. Ναι, σου το έχω έτοιμο. Διαφάνεια. Και η μαμά. Μαμά, δεν μου αρέσει το πουκάμισο που μου σιδέρωσε. Σου είπα να σου μάθω να σιδερώνεις. Έλα να σου δείξω πώς γίνεται αυτό. Διαφάνεια. Και είναι μια οικογένεια στην οποία η επικοινωνία, τα συναισθήματα και η φροντίδα λειτουργούν από όλους προς όλους. Θα λέγουμε ότι είναι μια ιδανική οικογένεια. Διαφάνεια. Έχουμε όμως ένα θέμα. Αυτός ο τύπος ήρθε ερωτικός μετανάστης στην Αθήνα. Δηλαδή μεγάλωσε σε μια περιοχή του Κιλκής, όπου στη σαλάτα βάζανε ξύδι. Η κοπέλα εντωμεταξύ έχουν καταγωγή από τα νησιά και βάζουν κάπαρι. Αυτός κάθε φορά που βρίσκει μέσα κάπαρι, ειδικά φύλλα κάπαρις, πιστεύει ότι θέλει να τον δηλητηριάσει αυτή. Οπότε, κάθε μεσημέρι σχεδόν υπάρχει μια ιστορία. Έβαλες ξύδι, έβαλες λεμόνι, έριξες κάπαρι, τι είναι αυτά τα φύλλα, τα έβαλα από εδώ, δεν τα έβαλα από τη δικιά σου μεριά μου, μόλυνες τη σαλάτα και τρώγονται για τη σαλάτα αυτοί οι δύο. Και όσο τρώγονται αυτοί οι δύο για τη σαλάτα, δέστε τι γίνεται. Σταματάει, μου τρώνουν μεταξύ τους. Ε? Μπορεί να μαλώσω και για άλλα θέματα, ρε παιδί μου, αν θα πάμε στην Αράχοβα ή στην Ήδρα για Πάσχα, αν θα πάμε στη Μάνος ή στη Μάνος. Αλλά κατά κανόνα οι καυγάδες είναι για τη σαλάτα, πιο απλά θέματα. Πολύ πιο απλά θέματα, ε. Μου πλύνε στα μαύρα, δεν μου πλύνε στα άσπρα. Ξέρω εγώ, μου μίλησε στραβά, δεν σου μίλησε στραβά. Οπότε όταν αυτοί οι δύο σταματά να μιλάνε, δέστε λίγο πώς συνεχίζει η επικοινωνία. Το βλέπετε, έχουμε υδραυλικούς εδώ μέσα καθόλου. Ε? Γιατρούς έχουμε. Ωραία, παθαίνουν κυρσό οι σχέσεις. Δέστε, κυρσός είναι η παράπλευρη κυκλοφορία. Κόβεται η κεντρική αρτηρία, ζουτ! Δίνει από δίπλα. Δηλαδή τα παιδιά μας είναι κυρσός. Δηλαδή, πάει το παιδί και λέει, μαμά, δεν μου υπέγραψες τη δήλωση, πάμε εκδρομή αύριο και θέλει και 5 ευρώ. Αυτά στον πατέρα σου. Προσέξτε, τι είπα, είπα κάτι κακό, λέει η μάνα. Είπα ότι εγώ δεν μιλήγαμε με αυτόν, πάνε εσύ να τα βγάλεις. Η μαμά λέει να ζήτησε από σένα 5 ευρώ για την εκδρομή, θα πάμε στο θέατρο με το σχολείο. Ποιος? Η μαμά λέει να μου δώσεις 5 ευρώ για την εκδρομή. Η μαμά, δεν μου λες. Εχθές μαζί της γυρνούσες, πού ήσασταν το βράδυ? Τριγωνοποίηση του παιδιού, αυτό είναι τριγωνοποίηση. Και την ώρα που γίνεται αυτή η τριγωνοποίηση, συμβαίνουν τρία πράγματα στο παιδί. Το πρώτο είναι αρσιβαρίστας. Σηκώνει αυτό το βάρος της διχόνοιας των γονιών. Ξέρει μέσα στην ψυχούλα του αυτοί οι δύο εμαλώνουν. Προσέξτε λίγο, επειδή είναι και της μόδας τώρα, κόβονται, κάνουν τατού, τρυπιούνται, κάνουν πολλά σκουλαρίκια. Όποιος τρώγεται με το σώμα του, είναι γιατί προσπαθεί να ξεχωρίσει, λέει ο κύριος Λάπας, τα κύτταρα του μπαμπά και της μαμάς. Γιατί στην πραγματικότητα εμείς για να είμαστε εδώ σήμερα ανακατεύτηκαν τα κύτταρα του μπαμπά μας και τη μαμά μας. Δηλαδή ακόμα και χωρισμένοι να είναι αυτοί οι δύο, γι' αυτό σας είπα, και νεκροί να είναι και χωρισμένοι να είναι και να μην τους γνώρισε ποτέ και υιοθετημένος να είναι, μέσα του έχουν ανακατευθεί αυτά τα κύτταρα. Όταν ξέρω ότι αυτοί έχουν διχόνια, σου λέει ποια πλευρά να κόψω, τι να αφήσω, τι φταίει. Ένα λοιπόν σηκώνει το βάρος αυτής της διχόνιας. Δύο, γίνεται τροχονόμος στις σχέσεις. Δεν θα γίνει 12, θα γίνει 15. Χα! Τι λέει μπαμπά, καλά είσαι, καλά. Ναι, ξέρεις τι είπε η μαμά έχθες για σένα. Τροχονόμος. Σφυρίζω, τους χορεύω και φτιάχνω αυτόν τον τοίχο.
Πάμε λίγο να δούμε το επόμενο. Δέστε λίγο τριγωνοποίηση. Δεν μπορεί να γίνει μόνο ανάμεσα στο ζευγάρι. Μπορεί να γίνει ζευγάρι, δάσκαλος, παιδί. Δεν μιλάει ο δάσκαλος με το ζευγάρι. Καλά, δεν διαβάζει στο σπίτι. Καλά, σχολείο είναι αυτό. Καθηγήτρια είναι αυτή. Να, τριγωνοποιημένο παιδί. Πάμε λίγο. Εδώ, επειδή το έχετε μόδα και στην Αθήνα, λίγο να σας βοηθήσω. Έχετε και τους πυρήνες της φωτιάς. Οι γονείς κατηγορούν την κοινωνία. Ο μπαμπάς, άτιμη κοινωνία, εξαιτίας του είμαι άνεργος. Τι κυβέρνηση είναι αυτή, βρίζω όλη την ώρα. Πάει το παιδί, πετάει την πέτρα. Άρα, αν δείτε παιδί που πετάει πέτρα, οι γονείς του έχουν κατηγορήσει την κοινωνία. Μα έχουμε και κάτι από πλούσιες οικογένειες που πετάνε πέτρες. Ναι, ναι. Μπορεί και ο πλούσιος να κατηγορεί την κοινωνία, μπορεί και ο φτωχός. Αλλά όποτε οι γονείς νιώθουν ότι είναι εκτός κοινωνίας, το παιδάκι θα πετάξει πέτρες. Πολλές φορές και καλοπροαίρετα μπορεί κάποιοι να τη δουν πολύ χριστιανοί και να πούνε: α, αυτή η κοινωνία είναι του διαβόλου. Εμείς είμαστε οι χριστιανοί. Πάλι το παιδάκι θα πετάξει πέτρες. Πάμε και στην τελευταία διαφάνεια. Το τρίτο πρόβλημα που παθαίνει το παιδί είναι ότι με τον καιρό αυτοί οι δύο παιδί μαλώνουν, είναι σαν τα μωρά. Στην αρχή είναι σαν τα κοκόρια, μετά γίνονται σαν τα μωρά. Το πιάσατε? Οπότε το τρίτο πράγμα που παθαίνει είναι αναστροφή του τριγώνου. Και χάνει τη δικιά του ανάπτυξη και αναγκάζεται να ασχολείται με τα δύο μωρά. Να τρέχει να τους προλάβει. Σε όλη τους τη ζωή. Υπάρχουν κόρες που δεν παντρεύτηκαν ποτέ τους για να ταντεύουν τους γονείς, μη μαλώσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν οικογένεια, αλλά στο νου τους πάντα έχουν: πώς θα πω στη μαμά μου όχι. Πώς θα πω στον μπαμπά μου όχι, θα γίνει χαμός. Τελικά μας αφορά όλους, έτσι. Λοιπόν, τέλειωσε το δεύτερο κομμάτι της εισήγησης, τρίτο και τελευταίο. Άρα τα παιδάκια μας είναι τριγωνοποιημένα. Για να σπάσει το τριγώνο πρέπει να αρχίσουμε να επικοινωνούμε. Χωρισμένοι, παντρεμένοι, πρέπει να βρούμε τρόπο να τα βρίσκουμε ενήλικες μεταξύ μας. Τελευταία κίνηση. Γιατί κάποια παιδιά, όλο και περισσότερα, διαλέγουν τη βία και διαλέγουν την επιθετικότητα. Αυτό έρχεται από την εμπειρία του κύριου Λάπα στις φυλακές. Συγγνώμη που σας σκοτεινιάζω λίγο το μυαλό. Η πρώτη μου εθελοντική εργασία στα 17 ήταν σε κάτι φυλακές διαβατών. Πώς έχετε εσείς τον Κορυδαλό, εμείς έχουμε εκεί πάνω το διαβατών, τη φυλακή στη Θεσσαλονίκη. Πήγαινα με έναν παππούλι τότε να ψέλουμε, να τον βοηθάμε. Έκανε κάποια μυστήρια μέσα στην φυλακή. Ένας πατέρας Παρθένιος, πολύ ωραίος ιερέας, συνταξιούχος τώρα. Λοιπόν, και καταλάβαμε ότι στη φυλακή ισχύουν άλλοι κανόνες. Και η κοινωνία σήμερα μοιάζει με τη φυλακή. Θα σας το αποδείξω. Ήρθατε σήμερα εδώ για την ομιλία. Δέστε τι ωραία καθίσματα έχετε. Είναι μαλακά, σταθερά, ωραία καθίσματα. Τι νιώθετε? Ότι οι πατέρες μας αποδέχονται, θέλουν, φροντίζουν και την άνεσή μας, είναι ασφαλείς οι καρέκλες. Δεν τρίζει καμία καρέκλα? Όχι, ωραία. Άρα είναι ασφαλείς οι καρέκλες και είναι και άνετες. Αυτό περιμένουμε όλοι από το σπίτι μας. Όλοι από την οικογένειά μας αυτό περιμένουμε. Αυτή η μεσαία είναι μια καρέκλα κλασική του δημόσιου σχολείου. Την ξέρετε? Ποιος δεν την ξέρει? Έχουμε εδώ ανθρώπους που δεν κάτσαν σε τέτοια καρέκλα. Λοιπόν, είναι πολύ basic που λένε οι σημερινοί έφηβοι. Δηλαδή μεταλλική, με σταθερό ξύλο. Έχει φάει κλωτσιές, την έχουν πετάξει. Έχει συμμετέχει σε 15 καταλήψεις. Ακόμα είναι εκεί και καθόμαστε, έτσι. Λοιπόν, ασφάλεια. Αυτό περιμένουμε από το κράτος, από το σχολείο. Δεν περιμένουμε χάδια, μαλακά χάδια. Ωραία. Αν ερχόσασταν και σας βάζαμε να καθίσετε σε μια τέτοια καρέκλα, τη βλέπετε αυτήν τη σπασμένη καρέκλα? Πώς θα νιώθατε? Καθίστε ρε παιδί μου, κάτσε. Τρίζει, έχει κάτι καρφιά, κάτι πρόκειες βγαλμένες. Πώς θα νιώθατε? Καλά, άνετα. Ανασφάλεια. Α, προσέξτε να δείτε τώρα ποιος είναι ο νόμος της φυλακής. Διαφάνεια παρακαλώ. Ο μόνος τρόπος να μην κάτσεις στη χαλασμένη καρέκλα είναι να βάλεις να κάτσει άλλος αυτήν. Τα παιδιά μας στα σχολεία σκοτώνονται στο ξύλο για να προλάβουν να είναι αυτοί που θα δώσουν πρώτη την μπουνιά. Για να μην είναι αυτοί που θα τη φάνε. Κάνουν παρέα με τον μπούλι για να μην είναι αυτός που θα μείνει χωρίς παρέα. Το πιάσατε? Τα κοριτσάκια μας κάνουν ό,τι τους ζητούσουν οι υπόλοιποι. Μην τα αφήσουν απ' έξω. Μην μείνουν στην απ' έξω. Σε μια κοινωνία που αρχίζει να κυριαρχεί ο φόβος, προσπαθούμε οι άνθρωποι να βάλουμε τους άλλους στη θέση του υπεύθυνου. Αυτό μπορεί να συμβεί σε ζευγάρια που μαλώνουν. Αυτό μπορεί να συμβεί σε σχολεία που μαλώνουν οι καθηγητές μεταξύ τους, οι καθηγητές με τα παιδιά. Αυτό μπορεί να συμβεί σε μια νωρία να αρχίσουν να μαλώνουν μεταξύ τους οι παπάδες. Αυτό μπορεί να συμβεί όπου ξεκινάει ο καυγάς των ανθρώπων. Επιτεθόμαστε στον άλλον γιατί έχουμε χάσει την ασφάλεια και θέλουμε να τον βάλουμε πρώτο στο σκαμνί του υπεύθυνου, του κατηγορούμενου. Το πιάσατε?
Απλά δεν είναι. Άρα, αν θέλω εγώ να σταματήσουν οι άνθρωποι να μαλώνουν,

Αλλά είτε μέσα στο σπίτι είτε απ' έξω, άμα μας τη δώσει κιόλας, τραβάμε και λίγο ξύλο. Αυτό νομιμοποιεί στα μάτια των παιδιών τη βία. Τέλος του τρίτου μέρους περί βίας. Διαφάνεια παρακαλώ. Αυτό είναι το χέρι μου. Θυμάστε πως ξεκίνησα, έτσι θα τελειώσουμε. Ο έφηβος θέλει το καλό μας. Παρότι μπορεί η συμπεριφορά του να είναι προβληματική. Τώρα εσείς μπορεί εδώ να αναγνωρίσετε τη μάνα σας, τον πατέρα σας, τον άντρα σας, τη γυναίκα σας. Δεν πειράζει, είπαμε, μπορεί να είναι ακόμα έφηβη. Πάμε να δούμε λοιπόν. Λέει ο έφηβος, πάτα λίγο τρεντάφυλλη μερικά πλήθρα, ξανά. Λέει όχι. Όχι σημαίνει υπάρχω. Έλα να φας, όχι. Έλα ρε παιδί μου, κάνε τα μαθήματα. Όχι, υπάρχω. Περιμένει να ακούσει. Αγάπη μου, ξέρω ότι υπάρχεις. Μου είναι πάρα πολύ σημαντικό και να με συγχωρείς που δεν σου ζήτησα τη γνώμη. Αλλά επειδή βιαζόμουν, σου είπα κατευθείαν να έρθεις για φαγητό. Πού θα σηκωθεί να έρθει. Μυστήριο. Στη δουλειά έχεις ένα συνάδελφο που σου λέει όχι, όχι, όχι. Λες, αδερφέ, άκουσε να δεις. Ξέρω ότι υπάρχει και ότι έχεις τα προβλήματά σου. Το καταλαβαίνω. Και εγώ έχω όλο ανάγκη να σου ζητάω να μου κάνεις σε μια εξυπηρέτηση. Θα σου την κάνει. Μόλις του πεις, καταλαβαίνω τα προβλήματά σου. Δεύτερον, βαριέμαι, βαριέμαι. Δεν έχω χρόνο, δεν θέλω να σηκωθώ. Ε, μάνα, δεν εμπιστεύομαι ότι έχεις το χρόνο ή και τη διάθεση να ακούσεις όσα έχω να πω. Δηλαδή, σου είπε βαριέμαι. Time out, τέλος ημέρα. Φραπέ. Και εγώ, δίπλα του. Εδώ είμαι, αγόρι μου. Ε, εδώ είμαι, σ' ακούω. Τι μ' ακούς, εγώ είπα βαριέμαι. Πήγε από εδώ. Εδώ είμαι να σ' ακούς, γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί στη ζωή σου και δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου να σηκωθείς. Ω, χαμάνε μάνα, μεγάλη πλάκα έχεις, θα σηκωθεί. Ή, και πού θα καταλάβεις εσύ, που δεν ξέρεις από αυτά και να λιώσεις αυτά και τσούκο τσούκο τσούκο τσούκο αρχίζει να μιλάει. Επόμενη, χειρονομία βρισιά. Και το επόμενο τριντάφυλλε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους γονείς. Μάνες, όλο περισσότερες μάνες έρχονται και μου λέει με χτύπησε, με σκούδιξε, με έκανε. Και καθηγητές, μου κάνει κολοδάχτυλο, με συντάξει, κύριε Λάπα, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, χειρονομία βρισιά. Σημαίνει λάθος απόσταση. Ε, δηλαδή, είμαι πολύ μακριά, γαλαρία, μπαμπάδες που δεν πολύ ασχολούμαστε, γυρνάμε και λένε, α, τι θες και εσύ, μωρέ, ο τούτου, και μας βρίζει. Μας νιώθει πολύ μακριά. Ή είμαστε τόσο κοντά που είναι σαν να είμαστε φιλαράκια. Το παιδί έχει ανάγκη να νιώσει τον εκπαιδευτικό, τη γιαγιά, το γονέα. Για να βάλει αυτό το ωραίο πλαίσιο, να νιώσει ασφάλεια. Επόμενο. Αδιαφορία είναι πάρα πολύ σκληρό. Και άλλο ένα. Η αδιαφορία είναι αυτό που λέμε που δεν απαντάει. Κύριε Λάπα, του μιλάω και δεν με απαντάει. Εκεί τι έχει συμβεί. Εκεί αυτός κατά κανόνα το έχει ζήσει αυτό όταν εμείς είχαμε τα δικά μας προβλήματα. Ε? Και σου λέει μου δεν εισπάσα όλη την ώρα σε άλλους. Ε, ήρθε η ώρα να σου τα επιστρέψω. Επόμενο. Ωραία. Και πολύ σημαντικό. Το λέω mat clip effect. Αυτοτραυματισμός, piercing, με πονό για να μην σε πονώ. Δηλαδή τρώγεται με τον εαυτό του ένα παιδί, προσπαθεί να κλείσει όλο το ζόρι μέσα του, δεν το αντέχει, σκάει. Και αρχίζει να πονάει τον εαυτό του. Τι περίεργο, όταν πάνε στην ψυχοθεραπεία αυτά τα παιδιά, αν βρουν ψυχοθεραπευτή που να ταιριάξουν, γιατί και η θεραπεία δεν είναι μαγική, είναι τέχνη, να βρεις κάποιον άνθρωπο να ταιριάξει. Αν βρεις κάποιον άνθρωπο να ταιριάξει και ηρεμήσει το παιδί, τσαπ, σταματάει και ο αυτοτραυματισμός, γιατί κάποιος τον αποδέχεται. Επόμενο, κύριε Λάπα, μα σκοτεινιάσατε με όλα αυτά που μας είπατε. Πώς θα πάμε εμείς πίσω στο σπίτι μας σήμερα από εδώ. Κοιτάξτε, μην μπερδεύεστε. Το καλό και το κακό δεν έχουν την ίδια δύναμη. Διαφάνεια τρεντάφυλλη. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Όλα αυτά σταματάνε όταν αρχίσετε να κάνετε το καλό. Όταν αρχίσετε να προσπαθείτε να το κάνετε. Καταλάβετε, δεν περιμένει η ζωή το τέλειο. Ξεκινήστε εσείς να κάνετε μια προσπάθεια και το κακό χαλάει. Επόμενη διαφάνεια. Θέλετε υγιείς οικογένειες, πρέπει να ζωντανέψουν οι σχέσεις. Σε μια εβδομάδα ένα ζευγάρι που έχει παιδιά και είναι στην ηλικία, είναι ανήλικα τα παιδιά, δεν γίνεται να το πάρει όλο από 0 μέχρι 18 μονότερμα. Θα πρέπει μέσα στη εβδομάδα κάνεις babysitting, βγαίνω, βόλτα, να ηρεμήσω, να βρω τους φίλους μου, να φρεσκαριστώ. Κρατάω εγώ το παιδί, βγαίνεις εσύ την επόμενη μέρα. Κρατάει κάποιος άλλος το παιδί, βγαίνουμε και οι δυο μας, σαν ζευγάρι. Τα ζευγάρια είναι από έρωτα έχουν βρεθεί. Πώς θα διαλυθούν άμα δεν έχουν δικό τους χρόνο. Βλέπει το παιδί που είναι οι γονείς, το παίρνουμε και μαζί μας άλλη μία νύχτα. Και τρεις νύχτες καθόμαστε στο σπίτι. Το πιάσατε. Δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα.

0: Κάθε βράδυ έχουμε δραστηριότητα. Μια βγαίνω εγώ, μια βγαίνεις εσύ, μια βγαίνουμε όλοι μαζί. Πού να προλάβει το κακό να μπει στο σπίτι μας. Θυμηθείτε και κάτι άλλο. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να ακούσουν τους γονείς τους να γυρνάνε χαρούμενοι απ' έξω. Δεύτερον, ζωνές σχέσεις με τα παιδιά, ποιοτικός χρόνος. Ποιοτικός χρόνος δεν είναι να διαβάζω με το παιδί. Ποιοτικός χρόνος είναι αυτό που κάνει ο κατηχητής με τα κατηχητόπουλα που πάνε όλοι μαζί και παίζουν μία ώρα μαζί. Παίξε τάβλη μαζί του για μία ώρα. Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. Γκρινιάζουν οι γέροι γονείς. Δεν με βλέπετε, δεν έρχεστε. Μα πώς, αφού πηγαίνω, κύριε Λάπα. Πας χωρίς πρόγραμμα, πας χωρίς ραντεβού και όταν πας δεν έχεις τι να πεις. Είναι διαφορετικό να πεις στον πατέρα σου: Πατέρα, κάθε Σάββατο θα έρχομαι παιδί ώρα, θα παίζουμε ένα ταβλάκι. Τέλος, αυτό το ταβλί γίνεται ποιοτικός χρόνος με τον πατέρα σου. Ζωντανές σχέσεις με τους άλλους. Ανοίξτε τα σπιτικά σας. Μην φοβάστε να φέρουν τα παιδιά σας φίλους στο σπίτι. Κάντε ένα τραπέζωμα. Φέρτε τη γειτόνισσα που είναι μόνη της. Να δίνουν τα παιδιά ότι είστε άνθρωποι. Μα δεν έχουμε καμία συγγένεια. Δεν πειράζει. Μόνη της. Δεν είναι γριά. Δεν είναι φέρτη. Είναι και να πάει ένα πιάτο φαγητό δίπλα σας. Μα πώς εμείς θέλουμε να είμαστε μόνη οικογένειά μας. Αν θέλει να είσαι μόνη οικογένειά σας, και το παιδί σας θα νιώθει απομακρυσμένο όπως νιώθει αυτή η ξένη γειτόνισσα. Έχουμε πλέον εργαλεία θεραπείας, θεραπεία ζεύγους. Να πάει ένα ζευγάρι να μιλήσει με έναν άνθρωπο. Μα ο άντρας μου, γιατρέ, δεν καταλαβαίνει από αυτά. Ομάδα ζευγαριών. Ο ένας άντρας να δει τον άλλον, γιατί δεν υπάρχουν παραδείγματα. Ισχύει αυτό που λέμε. Όντως, μπορεί κάποιος να μην έχει δει. Πώς είναι ένας άντρας που μιλάει με συναίσθημα. Μπορεί να μην τον έχει δει ποτέ του. Και οικογενειακή θεραπεία. Μαγικό. Πάρτε το παιδί, πάρτε τον άντρα σας, πάρτε. Όλοι μαζί. Να συζητήσουμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου. Και θεραπεύστε τη σχέση στην κοινότητα. Έχετε νωρία. Συμμετοχή. Να δει το παιδί. Καλά, τι θες και τραβάσει και όλη την ώρα στην εκκλησία. Παιδί μου, η εκκλησία μας είναι. Ότι έχουμε κοινότητα, έχουμε ομάδα που ανήκουμε κάπου. Οι εκδρομές και οι κατασκηνώσεις οικογενειών, πάρα πολύ σημαντικό. Βάλτε με τις μονογονεϊκές οικογένειες. Φέρτε οι παντρεμένοι και τα παιδιά των χωρισμένων. Μην διαχωρίζεστε. Μαζί, αν μπορείτε, η ενορία να νιώσουν τα παιδιά ότι όλη η οικογένεια συμμετέχει. Όχι οι μαμάδες μόνο με τα παιδιά στο προσκύνημα και οι μπαμπάδες να κάνουν μεταξύ τους παρέα. Και καταστρέψτε τη ρουτίνα για το καλό. Δηλαδή, βλέπετε ότι δεν έχετε χρόνο να μιλήσετε με το παιδί σας. Κάντε κοπάνα. Κρατήστε το εσείς από το σχολείο. Να κάτσετε ένα πρωινό να μιλήσετε. Πώς λέει η πρωτοψάλτη. Κάτσετε ένα πρωινό να δούμε αν αγαπιόμαστε. Το λέει ένα τρομερό τραγουδάκι. Επόμενη διαφάνεια. Μονογονείς. Μονογονείς. Θα έχετε σταθερά μία στις τρεις οικογένειες ενορία. Σας δεν ξέρω γιατί είναι ενορία. Θα είναι με μονογονείς. Είτε γιατί χώρισαν, είτε γιατί χείρεψαν. Οι μονογονείς πρέπει να σκεφτείτε την συντροφικότητα. Είναι ένα άμα δεν μπούγε καλά ένας γάμος. Είναι ένα άλλο αν το παιδί νιώθει ότι έχετε αναπηρία και δεν μπορεί να κάνετε σχέση. Πρέπει να δει ότι πραγματικά η σχέση είναι για τους ανθρώπους. Αναρωτηθείτε το. Κοινωνικό δίκτυο, μην μείνετε μόνοι σας. Φτιάξτε το δίκτυο. Είναι καλή γειτονιά, έχετε σχέσεις. Ποιος γονιός μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος του. Όχι μόνο για το αναπάντεχο ότι πρέπει να αφήσετε κάποιον στο πόδι σας κάποια στιγμή. Για να νιώσει το παιδί σας ότι ο γονιός του δεν είναι, θα φοβάται ότι κρέμεστε από μία κλωστή. Θέλει να νιώσει ότι ο γονιός αντέχει, να βγάλει το θυμό στο σπίτι, να καυγαδίσει μαζί του. Φέρτε άλλα παιδιά να κοιμούνται, να γεμίζει το σπίτι κόσμο και δώστε ποιοτικό χρόνο. Πολλές φορές οι μονογονείς ξεχνάμε ότι επειδή δουλεύουμε όλη τη μέρα, τρέχουμε για τα παιδιά μας. Οι μελέτες λένε ότι όσο πιο πολύ τρέχει μια μάνα για το σπίτι, τόσο λιγότερο ποιοτικό χρόνο έχει με τα παιδιά. Δηλαδή τα μαγειρεύει μεν, αλλά δεν κάθεται να φάει μαζί τους. Τελευταία διαφάνεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πριν προχωρήσουμε τις ερωτήσεις. Βρείτε με στα social media Αλέξιος Λάπας Β, το Β προφίλ, το Α είναι γεμάτο και μένουν τα αιτήματα. Είναι δημόσιο προφίλ. Ανεβάζουμε ομιλίες, δραστηριότητες, εκδηλώσεις με αυτή την έννοια. Βρείτε με στο Instagram όσοι θέλετε. Δικτυωθείτε με ανθρώπους που νοιάζονται για την οικογένεια. Δικτυωθείτε με ανθρώπους που μιλάνε. Δείτε ομιλίες, δείτε podcast από άλλους συναδέλφους, από ιερείς, από ανθρώπους που νοιάζονται. Κάντε κάτι, κουνηθείτε, ώστε να ζωντανέψει και η ζωή σας και η πίστη σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αλέξη, τον κύριο Λάπα για την παρουσίαση, θα έλεγα ήταν πολυμορφική, ζωντανή και βιωματική έτσι αναφορά, θα το έλεγα. Πιστεύω ότι μέσα στην αναφορά του εξέφρασε και ο ίδιος τη δική του έτσι πορεία μέχρι τώρα, μέσα από τις επικοινωνίες που είχε. Έτσι λοιπόν ζωνός ο λόγος και είμαστε έτσι, ευχαριστούμε πολύ για την, έτσι, την κριτική σας αναφορά. Δύσκολα θέματα, πονεμένα θέματα θα έλεγα, που μας φέρνουν έτσι σε μια αυτογνωσία, αλλά υπάρχει ελπίδα. Και νομίζω δώσατε στα τελευταία έτσι το στίγμα της ελπίδας και της αισιοδοξίας να πορευτούμε και να βελτιώσουμε, να θεραπευτούμε. Και τονίσετε πολύ σωστά, όχι μόνο τη συμβουλευτική, αλλά και την εκκλησιαστική κοινότητα, που είναι ένας χώρος θεραπείας και λύτρωσης.
0: Θέλω να σας πω το εξής, ότι μπορεί να μην τον έχουμε σαν εικόνα οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, ειδικά στην Αμερική, αλλά και στην Αγγλία που ζω, οι ενορίες αποτελούν ακόμα το κομμάτι της κοινότητας. Δηλαδή, επειδή αυτό δεν μεταφέρεται από τις τηλεοράσεις, η πλειοψηφία των ανθρώπων, ειδικά που αγωνίζονται να έχουν τις οικογένειές τους, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, πολλές δραστηριότητες, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ίσως όχι σε κάποιες κεντροευρωπαϊκές χώρες, αλλά ειδικά σε βορειοευρωπαϊκές και στην Αμερική, γίνονται γύρω από την δράση της ενορίας. Γιατί η κοινότητα είναι, όχι είναι απλά η γειτονιά, είναι ότι κάτι ζούμε μαζί. Αυτό η δικιά μας εκκλησία το ήξερε, δηλαδή εμείς το είχαμε αυτό. Και δεν πειράζει που το χάσαμε, γιατί κάπως έπρεπε να βρούμε και εμείς τα πατήματά μας. Αλλά τώρα που με το καλό έχουμε γίνει όλοι σύγχρονοι άνθρωποι, καιρός να το ξαναβρούμε. Δηλαδή, μπορεί στα χωριά μας να ήταν λίγο δύσκολο να μας έπνιγε το ότι όλοι ξέραν τις ιστορίες Σολωνών. Καλό ήταν αυτό που τα αφήσαμε. Αλλά όχι και να μείνουμε ξένοι μεταξύ μας. Σε μια οικοδομή ζουν 20 άνθρωποι και οι τρεις δεν μιλάνε με τους άλλους 17 και φεύγει ο άνθρωπος από τη ζωή και τον βρίσκουμε από τη μυρωδιά. Δηλαδή, είναι ακραία αυτή η κατάσταση. Δεν θα λυθεί αν δεν κάνουμε κάτι εμείς, αν δεν ξανασυνδεθούμε.
1: Ερωτήσεις να τις αντέξουμε, να τις κάνουμε θα έλεγα στον χρόνο που μας μένει για κάνα 20 λεπτό περίπου, έχουμε το χρόνο.
0: Ένα όνομα θα μου λέτε και μπορεί να μοιραστείτε σκέψη, συνέστημα ή όντως κάτι που θέλετε να ρωτήσετε.
1: Ναι, μάλλον να καθέσει, όχι, δεν μπορώ.
0: Α, να πηγαίνει μικρόφωνο. Θα επαναλαμβάνω την ερώτηση εγώ για να ακούγεται.
1: Και χωρίς μικρόφωνο ερώτηση.
0: Ναι. Θα την επαναλαμβάνω, τριαντάφυλλε μου εγώ. Λοιπόν.
1: Και να έχουμε ερώτηση.
0: Λοιπόν, θα έχουμε, μπορεί να μοιραστούμε και κάτι που αισθανόμαστε, κάτι που μας προκάλεσε ενδιαφέρον, κάτι που δεν ξανακούσαμε ή το ακούσαμε και κάτι που δεν μας άρεσε, βρε αδερφέ. Τι είναι αυτά τώρα που μας είπες εσύ εδώ. Κάτι. Για να δούμε.
2: Να ανοίξω εγώ το χώρο των ερωτήσεων.
0: Το καλό.
2: Ήταν καταιγιστικά αυτά που ακούσαμε, στην κυριολεξία δηλαδή. Τα τελευταία 25 χρόνια τα ζω στο Λύκειο, οπότε όντως έχετε, πώς λένε στις, πώς το λένε τώρα μετά τον κορονοϊό, που λέει 99,9% για να αποκλείσουν το 1% το μικροβίο να την μπορεί να ξεφύγει, ότι υπάρχει απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν και ελέγχθηκαν. Έχω ένα ερώτημα. Η εφηβεία ηλικιακά αρχίζει και πέφτει, δηλαδή κάποτε ξέρουμε ότι η ηλικία της εφηβείας ήταν τόσο με τόσο. Και αν αρχίζει και πέφτει, ποιος ήταν ο παράγοντας που έπεσε αυτό, γιατί νομίζω ότι ναι. Αυτό.
0: Η εφηβεία ιατρικά ξεκινά από την ώρα που αλλάζει η βιολογία ενός παιδιού, το οποίο όντως παρατηρούμε ότι λόγω και του τρόπου ζωής έχει κατέβει, αλλά είναι γύρω στα 12 θα λέγαμε. Όλο και πιο συχνά βλέπουμε την προεφηβεία να ξεκινά εκεί και από την 5η δημοτικού πλέον σε πολλά παιδιά ως συμπεριφορά. Ορμονολογικά ωστόσο η εφηβεία θα έπρεπε να ξεκινάει όταν στα κοριτσάκια αρχίζει να εμφανίζεται η περίοδος και στα αγοράκια η έντονη τριχοφία. Τώρα τι γίνεται. Αυτό που παρατηρείτε πάτερ δεν είναι ότι κατεβαίνει η ηλικία της εφηβείας. Είναι κάτι πιο συγκλονιστικό. Είναι κάτι πιο τρομακτικό. Δεν υπάρχει χώρος για την παιδική και εφηβική ηλικία. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι το ξαφνικό μικρομεγάλωμα των παιδιών, το οποίο οφείλω να σας πω ότι δεν είναι απλά μια κοινωνική συνθήκη που έτυχε. Είναι μια επιλογή της κοινωνίας. Μια κοινωνία δοσμένη στην ύλη και στον ειδονισμό αγνοεί ότι η εφηβεία είναι απαραίτητη Να σας το κάνω λιανά. Ξεκινάει ένα παιδί στην εφηβεία να σεξουαλίζεται. Είναι απαραίτητο να ονοματιστεί αυτό πειραματισμός. Έρχεται η κοινωνία και λέει όχι. Έχει δικαίωμα στο σεξ σαν να είναι μεγάλος. Και έχει και πονηριά αυτό μέσα. Συζητάμε αν είναι 12 χρονών ή αν είναι 14. Είναι, αλλά μοιάζει πώς σκέφτεται, πώς κάνει. Δηλαδή η επίσημη κοινωνία, η επίσημη δικαστική εξουσία, επίσημα η Ιντερπόλ κάθεται και συζητάει και αποδίδει ευθύνη ενήλικα στα παιδιά. Αλλά το ίδιο κάνουν και οι μάρκες. Δηλαδή το νωρίτερο που θα κάνουμε τα παιδιά καταναλωτές ενήλικους, το νωρίτερο που έχουν μπει στο παιχνίδι αυτής της εποχής. Με αποτέλεσμα τα πρότυπα που δίνουμε για τα παιδιά και για τους εφήβους να είναι μικρομέγαλα παιδιά, τα οποία ταυτίζονται με ενήλικες προσωπικότητες, τις οποίες πάνε να μιμηθούν σε όλα. Και στον ντύσιμο και στα έξοδα και στον τρόπο ζωής. Το καταλάβατε? Άρα δεν είναι ότι έχει κατέβει εφηβεία. Αυτό το συναντούσαμε παλιά. Ξέρετε πού? Το συναντάω εγώ, που ασχολούμαι με ιδρύματα. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε παραμελημένες οικογένειες, που δεν υπήρχε αγάπη και φροντίδα και γονιός που να έχει τον νιονιό εκεί να βάλει όρια, τα παιδιά αυτά έπρεπε 6, 7, 8 χρόνων να βγουν στην πιάτσα να δουλέψουν. Ή βιώναν μπροστά στα μάτια τους πολύ ενήλικες καταστάσεις χωρίς φίλτρο. Αυτά τα παιδιά λοιπόν ήταν μικρομέγαλα. Και θα έχουν εμπειρίες πολύ νωρίς. Τώρα έχουν όλα τα παιδιά. Ποιος γονιός στην Ελλάδα ασχολείται με το όριο ηλικίας για το παιχνίδι που θα παίξει το παιδί? Και αν εσείς το βάλατε, αφού όλη η παρέα το παίζει. Αυτό λέει από 18 και πάνω ή από 16 και πάνω. Και αυτά το παίζουν από 7 και 8 χρονών. Και αν εσείς το βάλατε το όριο, θα μείνει έξω από την παρέα. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η ζυγαριά. Γι' αυτό λέω, εγώ σας το προτείνω, αν θέλετε να ασχοληθείτε όσοι έχετε παιδιά ή εφήβους, ανοίξτε και κάντε το σπίτι σας στο κέντρο της παρέας. Αν αφήσετε αυτό σε κάποιον άλλον, ο άλλος δεν ξέρω με τι γνώμονα θα κινηθεί. Και είναι σημαντικό, τα παιδιά μας δεν θέλουν να νιώσουν έξω από το peer group, από τους συνομήλικους. Θα δείτε στα σχολεία αντίστοιχα ότι υπάρχουν σχολεία τα οποία είναι, βλέπεις μια τάξη πολύ προχωρημένη και βλέπεις σε άλλα σχολεία η ίδια τάξη είναι πιο παιδιάστικη. Άρα υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Και είναι και οι φουρνιές που λέμε. Άρα αν κάνω εγώ παρέμβαση, η παρέμβαση πρέπει να είναι σε ποιο επίπεδο? Ότι εγώ σε ενήλικας μπαίνω ανάμεσα στο παιδί μου και στην πίεση της κοινωνίας, ώστε να του αφήσω χώρο να προλάβει, να είναι λίγο ακόμα παιδί, να κάνει καμιά βλακεία. Και όχι κουρασμένος αναγκαστικά αποσύρωμαι τάπ και εκτίθεται στην πραγματικότητα την κοινωνική. Οπότε νομίζω είναι σημαντική ερώτηση και οφείλουμε, ειδικά οι άνθρωποι που νοιαζόμαστε για τα παιδιά και για την πίστη, να πούμε ότι η κοινωνία θέλει τα παιδιά μας μικρούς καταναλωτές. Είναι απλά τα πράγματα. Μικρούς εραστές, μικρούς ενήλικες που μπορεί να τους κάνει ό,τι θέλει. Το ίδιο και του συνδέσμου ο πρόεδρος, να ξέρετε, για τους οπαδούς.
1: Έχω μια ερώτηση γραπτή, τη διαβάζω.
0: Ναι.
1: Πάλι με εκπαιδευτικό. Ως εκπαιδευτικός που του έχει καλλιεργηθεί η πειθαρχία και η αυστηρότητα, με ποιο τρόπο μπορεί να προσεγγίσει το σημερινό μαθητή? Χρειάζεται μέτρο ανάμεσα στην αυστηρότητα και την κατανόηση? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
0: Υπέροχο, πάρα πολύ ωραίο, γιατί οι περισσότεροι που μπορούμε και λειτουργούμε ακόμα, όσοι άνθρωποι μπορούν και λειτουργούν κάπως με νιάξιμο τους άλλους, είπα, είναι επειδή έχουν καταπιεί οι ίδιοι μια αυστηρότητα. Η διαφορά είναι ότι πρέπει αυτή την αυστηρότητα να τη χρησιμοποιήσετε όπως ο Γερο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος δηλαδή, για τον εαυτό σας. Δηλαδή, κρατήστε για σας την αυστηρότητα και αφήστε για τους άλλους την κατανόηση. Και αν δεν έχετε κατανόηση, γιατί δεν μπορούμε, άνθρωποι μας δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε όλα, αφήστε για τους άλλους την απορία. Τα παιδιά ψάχνουν τους αυθεντικούς ανθρώπους. Μάλλον και με συναδέλφους, αν ισχύει όχι. Η γνώμη μου η προσωπική είναι ότι τα παιδιά σήμερα ψάχνουν για αυθεντίες. Ψάχνουν για κάποιον που τα λόγια και οι πράξεις τους να είναι ίδιες. Γι' αυτό πάνε, συγγνώμη για τη φράση, στον πρεζέμπορα. Είναι αυτός που λέει, έλα ρε, χαλάρωσε, εγώ έτσι τη βρίσκω. Εγώ κάνω λίγο χόρτο και τη βρίσκω. Κάνει και εσύ και θα τη βρεις. Βλέπει ίδια λόγια και πράξη. Το πιάσατε? Εγώ πάω και λέω, παιδί μου, είναι καλό να μην μαλώνεις αυτό. Και μόλις με θίξει η γυναίκα μου, γίνομαι τέρας. Άρα βλέπει ασυνέπεια λόγων και πράξεων. Ας κρατήσω την αυστηρότητα για μένα και ας αφήσω για τα παιδιά και τους εφήβους μόνο την κατανόηση ή την απορία. ρε παιδί μου, πώς είναι να είσαι παιδί σήμερα? Γιατί παθιάζονται, μετά θα θέλουν να σας μιλάνε όλη την ώρα. Βέβαια δεν γίνεται χωρίς να χάσετε κάτι. Το διάλειμμά σας, 5 λεπτά. Και άλλη μια ερώτηση εδώ και άλλη μια εκεί. Το όνομά σας?
1: Η Σωτηρία, ναι, Σωτηρία.
3: Δύο απορίες θα ήθελα να μας, μπορούσα να μας εξηγήσετε.
1: Πιο κοντά,
3: πώς αισθάνονται τα παιδιά που ακούμε κάποια περιστατικά που λένε ότι θέλω να αλλάξω φύλο, τους πρόξαμε και προς κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό που αισθάνονται αυτά τα παιδιά που θέλουν να αλλάξουν φύλο? Ένα είναι αυτό. Και η δεύτερη απορία μου είναι, ακούγεται πολλές φορές και χαρακτηρίζονται κάποιοι άνθρωποι ως αιώνιοι έφηβοι. Τι σημαίνει αυτό?
0: Εγώ ευχαριστώ και για τις δύο ερωτήσεις. Η δυσφορία φύλου είναι από τις πιο σοβαρές παιδοψυχιατρικές διαγνώσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο νιώθει μέσα στο σώμα του φυλακισμένος έχει μεγαλύτερες πιθανότητες αυτοτραυματισμού, γιατί δεν αγαπάει το σώμα του, αυτό θέλει να το καταστρέψει, και επίσης κατάθλιψης και αυτοκτονίας. Άρα, ο λόγος για τον οποίο εδώ και δεκαετίες υπάρχουν προγράμματα αλλαγής φύλου είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ψάχνουν με τους λόγους, όταν φτάνουν σε μια ηλικία και μετά κινδυνεύει η πραγματική τους ζωή από αυτή την διχόνοια και διαφωνία με το σώμα που κουβαλάνε. Τώρα, αυτό που άλλαξε είναι ότι αυτή η ανάγκη εργαλειοποιήθηκε από μερίδα ανθρώπων και με μία έννοια έγινε ένα trend που σημαίνει ότι πολλοί έφηβοι που φυσιολογικά στην εφηβεία πρέπει να μην ξέρεις που σου πάνε τα τέσσερα και να φοβάσαι ότι είσαι και αυτό, είσαι και εκείνο και ποιος είμαι, τους δόθηκε ένας τρόπος να εκφράσουν αυτή την αγωνία τους λέγοντας τελικά είμαι λάθος, που φυσιολογικά ο έφηβος πρέπει να νιώσει ότι είναι λάθος. Η διαφορά ήταν κατά πόσον, αυτό ήταν το τρομακτικό, το οποίο δεν έχει σταματήσει ακόμα, αλλά κάπως υπάρχει μια αντίσταση από τους επιστήμονες, κατά πόσον αυτή η απόγνωση που βγάζει ένας έφηβος για το σώμα που κουβαλάει είναι και η αιτία του προβλήματος ή είναι ο τρόπος που μπορεί να το φωνάξει. Δηλαδή, αν είναι γνήσια δυσφορία φύλου, πρέπει κάποια στιγμή να δει τι θα κάνει με αυτό το φύλο. Τι ψυχοθεραπεία θα κάνει, αν θα κάνει αλλαγή κτλ. Αλλά αν αυτός είναι ο τρόπος για να σου πω ότι δεν πάω καλά στη ζωή μου, θα σας πω το εξής. Στην Αγγλία έχουμε τα δεδομένα, δεν έχουμε αντίστοιχα στατιστικά δεδομένα στην Ελλάδα, τόσο ξεκάθαρα. Συνήθως σε μια ολόκληρη Μεγάλη Βρετανία υπήρχε ένας μέσος όρος από 60 έως 80 παιδιά και εφήβους το χρόνο, οι οποίοι προσερχόταν στην ειδική κλινική αλλαγής του φύλου. Κάποια στιγμή και πλησιάζοντας τον κορονοϊό, έγινε μια εκτόξευση και φτάσαμε στις 3.500 με 4.000. Οι επιστήμονες είπαν ότι αυτό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, ότι όλα αυτά ήταν καταπιεσμένα περιστατικά που δεν μιλάνε, το καταλάβατε. Και εκεί κρούσαν τον κόδωνα κινδύνου και είπαν ότι εδώ υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία πρέπει να δούμε τι είναι. Γιατί, ένα, η πλειοψηφία δεν ήταν αγόρια που θέλουν να γίνουν κορίτσια όπως ήταν παραδοσιακά, αλλά ήταν κορίτσια που δεν θέλαν να είναι κορίτσια. Δεύτερον, σχεδόν 8 στα 10 παιδιά είχαν κατάθλιψη. Και τρίτον, είχαν πολύ έντονα αυτιστικά χαρακτηριστικά. Άρα, οι επιστήμονες μίλησαν. Δεν ακούστηκαν και παραιτήθηκαν για να μην κουβαλάνε την ευθύνη στην Αγγλία. Άρα εδώ μπαίνει που λέμε το νόημα τι κάνουν οι κυβερνήσεις. Είμαι εξοργισμένος προσωπικά. Γιατί για χάρη κάποιων προγραμμάτων, χρημάτων και του Θεαθήνε θυσιάζονται νεαρά παιδιά και εργαλειοποιούνται, γιατί πραγματικά υπάρχουν παιδιά που υποφέρουν. Εντάξει. Οπότε εμείς που είμαστε και πιστοί άνθρωποι πρέπει να έχουμε διάκριση. Να μην φανατιζόμαστε και λέμε όχι, δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Ούτε όμως από την άλλη να καθόμαστε σαν χάφτες και να λέμε δεν ξέρουμε πού μας πάνε τέσσερα. Γιατί υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που ωστόσο στην ανθρώπινη κοινωνία κάποιος έχει να τα εφαρμόσει αυτά. Ας ξεκινήσουμε εμείς από τα σπίτια μας και ας απαιτήσουμε μετά να το εφαρμόσουν και τα σχολεία και οι κυβερνήσεις. Τώρα, ο αιώνιος έφηβος. Ο αιώνιος έφηβος στην πραγματικότητα δεν είναι ένας αιώνιος έφηβος. Ο αιώνιος έφηβος είναι ένα τριγωνοποιημένο παιδί που το εκμεταλλεύονται οι γέροι γονείς του για να τους παρέχει νόημα στη ζωή. Μπορεί να σας κάνει εντύπωση αυτό που λέω. Πάμε ξανά. Ο αιώνιος έφηβος, είμαστε οι περισσότεροι Έλληνες που δεν περάσαμε εφηβεία. Πρέπει κάποια στιγμή να την περάσουμε. Εφηβεία σημαίνει να περάσω την ρήξη με τους γονείς, να καταλάβω τελικά τι καλό μου δώσανε και τι σκάρτο, να αλλάξω από αυτούς θέση, έτσι, και να αυτονομηθώ. Ξέρεις ότι ένας είναι ενήλικας γιατί δεν γκρινιάζει για τους γονείς του. Ξέρεις κάποιος ότι είναι ενήλικας γιατί δεν γκρινιάζει για τους άλλους. Ο ενήλικας σου λέει πώς ο ίδιος νιώθει και πού στέκεται ο ίδιος. Άρα, επιστημονικά, μη ολοκληρωμένη εφηβεία έχει όποιος δεν έχει γίνει ενήλικας. Λαϊκά, όταν λέμε ρε δες τον σαν αιώνιος έφηβος, είναι ένας άνθρωπος που διατηρεί παιδική θέση απέναντι στη ζωή. Και εγώ λέω γιατί κάποιος κερδίζει κάτι από αυτό. Και αυτό είναι πολύ σκληρό που λέω και το ξέρω, αλλά είναι και δύσκολο. Δηλαδή, μια γυναίκα που έχει χάσει τον άντρα της και μεγαλώνει έναν γιο, επειδή έχει χρόνο, μπορεί να του πλένει τα βρακιά. Χωρίς να το καταλάβει όμως, δεν του μαθαίνει να πλένει τα βρακιά του. Αυτός, τι παθαίνει, νομίζω ότι η μάνα του έχει ανάγκη να πλένει τα βρακιά του. Οπότε λέει ότι δεν είναι που εγώ δεν θέλω να τα πλένω, είναι που έχει ανάγκη μου, η μάνα μου. Έχει ανάγκη να φάω το φαγητό της. Έχει ανάγκη να περάσω να τη δω, το καταλάβατε. Οπότε θα έλεγα ότι οι άνθρωποι αυτοί που στις γειτονιές μας ταλαιπωρούν, γιατί πολλές φορές γίνονται και άνθρωποι που θα κάνουν εξαρτήσεις, θα μπλέξουν με το αλκοόλ, ξέρω εγώ θα κάνουν, είναι κατά κανόνα άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα αποκοπεί από τον ομφάλιο λόρο. Εγώ θα τους έλεγα όχι αιώνιους έφηβους, αλλά αιώνια παιδιά, Peter Pan δηλαδή. Είναι το σύνδρομο του Peter Pan στην παιδοψυχιατρική. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, εγώ δίνω κάποιες απαντήσεις. Ο καθένας έχει κάτι στο νου του, θα με συγχωρέσετε, γιατί προφανώς η απάντησή μου δεν μπορεί να απαντάει ακριβώς αυτό που έχετε εσείς στο νου σας. Είναι μια επιστημονική απάντηση που ίσως λίγο κάπως σας διαφωτίζει σε κάτι. Η εφηβεία είναι απαραίτητη για την ενηλικίωση. Στην ηλικία των 12 με 18 βοηθάνε οι ορμόνες και βοηθάει και η ηλικία του παιδιού να είμαστε πιο ανεκτικοί σε αυτό και τα παιδιά και λίγο χωρίς να το θέλουν να κάνουν και καμιά βλακεία. Όταν λοιπόν γίνεται αργότερα αυτή η επανάσταση και οι ίδιοι άνθρωποι δεν έχουμε την πλαστικότητα, την ευελιξία που θα είχαμε στα 16, δηλαδή στα 16 λέμε με βγάζουμε γλώσσα και λέμε κάτι, δεν σε έχω ανάγκη. Και σε 3 ώρες σε έχω ανάγκη. Κατάλαβες, γι' αυτό είναι πιο φυσιολογικό να γίνει και η επανάσταση. Όταν στα 30, που δεν θα έπρεπε να σε έχω ανάγκη, σου λέω δεν σε έχω ανάγκη, αυτός ο άνθρωπος μελαγχολεί. Ο ίδιος μελαγχολεί. Γιατί καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάτι που δεν το ζήσε. Τρώγεται με τον εαυτό του δηλαδή περισσότερο. Ενώ ο έφηβος το ρίχνει όλο στο γονιό. Ο τριαντάρης που επαναστατεί δεν είναι εντάξει με τον εαυτό του, δεν του αρέσει. Παρ' όλα αυτά, εμείς ως γονείς, μακάρι να έρθει έστω και τότε η επανάσταση, γιατί θα πρέπει αργά ή γρήγορα αυτός ο άνθρωπος να δοκιμάσει ποιος είναι στη ζωή χωρίς τη δικιά μας παρουσία. Θα σας πω και κάτι άλλο. Αλίμονο στον άνθρωπο που δεν έχει μάθει να έρχεται σε ρήξη και να τα ξαναβρίσκει. Τα περισσότερα καλά παιδιά που διαβάζουν ή που εργάζονται δίπλα στον πατέρα τους και δεν περνάνε εφηβεία, δεν είναι καθόλου καλή στους καυγάδες. Γιατί ο καυγάς είναι ένας τρόπος να πούμε κάποια πράγματα. Όσο πιο όριμοι είμαστε, τα είπαμε, ζητήσαμε και ένα συγγνώμη και προχωράμε. Ένας άνθρωπος που δεν έχει μάθει να μαλώνει, διαλύεται ο ίδιος ψυχολογικά 3 μέρες και μάλωσα με τον πατέρα μου και τι είναι αυτά και μου είπε αυτό, άκου τι μου είπε. Δηλαδή, αποκτούν όλα μία διάσταση ενήλικη. Και γίνονται παρεξηγήσεις για τα κληρονομικά, για τα αυτά, για τα εκείνα. Γίνεται ένας χαμός. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα δράμα που πρέπει να παιχτεί, αλλά έπρεπε να παιχτεί σε μια ηλικία που δεν κινδύνευαν οι γονείς μας αν εμείς το σκάγαμε σαν τον Χριστό για 3 μέρες. Να τα λέμε αυτά, έτσι. 3 μέρες. Ποιο παιδί από εσάς, δικό σας παιδί, το έχει σκάσει 3 μέρες για να το ψάχνετε. Πόσο μακριά είμαστε ακόμα από το να καταλάβουμε το Ευαγγέλιο. 3 μέρες έλειψε στα 12 του. Και κατάλαβε η Παναγίτσα. Α, he means business. Όταν λέει ότι εγώ είμαι εδώ αυτός που θα είναι, αυτός είναι. Α, μάλιστα. Να τι θα πει εφηβεία. Και προσέξει κάτι άλλο. Αν δεν περάσει εφηβεία, πώς θα αποχωρήσει τους γονείς σου κάποια στιγμή που θα πεθάνουν. Άρα θα έλεγα ότι Εγώ θα καλωσόριζα τον καυγά, έστω και καθυστερημένα. Και θα φερόμουν όπως θα έπρεπε να έχω φερθεί και στα 16. Εδώ είμαστε, παιδί μου, εμείς. Έχεις να πάρεις τα αποφάσεις σου. Χωρίς να διαλυόμαστε. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μην διαλυθούμε. Άλλο να στεναχωρηθώ, άλλο να διαλυθώ. Άλλο να θυμώσω, άλλο να εξοργιστώ. Ούτε να εξοργιστώ γιατί το παιδί μου έβγαλε γλώσσα, ούτε να διαλυθώ γιατί θα κάνουμε γιατρέ και ποιος θα το συνεφέρει. Καταλάβατε. Άρα, ένας άνθρωπος έχει να βρει τον εαυτό του στα 30 του, έχει να καυγαδίσει. Με ποιον να καυγαδίσει, με τον γείτονα? Εσείς με ποιον προτιμάτε? Εγώ προτιμά να μαλώσει με μένα, όχι με τον άντρα του μεθαύριο. Ας μάθει με μένα να καυγαδίζει. Με ρωτάνε πάρα πολλές φορές. Γιατρέ, τόσες λάθος σχέσεις. Πώς μπορούμε να μάθουμε το παιδί μας να μην κάνει λάθος σχέση? Φερθείτε του εσείς με σεβασμό. Και επειδή θα ξέρει ποιος είναι ο σεβασμός, όταν ο άλλος δεν θα του φερθεί με σεβασμό, οπ, θα πει εδώ δεν έχουμε σεβασμό. Και θα φύγει. Αλλά όταν έχουμε μεγαλώσει χωρίς σεβασμό, συμβαίνει πάνω μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Και αυτή είναι και η ιστορία με τις κακοποιημένες γυναίκες, να το ξέρετε. Δεν το συνειδητοποιούν εκείνη την ώρα, γιατί με αυτό μεγάλωσαν. Τους είναι ο φυσικός τους τόπος. Πολλές φορές έτσι. Δηλαδή είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Και όντως γεροντοέρωτες, κρίση σύνταξης, κρίση μέσης ηλικίας, όλες αυτές είναι λαϊκές φράσεις που εξηγούν καθυστερημένες εφηβείες. Το πιθανότερο είναι ότι κάποιος που περνάει κρίση μέσης ηλικίας, αν ψάξετε, πριν 2-3 μήνες θα έχουν πεθάνει οι γονείς του και επιτέλους μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, έχουμε κάποια. Να πούμε και κάποια τελευταία.
1: Υπάρχει μια διαδικτυακή ερώτηση.
0: Α, μάλιστα.
1: Από Κρήτη. Πώς αντιμετωπίζουμε τη χειραγώγηση κάποιων παιδιών που επηρεάζουν αρνητικά τα παιδιά που μεγαλώνουμε με αγάπη, πίστη και φροντίδα όπως αναφέρατε?
0: Ναι. Ακούστε λίγο. Είναι πολύ καλή αυτή η ερώτηση. Πολύ μεγάλη απάντηση. Αλλά θα περιοριστώ στο εξής. Λέει μια παροιμία, ανέκδοτη, μάλλον ένα ανέκδοτο καλογερίστικο. Έκανε ένας καλόγερος κάτι, μια πράξη, μια ατασταλία. Κατεβαίνει ο γέροντας και του λέει, βρε παιδί μου, ποιος το έκανε αυτό το πράγμα? Και είπε ο καλόγερος, ο διάβολος με έβαλε. Και ακούστηκε, λέει, μια φωνή και είπε, ούτε εγώ το έκανα, ούτε εγώ θα το έκανα αυτό. Και αυτή η ιστορία θέλει να πει το εξής. Ότι εμείς, ειδικά που είμαστε πιστοί, δεν ασχολούμαστε με τον έξω από εδώ. Ο έξω από εδώ ας κάνει τη δουλειά του. Πού είναι, τι υπάρχει, τι κάνει. Ασχολούμαστε με το κακό που εμείς μπορούμε να κάνουμε. Όλο το Ευαγγέλιο είναι γεμάτο παραδείγματα από το πώς ο άνθρωπος τρώει το κεφάλι του. Έχει και 2, 3, 2,5, 3 παραδείγματα με κάτι δαιμονισμένους που ήρθαν τα πνεύματα, τα κακά, τα κάθαρτα. Και εκεί με τους γονείς ασχολείται ο Χριστός. Άρα, ο διαολάκος κάνει τη δουλειά του. Εμείς το κεφάλι μας το τρώμε από τον δικό μας εγωισμό. Προσέξτε τώρα γιατί το λέω αυτό. Εάν στην οικογένειά σας δεν χωράει το κακό, τα παιδιά σας θα πάνε να το βρουν κάπου αλλού. Γιατί το κακό είναι κομμάτι της μεταπτωτικής μας φύσης. Η σκανδαλιά είναι κομμάτι μας. Το λάθος είναι κομμάτι μας. Όταν εμείς είμαστε μια οικογένεια που λέμε δεν κάνουμε κανένα λάθος, τότε όλη η δύναμη πάει στους άλλους εξαιτίας των οποίων γίνονται τα λάθη. Θα σας το πω πολύ λαϊκά να το καταλάβετε. Δέχεστε ένα σπίτι τέλειο, σούπερ, υπερπολιτελές, αλλά δεν θα έχει τουαλέτα. Μα πηγαίνετε στο γείτονα. Ανάποδα, δέχεστε ένα σπίτι που εδώ που καθόμαστε η τουαλέτα θα ήταν μέσα στη μέση του σαλονιού. Ωραία. Το ίδιο είναι με τον άνθρωπο. Όλοι έχουμε τη σκοτεινή μας γωνιά. Αν η σκοτεινή γωνιά είναι μέσα στο σαλόνι, δεν μπορείς να κάνεις χάιρι με τον άνθρωπο αυτόν. Αλλά και άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σκοτεινή γωνιά είναι ανάπηρος. Γιατί ο άνθρωπος που θα φάει μετά από λίγη ώρα πρέπει να βγάλει, πρέπει να παράξει απόβλητα. Ο άνθρωπος που αντέχει, κάνει υπομονή μια μάνα, κάνει υπομονή, κάπου πρέπει να πάνε τα νεύρα της. Ζορίζεται ένας υπάλληλος να δουλέψει και τον βρίζει το αφεντικό του και αυτός για να μην χάσει τη δουλειά του ανέχεται. Πού θα πάνε αυτά τα νεύρα? Άρα δεν είμαστε άγγελοι, είμαστε άνθρωποι. Τώρα, όντως υπάρχουν παιδιά που επηρεάζουν τα παιδιά μας. Ένας παιδοψυχίατρος θα πει, υπάρχουν τα παιδιά μας που επιλέγουν να επηρεαστούν από κάποιους που τους δίνουν το ok για τη σκανδαλιά τους. Και αφού εμείς δεν το αντέχουμε, λένε μπαμπά δεν φταίω εγώ, να αυτός το έκανε. Αυτός με έβαλε. Έχουμε να το σκεφτούμε. Καθαρή ζωή δεν υπάρχει. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που πιστεύει ότι μπορεί να έχει καθαρή ζωή. Οι γονείς δεν είμαστε μόνο καλοί. Οι γονείς είμαστε πολύ κτητικοί. Έχουμε επιβληθεί με λάθος τρόπους. Αν δεν κάνουμε own, αν δεν οικειοποιηθούμε τα λάθη μας, τότε το παιδί μας θα θαυμάζει αυτόν που αντέχει να είναι λάθος. Ακούστε το αυτό. Δηλαδή θαυμάζουν τα καλά παιδιά τον μάγκα ο οποίος λέει ναι εγώ το έκανα, εγώ έσπασα την καρέκλα, και τον θαυμάζουν γιατί αυτός έχει παρησία. Άρα θα έλεγα ότι αν θέλουμε τα παιδιά μας να μην επηρεάζονται από άλλους, έχουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Να μειώσουμε την επίκριση που έχουμε στην κοινωνία. Πρόταση είναι αυτό, έτσι. Και ξαναλέω, το προσωπικό παράδειγμα και η εμπειρία του καθένα μπορεί να είναι άλλη και να είναι λάθος η απάντησή μου. Εγώ θα έλεγα, νιώθετε ότι επηρεάζουν τα παιδιά σας. Ένα, μειώστε την επίκριση στην κοινωνία. Δύο, βγείτε με τα παιδιά σας στην κοινωνία. Μα αφού έχουμε και στο σπίτι σκάκι, δεν πειράζει. Πάτε παίξτε σε ένα μαγαζί σκάκι, να δει ότι και στον κόσμο βγαίνετε εσείς. Γιατί τα παιδιά μας νιώθουν πολλές φορές ότι εμείς είμαστε για το σπίτι και ότι εκεί έξω υπάρχει μια γλύκα και μια ζάχαρη. Και ειδικά στους νέους ανθρώπους αυτό υπάρχει, πρέπει να το ξέρετε. Αν ακούσετε τα μισά τραγούδια της τράπα, αυτό λένε. Δηλαδή, εμείς θέλουμε μια κοπέλα που να είναι Παναγία στο σπίτι, αλλά με το πλάι του ματιού μας κοιτάζουμε μια που είναι διαολάκος εκεί έξω. Αυτό είναι διάσπαση του ανθρώπου. Δεν είναι χριστιανικό. Ο άνθρωπος είναι και για το σπίτι και για την κοινωνία. Και για τη χαρά και για τη λύπη. Και για τη σοβαρή δουλειά και για την αστεία δουλειά. Οπότε θα έλεγα ότι έχουμε συνήθως το πρόβλημα και την αγωνία ότι βλέποντας τα παιδιά μας να μεγαλώνουν και να αρχίζουν να θέλουν λίγο να αλυτεύσουν, να νιώθουμε ότι θα τα χάσουμε. Εκεί έχετε να εμπιστευτείτε ότι τους έχετε δώσει αξίες και αρχές, και αλήθεια είναι, κατά Άγιο Πορφύριο, δεν τα λέω εγώ, κατά Άγιο Πορφύριο, μάλλον πρέπει και να τα χάσουμε για να βρούμε εμείς την πίστη μας στην Παναγίτσα. Το καταλάβατε αυτό? Δηλαδή, δεν μας οριμάζει η πίστη αν τα παιδιά μας κάνουν πάντα τα γλυκά μάτια. Πρέπει κάποια στιγμή να χαθεί το παιδάκι από το λόφο. Θυμάστε η μάνα που έχασε το παιδάκι από το λόφο πίσω και της λέει σήκωσε τα χέρια και να προσευχηθεί στην Παναγία. Άρα μυρίζομαι και λίγο έλεγχο όταν μας αγχώνουν οι φίλοι των παιδιών μας. Μπάση περιπτώσει, εγώ αυτό μπορώ να σας πω, έτσι από αυτά που σκέφτομαι, γιατί ανθεκτικός άνθρωπος στην κοινωνία δεν είναι αυτός που έζησε σε θερμοκήπιο. Είναι αυτός που είδε τη σκοτεινιά και ξέρει γιατί δεν την θέλει πλέον.
1: Να κάνω μια, όχι τοποθέτηση, αλλά μια αναφορά, κλείνοντας έτσι, είπατε και μια λέξη κτητικότητα. Η σχέση των παιδιών με τους γονείς, με τον έφη γενικότερα, εάν είναι σχέση χρηστικός εκτικότητος, νομίζω ότι έχουμε αυτές όλες τις παρενέργειες, αυτή τη φθορά στη σχέση τη γονεϊκή με τα παιδιά. Λοιπόν, εκεί είναι λίγο μια παγίδα, κατά πόσο τα παιδιά μας τα έχουμε σε μια τέτοια αναφορά. Αν αυτό λίγο το διαχειριστούμε, το ξεπεράσουμε, το καταλάβουμε, ίσως τότε και τα παιδιά μας θα δώσουμε τις αξίες τις σωστές. Δηλαδή, η χρηστικότητα και η εκτικότητα μας διαβολίζει πολλές φορές, ναι, στην οικογενειακή ανάπτυξη. Και θέλει λίγο προσοχή αυτό να το...
0: Συμφωνώ και πατέρα Σάββα, θα πω το εξής, ότι τυχεροί είναι οι γονείς που έχουν υιοθετήσει ή έχουν παιδιά σε αναδοχή, γιατί ξέρουν ότι τα παιδιά δεν είναι δικά τους βιολογικά και αυτό τους δίνει εξ αρχής ένα σεβασμό, ότι τους έχει δοθεί ένα παιδί που δεν είναι δικό τους, δεν μπορούν να το κάνουν ό,τι θέλουν. Δυστυχώς οι βιολογικοί γονείς, αυτό εδώ κρύβεται. Και ενώ εμείς, όπως λέμε εμείς οι πόντοι, κάνουμε τη γούλα μας, δηλαδή κάνουμε το κέφι μας, στην πραγματικότητα λέμε ότι μεγαλώνουμε παιδιά ελεύθερα. Όχι. Πολλές φορές οι βιολογικοί γονείς θυμώνουμε όταν τα παιδιά μας φέρονται αλλιώς από αυτό που εμείς θα θέλαμε. Τόσο απλό. Ναι. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, τι είσαι, συνδημιουργός είσαι γονέα. Μεγαλώνεις ένα δικό μου παιδί. Κάτσε βρε, εγώ το γέννησα δικό σου παιδί. Και όμως, δικό μου είναι αυτό το παιδί που σου το έδωσα, μωρέ, 9 μήνες στην κοιλιά σου και 18 χρόνια στη σκεπή σου, να μου τον φτιάξεις άνθρωπο. Να, Τόσο απλά τα λέει ο Θεός, αλλά για μας είναι λίγο πιο ζωρικά.
1: Οι παλαιότεροι λέγανε πόσα παιδιά έχεις, πέντε του Θεού.
0: Έτσι.
1: Μοιάζει αναφορά. Δηλαδή έφυγαν την εκτιτικότητα και θέλει ένα στολισμό να το προσέξουμε οι νεότερες γενιές τουλάχιστον να έχουν μια τέτοια αναφορά. Νομίζω ότι κάπως εδώ να κλείσουμε γιατί είμαστε υπόλογοι. Βέβαια, αν χάσει την πτήση, θα έχω ξανά πάλι την ευκαιρία να είστε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Εξαποστηλάριον δέλτα. Τεσσαρετές αστράψαντες είδομεν επιστάντες, εν ζωηφόρο μνήματι άνδρας εν αστραπτούσες, εστίσες ημυροφόρης, κλινούσες εις γην όψιν του ουρανού δεσπόζοντος, έγερσιν διδαχθόμεν και προζωήν εν μνημείο δράμωμεν συν το πέτρο, και το πραχθέν θαυμάσαντες μήνομεν Χριστόν βλέψε.
1: Ο Κύριος και η δόξα Του και κάθετι το ουράνιο γνωρίζεται μόνο εν Πνεύματι Αγίω. Ο Κύριος μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα και μάθαμε το άσμα του Κυρίου και από την γλυκύτητα της αγάπης του Θεού λησμονούμε τα επίγεια. Η αγάπη του Κυρίου είναι φλογερή και σβήνει τη μνήμη της γης. Όποιος την έζησε, αυτός την αναζητεί ακούραστα, ημέρα και νύχτα, και έλκεται προς αυτήν. Απομακρυνόμαστε από την αγάπη με την υπερηφάνεια και την γενοδοξία, με την αντιπάθεια για τον αδελφό ή τον φθόνο, με την κατάκριση του αδελφού. Μας εγκαταλείπει όταν έχουμε εμπαθή σκέψεις, όταν προσιλωνόμαστε στα γήινα. Για όλα αυτά απομακρύνεται η χάρη και έρημη η ψυχή πλήττει και ποθεί με πόνο το Θεό, όπως έπληται και ο Αδάμ ο πατέρας μας μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο,

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όταν εκοιμήθη ο φίλος του ο Λάζαρος, είπε εις τους μαθητάς του: «Λάζαρος, ο φίλος ημών και κοίμηται. Γεώργιος, ο φίλος και αδελφός και πνευματικός άνθρωπος και κοίμηται». Και είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι σήμερα για να αποχαιρετήσουμε και να προπέμψουμε στην ουράνια βασιλεία, από την επίγεια στην ουράνια πατρίδα, τον δούλο του Χριστού, τον φίλο του Θεού, έναν πολύ καλό και χρήσιμο άνθρωπο, γνωστό σε όλους των αδελφών μας Γεώργιο. Ο Γεώργιος Δρίκος αγάπησε με ιερό πόθο και άγιο πάθος και τις δύο πατρίδες, και την επίγεια και την ουράνια, και την μαρτυρική Ελλάδα μας και την Άνω Ιερουσαλήμ, και έκανε ό,τι μπορούσε και για τις δυο. Ήταν πολύ καλός χριστιανός και πολύ καλός πατριώτης. Δεν είναι δε τυχαίο ότι τον κάλεσε ο Χριστός ανήμερα στη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μινά, Βίκτορος και Βικεντίου, που βοηθούσαν τον κόσμο και προστάτευαν τους αδυνάμους. Από μικρό παιδί ο Γεώργιος αγάπησε τον Χριστό, την Εκκλησία, το κατηχητικό, το Λόγο του Θεού, την Ορθοδοξία. Μεγάλωσε σε μια χριστιανική οικογένεια μαζί με τον αδερφό του τον Κωνσταντίνο, στην οποία διδασκόταν από τους δύο πολύ ευσεβείς γονείς τους, τον Θείο Λόγο και την αγάπη στις παραδόσεις. Από βρέφους, αυτός και ο δίδυμος αδελφός του Κωνσταντίνος, τα ιερά γράμματα είδαση γνώρισαν. Οι γονείς βέβαια έφυγαν νωρίς για την άλλη ζωή, σε διάστημα ενός έτους, και οι δύο έτσι σήκωσαν τον σταυρό της ορφάνειας. Ο Γεώργιος όμως σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος, πιστός στην εντολή της μητέρας του, η οποία λίγο πριν φύγει για τον ουρανό του είπε: «Πρόσεχε Γιώργο, τον Κώστα και τα μάτια σου, μην τον αφήσεις ποτέ». Και ο Γεώργιος απήντησε: «Δεν είναι βαρύς, είναι ο αδερφός μου». Και έτσι ο Γιώργος είχε αναλάβει τα πάντα και ήταν για τον Κώστα τα πάντα, και μάνα και πατέρας και αδερφός και φίλος και βοηθός, και ο Κώστας βρήκε στο Γιώργο τα πάντα, ό,τι χρειαζόταν για την πορεία αυτής της ζωής. Βέβαια, ο Γιώργος θυσίασε μέσα του κάτι που δεν το ξέρουν οι πολλοί. Τον ουράνιο πόθο που είχε για την παρθενική και αφιερωμένη ζωή. Και όπως παλιά ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ανέβαλε για κάποιο διάστημα την ένταξή του στον μοναχισμό χάρη της μητρός του, και ο Γεώργιος έλεγε: «Εγώ θα πήγαινα σε μοναστήρι, αλλά ο Κώστας δεν μπορεί, και καλύτερα εγώ να μην φύγω πρώτος». Προσευχόταν, έψευνε, είχε γλυκιά φωνή, δεν έλειπε από την εκκλησία, νίστευε και είχε αγνότητα σε όλα. Από την άλλη μεριά δεν υπήρχε, αδελφοί, έργο της εκκλησίας στο οποίο να μην συμμετέχει ο Γεώργιος. Από τα χαλιά που βοηθούσε να στρωθούν και να ξεστρωθούν από τους ναούς, από τα εκατοντάδες περιοδικά και φυλάδια που μοίραζε σε κάθε περίσταση αναδεκαπενθήμερων δε, ως ταχυδρόμος του Θεού και της αλήθειας, από τα δέματα της αγάπης, όχι μόνο στις γιορτές, κάθε μέρα αυτός τα πήγε, από τον έρωνο της αγάπης που ήταν παρόν μαζί με τους ιερείς, από την ασφάλεια των χριστιανικών κτηρίων, μέχρι εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Κάποιες φορές φώνασε, ήταν έντονος χαρακτήρας, αλλά σας το λέγω με τα λόγου γνώσεως. Πήγαινε ακόμα βοήθεια, με υπακοή απόλυτη, ακόμα και σε αυτούς που τον είχαν πικράνει. Μεγάλο μέρος της ζωής του ήταν η αγάπη για την πατρίδα και η ενασχόληση με τα πατριωτικά έργα. Δεν υπήρχε εκδήλωση πατριωτική στην οποία να έλεγε όχι
όπου τον καλούσε το πατριωτικό καθήκον σε πορείες, σε διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, σε επισκόπους πήγαινε και μίλαγε μαζί με άλλους συμπατριώτες. Μην νομίσουμε ότι είχε φανατισμό και φιλοδοξία. Ο Γιώργος ήταν σε άλλο κόσμο. Δεν ανήκε πολιτικά πουθενά, δεν ήταν πουθενά γραμμένος. Η μόνη του επαφή με το κράτος και με το σύστημα αυτό της συμφοράς ήταν μόνο η αστυνομική του ταυτότητα. Ούτε πήγαινε να ψηφίσει. Ζούσε στη γη και το πολίτευμά του ήταν στον ουρανό. Πόναγε όμως. Πόναγε για τα κακό κείμενα και πάντοτε έλεγε αυτό που έπρεπε

0: Κύριος που το είχε χαρίσει και έμεναν εκεί ο ευλογημένος αυτός ναός με το ιερατείο. Τον πρόδωσε η μεγάλη του καρδιά. Αυτό είπαν οι γιατροί. Ο Γιώργος είχε πολύ μεγάλη καρδιά και έφυγε έχοντας δίπλα τον αδελφό του Κωνσταντίνο, όπως όταν ήρθε σε αυτή τη ζωή. Δίδυμη ήταν. Προηγήθηκε ο Γεώργιος για τον ουρανό. Πέταξε πιο γρήγορα και ανέβηκε πολύ ψηλά. Και όλοι μας μέσα μας έχουμε μια απορία. Αλλά τι σέγνω νουν Κυρίου, ποιος έγινε σύμβουλος αυτού? Γεννηθήτω το θέλημα του Θεού. Είμαστε όμως σίγουροι ότι εκεί που πήγε βρήκε τα πάντα. Και πατέρα και μάνα, τον Χριστό και την Παναγία, τον πρωτότοκο αδελφό μας, τον Άγιο Γεώργιο που είχε το όνομά του. Βρήκε την ουράνια πατρίδα με τάξη, με χαρά, με φως, με ευαισθησία και είναι στην οικογένεια των Αγίων και των Αγγέλων. Εμείς τώρα καλούμαστε να σταθούμε κοντά στον Κωνσταντίνο και να αναπληρώσουμε κατά δύναμη όσα χρωστάμε τα καθυστερούμενα, αυτά τα οποία έκανε ο Γιώργος εδώ στη γη. Έλεγαν οι αρχαίοι ότι αυτόν που αγαπούν οι θεοί, οι αρχαίοι το έλεγαν, αποθνίσκει νέος. Ακούστε αδελφοί, και με αυτό θα κλείσω, τι λέγει η Αγία Γραφή. Δίκαιος άνθρωπος, εάν φτάσει εις το τέλος, θα είναι σε ανάπαυση. Γύρας τίμιον, ούτω πολύ χρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Το να είναι κανείς γέροντας δεν είναι να είναι πολύχρονος, αλλά δεν μετριέται με τον αριθμό των ετών. Πολυάδε άσπρα μαλλιά είναι η φρόνηση στους ανθρώπους και η ηλικία γύρος βίος ακυλίδωνος. Ευάρεστος θεόγενόμενος η γαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Υπάγει ή να μην κακή αλλάξει την σύνεση αυτού, μη δε δόλος απατήσει την ψυχήν αυτού. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστήγα ή το Κυρίο η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι άλλοι δε, οι λαοί, οι δόντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες εν τη διανία νοτιούτων, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Είναι αλήθεια ότι ο Γεώργιος θα μας λείψει. Μέσα στη χριστιανική εστία και στη Μητρόπολη και εδώ και στον Άγιο Λουκά τον Πολιούχο ήταν η γνωστή φυσιογνωμία μαζί με τον αδελφό του που ήταν πάντοτε παρόντες. Τώρα στον Γιώργο θα βλέπουμε, στον Κώστα θα βλέπουμε και τον Γεώργιο. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, όσο κι αν ο πόνος είναι οξύς. Όλοι μας γνωρίσαμε αυτόν τον καλό άνθρωπο. Να αναπαύσει ο Κύριος την μακαρία ψυχή του. Να τον βάλει στην καλύτερη θέση στον Παράδεισο. Να στηρίξει τον αδελφό του τον Κωνσταντίνο και όλοι μας να προβληματιστούμε πόσο γρήγορα κάποια φορά έρχεται το τέλος και να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάρης, αείμνηστε, πνευματικέ Ιε, Γεώργιε αδελφέ ημών.
1: Καφές θα δοθεί στο κηλικείο. Αν κάποιος δεν έχει μέσον, υπάρχουν δύο αυτοκίνητα μεγάλα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. Καλό θα ήταν όσοι μπορούν να συμμετάσχουν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Στο σημερινό μέρος εξετάζεται η συμβολή της Ορθόδοξης Θεολογίας στον Ευρωπαϊκό Ανθρωπισμό και η έννοια του προσώπου ως θεμέλιο μιας αυθεντικής κοινωνίας.
1: Η Ευρώπη αναζητά ξανά τα θεμέλια της. Η Ορθόδοξη παράδοση προτείνει μια διαφορετική κατανόηση του ανθρώπου, όχι ως απομονωμένου ατόμου, αλλά ως προσώπου που ολοκληρώνεται μέσα στη σχέση, την κοινωνία και την αγάπη. Ας ακούσουμε τη συνέχεια του άρθρου.
2: Ορθόδοξη θεολογία και ευρωπαϊκός ανθρωπισμός. Η αποτομή της θεολογίας από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι ικανός ο άνθρωπος να αναγνωρίζει πια κάποια απόλυτη αλήθεια. Η εκοσμίκευση με την έννοια της ανθρωποποίησης και αποιεροποίησης του θείου δεν επέφερε μόνο την κρίση της πίστεως στις εκκλησίες της Δύσης, αλλά καθρεπτίζεται και στην κρίση της διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Οι άνθρωποι χάνουν την εμπιστοσύνη τους, αφού πλέον δεν μπορούν να εναποθέσουν τις ελπίδες τους για το μέλλον, μήτε στις ευρωπαϊκές δομές, μήτε όμως και στην Εκκλησία σε πολλές περιοχές. Η Ορθόδοξη Θεολογία και Εκκλησία καλείται να διαδραματίσει, ιδιαιτέρως εν μέσω αυτής της κρίσεως της πίστεως, έναν σημαντικό και καταλυτικό ρόλο. Ο επίσκοπος Διοκλίας και ομότιμος καθηγητής του Ενοξφόρδη Πανεπιστημίου, Κάλιστος Γουέρ, προσπαθούσε μεταξύ άλλων να συνδέσει το χριστιανικό μήνυμα της σωτηρίας με τα ευρωπαϊκά γνωρίσματα της συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της αναγνώρισης. Στην αποσύνδεση του μηνύματος της σωτηρίας από τα οσάνο γνωρίσματα, που πραγματοποιώντας εξαιτίας της εκοσμίκευσης και της σχετικοποίησης, βρίσκεται η ρίζα του προβλήματος της κρίσης πίστεως. Σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άγιος Διοκλίας. Το χριστιανικό μήνυμα σωτηρίας μπορούμε κάλλιστα να το συνοψίσουμε σε έννοιες όπως συμμετοχή, αλληλεγγύη και αναγνώριση. Η συμμετοχή αποτελεί την έννοια κλειδί τόσο για την περί της Αγίας Τριάδος διδασκαλία, όσο και για την περί ενανθρωπίσεως διδασκαλία του Θεού Λόγου. Η πρώτη μας γνωρίζει πώς, όπως ο άνθρωπος μόνον δια της συμμετοχής του μαζί με άλλους καθίσταται πραγματικός πρόσωπο, έτσι και ο Θεός δεν είναι μία μονάδα, αλλά ενότητα τριών, που το καθένα κατοικεί μέσα στα άλλα δύο με τη δύναμη μιας αγάπης κίνησης αμοιβαίας αγάπης. Κατά όμοιο τρόπο και η διδασκαλία περί της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου αναφέρεται στη μετοχή ή συμμετοχή. Ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Ανθρωπισμός έχει τις απαρχές του στον ορισμό του προσώπου όπως αυτό συνάγεται από την περί Θεού διδασκαλία. Η κοινωνία και η σχέση ως μορφή έκφρασης του Θείου αποτυπώνονται με λαγαρό τρόπο τόσο μέσα από το Τριαδικό όσο και μέσα από το Χριστολογικό δόγμα. Με την διατύπωση των δύο αυτών αληθιών της πίστεως, σημειώνει ο Γεώργιος Μαντζαρίδης, η Εκκλησία στην ουσία ξεπέρασε τις κλασικές αρχές της λογικής περί ταυτότητος και αντιθέσεως, δημιουργώντας νέες μορφές συλλογισμού και ζωής, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως τριαδικές και θεανθρώπινες. Δια του τριαδικού δόγματος άρθηκε η πόλωση μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, ατόμου και κοινωνίας, ενώ δια του χριστολογικού η αντίθεση μεταξύ φυσικού και υπερφυσικού, πνεύματος και ύλης. Το τριαδικό δόγμα αποτελεί σε αυτήν την περίπτωση ομολογία της κοινωνίας των προσώπων και την τριαδική ομολογία του μυστηρίου. Από τα προηγούμενα απορρέει ένας ορισμός του προσώπου, ο οποίος μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμος για το μέλλον της ευρωπαϊκής μας κοινωνίας. Ο Μαριάνο Ντελγάντο προσπαθεί να διαβλέψει το ρόλο του χριστιανισμού για την Ευρώπη του αύριο, κυρίως μέσα από την πυθό της λογικής και την προπαγάνδα μιας νέας ηθικής που αφορά την ελευθερία της βούλησης.
3: Βεβαίως, ο Ντελγάντο έχει δίκιο όταν τονίζει τη σημασία της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του γάμου και της οικογένειας ή του δέους και του σεβασμού έναντι του ιερού. Θα πρέπει όμως, ταυτοχρόνως, να παραπέμψουμε στις ρίζες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του γάμου και της οικογένειας, οι οποίες αναμφιβόλως εκφράζονται μέσα από τον ορισμό του προσώπου. Κατά συνέπεια, δεν αρκεί μόνον μία αναδιατύπωση της ηθικής ή του ήθους, αλλά πρωτίστως μία εκ νέου ανακάλυψη του ορισμού του προσώπου, ο οποίος είναι στενά συνδεδεμένος με το χριστιανικό δόγμα. Το χριστιανικό δόγμα δεν είναι επομένως μία νομικήστικη διατύπωση μίας διδασκαλίας της πίστεως, αλλά πρωτίστως μία υπαρξιακή ομολογία της ζωής. Μία ομολογία της σχέσης που πηγάζει από την βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται περί ανθρωπίνου ιδεολογήματος, αλλά περί μίας αμετάβλητης θείας ιδιότητας, η οποία αντανακλάται στην ανθρωπότητα και οδηγεί στην θέωση. Ο καρδινάλιος Τζόζεφ Ράτσιγκερ διέκρινε στον κόσμο της Εσπερίας έναν δογματικό αρμητισμό που, σύμφωνα με τον καθηγητή Wolfgang Beinert, οδηγεί στην απαξίωση της έννοιάς του. Συγκεκριμένα αναφέρει τα κάτωθι. Το δόγμα κατανοείται ως ισχυρογνωμοσύνη, αδιαλαξία του πνεύματος, απαγόρευση της σκέψεως. Το να είναι κάποιος δογματικός και να ασχολείται με την δογματική θεωρείται στενοκεφαλιά και φαντασίωση. Τούτο τρόπος, το δόγμα χωρίζεται από την αλήθεια, χάνοντας ταυτοχρόνως την υπόστασή του. Αποκτά έτσι πραγματικός νομικό χαρακτήρα, νοείται ως φιλοσόφημα και δικαίως χαρακτηρίζεται ως αδιαλαξία του πνεύματος και απαγόρευση της σκέψεως. Δια την Ορθόδοξη Θεολογία, το δόγμα αποτελεί την οδό που οδηγεί στην αλήθεια, η οποία μας απελευθερώνει από το ψεύδος. Ο τόπος όπου βιώνεται το δόγμα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αναμφιβόλως η Θεία Λειτουργία.
1: Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε με το τέταρτο μέρος της μελέτης.

0: ήρθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιστος, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνσου, λύσουν ημάς. Άγιστος, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνσου, λύσουν ημάς. Άγιστος, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνσου, λύσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυρία ηλάς της μαρτίας ημών, δέσποτες κόσμων της ονομίας ημίν. Άγιε επίσπε και ιέσαι της ασθενείας ημών και του ονόματός. Κυρία ελέης, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, ον δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιος Θάνος των αιώνων. Αμήν, Πάτερ ημών, αεί της ουρανής. Αγίαστε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία στο όνομά σου, ως τον ενώ και επί της γης των άρτων ημών, των επίουσιων δώσουμε σημερών. Και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νικάς της βασιλεύσης και τα βαρβάρα δόρμενος και το σώον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου κοινή πολιτεία του συκτριμού σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός έφρανον εν τη δυνάμιση τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων τη συμμαχία έχει εν της συνόπλων εις αι των τρόπιων και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυντα εμμή παρήδης αγαθή, τας και εσύ εσημών πανήμητε Θεωτό και στήριξον. Ορθοδόξων πολιτείαν σώζος ικέλευσας βασιλεύειν και χορηγή αυτής ουρανώθην την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελέης.

0: ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, στην δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.

ψήστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξα εν ψήστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξα εν ψήστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, Κύριε, τα χείλη μου άνοιξης και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σιδε, Κυρία, τη λήπτον μου η δόξα μου και η ψών. Την κεφαλή μου φώνη μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη ανάστα, Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντα στους εκθρεύοντας μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου η ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κυρίος αντιλείψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ουκ έστην ίασις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου και έστην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους. Όλη την ημέρα σχηδροπάζονε πορευόμην, ότι εψώμε εμπλή συμπέγνημάτων και ουκέστην ίασης εν της αρκή μου εκακόθην και ταπεινώθηνε ως φόδα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατελειπέ με ίσχυς μου και το φως του οφθαλμό μου και αυτό ουκέστη μετεμού οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξ εναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν. Ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν, εγώ δε ως οικοφός σου κυκών και ως ιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και γενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχνουν το στόμα τι αυτοελεγμούς. Ότι επί Συ Κύριε ήλπισα, Συ εισακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπων. Μήποτε επί χαρόσιμη εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ εμεγαλωρημόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω πριν της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κεκρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχες, εις την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχες, εις την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εντύψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξουμεν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίου όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξεν σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρωτας χείρας μου.
ως εξ θεατός και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χιλία αγκαλιάσαι, ως ενέσει το στόμα μου ή έμνημα νεβών σου έπι της τρομνής μου εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερήγων σου αγκαλιάσω με, κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας. Μερίδες αλοπέκων έσονται, ουδέ βασιλεύς εφρανθήσετε, επί το Θεό επενεθήσετε, πάσο ομνίον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι, κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβητο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου εισελθέ το ενώπιόν σου, η προσευχή μου κλείνον το σου εις την δεησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδι οίκησε, προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων εγεννήθην ως η άνθρωπος, αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με εν λάκκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρήθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες, επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθετο με ευδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στείς και εξομολογήσοντες, μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγγύε επιλελισμένη καγό προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπον σου επέ μου, πτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην επ' εμέ, διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα μου περιέσχομαι άμα εμάκρυνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας, Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου κλείνον το σου εις την δέησή μου ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων και πάντοτα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτό ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού των ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίες των ιόμενων πάσα στας νόσους σου. Το λυτρούμενον εκθωράς τη ζωή σου, το στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμείς τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου ανακαινιστήσετε ουσά ετού η νεότη σου ποιόν ελεημοσύνας ο Κυρίος και κρυμοπάς της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτό το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού εκτιρμών και ελεήμων ο Κυρίος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύου κατά τα σαλωμίας ημών επί εις εν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβημένους αυτών.
καθώς να απέχουν στην ανατολέα ποδισμών εμάκρυ φημών, τεσσαλομίας ημών, καθώς εκτηρεί πατηρίους οκτήρισε Κυρίως του φορουμένου σε αυτόν, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χουσεσμέν. Άνθρωπος ο σηκόρτωσε η μέρα αυτού, οι άνθρωποι στο γρού του εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει πυγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φορουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάς στην διαθήκη αυτού και με μνημένη εις των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, ευλογείται των Κυρίων πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού του, έκουσε τη φωνή των λόγων αυτού, ευλογείται των Κυρίων πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού, ευλογείται των Κυρίων πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου των Κυρίων. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους. Και η κηδεία σε ένεπε με το πνεύμα μου ενεμίε ταράχτη, η καρδία μου εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάχ στις έργους εν ποιήμας των κυρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας Κύριος μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώση ταχύ εις άκουσον μου Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψει εις το πρόσωπον σου επέ μου και ομοιωθήσω με αιτής. Καταβαίνω σύνης λάκων ακουστών ποιησών με το πρωί το ελαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσον μη Κυρία οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου εξελούμαι εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν με το δούλο σου εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν με το δούλο σου το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ενική ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.

όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιου σου και νικήσαν το κρίνεστε σε ειδούγαρ εν ανομίες στην ελήθην. Εν αμαρτίες οικείσαι με η μήτρη μου ειδούγαρ αλήθεια νιγάψε τα άδειλα και τα κρύβια της σοφίας σου εδήλωσάς με.

Αγιάσου Θεός Θεέτε ταπεινωμένα, απόστρεψαν το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάστες ανομίες με εξάλειψαν καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτισον. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα πεμπό απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμανικό στηριξών με. Διδάξα νόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου σου, ηρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγκαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι θέλησα αστησία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις.

αδαΐνων σωτήριων με φυσκοτιθέντα με, αμαρτιών ως συμπαθείς οφρόνησον και προς μετανοίας, οδούς ευθείας εισάγαγε, υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Γνώμη ολισθένοντα αΐ και λογισμής πονηρής εξελκόμενον και δέλεα ζώμενον φρενοβλαβός και της εχθρής ευχήρωτον όλων γεγονότα μη υπερίδης με δέσποινα, υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Δεσπότην τεκούσα του παντός και πάντων ούσα δέσποινα της δεσποτείας νυν με εξάρπασον των ακαθάρτων παθών πανάμω με αυτόν αθλίος γαρτού της κατεδούλωσα ραθυμία και γνώμη στρεβλότητη. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Έχουσα αΐ το συμπαθές ως μόνη συμπαθέστατον και αγαθόν και ίσασα Κύριον. Ασυμπαθή με όντα και άσπλαχνον μοχθηρία φύσεως μη παρήδης άκραντε, αλλά επίστρεψον σες παρακλήσεση, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ζάλις με ατόπων λογισμών κινδύνονται και θλίψεων και πειρασμών παρθένα εξάρπασον και προσλημένας εν Θεούς ήθινον και γαλήνης πλήρωσον την εμήν διάνοιαν, οικετεύωσε μόνη πανύμνητε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ηλαίωσε μάρτης το ευμενή Θεόν και σωτήρα ελέησέ με και δινείς επηρείας μακαρίσεστέ με τον προσφυγόντα πιστός εν τη σκέψη σου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Στενούμενος πτέσμα τη χαλεπής και πλήθη κινδύνων πιεζόμενος εγώ ίσαυρε Θεόφρον πράστη θύμη και της ενουχούσης ανάγκης και λύτρωσε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, αθλήσεως νομίμως υπέρ Χριστού ανίστακτος φύλαξε χαρίστης πόλη της Υγενού, δε και σκέπη και μπροστά προσφυγόντες ένοξε ίσαυρε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Γυμνών αρετών με καταστολής ευρών οβελίαρ, βέλη έκτρος εν ειδονών των ιατρών Θεών τεκούσατα της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα, Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, άνωθεν της δούλης σου, την συν βοήθειαν δώρησε εσώζον ημάς πάσης επηρείας και κινδύνων και θλίψεων, Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ρήθρα των Ιάσεων ισός ορός αναβρίοντα πάντοδα πάβει των ανθρώπων αρρωστήματα ίσαυρε δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Τίμιος γεγέννησε το του Χριστού τιμών όνομα διό βο, λύτρωσε με πάσης ατιμίας πρεσβείες σου και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίνοται ο κτίστης μου υπερφυός εν σύ δέσποινα όλων με θέλων αναπλάσε

ως χορός θεόπλοκος κατηρτισμένη, αθλητέ ενεάριθμοι ανδραγαθείτε ευκλεός, εν ομονία κραυγάζοντες

και περεγρίνου. Τιμηθείς ίσαυρος ειν συνάθλων πεντάδι σαύρας νοητής καρδίαν δέμνητέσον, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Σαβέλ, Μανουήλ, Ισμαήλ, Πέρσε γένος, το δαξίωμα μάρτυρες διαξήφους, εβδομάτη δεκάτη κασιγνήτους τρεις τάμε χαλκός. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών υπατίου του εν Ρουφιανές. Κείτε θαλάσσις υπάτιος πλησίων ως υπακούησιν Θεού φίλης άνω. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

ενώμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την κόμην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρόμης αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαιοσύνης.

στέπ των βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος,

Δε και βασιλείς, αχθήσε στένε και νε μου, εις μαρτύριον αυτής και της έθνεσιν. Όταν δε παραδώσουσιν ημάς,

ημέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα,

είναι ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

κατοικητηρίου σου και από θρόν δόξης βασιλείας σου και ελθέσει του αγιάσει ημάς. Ο άνωτο Πατρί συγκάθημενος και όδε ημίν ο ορατός συνών και καταξίωσουν την κρατεά σου χειρή με τα δουν ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμιώματος και διημών παντί το λαό Θεός ηλάστην μαρτωλό και λεϊσόν, Θεός ηλάστην μαρτωλό και λεϊσόν.

Ευχαριστούμεν σοι δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και οικεσίες, της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

δοξολογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον η κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσα γαδικέ παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων.

η ελπίση μον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου και η Θεία Μυσταγωγία Ετελέστη, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλή του Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος, των Οσίων

0: Κύριε Αγία Τριάς, διαφυλάξτε πάντα σε μας. Καλημέρα σας, βοήθεια μας.
1: Επάντα τυχείς της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων ίμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε. Δόξα Σύ ο Θεός, δόξα Σύ ο Θεός, δόξα Σύ ο Θεός. Ευχαριστώς η Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσομε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενές των αγιασμάτους κατηξίωσες. Ευχαριστώς η ότι με τον ανάξιο μεταλαβή των αχράτους και πουρανίων δωρεών κατηξίωσες. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπερημών αποθωνώνται και αναστάς και χαρισάμενος εμήν τα φρυτά ταύτη και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτη καμή ησίαση ψυχήστε και σώματος εις αποτροπήν παντός εναντίου εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου εις ειρήν των ψυχικών δυνάμεν εις πίστην ακατέσχυντων εις αγάπην ανυπόκριτων εις πλησμονήν σοφίας εις περιποίηση των εντολών σε εις προσθήκη της Θείας σου Χάριτος και της εις Βασιλείας οικείωσιν είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις Χάριτος μνημονεύονται απαντός και μικέτη εμ' αυτό ζω αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτω του τη δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίως την αίδιον κατά της ανάπαυσιν ένθα ο των εορταζόντων ήχος, ο ακατάπαυστος και η απέραντος, η ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγαρη το όντος εφετών και η ανέκφραστος ευρωσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκ της τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επί πάσιν εις παρέσκουμη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον με υπό την σκέπην σου και εν την των πτερήγων σου σκιά και δώρισέ μη εν καθαρό συνειδότη, μέχρι σε σκάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτους εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού δοτήρ των αγαθών και συ την δόξαν, αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφή μη σάρκας είναι εκουσίως ο πυρ υπάρχουν και φλέγων αναξίως μη δι καταφλέξει μη πλαστουριέ μου. Μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις πάντα σαν μου συνεπρούσεις καρδίαν. Φλέξονται ακάνθα στον όλων πτεσμάτων ψυχήν κάθαρον αγίεσον τας φρένας της υγείας στήριξον ώστε εις άμε αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα όλων με τον σώση καθήλωσον φόβου. Αείς και επεφρούρητε και φυλατέ με εκ παντός αίρου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξω με σώς κίνομα πνεύματος μόνο και μικέτης κίνομα της αμαρτίας. Είναι ως ονίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει Πάσκα, κούργος, παν πάθος, πρέσβης, φέρος, πάντας υγειασμένους. Τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών στους οπούς αποστόλους, προσιδέσιν άχραντον αγνήν μητέρα, όντας διτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός παιδα το σών, έργασε λάτριν, σίγαρ υπάρχεις, αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντας ως Θεό και Δεσπότη το ξανάπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφησιν αμαρτιών γέννητο δε μη ευχαριστή αύτη εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνη. Και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όρμε των αμαρτωλών στην εκδεξιών της δόξης πρεσβείες της Παναχράτους Μητρός και πάντους σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής η ελπίση σκέπη η καταφυγή η παραμυθία το αγαλιαμά μου ευχαριστώς η ότι ηξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενές του αχράντου σώματος και τη τιμίου αίματος του Υιού σου τεκούσα αληθινόν φως του σώματος και του τιμίου αίματος, ολιτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία ή του ελεήμονος Θεού φιλές πλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών εισίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογής το ημνήν και δοξάς πάστας ημέρας της ζωής μου, ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάρ' στους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάρ' στους αιώνας. Αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάρ' στους αιώνας. Αμήν.
0: Είναι πολύ εις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου, εν ειρήνη, ότι δίνουν οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου. Ο ετοίμασης κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψης των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησα τας ανομίας ημών, Άγιε επίσημη και ίεσαι τες ταινίας ημών. Ένα και εν το ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυσάνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστή το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γιατί θέλημά σου, ως ουρανό και από τη γη των άρπων ημών, των επιούσιων δώσουμε σήμερα. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφή μεν της οφλέτης ημών και μη συνέχισε μας υπηρεσμών αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν η του στόματός σου καθά περπυρισσός εκλάμψας αχάριστην οικουμένην εφώτισεν. Αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέχει το ύψος ημείν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν αλλά σεις λόγης παιδεύων. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβη το λόγο Χριστό το Θεό ότι είναι τα σφυγά σημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης. Προσκυνήν τον εν τριάδι ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γαρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών, την πρεσβεία Κύριε πάνω των Αγίων και της Θεοτόκου. Τη είναι ειρήνη δώσιμη και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων του κουσινόντους Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός πτήρησε ημάς και ευλογήσε ημάς και φάνε το πρόσωπο να του επιμάς και λέγησε ημάς. Δόξα Θεός ελπίσιμον δόξη, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αφού Μητρός των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Χαλνίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών, των Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου και η Θεία Μυσταγωγία Τελέστη, του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Ρώσου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς έδωσε άνθρωπος και δεήμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

ημών και εκ δώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Νεοφανών και Θαυματουργών, και πάντων των ενασχής και αθλής ιδιαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πείνεις ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής της Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των ενασκήσει για αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγίον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμου και Άνης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας. Και το πιο πολύ απ' όλα, να φυλαγόμαστε, να μη γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

17 Ιουνίου γιορτάζουν οι Άγιοι Ίσαυρος, Βασίλειος και Ινοκέντιος. Στον 3ο αιώνα έζησαν, στα χρόνια του Νουμεριανού, 284, εκεί περίπου, μετά Χριστόν. Ήταν Αθηναίοι. Μάλιστα ο Άγιος Ίσαυρος, έχουμε και οδό Ισαύρων εδώ, ή το διάκονος. Και εδώ ήταν οι διωγμοί, ήταν φίλοι αυτοί, ο διάκονος και οι δύο λαϊκοί. Ο διάκονος Ίσαυρος και ο Ινοκέντιος και ο Βασίλειος οι λαϊκοί. Και τους πήρε Άγγελος Κυρίου και τους πήγε στην Απολωνία της Υπήρου. Και τους είπε θα πάτε σε ένα σπήλαιο να μένετε, να γίνετε ασκητέ. Έτσι θέλει ο Κύριος, τι ωραία είναι αυτά. Και πήγαν αυτοί και έμεναν στο σπήλαιο. Και ο Κύριος έστειλε τότε από την Απολωνία τρεις χριστιανούς. Τον Φίλικα, τον Ερμία και τον Περεγρίνο. Έχουμε και Λατινοκρατία. Και εκείνοι χάρηκαν πολύ που βρήκαν τους τρεις πρώτους. Ήταν αγαθοί και τους έπεισαν οι πρώτοι, ο Άγιος Ίσαυρος και οι δύο άλλοι χριστιανοί, να μείνουν και αυτοί εκεί, να γίνουν ασκητές. Και έμειναν. Οι δικοί τους όμως έψαξαν οι γονείς να τους βρουν. Και τους βρήκαν, οργίστηκαν, κατήγγειλαν και τους έξι στον έπαρχο Τρυπόντιο της Απολωνίας. Η Απολωνία είναι πάνω τώρα εκεί στη Βόρεια Ήπειρο κάποιοι. Χαλάσματα. Πολλές Απολωνίες, πολλά σημεία εδώ είναι της Υπήρου, της Βορείου Υπήρου, της ενιαίας Υπήρου. Αυτή είναι η αλήθεια. Του συνέλαβε τότε όλους, προσπάθησε να αλλάξει τους τρεις τελευταίους που ήταν και στην εξουσία του. Εκείνοι όμως του είπαν δεν αλλάζομαι, θα μείνουμε στην έρημο ή θα πάμε στον παράδεισο. Εμείς να αλλάξουμε πίστη. Όχι, αυτό της είπα, αλλάξτε την πίστη σας και ό,τι θέλετε εδώ με εγώ. Να ζώσω και τη θέση μου. Όχι, κράτα για σένα τέτοια θέση. Και τους αποκεφάλισε. Πήρε μετά και τους άλλους τρεις τους Αθηναίους και τους είπε να αλλάξουν. Δεν αλλάζουμε, λέει. Εμείς χαλάσαμε και τους προηγούμενους. Να αλλάξουμε. Το είσαι εύκολο. Και τι να κάνουμε να αλλάξουμε. Δεν γίνεται να αλλάξουμε. Αλλάξεις εσύ. Και άρχισε να τους βασανίζει. Με φωτιά και με νερό. Πυρ και θάλασσα. Το άλλο το λένε. Εκείνοι όμως δεν έπαθαν τίποτε. Ο λαός του Ανεκίδωρο Λάτρε συγκινήθηκαν όσα έβλεπαν και φώναζαν μεγάλος ο Θεός των χριστιανών, του Ισαύρου, του Βασιλείου και του Ινοκεντίου, και μάλιστα πίστεψαν πολλοί ειδωλολάτρε, ανάμεσά τους και δύο αδέλφια, ο Ρούφος και ο Ρουφίνος, που ήσαν οι πρώτοι της πόλεως, συγκλητικοί. Τάχασε ο Απολλώνιος, ο γιος Τρυποντίου. Αυτός βασάνισε, κατανάθησε του πατρός του. Ήξερε τι να κάνει. Προσπάθησε να τους αλλάξει, αλλά εκείνοι δεν άλλαζε με τίποτε και τους αποκεφάλισε.
Πάμε στην ίδια μέρα, έχουμε άλλους τρεις Αγίους, τον Μανουήλ, τον Σαβέλ και τον Ισμαήλ. Πέρασε η ώρα, χαζεύω εγώ. Αυτοί έζησαν στα χρόνια του Παραβάτη, 4ο αιώνα. Ήσαν Πέρσες που σέστηκε ο βασιλιάς τους πρέσβης για σύναψη ειρήνης στον αυτοκράτορα Ιουλιανό τον Παραβάτη. Ήρθαν και τον βρήκαν στη Χαλκιδόνα να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Αυτά είναι χριστιανοί. Και προσευχόντουσαν να μην χάσουν την πίστη τους. Έμαθε για αυτούς ο Ιουλιανός ότι ήταν χριστιανοί και διέταξε να έρθουν μπροστά τους. Και να αλλάξουν την πίστη τους. Εκείνοι δεν άλλαξαν. Τους βασάνισε σκληρά και τους τρεις μαζί. Μη σας διαβάσω τα μαρτύρια. Και ύστερα πήρε τον Άγιο Μανουήλ που ήταν πιο έτσι λεβέντης και ήρωας και τον βασάνισε ιδιαίτερα. Μη σας διαβάσω τα μαρτύρια, τα έχω εδώ. Και αφού είδαν ότι ήσαν όντως χριστιανοί σπουδαίοι και ήρωες και δυνατοί και γενναίοι, τους πήγαν έξω, εκεί στο τείχος του Κωνσταντίνου του Μεγάλου, προς το μέρος της Θράκης, σε έναν γκρεμό, και τους αποκεφάλισαν αυτούς τους μεγάλους Πέρσες μάρτυρες, Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 127. Διδακτικός ψαλμός. Η ευημερία των πιστών. Μακάριοι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν τεσοδείς αυτού. Τους πόνους των καρπών σου φάγεσε. Μακάριος ή και καλός ή έστε. Η γηνή σου ο άμπελος ευθυνούσα εν της κλήτεση της οικίας σου. Η ιή σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών και ήδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσας τας ημέρας της ζωής σου και ήδη Υιούς των Υιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο διαβάζουμε πως ο Χριστός αποκρίθηκε στους Φαρισαίους πως η Βασιλεία του Θεού δεν θα έρθει με εξωτερική λαμπρότητα. Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται για να εγκαθιδρυθεί ως μία ακόμη βασιλεία επί γης.

πραγματοποιούνται. Αυτά τα οποία η Αποκάλυψη προφητεύει συμβαίνουν και να το τέλος εγγύς, επιθύρες. Και ξεχνούσαν ότι περί δε της ώρας εκείνης, ουδέ οι άγγελοι εν ουρανό, κανείς δεν γνωρίζει, παρά μόνον ο πατήρ ο ουράνιος, για την ερχομό τον δεύτερο του Κυρίου Ιησού. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με τα προφητικά του κατά Μάρκον, γιατί είναι όμοια με του κατά Ματθαίον. Αξίζει λίγο σήμερα να σταθούμε στα περί της Δευτέρας Παρουσίας λεγόμενα στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Και τούτο διότι, αν ο Ματθαίος απαντά στο πότε, και απαντά δεν ξέρουμε, ο Λουκάς απαντά στο πώς. Και η απάντησή του είναι σημαντική και κομβική για έναν ο οποίος θέλει να προσδοκά τον ερχομό της Βασιλείας του Χριστού. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο γίνεται λόγος περί των εσχάτων σε δύο σημεία. Η πρώτη αφορμή δίνεται από μία ερώτηση από τους Φαρισαίους. Επερωτηθείς δε, εννοείται ο Χριστός, υπό των Φαρισαίων, πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Απεκρίθη αυτής και είπεν, ούκ έρχεται η Βασιλεία του Θεού με τα παρατηρήσεως. Δηλαδή, όταν τον ρώτησαν οι Φαρισαίοι, πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, η οποία κατά τις δικές τους αντιλήψεις ήταν η Βασιλεία του Μεσσία τους με τα κοσμικής δυνάμεως. Αποκρίθηκε λοιπόν σε αυτούς ο Χριστός και είπε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με πομπή και εξωτερική λαμπρότητα, ώστε να προσελκύει την παρατήρηση όλων και να γίνεται αντιληπτή η έλευσή της, ο ερχομός της, από τις εξωτερικές αισθήσεις των ανθρώπων. Αυτό το οποίο ήθελε να τους πει ότι η Βασιλεία του Θεού, ενώ γνωρίζουμε ότι θα έρθει μετά από καιρό μεγάλης θλίψεως, ο οποίος όμως είναι διαρκής στην ανθρωπότητα, δεν μπορούμε να πούμε ότι έρχεται σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τον άλλο χρόνο. Ήταν άξιες γέλωτος πολλές απόπειρες των μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά και διάφορων άλλων προτεσταντικών ομάδων, να προσδιορίσουν χρονικά τον ερχομό της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας. Και μοιάζουν σε αυτό με τη συμπεριφορά αυτή των Φαρισαίων, με το ερώτημα «Πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού?». Και η απάντηση του Χριστού είναι ξεκάθαρη. Θέλει πρώτα απ' όλα να τους βγάλει από την πλάνη τους. Από την πλάνη ότι η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται για να εγκαθιδρυθεί ως μία ακόμη εγκόσμια βασιλεία επί γης. Δεν έρχεται για να είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει αφορμή ή αντικείμενο μεταβιβάσεως του εξουσιαστικού γεγονότος ή διαχειρίσεως του κατά τέτοιον τρόπο, ώστε εμείς οι χριστιανοί να βρεθούμε στα πράγματα, να διοικήσουμε. Τέτοιο πράγμα είναι τελείως αντίθετο με την αίσθηση του Κυρίου, με τη διδασκαλία του Κυρίου, με την προοπτική του Κυρίου. Και αυτό το ξεκαθαρίζει μία άλλη ρίση του Κυρίου που είπε ότι η Βασιλεία η εμή ουκέστη εκ του κόσμου τούτου. Δεν είναι δυνατόν στην Βασιλεία των Ουρανών να δίδουμε εγκοσμιοκρατική διάσταση, να δίδουμε όρους του εδώ και τώρα.

η αξία ενός ανθρώπου δεν έχει καμία σχέση με την ηλικία του. Τα 40 χρόνια είναι τα γυρατιά της νεότητος. Τα 50 η νεότητα των γερόντων. Ο θάνατος μεταχειρίζεται την ασωτεία ως βοηθό του για να επιτύχει το έργο της ηλικίας. Ο Θεός τα χρόνια του ανθρώπου δεν τα μετράει, αλλά τα ζυγίζει. Ευλογημένη είναι η ημέρα της οποίας το πρωί αφιερώνεται στο Θεό. Περίμενε μέχρι να ανοιχτώσει πριν πεις ότι πέρασε μια θαυμάσια ημέρα. Είναι χαμένη η ημέρα που δεν ζούμε για το Θεό. Επίσης, η κάθε μέρα που ξημερώνει είναι για μένα το ταχυδρομείο του Θεού. Διαβάζω σε αυτό τα γράμματα που ο Θεός μου στέλνει. Οι σκοτεινές ημέρες δίνουν στο φως της πίστεως μια πιο μεγάλη λάμψη. Αγαπητοί ακροατές, η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Όσοι ξέρουν πολλά και όσοι δεν ξέρουν τίποτε, πιστεύουν εύκολα. Εκείνοι που έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους είναι όσοι ξέρουν λίγα και αγνοούν πολλά. Οι ημιμαθείς μόνο λένε γνωρίζω. Οι σοφοί διαρκώς μελετούν διότι πιστεύουν ότι αγνοούμε και θα αγνοούμε. Ο πολυμαθής γνωρίζει τι γνωρίζει. Ο αμαθής γνωρίζει ότι τίποτε δεν γνωρίζει. Αλλά ο ημιμαθής νομίζει ότι τα γνωρίζει όλα και ότι ξέρει, του φαίνεται περιττό και ασφαλισμένο.

Μικρά Εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Εκκλησία. Ενότητα πίστεως. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός επιθυμεί να είμαστε όλοι ενωμένοι μέσα στα όρια της Εκκλησίας Του. Η ενότητα όλων εκείνων που ομολογούν τον Χριστό ως αληθινό Θεό και αληθινό άνθρωπο και που είναι ενωμένοι ως ένα σώμα εν αυτό, σκοπό έχει την πνευματική τελείωση που μόνον από Αυτόν μπορεί να προέλθει. Η ζωή της αγιότητας δεν ισοδυναμεί με προσκόλληση σε κάποια θρησκεία, αλλά σε έναν τρόπο ζωής που θεραπεύει ψυχή και σώμα. Είμαι χριστιανός δεν σημαίνει ακολουθώ κανόνες και φόρμουλες συμπεριφοράς. Δεν σημαίνει ούτε καν κάποιο τελειτουργικό. Είμαι χριστιανός σημαίνει ενδύομαι τον Χριστό καθημερινά. Σημαίνει αφοσιώνομαι στη σχέση με τον ίδιο εκείνο Θεό που μας δημιούργησε. Δεσμεύομαι να αποκτήσω ταπεινή και συντετριμένη καρδιά, κάτι που γίνεται εφικτό με τη χάρη που αφθονεί μέσα στην Εκκλησία. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι κάποιο αόρατο μυστικό σώμα όπως διδάσκουν οι Προτεστάντες. Η Εκκλησία είναι ο απολύτως και απόλυτος ορατός θεσμός που ίδρυσε ο ίδιος ο Χριστός. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, εντός της οποίας συναντούμε το έλεος του Θεού, είναι αυτήν η οποία μας ολοκληρώνει και σαν πνευματικούς ανθρώπους.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Ο Κύριος, βλέποντας την πίστη του παραλυτικού και αυτών που τον κράταγαν, οι οποίοι μπήκαν στον κόπο να τον κατεβάσουν από τη στέγη στα πόδια του Ιησού, ο οποίος Ιησούς διέγνωσε ότι η παραλυσία είχε ηθική αιτία και ότι ο παράλυτος δήλιασε να πιστέψει ότι θα συγχωρεθεί για τις αμαρτίες του, κάνει το εξής. Συγχωρεί πρώτα τη ρίζα του κακού εκείνου, την αμαρτία, και λέγει: «Θάρση τέκνον, αφίοντες οι αμαρτίες σου. Θάρρος παιδί μου, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Όταν το άκουσαν αυτό, ότι αφαιρούνται οι αμαρτίες του παραλυτικού, ήσαν δέτινες των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών. Μερικοί ντόπιοι γραμματείς και φαρισαίοι από την Ιερουσαλήμ, οι οποίοι βρισκόταν εκεί, σκανδαλίστηκαν και άρχισαν να σκέπτονται για τον Ιησού. «Τι σε στήν ούτως ως λαλή βλασφημίας? Τις δύναται αφιένε αμαρτίας, ημι μόνος ο Θεός? Ποιος είναι αυτός ο οποίος βλασφημεί, αφαιρώντας το δικαίωμα από τον Θεό να συγχωρεί αμαρτίες, στον οποίον Θεό μόνο ανήκει αυτό και το κάνει δικό του?» Την σκέψη τους αυτή δεν τόλμησαν βέβαια να την εκφράσουν και δημόσια, διότι το πρόσωπο του Ιησού βάρινε στις συνειδήσεις των ακροατών λόγω των προηγουμένων θαυμάτων του. Ο Κύριος όμως, επιγνού στο πνεύματι αυτού, αναγνωρίζοντας με το δικό του πνεύμα μόνος του τις πονηρές σκέψεις τους, ως Θεός που ήταν, και αποδεικνύοντας με τη γνώση αυτή του εσωτερικού του κόσμου ότι είναι καρδιογνώστης Θεός, συγχρόνως ελέγχοντας και την κακία τους, λέγει σε αυτούς: «Τι ταύτα διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών? Γιατί κάνετε σκέψεις πονηρές για μένα? Τι εστί ευκοπότερον? Τι είναι ευκολότερο να πω? Αφέοντες σου αμαρτίε, ή υπήν έγυρον άρων των κραβατών σου και περιπάτη?» Βεβαίως, εύκολα και δύσκολα είναι και τα δύο. Εύκολα μεν, αν περιοριστούμε εις το «υπήν», δύσκολα όμως αν αποβλέψουμε στα γεγονότα, στην πραγματοποίησή τους. Το πρώτο ασφαλώς για έναν απατεώνα είναι ευκολότερο, διότι η πραγματοποίηση της αφέσεως των αμαρτιών, επειδή είναι αόρατη, είναι και ανεξέλεγκτος. Ενώ όμως το δεύτερο η θεραπεία του παραλύτου μπορεί να ελεγχθεί με την πραγματοποίησή του ή όχι. Ώστε αν εγώ είμαι δυνατός στο δεύτερο, το ορατό, στην αποκατάσταση δηλαδή της υγείας του προκειμένου παραλυτικού, θα είμαι αξιόπιστος και στο πρώτο, την άφεση των αμαρτιών, για την οποία σκανδαλίζεστε. Ο Κύριος περιμένει για λίγο χρονικό διάστημα απάντηση από τους γραμματείς και φαρισαίους. Αλλά αυτοί σιωπούν, διότι ένιωσαν έκπληξη, μάλλον από τη διάγνωση του ψυχικού τους κόσμου από τον Ιησού. Κατόπιν απευθύνεται πάλι προς αυτούς και λέγει: «Είνα δε ή δείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου αφιένε επί της γης αμαρτίας», λέγει το παραλυτικό. «Σύ λέγω, έγειρε και άρων των κραβατών σου και είπαγε εις τον οίκον σου, για να μάθετε ότι εγώ ως Υιός ανθρώπου έχω λάβει την εξουσία, ως Θεός την έχω, του να συγχωρώ αμαρτίες επάνω στη γη». Μετά την Ανάσταση έλαβε εξουσία και επί της γης και επί του ουρανού. Λέγει στον παραλυτικό: «Έγειρε, λάβε τον κραβατόν σου και περιπάτη. Παρά χρήμα αναστάς ενώπιον αυτών, άρας εφό κατέκητο, απήλθεν εις τον οίκον αυτού, δοξάζον τον Θεόν». Αμέσως ο παράλυτος έγινε υγιής και παίρνοντας το κρεβάτι του πάνω στους ώμους του, σημείο του θαύματος, πήγε στο σπίτι του, περνώντας μέσα από το πλήθος και υμνώντας τον Θεό. Αυτό αποστόμωσε, χωρίς να πείσει όμως τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Στον λαό δε έκανε μεγάλη κατάπληξη, όπως ήταν επόμενο, ώστε έκστασης έλαβεν άπαντας. Ένιωσαν μεγάλη έκπληξη όλοι και εδόξαζαν τον Θεόν και επλήστησαν φόβου. Δόξαζαν τον Θεό και φοβήθηκαν πολύ, λέγοντες ότι είδομεν παράδοξα σήμερον. Παράδοξα, απίστευτα πράγματα είδαμε σήμερα. Ούτως ουδέποτε είδομεν. Τέτοια πράγματα ποτέ δεν έχουμε δει. Οι όχλοι εφοβήθησαν. Φόβος δε θρησκευτικός, προερχόμενος από τη συγχώρηση των αμαρτιών και τη συνέστηση της αμαρτωλής τους κατάστασης μπρος την ενσάρκωση της Θείας Δικαιοσύνης, κατέλαβε το λαό. Ο φόβος όμως αυτός δεν ήταν μόνος. Συνοδευόταν και από δοξολογία του Θεού. «Και εδόξασαν τον Θεόν, τον δόντα εξουσίαν τη αύτην της ανθρώπης». Και δόξασαν τον Θεό, διότι έδωσε τέτοια δύναμη σε άνθρωπο, τον Ιησού. Και πάμε στο θέμα μας τώρα. Ο Κύριος είναι φως, έλεγχος, θεραπεία. Τρεις είναι εκείνοι με τους οποίους έρχεται σε επαφή ο Χριστός κατά το Ευαγγέλιο του παραλυτικού. Είναι ο λαός, τον οποίο διδάσκει, οι Φαρισαίοι, τους οποίους ελέγχει, και ο παράλυτος, τον οποίο θεραπεύει. Και στους τρεις αυτούς ο Κύριος αποκαλύπτει τον εαυτό τους με τρεις διαφορετικούς τρόπους, διότι τον μεν λαό φωτίζει, τους δε Φαρισαίους ελέγχει, τον δε παραλυτικό θεραπεύει. Ας δούμε το φως, τον έλεγχο και τη θεραπεία του Κυρίου και κατόπιν τον εαυτό μας με πάνω στα τρία αυτά πράγματα. Πρώτον λοιπόν, ο Χριστός κατά την Ευαγγελική περικοπή. Το κήρυγμα του Κυρίου προς τον λαό δεν ήταν κήρυγμα αστρονομικό, ψυχολογικό ή κάτι άλλο, ικανοποιώντας τη γνώση. Ο Κύριος με το κήρυγμά του οδηγεί τους ακροατές του στη συναίσθηση του εαυτού τους. Σε συναίσθηση του εαυτού τους οδηγεί και ο έλεγχος προς τους Φαρισαίους. «Τι διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν τες καρδίες ημών», λέγει ο Κύριος προς τους Φαρισαίους, οι οποίοι έκαναν βλάσφημες σκέψεις εναντίον του Χριστού. Ο Χριστός, ελέγχοντας τις πονηρές σκέψεις των Φαρισαίων, τις αποκαλύπτει. Με την αποκάλυψη αυτών, κάνει τις σκέψεις αυτές περισσότερο αισθητές στους Φαρισαίους. Ο Κύριος δεν φωτίζει μόνο με τα λόγια του και δεν ελέγχει μόνο τους Φαρισαίους, αλλά θεραπεύει και τον παραλυτικό. Και η θεραπεία του παραλυτικού είναι ένα ξεσκέπασμα του εαυτού του στα μάτια του ίδιου και στα μάτια των άλλων. Το ξεσκέπασμα αυτό γίνεται κατά τον εξής τρόπο. Ο παράλυτος, οι Φαρισαίοι και ο κόσμος νόμιζαν ότι ο παράλυτος ήταν ασθενής μόνο, σωματικός. Ο Κύριος όμως, λέγοντας αυτόν «αφίον δέση εαμαρτίε πρώτον» και έπειτα «άρον των γράβατών σου και περιπάτη», δείχνει ότι ο παράλυτος δεν ήταν ασθενής μόνο κατά το σώμα. Εκτός από αυτό, θεραπεύοντας πρώτο την αμαρτία και έπειτα την παραλυσία, δείχνει ότι η αμαρτία είναι η αιτία της παραλυσίας, η δε παραλυσία είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας. Τη διπλή ασθένεια του παραλυτικού και την προτεραιότητα της ψυχικής ασθένειας από την σωματική αγνοούν όχι μόνο ο λαός και οι Φαρισαίοι, αλλά και ο ίδιος ο παραλυτικός. Ο Κύριος όμως τώρα με τη θεραπεία ξεδιπλώνει το νόσημα του παραλυτικού στα μάτια όλων. Και οι τρεις αυτοί τρόποι με τους οποίους ο Κύριος ξεδιπλώνει τις συνειδήσεις των ανθρώπων έχουν μεγάλη σχέση μεταξύ τους. Το φως δηλαδή του κηρύγματός του προς τον λαό είναι ταυτοχρόνως έλεγχος και θεραπεία. Ο έλεγχος του προς τους Φαρισαίους είναι ταυτοχρόνως φως και θεραπεία. Η θεραπεία του παραλυτικού είναι επίσης ταυτοχρόνως φως και έλεγχος. Φως μεν, διότι δείχνει τη σχέση ψυχικής και σωματικής ασθένειας. Είναι δε έλεγχος, διότι φαίνεται ότι από τις αμαρτίες του έγινε παράλυτος. Και δεύτερον, ο Χριστός στη ζωή μας. Πόσα διδάγματα! Ο Λόγος του Κυρίου είναι για μας φως, έλεγχος και θεραπεία και νάπος. Και εμείς εντοπίζουμε το κακό προς τα έξω. Νεύρα, ιδιοσυγκρασία, κοινωνία, πρόγονη και αυτός ο ίδιος ο Θεός προβάλλονται ως φορείς του κακού μας. «Θυμώνω, διότι έχω νεύρα», λέγει κάποιος. «Έχω νεύρα, διότι είμαι ζωηρός». «Έχω ιδιοσυγκρασία αιματώδη», λέγουν άλλοι. «Είμαι κακός, διότι με αναγκάζει το περιβάλλον». «Ο αδερφός, ο εξάδελφος, ο ανεψιός, ο συνάδελφος, ο προϊστάμενος με αναγκάζουν να είμαι κακός. Κλέβω, ορκίζομαι, οργίζομαι, κατακρίνω, διότι η κοινωνία χάλασε, ισχυρίζεται κάποιος. Εκτός από αυτά, οι γονείς μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, οι πρόγονοί μου μου μετέδωσαν το κακό που έχω. Δεν φταίω εγώ, δικαιολογούνται μερικοί. Αυτή είναι η φύτρα μου, η ρίζα μου. Άλλοι όμως προχωρούν ακόμη μακρύτερα και λέγουν: «Γιατί ο Θεός να μας δημιουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο? Ιδού είναι οι Φαρισαίοι και παράλυτοι». Ο λόγος όμως του Κυρίου είδαμε ότι είναι φως, έλεγχος και θεραπεία. Διότι εντόπισε το κακό του παραλυτικού και των Φαρισαίων μέσα σε αυτούς. Και πράγματι, το κακό είναι μέσα μας και όχι έξω, και να πως. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν άνθρωποι κακοί. Υπάρχει κληρονομική διάθεση, ολέθρια. Υπάρχει σατανάς. Είναι δε τόσο μεγάλο το κακό, αυτό που βρίσκεται έξω από μας, ώστε ο Απόστολος Παύλος το ονομάζει αυτό κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου. Παρά όλα όμως αυτά, μένει μέσα μας ένα περιθώριο μικρό ή μεγάλο, ανάλογα με το άτομο, στο οποίο κινείται ελεύθερα ο άνθρωπος και είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Με την ελευθερία αυτή, ο άνθρωπος γίνεται ανώτερος από τα ζώα. Και επομένως εσύ, ο οποίος προφασίζεσαι ότι τα νεύρα σου είναι η αιτία του θυμού σου, γιατί δεν φροντίζεις με τη θέλησή σου και τη βοήθεια του Θεού να τα ηρεμήσεις? Υπήρξαν άνθρωποι ευερέθιστοι, οι οποίοι με τη θέλησή τους έγιναν αγνώριστοι. Λες ότι φταίει η κοινωνία στην οποία ζεις. Απάτη. Κοινωνία είσαι εσύ και εγώ. Εάν αυτό το πούμε όλοι εμείς, ότι δηλαδή φταίει η κοινωνία, ποιος θα είναι το θύμα και ποιος ο δράστης? Ποιος φταίει ώστε εγώ να είμαι θύμα, αφού και εγώ είμαι μέλος της κοινωνίας? Λες, φταίει η κληρονομικότητα. Ποιος όμως φυλακίστηκε διότι ο παππούς του ήταν διαρρήκτης? Τέλος, θέτεις τα πάντα ως αίτιο του κακού στον Θεό. Πώς η ανέδεια? Ο Χριστός όμως είναι φως, έλεγχος και θεραπεία με το κήρυγμά του. Σε φωτίζει. Δεν φταίνε τα νεύρα σου, αλλά τα πάθη σου. Δεν φταίει η κοινωνία από την οποία επηρεάζεσαι, αλλά φταίς εσύ, διότι δεν επηρεάζεις τον κύκλο της κοινωνίας σου. Ο Κύριος σε φωτίζει ότι όση κληρονομικότητα και αν έχεις, έχει τόση δύναμη ο Χριστός, ώστε από το αγκάθι μπορεί να βγει ρόδο, από γονείς κακούς μπορεί να βγει καλό τέκνο. Έχει τόσο φως ο Χριστός, ώστε λέγει σε σένα ό,τι είπε και στους Φαρισαίους: «Είναι τι διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν τες καρδίες ημών». Γιατί δηλαδή σκέπτεσαι κακά εναντίον όλων των άλλων και τόσο πολύ κολακεύεις τον εαυτό σου? Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ θα σταματήσουμε αυτό το πολύ ωραίο θέμα και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά για να ολοκληρώσουμε και στη συνέχεια θα μπούμε σε νέα χωρία και θα δούμε την κλίση του Ματθαίου και τη συζήτηση του Ιησού με τους Φαρισαίους. Θα πάρουμε στοιχεία και από τους τρεις πρώτους Ευαγγελιστές, όπως και πριν. Η Παναγία μαζί μας.

Εξ αποστηλάριον α. Τις μαθητές συνέλθομεν εν όρη Γαλιλαίας, πίστη Χριστόν θεάσαστε, λέγοντα εξουσίαν, λαβήν τον άνω και κάτω. Μάθομεν πως διδάσκει, βαπτίζειν εις το όνομα του Πατρός έθνη πάντα και του Υιού και Αγίου Πνεύματος και συνήνε τις μίστες ως υπέσχετο έως της συντελείας.

Άφησε τον Θεό να κανονίζει την πορεία σου. Αυτός γνωρίζει προτού ζητήσεις κάτι. Ζήτα λοιπόν να σου δώσει μετάνοια, να σου συγχωρέσει τις πτώσεις σου και για τα υπόλοιπα εκείνος ξέρει. Αυτός ξέρει και τι ανέμους θα δώσει, αν θα σου πάρει τη χαρά και θα την κάνει στενοχώρια, αν θα σου πάρει τη στενοχώρια και θα σου την κάνει χαρά, αν θα σου δώσει επιτυχία ή αποτυχία, αν θα σου κόψει τα πάθη ή αν θα σου το αφήσει, αν θα σου θεραπεύσει την αρρώστια και θα σου δώσει υγεία ή αν θα σου πάρει την υγεία και θα σου δώσει αρρώστια. Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

στην προηγούμενη μας εκπομπή, αδερφοί μου, κάνοντας το ξεκίνημα πάνω στον λόγο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, τον λόγο περί ταπεινοφροσύνης, ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, πάλι γράφει στον Απόστολο Τιμόθεο ότι σαν κριτήριο μιας σωστής χειρίας για να επιλέξει ώστε να υπηρετεί η γυναίκα αυτή στην Εκκλησία, στα διάφορα διακονήματά της, τότε στην πρώτη Εκκλησία, τους πρώτους χριστιανούς, τι λέγει, είναι ότι αυτή η γυναίκα πρέπει να έχει την έξωθεν μαρτυρία. Από τι? Από τα αγαθά έργα που κάνει. Αν φιλοξένησε, αν υπηρέτησε τους χριστιανούς στις ανάγκες τους, αν στάθηκε, συμπαραστάθηκε σε ανθρώπους που είχαν διάφορες θλίψεις, αν στάθηκε σε ανθρώπους και εργάστηκε σε καλά έργα, διάφορα διακονίας. Αυτός ο άνθρωπος, αυτή η γυναίκα λέγει, μπορείς να την πάρεις μέσα στον χώρο της Εκκλησίας να διακονήσει την Εκκλησία. Κριτήριο αξίας ενός ανθρώπου, αδελφοί, για να υπηρετήσει γενικά την Εκκλησία είναι το κατά πόσο έχει ταπεινή βούληση, διάθεση να διακονήσει τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι η φωνή, δεν είναι τα πτυχία, είναι η ταπείνωση της βουλήσεως. Να θελήσω, να τρέξω όσο μπορώ, όσο οι δυνάμεις μου του προσφέρουν, να διακονήσω τον άλλον άνθρωπο, να πάω να τον κοινωνήσω, να πάω να τον εξομολογήσω, να πάω να τον βοηθήσω, ό,τι και αν ο Θεός θελήσει, μου προτείνει, να πάω να το κάνω. Έχουμε τώρα και την τέταρτη περίπτωση που είναι η ταπείνωση του σώματος, αδελφοί μου. Ο ίδιος ο Χριστός μας μίλησε για αυτό το θέμα. Σε έναν ταπεινό άνθρωπο είναι περιττό, αδελφοί μου, να του πεις το πώς να ντυθεί και το πώς να περπατήσει. Εν τούτης, δεν είναι πάντοτε αυτονόητο, πρέπει να τους υποδείξει κανένας. Γι' αυτό η ταπείνωση επεκτείνεται πέρα από το χώρο της ψυχής, αδελφοί μου. Επεκτείνεται και πάνω σε αυτό το σώμα μας, την εξωτερική εμφάνισή μας. Το πώς θα ντυθεί, το πώς θα γελάσει, το πώς θα περπατήσει, το πώς θα περπατήσουμε. Όλα αυτά, αδελφοί μου, το πώς θα μιλήσουμε, όλα αυτά φανερώνουν αν ο άνθρωπος έχει μέσα του ταπείνωση, αν έχει καλλιεργήσει, αν έχει δεχθεί να συνυπάρξει μέσα του ο Θεός, να παραμερίσει το εγώ του και να υπάρξει το εγώ του Θεού, όπως είπαμε. Γι' αυτό στην Αγία Γραφή, αδελφοί μου, στο βιβλίο Σοφία Σιράχ, θα δούμε να γράφει «Ντύσιμο των ανθρώπων και πώς θα γελάσει». Χαμόγελο χαράς, δηλαδή ηρωνικό χαμόγελο, πικρό χαμόγελο, πορνικό χαμόγελο. Βλέπετε και το πώς θα γελάσει ακόμα. Ντύσιμο, λέει, των ανθρώπων και πώς θα γελάσει, και βήματα ανθρώπου, το πώς θα περπατά, όλα αυτά μαρτυρούν το ποιος είναι.

ας το ακούσουν αδελφοί μου όλοι εκείνοι οι οποίοι έρχονται και λέγουν τι και τι πειράζει το ένα και τι πειράζει το άλλο, και τι σαν κάνω έτσι και τι σαν κάθομαι έτσι και τι σαν μιλάω έτσι και τι σαν γελάω και τι και τι. Αδελφοί, όλα αυτά δείχνουν την εσωτερική μας καλλιέργεια, δείχνουν τον πλούτο τον εσωτερικό ή την ακαταστασία και τον βούρκο που υπάρχει μέσα μας. Και δυστυχώς, ενώ λέμε και τι πειράζει το ένα και τι τον ενοχλεί αυτόν το α ή το β, μόλις ακούσουμε να μας χαρακτηρίσουν αναλόγως, διότι ο γέλος των οδότων και το περπάτημα και όλα αυτά όπως λέει η Αγία Γραφή δείχνουν το ποιος είμαι, όταν ο άλλος με χαρακτηρίζει, εγώ ενοχλούμαι και εκνευρίζομαι. Μα θα έλεγε κανένας αδελφέ μου, εσύ δείχνεις με αυτόν τον τρόπο που μιλάς, που κάθεσαι, δείχνεις το ποιος είσαι. Ο άλλος απλά σε ονομάζει. Ο αδελφοί μου πολλοί λέγουν το μέσα, η καρδιά, η ψυχή να είναι γεμάτα αρετές. Το έξω είναι διάφορο. Μα μπορεί να χωρίσει, αδελφοί μου, να χωρίσει το μέσα με το έξω. Ό,τι είναι το μέσα είναι και το έξω. Διότι αυτό που ο άνθρωπος κινείται και δείχνει προς τα έξω, όπως είπαμε, δείχνει το τι έχει αποκτήσει μέσα του, σαν γνώση, σαν θησαυρό. Ένα σφουγγάρι πολλές φορές το βλέπουμε καθαρό, αλλά βλέπουμε ότι μυρίζει άσχημα στο νεροχύτη. Γιατί προχθές είχα καθαρίσει κάποιες βρωμιές και μετά που το πήρα και το έπλυνα επιπόλαια, οπότε καθάρισε επιφανειακά, φαίνεται σαν καθαρό, αλλά το βάθος του σφουγγαριού έχουν μείνει ακόμα υπολείμματα βρωμιάς, δεν το έσφιξα καλά έτσι να το τρίψω να φύγει καθαρά η βρωμιά και μυρίζει. Έτσι είναι και ο άνθρωπος, αδελφοί μου. Όταν δεν ανακαινήσουμε το μέσα μας να καθαριστεί, βγάζουμε βρώμα προς τα έξω, βγάζουμε άσχημες καταστάσεις. Έχω έλλειψη ταπείνωσης μέσα μου, μυρίζει, αδελφοί μου, φαίνεται από τους άλλους. Ακόμα, η νηστεία είναι δείγμα ταπεινοφροσύνης. Εκείνος που νηστεύει δεν κάνει παρά ταπείνωση του σώματος. Αυτό είναι η νηστεία. Σήμερα που έχουμε υπερηφάνεια και δεν θέλουμε να νηστεύουμε, αλλά θέλουμε και να φαινόμαστε ότι νηστεύουμε, θα εφεύρουμε το νηστίσιμο κρέας, το νηστίσιμο τυρί, το νηστίσιμο το ένα, το νηστίσιμο το άλλο και κοροϊδευόμαστε και κοροϊδεύουμε και τους άλλους και ο Θεός γελάει και μας αποστρέφεται γιατί βλέπει ότι δεν κινούμαστε σύμφωνα με το θέλημά Του. Τι λέει η Εκκλησία? Το και το. Άρα λοιπόν έχω ταπείνωση, θα αποδεχθώ. Το λένε οι πατέρες, το είπε η Εκκλησία. Αν δεν έχω ταπείνωση, ψάχνω να βρω αφορμές και τρόπους και το εκμεταλλεύονται όλοι αυτοί που θέλουν να πλουτίσουν, να μου προσφέρουν 1000 δίθεν νηστίσιμα, καταστροφικά για την υγεία μου όμως. Η ταπείνωση, αδελφοί μου, στον άνθρωπο δίνεται από τον Θεό και μάλιστα δίνεται στον άνθρωπο μέσα από τον δρόμο των πειρασμών, των δυσκολιών. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος λέγει, δεν μπορεί κανείς να διορθωθεί πνευματικά και δεν παιδαγωγείται παρά μόνο με τους πειρασμούς, διότι χωρίς παιδαγωγία, χωρίς πειρασμούς, ταπείνωση είναι αδύνατο να αποκτήσει ο άνθρωπος, μας λέγει ο Ιερός Πατήρ. Θέλει κανείς τους πειρασμούς, θέλουμε τις δυσκολίες στη ζωή μας, τις δεχόμαστε? Κι όμως, αδελφοί μου, εμείς δυσκολευόμαστε να τις δεχθούμε, γονγκίζουμε. Αυτή όμως είναι η μέθοδος, το εργαλείο του Θεού για να αποκτήσουμε αυτήν την βασικότατη αρετή, περιεκτικότατη αρετή της ταπεινώσεως, από όπου βγαίνουν όλες οι άλλες αρετές. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει, αδελφοί μου, τους πειρασμούς. Πολλές φορές ο Θεός με αυτή την μέθοδο των πειρασμών δημιουργεί στον άνθρωπο έναν εκφοβισμό, όπως μάλιστα στα παιδιά πως κάνουμε εμείς. Λέμε έλα εδώ, έλα μέσα, γιατί θα έρθει ο γύφτος. Και τρέχει το μικρό το παιδί και χώνεται μέσα στην αγκαλιά, μέσα στην ποδιά της μάνας. Γιατί φοβάται τον γύφτο, ή θα κάνει μπουμ, θα κάνει το κεραυνός, η αστραπή, 1000 πράγματα. Έτσι λοιπόν ο Θεός, ιδιαίτερα στα παιδιά Του, αυτούς που θέλει να τους βοηθήσει να γίνουν καλύτεροι, τους εκφοβίζει με τους πειρασμούς. Τους εκφοβίζει με τα πάθη, για να μην νομίζει ότι ποιος ξέρει που έφτασε και ότι κατόρθωσε σπουδαία πράγματα, επιτρέπει ο Θεός τις πτώσεις για να ταπεινωθούμε ότι
άνθρωποι είμαστε, πεπτοκότες, τρεπτοί. Όχι βέβαια ότι τα πάθη μας κάνουν καλό, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο και ακούσει ο άλλος και πει «Α, εντάξει, καλό λοιπόν να ακολουθήσω το πάθος μου για να αποκτήσω ταπείνωση». Όχι αδερφοί μου, δεν θα παραδώσουμε τον εαυτό μας τα πάθη. Ο Θεός επιτρέπει κάποια στιγμή μια δυναμία να μας ρίξει για να ταπεινωθούμε σε αυτόν ο οποίος αγωνίζεται και θέλει να γίνει καλύτερος. Αν εγώ δεν αγωνίζομαι και μένω στο πάθος μου και δεν θέλω να γίνω καλύτερος, εκεί ο Θεός μ' αφήνει εκεί να σέρνομαι στην μοίρα μου, θα πω έτσι απλά.

Πολλές φορές λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πέφτεις γιατί ο Θεός σε ρίχνει, για να καταλάβεις ότι δεν είσαι αυτός που νομίζεις ότι είσαι, αλλά να προστρέχεις διαρκώς στην βοήθεια του Θεού. Ακόμη ο Θεός επιτρέπει αρρώστιες, αδελφοί μου, σωματικές κυρίως αρρώστιες, επιτρέπει πτωχία. Πόσοι άνθρωποι που είχαν πάρα πολλά χρήματα και είχαν υπερήφανη στάση στη ζωή τους και νόμιζαν ότι επειδή έχουν πλούτο και ότι έχουν μεγαλεία και έχουν δύναμη, ότι δεν έχουν ανάγκη κανέναν και βασιλεύουν και θα μείνουν αιώνιοι. Πόσοι άνθρωποι δεν ταπεινώθηκαν μετά από μία απώλεια, πόσοι άνθρωποι δεν ταπεινώθηκαν μετά από μία ασθένεια και προσγειώθηκαν και άλλαξαν τρόπο ζωής και συμπεριφοράς και έγιναν άνθρωποι του Θεού, παιδιά του Θεού, αγωνιζόμενοι στον δρόμο της σωτηρίας. Και λέμε καμιά φορά, λέμε, ρε εσύ, κοίτα αυτός, πηγαίνει στην εκκλησία. Βρε εσύ πώς κάνει ο Θεός και πού φτάνει ο άνθρωπος. Ακόμη, αδελφοί μου, ο Θεός επιτρέπει και στο διάβολο να προκαλέσει έναν έντονο πόλεμο στον άνθρωπο. Για θυμηθείτε τον Ιώβ, γιατί ο Άγιος Ισαάκ λέγει, για να μας δοθούν αιτίες να ταπεινωθούμε, για να μην πέσουμε σε ραθυμία και βρεθούμε στην απώλεια. Και πάλι λέγει, όταν κανείς είναι υπερήφανος, θεωρεί ότι είναι ανώτερος των άλλων, έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και συνεπώς κατηγορεί τους άλλους, η κατάκριση. Και γι' αυτό συνεχίζει και λέγει ο Ιερός Πατήρ, μην κατηγορείς για να μην έχεις σαρκικούς πειρασμούς, σαρκικούς πειρασμούς και λογισμούς βλασφημίας. Γιατί, διότι βλέποντας τους πειρασμούς, ακόμα και την πτώση σου, τότε θα ταπεινώνεσαι και θα παρακαλάς τον Θεό για να σε βοηθήσει. Θα καταλάβεις την κατάντια σου, λέγει ο Ιερός Πατήρ. Σήμερα, αδελφοί μου, γιατί άραγε υπάρχει αυτήν η επικύρηση χαμερή κατρακύλα? Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, βλέπουμε τα θεάματα, βλέπουμε ακόμα και στον εαυτό μας, οι προτιμήσεις μας, οι διαθέσεις μας, γιατί υπάρχει υπερηφάνεια. Γιατί δεν υπάρχει ταπείνωση, αδελφοί μου. Δεν δεχόμαστε τίποτα και κανέναν, ούτε υποδείξεις, ούτε αρχές, ούτε εξουσίες, ούτε αυτόν τον Θεό.

αυτά διατηρούν την ταπείνωση, τι λέγει ο Απόστολος Παύλος, και τη υπερβολή των αποκαλύψεων, ή να μην υπεραίρομαι, εδώ θυμισκόλοψη στη σαρκή. Είχε ένα πρόβλημα, λέγει, στην υγεία του ο Απόστολος Παύλος, για να μην υπερηφανεύεται. Άγγελος Σατάν, λέγει, μου δόθηκε, ή να με κολαφίζει, ή να μην υπεραίρομαι. Και ο Άγιος Ισάκος Ήρος συνεχίζει και λέγει, μη ξεχνάς ότι είσαι κτίσμα και κάθε κτίσμα είναι τρεπτόν, δηλαδή μπορεί να αλλάξει και να πέσει. Όταν έχει κανείς, αγαπητοί μου, ένα κάτι, του θυμίζει ότι είναι ένα όστρακο ανθρώπινο, του θυμίζει ότι μεγάλωσε, γέρασε, πέρασαν τα χρόνια. Και όταν πάλι, αγαπητοί μου, κάτι μας συμβαίνει ή κάτι έμεινε μόνιμο, έχω καρδιά, έχω ζάχαρο, έχω χιλιαδιό, έτσι, άνθρωπος είμαι, τότε μην γκρινιάζουμε, ας αποδεχθούμε το γεγονός και ήρεμα να το αντιμετωπίζουμε. Μην υποφέρουμε ότι αχ, πέρασαν τα χρόνια, αχ να είμαι νέος τώρα, αχ γιατί εκείνος είναι έτσι, γιατί εκείνος κινείται, γιατί εκείνος χρομπηδάει, να χρομπηδούσα κι εγώ. Όχι, θα αποδεχθούμε την πραγματικότητα ταπεινά και θα την αντιμετωπίσουμε ήρεμα.

Και ο Άγιος Ιωάννης συνεχίζει και λέγει, «Αν ετοιμάζεσαι να οπλιστείς εναντίον κάποιου πάθους, απόκτησε σύμμαχο την ταπείνωση. Τότε θα πατάς πάνω στα φίδια και δεν θα δηλητηριάζεσαι». Και ο Άγιος Ιωάννης πάλι συνεχίζει και λέγει, «Θέλεις να νικήσεις την αμαρτία, θέλεις να νικήσεις την απόγνωση, την απελπισία, την κατάθλιψη, τον διάβολο, πάρε σύμμαχό σου την ταπείνωση». Και ο Άγιος Ευάγριος ο Ποντικός λέγει, «Φρόντισε για την ταπεινοφροσύνη και ποτέ η επίρρεια των δαιμόνων δεν θα έρθει να σου αγγίξει την ψυχή». Ο Αββάς Ισαΐας πάλι μας λέγει, αδελφοί μου, «Με την ταπείνωση όλες οι μεθοδίες του διαβόλου καταστρέφονται, και τα μάτια και οι φαρμακοκλωσές και χίλια δυο πράγματα που μας πιάνει τρόμος, και τρέχουμε δυστυχώς πολλές φορές τα μάγια να λύσουν τα μάγια και χίλια δυο βλακώδη. Αν έχω ταπείνωση δεν με πιάνει τίποτα, αδελφοί μου». Η ταπείνωση, αδελφοί μου, είναι η αρετή που περιέχει μέσα της όλες τις αρετές. Ταπεινός είναι εκείνος ο οποίος έχει κάτι για το οποίο θα μπορούσε να υπερηφανευθεί, αλλά εν τούτης δεν υπερηφανεύεται. Δώρο Θεού, λέγει, είναι, τον Θεό δοξάζει. Ούτε πάλι ταπεινός είναι εκείνος που όταν θυμάται παλιά στο αμαρτίες ή πτώσεις ταπεινώνεται, ζαρώνει και δεν μιλάει και δεν κάνει τον έξυπνο στους άλλους, αλλά λέγει ότι είμαι αμαρτωλός και εξαφανίζεται. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Αυτό το κάνει γιατί φοβάται μην τυχόν και του τα βγάλουν στη φόρα. Μην τυχόν και του πούν όταν πάει να πει κάτι, μην τυχόν του πούν, καλά μας τα λες, αλλά τα δικά σου τα ξέχασες. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Ούτε πάλι ενθυμούμενος ο άνθρωπος της παλιάς του πτώσης και λέγοντας τον εαυτό του ότι είμαι τέτοιος και τέτοιος, αυτό δεν σημαίνει ότι απέκτησα ταπείνωση. Απλώς είναι ένα εργαλείο. Είναι ένας μηχανισμός να φτάσω στην ταπείνωση, αδελφοί μου. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι εκείνος που εμφανίζεται με ταπείνωση χωρίς προσπάθεια. Δηλαδή, πέτυχα κάτι, με επαινούν για κάτι. Ο ταπεινός θα πει πολύ αυθόρμητα αμέσως, δεν χρειάζεται να το σκεφτεί. Δόξα τω Θεώ, σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστούμε τον Θεό, να δοξάζουμε τον Θεό, διότι το γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό που έκανε ή είπε και βοήθησε τον άλλον άνθρωπο ή ό,τι και να είναι αυτό, δώρο του Θεού είναι. Ο ίδιος γεμάτο βλακίες και γεμάτο λανθασμένες επιλογές έχει.

Και ο Άγιος Ιωάννης συνεχίζει. Άλλο πράγμα είναι ότι είμαι ταπεινός και άλλο πράγμα ότι αγωνίζομαι στο να είμαι ταπεινός. Και άλλο πράγμα είναι το να επαινείς τον ταπεινό. Γιατί πολλοί θεωρούν, οι κοσμικοί κυρίως, γιατί θεωρούν τον ταπεινό ότι είναι βλάκας, αδελφοί μου, ότι είναι κάτι υποτιμητικό. Ο ταπεινός δεν είναι κάτι υποτιμητικό, είναι βράχος, είναι εκείνος

ο οποίος στηρίζει και προστατεύει και την κοινωνία, την οικογένειά του, τους ανθρώπους, την εκκλησία, στηρίζει και προφυλάσσει από τα κύματα του εχθρού, από τις προσβολές του διαβόλου. Το να ταπεινοφρονεί κανείς, αδελφοί μου, είναι για τους τελείους, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Το να αγωνίζεται, στο να είναι ταπεινός, είναι γνώρισμα των υποτακτικών, των παιδιών του Χριστού. Το δε να επενείς και να θαυμάζεις και να προσπαθείς να μοιάσεις τον ταπεινό άνθρωπο, είναι γνώρισμα των πιστών ανθρώπων. Άλλο πράγμα είναι το να συντρίβομαι μέσα μου, άλλο πράγμα να έχω επίγνωση της αμαρτίας μου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και άλλο πράγμα είναι να είμαι ταπεινός άνθρωπος. Συντριμός, το να συντρίβομαι για τις αμαρτίες μου, είναι γέννημα δημιούργημα της ταπεινώσεως. Επίγνωση είναι το να ξέρεις το ποιος ακριβώς είσαι και να βλέπεις ακόμα και τα ελάχιστα αμαρτήματα, που είναι και αυτό αφορμή για ταπείνωση. Είναι ένα δημιούργημα καρπός της ταπείνωσης μέσα στον χώρο τον οποίο θέλω και αγωνίζομαι να αποκτήσω. Ταπείνωση όμως, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι μια διδαχή Χριστού, η οποία κατανοείται μόνο νοερά και φωλιάζει μέσα στις ψυχές των πιστών και με λόγια είναι αδύνατον να την εκφράσει κανείς. Δηλαδή Χριστός μόνον, κάτι που το δίνει ο ίδιος ο Χριστός, είναι η παρουσία του Χριστού, η γεύση του Χριστού μέσα μας. Πώς αποκτάται όμως η αληθινή ταπείνωση, αδελφοί μου? Με την μετάνοια, η οποία είναι καρπός μιας βαθιάς αυτογνωσίας, τα εργαλεία δηλαδή. Πρώτον λοιπόν η μετάνοια, δεύτερον με το κατά Θεόν πένθος, πένθος κατά Θεόν, όχι γιατί πέθανε κάποιος δικός μου άνθρωπος, ούτε γιατί έχασα κάτι και μου κλέψανε, ή γιατί δεν κέρδισα αυτό, ή γιατί δεν πέτυχα εκείνο, ή για οτιδήποτε άλλο τα οποία είναι κατά κόσμον λύπη. Η κατά Θεόν λύπη είναι το να έχω το νου μου χαμηλά, το να θυμάμαι πάντα τις αμαρτίες μου και να έχω αυτήν τη λύπη γιατί λύπησα τον Θεό, στεναχώρησα τον Πατέρα μου που μου αγαπά τρελά και μετέρχεται τα πάντα για να με βοηθήσει. Το τρίτον είναι με το πνεύμα της μαθητείας, ένα εργαλείο για να αποκτήσω ταπείνωση. Που μπορούμε να αποκτήσουμε την ταπείνωση λοιπόν με το να μαθητεύω, να παρακολουθώ πώς κινήθηκε ο Θεός, πώς στάθηκε ο Χριστός στην γη, πώς πορεύονται οι πατέρες, οι Άγιοι του Θεού. Πώς έζησε ο Χριστός, πώς συμπεριφέρθηκε, πώς αντιμετώπισε τους πειρασμούς. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Βλέπετε το πρότυπό μας, ο Χριστός. Έχουμε τους Αγίους οι οποίοι είχαν πρότυπο του Χριστού και έχουν πιο εύκολη μασημένη τροφή, να το πω έτσι, που μπορούμε εκεί να βρούμε πιο καθαρά, αν θέλουμε, το πώς εκείνοι χειρίστηκαν το καθετή και έφτασαν να αποκτήσουν τον Χριστό μέσα τους και γέμισαν ταπείνωση.

Ο Άγιος Ισάκος, Σύρος αδερφή μου, μας δίνει μια εικόνα του ταπεινού ανθρώπου και μάλιστα ταυτοχρόνως πλέει και το εγκόμιό του. Ποια κτήση, λέγει, δεν ευλαβείται στην θεωρία όταν βλέπει τον ταπεινό. Τον ταπεινό δεν τον μισεί κανένας, ούτε τον χτυπά με λόγια, ούτε τον καταφρονεί. Εμάς μας μισούν, όπως λέμε, μας έχουν μανία, μας κοροϊδεύουν. Σημαίνει ότι δεν είμαστε ταπεινοί, ότι έχουμε υπερηφάνεια. Γι' αυτό. Άρα, μην στεναχωριόμαστε και τα βάζουμε με τους άλλους, με τον εαυτό μας να τα βάλουμε, που δεν αγωνιστήκαμε να αποκτήσουμε ταπείνωση, διότι τον ταπεινό δεν τον μισεί κανένας, λέγει. Αγαπά τους πάντες και όλοι τον αγαπούν, όλοι τον θέλουν και σαν άγγελο φωτός τον βλέπουν. Μπροστά του, ο σοφός και ο δάσκαλος του δίνουν προτεραιότητα και όλοι προσέχουν κάθε του λέξη σαν λόγια Θεού. Τα σύντομα λόγια του είναι σαν τα αποφθέγματα των σοφών. Ως Θεός λογαριάζεται, αν και είναι ευτελής στην εμφάνιση. Πλησιάζει τα άγρια θηρία και αυτά ημερεύουν, διότι βγάζει εκείνη την ωραία μυρουδιά, λέγει ο Άγιος Ισαάκ, την ωραία μυρουδιά του Αδάμ πριν την πτώση του, όταν είχε συγκεντρώσει όλα τα ζώα κοντά του, δίνοντάς τους όνομα. Είναι η μυρωδιά, το άρωμα της αρετής, αδελφοί μου, ενώ με την πτώση γεμίσαμε δυσοδεία. Πλησιάζει τα φίδια, λέγει, και το δηλητήριό τους δεν ενεργεί. Πλησιάζουν οι δαίμονες και γίνονται σκόνη και η κακία τους διαλύεται τελείως. Τα μυστήρια του ουρανού αποκαλύπτονται στον ταπεινό. Ο Θεός διαρκώς τον πλησιάζει με τα διάφορα χαρίσματα που του δίδει και κάθε ώρα, κάθε στιγμή ασπάζεται την αγκαλιά του Χριστού και την κρατά σφιχτά για να μην χάσει τον θησαυρό του.

Αδελφοί μου, όλες οι αρετές πρέπει να διαποτίζονται από την ταπείνωση, εφόσον όλες οι αρετές αποβλέπουν εξάλλου στην ταπείνωση. Αν κανείς μένει στην άσκηση, κάνοντας αγρυπνία, νηστεία, προσευχή, ελεημοσύνη και χίλια δυο άλλα πράγματα, αυτός έχει μείνει στο μέσον του δρόμου, αδελφοί. Διότι, αδελφοί μου, όλα αυτά, όλη η άσκηση και ο αγώνας που κάνουμε είναι οι δρόμοι, ο δρόμος που οδηγούν στην ταπείνωση. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει: «Ούτε νίστεψα, ούτε αγρύπνησα, ούτε κοιμήθηκα κάτω στο πάτωμα, είσαι σκληρό και όχι άνετο κρεβάτι, αλλά ταπεινώθηκα και τότε με έσωσε ο Θεός». Δηλαδή, ο ταπεινός θα σωθεί. Όχι εκείνος που κάνει την ποικίλη άσκηση και υπερβολή. Όχι ότι δεν ασκούμαστε, ότι δεν θα ασκούμαστε, δεν θα κάνουμε νηστεία επί παραδείγματι και όλα τα άλλα, διότι μην ξεχνάμε, έτσι θα βρούμε την ταπείνωση, με την άσκηση, με την νηστεία, με την στέρηση, την εγκράτεια. Και ο Άγιος Ιωάννης συνεχίζει, στεκόμενος με θαυμασμό προς την αγάπη και την ταπείνωση που είναι το τέλος της, του δρόμου, έρχεται και αναφωνεί. «Ω ιερά συντροφιά», λέγει ο Άγιος Ιωάννης, «αγάπη και ταπείνωση, διότι η αγάπη υψώνει, η δε ταπείνωση, εκείνους που υψώθηκαν με την αγάπη, η ταπείνωση δεν τους αφήνει ποτέ να πέσουν, τους κρατάει πάντα ψηλά». Αδελφοί μου, θα κλείσουμε την εκπομπή μας και τον 25ο λόγο του Αγίου Άνου της Κλίμακος που αναφέρεται στην ταπείνωση με ένα εγκόμιο που κάνει ο Άγιος Ιωάννης και το καταθέτει και αναφέρεται στην ταπείνωση και λέγει: «Αν η υπερηφάνεια κατέστησε αγγέλους δαίμονας, δηλαδή τους έριξε και μετεστράφησαν σε πονηρούς δαίμονες, η ταπείνωση», λέγει ο Ιερός Πατήρ, «μπορεί και τους δαίμονες ακόμη να τους κάνει αγγέλους. Αυτοί που έχουν πέσει ας πάρουν θάρρος», λέγει, «ας πέψουμε και να παλέψουμε με κάθε προσπάθεια, με κάθε εργαλείο για να ανεβούμε στην κορυφή της. Χωρίς την ταπείνωση καμία αιώνια δωρεά δεν μπορούμε να πετύχουμε. Είδε κάποτε κάποιος στην καρδιά του την ομορφιά της και θαμπόθηκε», λέγει ο Ιερός Πατήρ, «και την ρώτησε, ποιο είναι το όνομα εκείνου που την γέννησε?» Και αυτή, με χαρούμενο και γαλήνιο χαμόγελο, του είπε: «Πώς θέλεις να μάθεις το όνομα του γεννήτορά μου? Είναι ανώνυμος. Δεν θα σου τον πω έως ότου τον Θεό αποκτήσεις, διότι είναι η στολή του Θεού».

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Θεοτοκίων. Τις μαθητές συνέχερες Θεοτό και Παρθένε, ότι Χριστόν εώρακας, αναστάντα εκ τάφου, τριήμερον καθώς είπεν, εις και όφθη διδάσκων, και φανερών τα Κρήτωνα, και βαπτίζειν και λεύων εν το Πατρί και Υιό και Πνεύματι, του πιστεύειν αυτού ημάς την έγερσιν και δοξάζειν σε Κόρη.

ο Θεός ψάχνει έστω ένα καλό στον πιο αμαρτωλό για να τον σώσει. Ο άνθρωπος της εποχής μας ψάχνει ένα κακό και στον πιο άγιο άνθρωπο για να τον καταδικάσει. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις ραδιοφωνικές μας αναγνώσεις από το περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Πόλης. Σας παρουσιάζουμε ένα ακόμη επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη. Έναν λόγο προσωπικό, ανθρώπινο και βαθιά ελπιδοφόρο. Ας ακούσουμε μαζί.
1: Στην επιστήμη της ψυχικής υγείας γνωρίζουμε πως η σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, η αίσθηση του ανήκειν, είναι από τους πιο ισχυρούς θεραπευτικούς παράγοντες. Στο κατηχητικό, χωρίς να το καταλαβαίνω τότε, έζησα αυτή τη δύναμη μέσα από την κοινότητα. Δεν ήμασταν απλώς μια ομάδα παιδιών που μαζευόμασταν για να ακούσουμε ιστορίες από τη βίβλο. Ήμασταν μια μικρή κοινωνία αποδοχής, όπου μπορούσαμε να είμαστε αληθινοί, να κάνουμε ερωτήσεις χωρίς φόβο και να νιώθουμε ότι έχουμε μια θέση στον κόσμο. Σήμερα, βλέπω πόσο κρίσιμη είναι αυτή η αίσθηση στη θεραπεία ανθρώπων που νιώθουν απομονωμένοι. Το κατηχητικό με έμαθε πως η ψυχή δεν θεραπεύεται μόνο με λόγια, αλλά με σχέση. Με το να υπάρχει ένας χώρος όπου κάποιος μπορεί να ανασάνει, να ακουστεί, να γίνει δεκτός. Αυτή η αλήθεια έγινε για μένα οδηγός στο πώς βλέπω τους ανθρώπους. Όχι ως προβλήματα προς διόρθωση, αλλά ως ψυχές που αξίζουν αποδοχή και φροντίδα ακριβώς όπως είναι.
0: Ακούσαμε επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Εξ αποστηλάριον Β. Τον λίθον θεωρήσασε αποκεκυλισμένον, εμυροφόρη έχερον, είδον γάρνε ανίσκον, καθήμενον εν το τάφο, και αυτός ταύτες έφη. Ιδού Χριστός εγίγερτε, είπατε συν το Πέτρο τις μαθητές, εν το όρι φθάσατε Γαλιλαίας, εκεί μην οφθήσετε, ως προείπε της φύλης.

Ο καλός Θεός όλα θα τα οικονομήσει με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά χρειάζεται πολύ υπομονή και προσοχή. Δουλεύει ο διάβολος, αλλά δουλεύει και ο Θεός και αξιοποιεί το κακό ώστε να προκύψει από αυτό καλό. Γι' αυτό μη στενοχωρήστε καθόλου, διότι πάνω απ' όλα και απ' όλους είναι ο Θεός που κυβερνά τα πάντα. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Η ιστορία της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου ξεκινά με την κοίμησή της. Σύμφωνα με τις γραφές, η Παναγία τάφηκε φορώντας την ζώνη την οποία είχε η ίδια κεντήσει με τρίχες καμήλας.

έφτασε όμως στα χέρια του Απόστολου Θωμά με θαυματουργικό τρόπο. Συγκεκριμένα, ο Απόστολος Θωμάς ήταν ο μοναδικός που δεν βρέθηκε στη Γεθσημανή όταν η Παναγία τάφηκε.

Η παράδοση θέλει τους υπόλοιπους να μεταφέρθηκαν κοντά στην Παναγία με νεφέλες. Αυτό έγινε και με τον Απόστολο Θωμά, αλλά 3 μέρες αργότερα. Όταν η νεφέλη τον πήγαινε στη Γετσημανή, συνάντησε την Παναγία την στιγμή της μεταστάσεώς της. Τότε ο ίδιος ζήτησε από την Παναγία να του δώσει κάτι για ευλογία και εκείνη του έδωσε τη ζώνη της.

Ο Απόστολος Τωμάς έδειξε τη ζώνη στους υπόλοιπους μαθητές που όταν τους διηγήθηκε την ιστορία άνοιξαν το μνήμα όπου είχαν αναποθέσει το σώμα της Παναγίας και είδαν ότι έλειπε.

Η υποδοχή ήταν μεγαλειώδης και την παρακολούθησαν με κατάνοιξη πιστοί από κάθε γωνιά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Αυτοκράτορας κατέθεσε την τιμία ζώνη σε λειψανοθήκη που ονόμασε Αγίαν Σωρών. Πλήθος πιστών συνέρεαν για να την προσκυνήσουν, ζητώντας της να τους λυτρώσει από τα βάσανα και τις συμφορές. Ήταν το καταφύγιο τους, η ελπίδα τους για μια καλύτερη ζωή.

Το 1204, κατά την άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους, έγιναν λαϊλασίες και αρπαγές πολύτιμων κοιμηλίων και θησαυρών. Ορισμένα από αυτά ήταν και κάποια τεμάχια της Αγίας Ζώνης. Ένα μέρος τους διασώθηκε και παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος Κωνσταντίνος είχε κατασκευάσει ένα χρυσό σταυρό για να τον προστατεύει στις εκστρατείες. Πάνω του είχε τοποθετηθεί τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου, θήκες με Άγια Λείψανα Μαρτύρων και ένα τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης. Σε μία μάχη εναντίον των Σέρβων, ο βουλγαρικός στρατός νικήθηκε από τον Σέρβο ηγεμόνα Λάζαρο, ο οποίος αργότερα δόρισε το σταυρό του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ιερά Μεγίστη Μόνη Βατοπεδίου μαζί με το τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης.

Η άλλη εκδοχή και επικρατέστερη είναι ότι το κοιμήλιο δόθηκε στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου από τον αυτοκράτερα Ιωάννη Κατακουζινό, ο οποίος παραιτήθηκε από το αξίωμα και μόνασε στη Μονή.

Στο Ιερό Κοιμήλιο καταφεύγουν πολλές στήρες γυναίκες, με την ελπίδα ότι η Παναγία ως μητέρα και αυτή θα τις βοηθήσει να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να αποκτήσουν παιδί.

Χιλιάδες θαύματα έχουν καταγραφεί από την τιμιαζόν της Παναγίας, όχι μόνο σε στήρες γυναίκες, αλλά και σε καρκινοπαθείς και σε πολλούς άλλους ασθενείς, οι οποίοι ζητούν με πόθο, νηστεία και προσευχή την προστασία της Παναγίας.

Η τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου εξέρχεται του Αγίου Όρους. Το ημερολόγιο δείχνει 4 Φεβρουαρίου του 2024 και η Βατοπεδινή Αδελφότητα συνοδεύει την πάνσεπτη και χαριτόβρητη ζώνη της Παναγίας μέχρι τον Αρσανά, από όπου θα αναχωρήσει για την Θεσσαλονίκη και από εκεί για την Κύπρο. Ακολουθώντας το τυπικό της εξόδου, ο καθηγούμενος της σειράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφραίμ και Βατοπεδινοί Πατέρες, συνοδεύουν το μοναδικό κοιμήλιο, το οποίο σώζεται από την επίγεια ζωή της Παναγίας μας.

Το μαρτυρικό νησί υποδέχεται το Ιερό Κοιμήλιο με τιμές αρχηγού κράτους και με πλήθος λαού να αποθέτει δάκρυα χαράς και ρόδα ευγνωμοσύνης από την πρώτη στιγμή της άφιξης.

0: Στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, οι ιεράρχες της Εκκλησίας της Κύπρου και απλός κόσμος καλωσορίζει το Ιερό Κοιμήλιο με προσμονή και με ξέχυλη χαρά σε αυτό το αντάμωμα που έγραψε καινούργια σελίδα στην ιστορία της Κύπρου.
1: Είναι ένα γεγονός εξαιρετικό αυτό που συμβαίνει για μας εδώ στην Κύπρο γενικότερα, γιατί όπως είδαμε την ευσεβή ανταπόκριση του λαού μας και την αναμονή αυτής της ημέρας, ούτως ώστε να έρθουν να προσκυνήσουν και να λάβουν τον αγιασμό από αυτό το μεγάλο κοιμήλιο της χριστιανοσύνης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ενώπιό μας.
2: Κληρωκία σου δώρησε και τε ψυχές ημών το μέγα ελέος.
3: Πιστεύουμε ότι τώρα στα 50 χρόνια που είναι από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, νομίζω δεν είναι τυχαία και η παρουσία της Αγίας Ζώνης, και εμείς επειδή για τόσα πολλά χρόνια συνοδεύουμε την Αγία Ζώνη σε όλες τις Μητροπόλεις εντός και εκτός της Ελλάδος, βλέπουμε και μεθεμάρτυρες των πολλών θαυμάτων τα οποία επιτελεί η τιμία ζώνη.
0: Από τις 5 Φεβρουαρίου η τιμία ζώνη αρχίζει το μεγάλο ταξίδι της στην Κύπρο, στις Ιερές Μητροπόλεις Κωνσταντίας, Λεμεσού, Πάφου, Τριμηθούντος, Ταμασού, Κητίου, καθώς και σε άλλες περιοχές του νησιού.

0: σε μια ιστορική στιγμή μνήμης, αφού το 2024 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο φθάνει στο παραλίμνη της Ελεύθερης Αμοχώστου, εκεί όπου βρίσκεται η προσωρινή έδρα της Μητρόπολης Κωνσταντίας και Αμοχώστου. Πλήθος κόσμου υποδέχεται την τιμία ζώνη. Οι στιγμές είναι αναπανάληπτες. Ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμοχώστου κ. Βασίλειος, ιερείς της Μητροπόλεως, τοπική αυτοδιοίκηση και εκπρόσωποι της κυβέρνησης είναι όλοι εκεί. Κανείς δεν έλειψε από την συγκινητική αυτή υποδοχή.
1: Ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας και όλη η ελεύθερη επαρχία της Αμοχώστου χαίρεται και πανηγυρίζει σήμερα. Υποδέχεται με τις αρμόζουσες τιμές την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, το πολυτιμότερο και μοναδικό κοιμήλιο της Ορθοδοξίας από την επίγεια ζωή της Παναγίας.

0: Οι ουρές του κόσμου που σχηματίζονται για να προσκυνήσουν δηλώνουν την ανάγκη του να πάρει ευλογία και την πίστη του που με μία σπίθα πήρε φωτιά και δυνάμωσε τον πόθο που σιγόκαιε μέσα του.
1: Μεγάλη αξίωση να έρχεται η Παναγία κοντά μας. Μεγάλη ευλογία.
2: Με άγγιξε η χάρη της Παναγίας. Νιώθω ευλογημένη που είναι στην περιοχή μας, στην Κύπρο μας. Ευχαριστούμε το Άγιον Όρος για την τιμή που μας έκανε. Να είστε καλά.
3: Πολύ σπουδαίο γεγονός και για την παραλήμνη και για εμάς τους πιστούς που θέλαμε να προσκυνήσουμε την Αγία Ζώνη και για τις γυναίκες ιδιαίτερα που δεν μπορούν εύκολα να βρουν το Ιερόν Κοινήλιο.
4: Η Αγία Ζώνη αποτελεί σύμβολο ενότητας και ελπίδας για όλους μας. Η παρουσία της αποτελεί πράγματι βάλσαμο παρηγοριάς για τον χυμαζόμενο λαό μας που ακόμα υποφέρει από τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής, αλλά και σηματοδοτεί ταυτόχρονα την ενδυνάμωση και στήριξη των προσπαθειών μας για την απελευθέρωση της ημικατεχόμενης πατρίδας μας.

Στα νοσοκομεία, ασθενείς, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό υποδέχονται την τιμία ζώνη με προσμονή, με ελπίδα, με χαρά.

0: Οι ένστολοι της περιφέρειας Παραλιμνίου υποδέχονται το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο προσευχόμενοι η Παναγία να τους ευλογήσει.
1: Παρουσιαστέ! Αρμ! Κεφαλιδέ! Ξιά!

0: Ο λαός της μαρτυρικής Κύπρου στρέφει το βλέμμα προς την κατεχόμενη Αμόχωστο, ατενίζοντας την πόλη την οποία κοσμούσαν ναοί σημαντικοί, αφιερωμένοι στην Αγία Ζώνη. Η εκκλησία της Αγίας Ζώνης εντός της πόλης των Βαροσίων από το 1974 μέχρι σήμερα παραμένει απροσπέλαστη, αφημένη, απογυμνωμένη από τα κοιμήλια της και αλειτούργητη.
1: Παρά τα πάρα πολλά αιτήματα από την πλευρά των Κυπρίων να ανοίξει η εκκλησία της Αγίας Ζώνης εδώ στα κατεχόμενα της Αμοχώστου, αυτά τα αιτήματα δεν έγιναν ποτέ αποδεκτά. Ούτε μία μέρα δεν έχουν καταφέρει να πάρουν άδεια να μπορούν να μπουν μέσα στο ναό, στον ιερό αυτό ναό, και να προσκυνήσουν ή να τελέσουν κάποια ιερή ακολουθία.
2: Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, η απογής προσουρανών σώματι μεταστάσε και ενδεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης του Θεού καθίσεσα. Και αναδειχθήσα τιμιωτέρα το χερουβίμ και ενδοξωτέρα το σεραφίμ.
0: Το θεομητορικό κοιμήλιο παρέμεινε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου από τις 5 μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2024.

0: απόψε στη Λιτανία μύριζε Μεγάλη Παρασκευή, αλλά δεν ήταν Μεγάλη Παρασκευή. Τη Μεγάλη Παρασκευή δεν έχουμε τέτοιον κόσμο. Και όταν ανεβήκαμε στον παλαιό ναό του Αγίας Άννας και είδαμε το πλήθος, είπαμε πού βρέθηκε τόσο αυτός ο κόσμος στο παραλίμι.
1: Μεγάλη συγκίνηση και νιώθω πολύ ευλογημένη που προσκύνησε.
2: Ένιωσα πάρα πολύ μεγάλη ευλογία τον Θεό. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι. Σήμερα έφερα τον πατέρα μου τον παράλυτο. Την πρώτη φορά που προσκύνησα, άρχισα να κλαίω, είναι μεγάλη ευλογία για την Κύπρο, πιστεύω.

να προσευχηθούμε πρώτα για όλους τους απανταχού ορθοδόξους χριστιανούς, ειδικά για τους εγκλωβισμένους μας, γιατί εγώ είμαι 30 χρόνια στο Δόφραγμα, πρώτη γραμμή, ακριτική, και το σπίτι μου το κρατούν οι Τούρκοι και έχω μεγάλη συγκίνηση.

Δεν σταμάτησαν λεπτό να τρέχουν τα δάκρυα από τα μάτια όσων παραβρέθηκαν στον αποχαιρετισμό της Αγίας Ζώνης κατά την αναχώρηση του Ιερού Κοιμηλίου από το παραλίμνη. Κλήρος, λαός, σώματα ασφαλείας είχαν γίνει ένα μπροστά στο θεομητορικό κοιμήλιο, το οποίο έμεινε κοντά τους για μία εβδομάδα περίπου. Οι τελευταίες στιγμές ήταν αμήχανες για τους πιστούς, αφού δύσκολα αποχωρίστηκαν την τιμία ζώνη, ενώ έδιναν τις τελευταίες τιμές στην Παναγία όσο το θεομητορικό κοιμήλιο περνούσε ανάμεσά τους, με την ευχή να μείνει για πάντα η χάρη της στον τόπο τους. Επόμενος σταθμός, Ιερά Μητρόπολη, Λεμεσού.

Η Αγία Ζώνη φτάνει στη Λεμεσό αργά το απόγευμα της 11ης Φεβρουαρίου. Κλήρος και λαός την υποδέχεται με λαμπρότητα και τιμές, όπως αρμόζουν στην Υπεραγία Θεοτόκο. Το θεομητορικό κοιμήλιο κόμισε ο ηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντας Εφραίμ και το υποδέχτηκαν ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος και ο Επίσκοπος Αμαθούντος κ. Νικόλαος. Η είδηση της έλευσης του Ιερού Κοιμηλίου στην Κύπρο έφερε εκατοντάδες πολίτες στη Λεμεσό, στην επίσημη υποδοχή που γέμισε ασφυκτικά τους δρόμους της πόλης. Στη διαδρομή μέχρι τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Παντανάσης Καθολικής, οι μπάντες, η φιλαρμονική και ο κόσμος είχαν γίνει ένα, συνοδεύοντας την Αγία Ζώνη, της οποίας η έλευση γέμισε ελπίδες στον λαό.

0: ψυχή μου αγάλεται και χαίρει μαζί με τον λαό του Θεού, βλέποντας την τιμία ζώνη της Παναγίας μας να είναι ανάμεσά μας. Η παρουσία της ανάμεσά μας μας ενθυμίζει και μας μεταφέρει την άβρα και την ευλογία του Αγίου. Και η παρουσία σας αυτές τις μέρες είναι για μας αιτία πνευματικής αναψυχής και πνευματικής ευλογίας.
1: Χάρη της Παναγίας μας που προκαλεί ανθοφορία στις καρδιές μας θα κάνει να βλαστήσουν τα κυκλάμινα στον Πενταδάκτυλο, στην Μεσαωρία, στην Αμμόχωστο, στον Απόστολο Ανδρέα και σε όλα τα σκλαβωμένα μέρη μας. Εμείς σήμερα, γονιπετούντες μπροστά στην Αγία Ζώνη της, αναφωνούμε προς την αϊπάρχουνα Μαρία. Εισέ καταφεύγουμε την και χαριτωμένη, ελπής απελπισμένον, γεννούμε σύντρια.

και απαντά ευχόμεν και χάρη τη να φωτίσει το βιβλίο σας, να σκεπάσει, να του δώσει δύναμη, διαδοχή και ίαση ψυχών και σωμάτων.

0: 34 χρόνια πριν, ο νυν πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού, που υποδέχτηκε σήμερα το Ιερό Κοιμήλιο, ήταν τότε στη συνοδεία του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού, όταν κόμισε την Αγία Ζώνη και πάλι στην Κύπρο.
1: Όπως τώρα, έτσι και τότε έγινε πανταϊκή υποδοχή και ο γέροντας έμεινε έξαρχος από την πολλή αγάπη και την ευλάβεια του κόσμου προς την Παναγία μας.
0: Ο Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας Παντανάσης Καθολικής Λεμεσού από τις 11 Φεβρουαρίου γίνεται πια σημείο αναφοράς για όλη την Κύπρο.

0: Στο ιερό προσκύνημα φθάνουν πιστοί όλων των ηλικιών, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδος, οι οποίοι περιμένουν υπομονετικά να προσκυνήσουν. Οι μέρες που το Ιερό Κοιμήλιο παραμένει στην Λεμεσό είναι μέρες ανάστασης, αγαλίασης και προσμονής. Προσμονής για το θαύμα, για την ευλογία και τον φωτισμό. Ασθενείς πλησιάζουν το Ιερό Κοιμήλιο. Το ασπάζονται και ακουμπούν πάνω σε αυτό αντικείμενα, εικόνες, κομποσκήνια και φωτογραφίες αγαπημένων προσώπων με τον πόθο να ευλογηθούν, να ιαθούν και να φωτιστούν.
1: Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, η απογής προς ουρανών εν σώματι μεταστάσα και εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης του Θεού καθίσασα και αναδειχθήσα τιμιωτέρα το χερουβίμ και εν δοξωτέρα το Σεραφείμ, αντί δε του Παναγίου και ζωαρχικού σου σώματος, καταλυπούσα ημίν.

0: και απάλλαξον εκ της περιέχους εις αυτούς σωματικής και ψυχικής αρρωστίας, ζωοποίησον δι' αυτούς διά της χάριτος και δυνάμεως ταύτισης Παναγκυράτου και ζωηφόρου σου ζώνης.
1: Το Κρατικό Ραδιοτηλεοπτικό Ίδρυμα της Κύπρου, σε μια συνέντευξη ποταμό του Γέροντος Εφραίμ του Βατοπεδινού, αναδεικνύει θέματα που αφορούν τη ζωή στο Άγιο Όρος και τη δύναμη του Ιερού Κοιμηλίου που έλκυσε χιλιάδες πιστών από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο μαρτυρικό νησί.
2: Πέρα από τα θαύματα που μπορεί να πει κάποιος πιστός, εσείς που την έχετε εκεί, έχετε αντιληφθεί έχει γίνει κάτι υπερφυσικό που να δείχνει?
3: Βέβαια, έχει δείχνει πολλές φορές.
2: Όπως?
3: Ευωδιάζει Αγία Ζώνη. Πολλές φορές εφοδιάζει πάρα πολύ. Ενώ μερικές φορές δεν εφοδιάζει, μερικές φορές εφοδιάζει. Εμείς έχουμε ένα τυπικό εκεί, όταν έχουμε συλλήδρουγο στη Μεγάλη Εκκλησία, στη Μεγάλη Είσοδο λιτανεύεται πάντοτε η Αγία Ζώνη και την προσκυρούμε βέβαια στη λειτουργία. Εκεί μας δίνει πολλές φορές η έντονη ευωδία της. Δεύτερον, πολλές φορές εκεί πήραμε φωτιές στο Άγιο Όρος και πήγαμε και σταυρώσαμε την Αγία Ζώνη. Τη φωτιά και έσβησε αμέσως. Ή πήγαμε άλλες φορές, σταυρώσαμε την φωτιά με την Αγία Ζώνη και ενώ δεν περιμέναμε βροχή, αμέσως έβρεξε και έσβησε η φωτιά. Πολλές φορές.
1: Οι τελευταίες ώρες παραμονής της Αγίας Ζώνης στη Λεμεσό μετρά αντίστροφα και ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός γίνεται το σημείο όπου χιλιάδες προσευχές αναπέμπονται στον ουρανό ζητώντας την χάρη της Παναγίας να σκεπάσει το νησί.

0: ο αποχωρισμός είναι για μία ακόμη φορά δύσκολος.
1: Δεν ευρίσκομαι λόγια πραγματικά να εκφράσουμε την έκπληξή μας και το θαυμασμό μας για όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες στην πόλη μας, στην τοπική μας εκκλησία. Μεγάλα τα θαύματα της Παναγίας μας, μεγίστη η χάρις και μεγίστη η ευλογία που μας χάρισε αυτές τις μέρες κοντά μας. Ευχαριστούμε την Υπεραγία Θεοτόκων και την ευλογία αυτή να είναι μία ολόκληρη εβδομάδα μαζί μας.
2: Ευχαριστούμε την Παναγία μας, δοξάζουμε τον Θεό, τη ζητάμε συγγνώμη για τις αμαρτίες μας και την παρακαλούμε να μεσητεύει στον Κύριό μας.

0: Adelante, pienso.
1: Η Πάφος υποδέχεται την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου και γίνεται ο επόμενος σταθμός της Κύπρου που θα ζήσει συγκλονιστικές στιγμές. Η κοσμοσυρωή που καταγράφεται για την υποδοχή αναφέρεται ως μοναδικό γεγονός στην ιστορία της Μητροπόλεως Πάφου. Πιστοί από όλη την περιφέρεια συναντήθηκαν για να προϋπαντήσουν το Ιερό Κοιμήλιο και εν πομπή συνόδευσαν την Αγία Ζώνη στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων.

Πλήθος κόσμου περίμενε με ανυπομονησία να ασπαστεί το ιερό κοιμήλιο της Παναγίας, το οποίο κόμισαν βατοπεδινοί πατέρες και υποδέχθηκε ο πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου, κύριος Τυχικός.

0: σε αυτήν την πόλη που από το 46 μετά Χριστόν η ψυχή των ανθρώπων πάλεται χριστιανικά, εμείς οι χριστιανοί αυτής της πόλης μπροστά σε αυτόν τον γερόν κοιμήλιο στη ζώνη της Παναγίας ενδυναμώνουμε την πίστη μας και συνεχίζουμε και για τους επόμενους αιώνες να υποσχόμαστε ότι η ψυχή και το πνεύμα μας θα πάλεται χριστιανικά.
1: Κλήρος και λαός συνόδευσε την Αγία Ζώνη μέχρι τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Πάφο, όπου ετέθησε προσκύνημα μέχρι και την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024. Χιλιάδες προσκυνητές πέρασαν από τον Ιερό Ναό για να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου εκ της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.
2: Η Παναγία μας είναι αυτή η οποία με μας βγάλει και θα διέξουμε. Ιδιαίτερα αυτό το οποίο πρέπει να την παρακαλέσουμε μέσα πέρα από τα προσωπικά, πέρα από τα ενδυγενειακά, προστιχώς, η οικογένεια που είναι σήμερα. Πρέπει να παραπαλέψουμε και την Παναγία να αναπηρήσει τη δίψα μας να ελευθερωθεί.
1: Η μεγάλη προσέλευση των πιστών, αλλά και τα αιτήματα για να βρεθεί η Αγία Ζώνη σε όσες περισσότερες περιοχές της ελεύθερης Κύπρου, οδήγησαν στην απόφαση το προσκύνημα στη Μεγαλόνησο να παραταθεί κατά 3 ημέρες.

Με τις δέουσες τιμές, το Δάλι της Επαρχίας Λευκωσίας υποδέχθηκε την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου το απόγευμα της Τετάρτης, 21 Φεβρουαρίου. Υπό τον ήχο χαρμόσυνων κοδωνοκρουσιών, βατοπαιδινοί πατέρες κόμισαν το θεομητηρικό κοιμήλιο στην πλατεία Παναγίας Ευαγγελιστρίας, όπου το υποδέχθηκε ο πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κ. Βαρνάβας. Στη συνέχεια, το πλήθος του κόσμου συνόδευσε την Αγία Ζώνη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας Ιδαλίου, όπου τέθηκε σε προσκύνημα.

0: Ετινεώμεθα υπέρ πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των προσερχομένων εις υποδοχή και προσκύνηση της Πανακυράτου Αγία Ζώνης της Θεοτόκου.
1: Χιλιάδες πιστοί σπέβδουν να λάβουν τη χάρη της Παναγίας μας, αναζητώντας ελπίδα, δύναμη, πνευματική ενίσχυση από τη Μητέρα όλων μας.
2: Η έλευση της τιμίας ζώνης της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού συνιστά για εμάς παραμυθία ο κολλήτη. Το είδωρ που αναβλύζουν εκ της πέτρας, δέξε διψά τόσους περιπλανωμένους εν διαιρήμου, αλλά τον διακρατή στη ζωή.
1: Ο πιστός λαός του Θεού ανταποκρίνεται στο παγκύπριο πνευματικό κάλεσμα για την έλευση της Αγίας Ζώνης και στην Ιερά Μητρόπολη Τριμηθούντος δημιουργείται το αδιαχώρητο. Ορθόδοξοι και από άλλες χώρες καταφθάνουν στο νησί ανταποκρινόμενοι στο πνευματικό αυτό κάλεσμα στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας Ιδαλίου, όπου η Αγία Ζώνη παραμένει από τις 21 ως τις 23 Φεβρουαρίου.

Με αισθήματα συγκίνησης και πνευματικής χαράς, η Μητρόπολη Ταμαζού υποδέχτηκε στις 23 Φεβρουαρίου το Ιερό Θεομετωρικό Κοιμήλιο. Την τιμία ζώνη κόμισαν βατοπεδίνοι πατέρες και υποδέχτηκαν ο οικείος Μητροπολίτης Ταμαζού και ορεινής κύριος Ισαΐας, οι ευγενώς προσκληθέντες Μητροπολίτες Ιωαννίνων κύριος Μάξιμος και Βόστρων κύριος Τιμόθεος, καθώς και ο επίσκοπος Νιέρη κύριος Πανάρετος.

Χιλιάδες άνθρωποι και εδώ, κάθε ηλικίας, προσκυνούν την Αγία Ζώνη, λαμβάνοντας τη χάρη της Παναγίας.

τα προσωπικά αντικείμενα των Αγίων μας, όπως και τα Άγια Λείψανά τους, αφού είναι επιδεκτικά της Θείας Χάρης, αυτά αποβαίνουν και μεταδοτικά των Θείων Δωρεών του Αγίου Πνεύματος, το οποίο σκήνωσε στο πρόσωπό τους. Αλλά αν για τους Αγίους μας ισχύει αυτό το Θείο Δόρημα, πόσο μάλλον τούτο σε υπέρμετρο μέγεθος λειτουργεί στο πρόσωπο και στα προσωπικά αντικείμενα της Παναγίας μας.

0: Τα θαύματα της Αγίας Ζώνης και σε αυτή την ευλογημένη επίσκεψή της ήταν πολλά.
1: Εγώ πήγα για να προσευχηθώ ειλικρινά και να στηρίξω τη βοήθεια.
2: Μάλιστα.
1: Και
2: να
1: ζητήσεις
2: βοήθεια να τεκνοποιήσεις
1: σύζυγος. Ναι. Ας τελειγείς, αν είμαστε λάξοι να φέρουμε στον κόσμο ακόμα ένα χριστιανό. Θυμούμαι πολύ χαρακτηριστικά, ας πούμε, το άγγιγμα του. Και λέω, το γιατί μου λέει, θα πας τώρα, μου λέει. Τώρα θα κάνει ευλογία, τώρα, μου λέει. Πήγαινε τώρα να πάρεις. Τώρα μου είπε χρέφτια τώρα πήγαινε τώρα.
2: Πάρεις κορδέλα.
1: Και πήγα, ήταν οι δύο άλλοι πατεράδες μπροστά, έκανα ξεβούλη, πήρα την κορδέλα και έφυγα.
3: Και μετά μέσα του μήνα,
1: του Γενάρη,
3: μέσα του Γενάρη, του 20, είχα ενοχλήσεις στο σώμα μου.
2: Είχες την κορδέλα, την είχες...
3: Ναι, είχα την πάνω μου.
1: Από τη μέρα που ήρθα ο Άγιος Όρος.
3: Την μέρα που μου την έφερε, είχα την πάνω μου από την ίδια στιγμή. Και είχα εγώ ένα τεστ εγκυμοσύνης στο εμαράκι που γίνα ούλα που πιάναμε και τα τεστ ορυξίας και πιάσε από το φαρμακείο πόσες φορές. Και είχα ένα και χρησιμοποίησα το κοινό το πρωί στις 15 του Γενάρη, θα ξεχάσω την ημερομηνία. Και βγαίνει θετική, θετικό το τεστ και πάω αμέσως και κάνω χωριακή που δείχνει πόσους βαθμούς έχεις και πόσες εβδομάδες είσαι έγκυος και βγαίνει μια χωριακή πενταψήφιος αριθμός, 85.000 που σήμαινε ότι, που μιλήσαμε με τον γιατρό, λέει μου ή είσαι πολλά προχωρημένη εγκυμοσύνη και δεν το ξέρουμε ή λέει μου ευδίδυμα γιατί αφού προχτές σε είδα και είπα στις γονιμές μέρες, άρα
2: πίστευτο.
3: Γίνεται λέει μου να είσαι έγκυος, έλα τώρα να σε δω. Και την επόμενη μέρα ήταν Τετάρτη 15 του Γενάρη, την επόμενη μέρα πάμε στο γιατρό και λέει μου είσαι 6-7 εβδομάδες έγκυος.

Καθημερινά η ναή όπου τέθηκε σε προσκύνηση η Αγία Ζώνη πλημμύριζαν από κόσμο. Παγκύπριος πνευματικός συναγερμός σήμανε με τους πιστούς να εκδηλώνουν την ευλάβειά τους και τον σεβασμό τους προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Μία ξεχωριστή υποδοχή ήταν αυτή που ετοίμασε η Λάρνακα για την τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία έφτασε στην πόλη το απόγευμα της Τετάρτης, 28 Φεβρουαρίου. Το μοναδικό ιερό κοιμήλιο από την επίγεια ζωή της Παναγίας υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Κητίου κ. Νεκτάριος με πλειάδα ιερέων της Μητροπόλεως και κόμισε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, με βατοπεδινούς πατέρες. Πλήθος πιστών, ανάμεσά τους πολλά παιδιά και νέοι, περίμεναν υπομονετικά τη συνοδεία της Αγίας Ζώνης να φτάσει στην περιφερειά τους, ενώ οι κεντρικοί δρόμοι είχαν πλημμυρίσει από νωρίς, με μπάντες και συλλόγους που με παραδοσιακές φορεσιές και λουλούδια στα χέρια προϋπάντησαν την τιμία ζώνη.

0: Η συγκίνηση του κόσμου που υποδεχόταν την Αγία Ζώνη στον τόπο τους και που περνούσαν πομπή από τις γειτονιές τους ήταν τεράστια, ενώ οι γυναίκες έρεναν με μύρο τον κόσμο που συνόδευε το Ιερό Κοιμήλιο.
1: Η έλευση της Αγίας Ζώνης πραγματοποιείται σε χρόνο, ο οποίος αποτελεί κομβικό σημείο στην ιστορία του τόπου μας. Έρχεται να αναπτερώσει το ηθικό του λαού και να δώσει στους ανθρώπους ελπίδα, δύναμη, καρτερία, αλλά πάνω απ' όλα μετάνοια και επιστροφή στο Θεό. Ο λαός μας είναι ευλαβής και εξητεί τη Θεία Παρηγορία και αυτό το έδειξε με την ανθρώα προσέλευσή του για να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη της Παναγίας μας σε όποια πόλη φιλοξενήθηκε το πολύτιμο αυτό κοιμήλιο της Ορθοδοξίας.
0: Το προσκύνημα αυτό έδειξε για άλλη μια φορά τον πόθο των Κυπρίων και την αγάπη τους στην Παναγία.
2: Είναι ιδιαίτερη ευλογία για την ενορία μου, διότι εδώ υπηρετώ εδώ και 34 χρόνια και η προσέλευση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη. Τέτοιον κόσμο η ενορία μου δεν έχει δει μέχρι σήμερα. Η Παναγία μας είναι η μάνα μας. Είναι η μητέρα του φωτός, όπως λέγει και ο Γέροντας, και έτσι είναι. Και με αυτόν τον τρόπο ζητάνε και προσεύχονται στην Παναγία να βοηθήσει να απελευθερωθεί ο τόπος αυτός από τους Τούρκους εισβολής.

0: Εμείς οι Ανάξιοι, να έρθει στη γειτονιά μας, στο σπίτι μας, είμαστε υπέρ, ευχαριστημένοι, ευλογημένοι. Τι να σας πω, δεν έχω λόγια, είμαι τόσο συγκινημένη, αλήθεια. Αυτές τις μέρες δεν υπάρχει τίποτα άλλο για μένα, ούτε γονάκια, ούτε παιδιά, ούτε σπίτι. Μόνο εδώ να υπηρετήσουν την Παναγία.
1: Ένας-ένας ασπαζόταν την Αγία Ζώνη, ζητώντας την Παναγία το συμφέρον για την ψυχή τους, την υγεία τους και τον φωτισμό τους, αλλά και την πολυπόθητη ελευθερία τους.
2: Είναι μεγάλη χαρά και νιώθω πολύ συγκίνηση, γιατί αγάλεται η Κύπρος. Αυτές τις μέρες γίνεται ένας σεισμός. Χιλιάδες κόσμος προστρέχει προς τη χάρη της, γιατί νιώθει ότι είναι το μόνο θεομητεωρικό κοιμήλιο που άφησε η Παναγία μας για να μας ευλογεί και να μας αγιάζει τα σπίτια μας, τα παιδιά μας, τον τόπο μας.
0: Καταρχήν ευχαριστώ τον Θεό που έχω γεννηθεί Ελληνίδα Χριστιανή Ορθόδοξη και θεωρώ ότι το πιο τιμωμένο πρόσωπο που υπάρχει για μένα στον κόσμο είναι η Παναγία, κανένας άλλος, και θεωρώ μεγάλη ευλογία που ευλόγησε ο γέροντάς μας να έρθει εδώ και στην ενορία μας φυσικά, γιατί όλοι μας θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν χρειαστούμε ανάγκη είναι η Παναγία, αλλά θεωρώ ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται εν ώρα ανάγκης, αλλά διαβίου.
1: Οι Κύπροι, με την πρωτοφανή τους ανταπόκριση στην έλευση της Αγίας Ζώνης, παραδειγμάτισαν πολύ κόσμο και επιβεβαίωσαν ότι η δάδα της πίστεώς τους δεν έχει σβήσει και είναι αυτοί που τους κρατάζουν δανούς.
3: Να έχει ειρήνη σε όλον τον κόσμο και να ξυπνήσουν οι άνθρωποι, να καταλάβουν ότι ο Θεός είναι η σωτηρία μας.

0: την Αγία Ζώνη διακόνησαν πολλοί κάτοικοι της περιοχής, όπως άλλωστε και σε κάθε τόπο που παρέμενε η Αγία Ζώνη, οι διακονητές ήταν πολλοί. Για 24 ώρα παρέμεναν άγρυπνοι για να βοηθήσουν τον κόσμο να φτάσει μέχρι το Ιερό Κοιμήλιο, νιώθοντας, όπως οι ίδιοι έλεγαν, την χαρά της Ανάστασης.
1: Είναι μεγάλη συγκίνηση μας που φιλοξενούμε εδώ την Παναγία. Για μένα ήταν ένα όνειρο ζωής να γίνει αυτό. Πάντα η Παναγία να πτερώνει το ηθικό των πιστών. Η Παναγία ως μητέρα όλων μας, πάντα ό,τι έχουμε κατατρέχουμε κοντά της. Όπως όταν έχουμε κάτι πηγαίνουμε στη μάνα μας αντί στον πατέρα μας, γιατί νιώθουμε πιο οικεία με τη μάνα μας.
0: Το πέρασμα της Αγίας Ζώνης ήταν ένα ιστορικό γεγονός για τους κατοίκους του νησιού που καθημερινά ήθελαν να βρίσκονται κοντά στην Παναγία.

οι αστυνομικές διευθύνσεις, τα πυροσβεστικά σώματα, ο στρατός, τα νοσοκομεία και τα μοναστήρια υποδέχθηκαν την Αγία Ζώνη με μεγάλο πόθο. Ενώ στις διαδρομές της συνοδείας από τόπο σε τόπο πραγματοποιούνταν στάσεις για τον κόσμο που περίμενε να προσκυνήσει.

0: μεγάλη χαρά που ήρθε η μητέρα όλων μας στο σπίτι μας να μας δώσει την ευχούλα της, να μας σκεπάζει από κάθε κακό.
1: Στις 7 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι, στο παλαιό αεροδρόμιο της Λάρνακας, οι Κύπροι κατεβόδωσαν την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, ευγνώμονες για την πνευματική ενίσχυση και για τη δύναμη που έλαβαν να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι το νησί τους να απελευθερωθεί από την τουρκική σκλαβιά.
2: Αποχωρίζεται η καρδιά μας σήμερα. Δεν ξέρω, βιώσαμε όλες αυτές τις μέρες ένα μεγαλείο. Ο κόσμος έφευγε από το προσκύνημα γεμάτο δάκρυα. Κάθε ένας εβίωσε κάτι το διαφορετικό.

0: ένα μήνα στην Κύπρο, πάνω από 350.000 Κύπριοι προσήλθαν να προσκυνήσουν το Ιερό Κοιμήλιο σε ένα προσκύνημα που στις ψυχές όλων θα μείνει για πάντα και με την πεποίθηση και τη χαρά ότι η Παναγία θα σκεπάζει για πάντα την Κύπρο.
1: Η μεγάλη δύναμη για τον άνθρωπο είναι η ελπίδα στο Θεό. Γι' αυτό και πιστεύω ότι τη μία ζώνη ανεπτέρωσαν την πίστη των ανθρώπων και κίνησαν τα λιμνάζοντα ύδατα της αμελίας. Γι' αυτό και όλοι μας, η καταφυγή μας, η ασφάλειά μας είναι η Εκκλησία μας.

Θεοτοκίων. Άγγελος μεν εκόμισε τη Παρθένο το χέρε.

άφησε τον Θεό να κανονίζει την πορεία σου. Αυτός γνωρίζει προτού ζητήσεις κάτι. Ζήτα λοιπόν να σου δώσει μετάνοια, να σου συγχωρέσει τις πτώσεις σου και για τα υπόλοιπα εκείνος ξέρει. Αυτός ξέρει και τι ανέμους θα δώσει, αν θα σου πάρει τη χαρά και θα την κάνει στενοχώρια, αν θα σου πάρει τη στενοχώρια και θα σου την κάνει χαρά, αν θα σου δώσει επιτυχία ή αποτυχία, αν θα σου κόψει τα πάθη ή αν θα σε το αφήσει, αν θα σου θεραπεύσει την αρρώστια και θα σου δώσει υγεία ή αν θα σου πάρει την υγεία και θα σου δώσει αρρώστια. Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Περί των μακαρισμών και της αναστροφής της πυραμίδας του κτιστού κόσμου. Το μεγαλείο του λογικού ανθρώπου έγκυται στο ότι εξ αρχής δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού, με προορισμό να αυξηθεί χάρη της Θείας Υιοθεσίας. Παρά το θλιβερό γεγονός της πτώσεως και της ανταρσίας του, ο Θεός δεν ματέωσε τον πρωταρχικό σκοπό του, αλλά εξαπέστειλε τον Υιό του, ο οποίος έγινε η οδός του Θεού προς τον άνθρωπο και η οδός του ανθρώπου προς τον Θεό. Με άλλα λόγια, στο πρόσωπο του Χριστού αποκαλύφθηκε ο Κυριακός άνθρωπος, που είναι ο μονογενής Υιός του Θεού. Αυτόν έκτισε ο Θεός από την Αγία Παρθένο εις έργα αυτού και είναι ο προ του αιώνος θεμελιωμένος στην Τριαδική Βουλή. Η οδός αυτή του Θεού γεφύρωσε το χάσμα μέγα που δημιούργησε η αμαρτία ανάμεσα στον Θεό και εμάς. Σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, οι προφήτες και οι δίκαιοι διέκριναν προφητικά την οδό αυτή, προσευχήθηκαν για αυτή, στήριξαν τη ζωή τους σε αυτή και ανέμεναν την τελειότερη αποκάλυψή της, που πραγματοποιήθηκε με την ένσαρκη οικονομία του Υιού και Λόγου του Θεού και την επιφάνειά Του, όταν ήλθε το πλήρωμα των καιρών. Ο Μέγας Απόστολος Παύλος, κηρύττοντας την οδό του Κυρίου, εκφράζεται με θαυμασμό για το μεγαλείο της, ενώ τα χαρίσματα που τη συνοδεύουν μαρτυρούν τη συμφιλίωση του Θεού με τους ανθρώπους και τον καταρτισμό του ενός σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Τη χαρακτηρίζει πρώτα ως κατάβαση ως τα καταχθόνια και έπειτα ως ανάβαση πάνω από τους ουρανούς. Εκπλήτεται και τονίζει προπαντός το πρώτο μέρος της οδού, την εκούσια δηλαδή κατάβαση του Χριστού, που οδήγησε στη δόξα που είχε ως Θεός προτού των κόσμων είναι. Ο γέροντας Σοφρόνιος παρουσιάζει την οδό του Κυρίου με τον παραστατικό του τρόπο, που τον χαρακτηρίζει ως καλλιτέχνη, αλλά και με ευαγγελικό τρόπο, που αντανακλά την αφομοίωσή του στο μυστήριο της κενώσεως και της ταπεινώσεως του Χριστού. Παρατηρεί ότι ο κόσμος εικονίζει μια πυραμίδα του είναι, που την διακρίνει η άδικη και ατελής ιεραρχική τάξη, καθώς και η άνηση διαίρεση σε ανώτερα και κατώτερα στρώματα ανθρώπων. Στην κορυφή της πυραμίδος κάθονται οι ισχυροί άρχοντες και βασιλείς της γης, οι οποίοι κατακυριεύουν και κατεξουσιάζουν τα έθνη, χαρακτηριζόμενοι μάλιστα ως ευεργέτες. Η κατάσταση αυτή αποδοκιμάζεται ρητός από τον Κύριο. «Ούχου το σέστε εν ημίν». Είναι αποτέλεσμα της πτώσης των πρωτοπλάστων στην αμαρτία, όταν η ελευθερία του ανθρώπου συμβιβάστηκε με τον νόμο της φθοράς και του θανάτου, χάνοντας τον αληθινό προσανατολισμό της. Ωστόσο, παραμένει στον άνθρωπο η έμφυτη ιδέα για δικαιοσύνη και ισότητα ήδη από την ημέρα της δημιουργίας του και το πνεύμα του απαιτεί να δει την εκπλήρωσή της στη ζωή του εμπειρικού είναι. Όλες οι λύσεις που προτείνονται, είτε στη φιλοσοφία είτε στην πολιτική, αποδεικνύονται μη πραγματικές και ανεφάρμοστες. Κάθε απόπειρα προς επίλυση των αδιεξόδων ανισότητας και αδικίας, των διαιρέσεων που προκαλούν η αυθαιρεσία και η ασυμφωνία των ανθρωπίνων θελημάτων, αποτυγχάνει με διαρκώς τραγικότερα αποτελέσματα. Η ιστορία πολλών αιώνων πείθει πως ανθρωπίνως δεν υπάρχει θεραπεία για την άδικη πυραμίδα του κόσμου. Την ικανοποίηση του πόθου του ανθρώπου για δικαιοσύνη και ισότητα έφερε στον κόσμο ο Χριστός, όσα γεννήθη σοφία ημίν από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. Ο Κύριος Ιησούς για να σώσει τον παραβάτη της εντολής του, τον άνθρωπο, κρύβει την παντοδυναμία του. Για να μην τρομάξει τον ένοχο και για να προστατεύσει το αυτεξούσιό του, δεν προτάσει την παντοδυναμία του. Από άπειρη σοφία και αγαθότητα, επινόησε παράδοξο τρόπο σωτηρίας. Κατέβηκε από τα ύψη της δόξης του, έγινε αδύναμος άνθρωπος και πήρε επάνω του όλη τη φθορά και τον πόνο που συσσόρευσε η μακροχρόνια αμαρτία. Βυθίστηκε στην καταχθόνια άβυσσο του ανθρώπινου ξεπεσμού, χωρίς να φυστεί την αθώα και αναμάρτητη ζωή του. Υπέμεινε να πέσουν επάνω του κάθε οργή μίσους, κάθε προσβολή και οδύνη, όλοι οι ονειδισμοί των ονειδισόντων αυτών. Βάστασε την απίστευτη αδικία που μπορούσε να εφεύρει η μοχθηρία και σκιότητα του πνεύματος της πονηρίας, μαζί με τη συγκατάθεση της διαφθοράς και της δολιότητας. Έτσι, ο άνθρωπος βυθίστηκε στην καταχθόνια άβυσσο του ανθρώπινου ξεπεσμού. Αλλά από την άλλη, ήρθε Χριστός Σωτήρας με όλη αυτήν την κένωση για να τον σώσει. Δεν θεώρησε αδύνατο να πέσουν επάνω του κάθε οργή μίσους, κάθε προσβολή και οδύνη, όλοι οι ονειδισμοί. Ο Χριστός με άφθαρτη κένωση, την απερίγραπτη ταπείνωσή του και την ακατάληπτη πορεία του προς τα κάτω, απέδειξε ότι η φιλανθρωπία του είναι άμετρη. Όντως, μείζωνα ταύτης αγάπην, λέει, ο ουδής έχει, ή να τη στην ψυχήν αυτού θεή υπέρ των φίλων αυτού. Ανέτρεψε τη θλιβερή και ανώσια πυραμίδα του κόσμου και τοποθέτησε τον εαυτό του στην κορυφή της ανεστραμμένης πυραμίδας. Ο Χριστός, ως αμνός άμωμος και άσπυλος, ανέλαβε το βάρος και την κατάρα των αμαρτιών όλου του κόσμου. Όπως βεβαιώνει ο λόγος του, αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο, τους ανθρώπους, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Και οι ίδιοι είναι όλοι οι άνθρωποι, για τη σωτηρία των οποίων παραπλησίως έγινε ταπεινός άνθρωπος και απέθανε. Κατέδειξε με θαυμαστό τρόπο, όπως λέγει ο Απόστολός του, ότι το μωρόν του Θεού σοφότερο των ανθρώπων εστί και το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων εστί.
0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του. Με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.

Εξ αποστηλάριον γάμα. Ότι Χριστός εγίγερτε μη της διαπιστήτω. Εφάνη τη Μαρία γάρ, επί τα καθοράθη της εισαγρών απιούσι. Μίστες δε πάλι νόφθη, ανακειμένης ένδεκα, ους βαπτίζειν εκ πέμψας εις ουρανούς, όθεν αναβέβηκεν ανελήφθη, επικυρών το κήρυγμα πλήθεση των σημείων.

δεν πρέπει να σημειώνουμε τον σταυρό απλά με τα δάχτυλά μας, αλλά προηγουμένως, με μεγάλη πίστη, να σημειώνουμε αυτόν στην σκέψη και στην καρδιά μας και κατόπιν να τον σημειώνουμε στο πρόσωπό μας. Άγιος Αυγουστίνος, Επίσκοπος Ιππώνος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το έφημα στο φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη και γίνεται μία αναφορά ακόμη σε ό,τι υπόθηκε την περασμένη φορά ως επίλογος. Ότι από όλα όσα υπόθηκαν συνάγεται ότι η βιβλική κοσμογονία δεν είναι επιστημονική ή αστρονομική έκθεση της δημιουργίας. Άλλος είναι ο σκοπός της βίβλου. Άλλος είναι ο σκοπός που ο Θεός μας όρισε, επέτρεψε να καταγραφούν όσα έχουν καταγραφεί. Είναι μια σχηματική ταξινόμηση των δημιουργημάτων, πρώτον προς σκοπό θρησκευτικό. Δηλαδή ότι όλα αυτά έγιναν από τον Θεό. Η δημιουργία έχει την απαρχή της στο Θεό. Και ακόμη, όλα αυτά έχουν σκοπό παιδαγωγικό. Όπως, δια να διδάξουν ότι πρέπει τις 6 ημέρες να εργαζόμαστε και την 7η να αναπαυόμαστε. Και το τι κρύβει αυτή η αλήθεια, που μπορεί να φαίνεται ότι έχει πρακτικό χαρακτήρα, δυστυχώς είμαστε εν αγνία και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, αλλά θα πάρουμε μία γεύση με την θεολογία της 7ης ημέρας που ορίστηκε ως ημέρα αναπαύσεως του Θεού. Πάντως, κατά συνέπεια, σε καμία αντίφαση μπορεί να έλθει η βιβλική κοσμογονία με τις επιστημονικές αντιλήψεις, παρούσες οι μεταγενέστερες. Και όταν ακούγεται κατά καιρούς ότι η επιστήμη διαψεύδει την Αγία Γραφή, θα παρακαλέσω πολύ να μην επηρεάζεστε, αλλά να κάνετε έρευνα κατά πόσον αυτός ο λόγος έχει υπόσταση. Ο Σαββατισμός, όπως λέγεται η Θεία Ανάπαυση, θα εξεταστεί θεολογικά και παιδαγωγικά. Θεολογικά, η Θεία Ανάπαυση που αναφέρεται στην 7η ημέρα υπονοεί ότι ο Θεός τελείωσε το δημιουργικό του έργο την 6η ημέρα. Έκλεισε δηλαδή ο κύκλος της δημιουργίας. Αυτό σημαίνει πως η αρμονία της φύσεως που εξήλθε από το χάος θα εξακολουθεί να λειτουργεί αδιατάρακτα, όπως λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρίας. Δηλαδή τίποτε απολύτως νέο δημιούργημα μετά την 6η ημέρα δεν έγινε. Τίποτε με την έννοια που να μην υπήρχε στα δημιουργήματα της 6η ημέρου. εκ τριών απόψεων. Καθομοιότητα, καθήλυν και καταρχήν. Και εξηγούμε. Ο Θεός δημιούργησε τότε. Αλλά δημιουργεί και θα δημιουργεί τις ψυχές των ανθρώπων εκ του μηδενός. Διότι η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου χωρίζεται ουσιαστικά των προσωπικότητων των άλλων ανθρώπων. Εν τούτης όμως, η ψυχή η δική μας είναι όμοια με την ψυχή του Αδάμ, ως γενάρχου όλων μας. Σε αυτήν την ομοιότητα στηρίζεται η μετάδοση του προπατορικού αμαρτήματος. Ο Θεός δημιούργησε το μεν σώμα του Αδάμ από το χώμα, την ψυχή με το θείο εμφύσιμα, η γυναίκα επλάστη από την πλευρά του Αδάμ. Εμείς δεν δημιουργούμε θα ομοίως, αλλά είμαστε φυσικοί απόγονοι αυτών. Επομένως, μοιάζουμε και καθήλυν σωματικά προς εκείνους. Και τα ζώα που υπάρχουν σήμερα εν ενεργεία ευρίσκονται εν δυνάμει καταρχήν εις τα πρώτα δημιουργήματα. Προήλθαν από αυτά δια του πολλαπλασιασμού. Υπάρχει και βαθύτερη σημασία στη δημιουργία και τον σαββατισμό. Σημασία ως προς την δημιουργία του κόσμου από τον Υιό του Θεού. Όπως ο Πατήρ δημιουργήσας τον κόσμο ανεπαύθη, έτσι και ο Υιός του Θεού, αφού εργάστηκε δια την απολύτρωση του ανθρωπίνου γένους, ανεπαύθη εις τον τάφον, αφού είπε επί του Σταυρού το τετέλεσθε. Για μας τους χριστιανούς, στη θέση του Σαββάτου είναι όχι η εβδόμη ημέρα, αλλά η πρώτη της εβδομάδος, η Κυριακή. Την Κυριακή συνετελέστη το έργο της Αποκαλύψεως περί της Απολυτρώσεως. Το έργο της Απολυτρώσεως, η νέα δημιουργία, η αναδημιουργία. Την Κυριακή συνετελέστη. Αναδημιουργία ως ανωτέρα θαυμασιωτέρα και θαυματουργικότερα κατά πολύ της πρώτης δημιουργίας. Δια της αναδημιουργίας οδηγούμαστε εις το ευλογημένο Σάββατο. Τι είναι αυτό? Είναι η αιώνια και μακαρή ανάπαυση. Αυτό είναι το ευλογημένο Σάββατο που ακούμε και την Μεγάλη Παρασκευή. Και όλα αυτά δια της Αναστάσεως του Χριστού, πρώτον, και δεύτερον, δια της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Και η Ανάσταση και η Πεντηκοστή συνέβησαν ημέρα Κυριακή. Το Σάββατο λοιπόν εκείνο ήταν τύπος. Ουσία είναι η Κυριακή. Όπως άλλωστε όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι τυπική. Δηλαδή προτυπώνει ότι ο Θεός θα απεκάλυπτε πρωτοτύπος στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και τα μέσα αγιασμού του Νέου Σαββάτου, δηλαδή της Κυριακής, είναι ανώτερα από τα μέσα αγιασμού του Εβραϊκού Σαββατισμού. Και τα μέσα αυτά τα κατέχουμε εμείς οι χριστιανοί.

Να επαναλάβω αγαπητοί ακροατές, γιατί γνωρίζω ότι το θέμα που θίγεται είναι πολύ σοβαρό και θέλει να κατανοηθεί καλύτερα για να κατακτηθεί όσο γίνεται περισσότερο, καλύτερα από όλους μας. Ο σαββατισμός είναι θεολογική λέξη, θεολογικός όρος. Έχει ως βάση την εβδόμη ημέρα που αναφέρεται ως ημέρα αναπαύσεως του Κυρίου. Μια μικρή επανάληψη γίνεται σε όσα τώρα μόλις υπόθηκαν, αλλά κατά έναν τρόπο περιληπτικό. Και ο σαββατισμός έχει θεολογική και παιδαγωγική σημασία, που η έννοια του όρου σημαίνει η Θεία Ανάπαυση. Γιατί όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, ο Θεός δεν είχε ανάγκη αναπαύσεως. Αλλά ό,τι έχει επιτρέψει να καταγραφεί έχει θεολογικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Ο Θεός λοιπόν τελείωσε το δημιουργικό του έργο την έκτη μέρα. Εκεί έκλεισε η δημιουργία. Τίποτε δεν έχει δημιουργηθεί μετά την έκτη ημέρα. Ό,τι άλλο συμβαίνει μετά την έκτη ημέρα θα δούμε τι είναι. Αυτό λοιπόν σημαίνει πως η αρμονία της φύσεως που εξήλθε από το χάος θα λειτουργεί αδιατάρακτα. Τίποτε απολύτως, κανένα νέο δημιούργημα δεν έγινε μετά την έκτη ημέρα. Και όταν λέμε τίποτε, εννοούμε ότι τίποτε που να μην υπήρχε στα δημιουργήματα της έξα ημέρου, εξ απόψεως ομοιότητος, ύλης και αρχής. Κάθε ομοιότητα καθήλυνε και κατερχήν. Ως προς την ομοιότητα, ο Θεός δημιούργησε τότε. Δημιουργεί και θα δημιουργεί τις ψυχές των ανθρώπων εκ του μηδενός. Διότι η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου χωρίζεται ουσιαστικά από τις προσωπικότητες των άλλων ανθρώπων. Εν τούτης όμως, η ψυχή δική μας είναι όμοια με την ψυχή του Αδάμ ως γενάρχου όλων μας. Άλλωστε, στην ομοιότητα αυτή στηρίζεται και το γεγονός το αποκαλυφθέν και βιούμενο της μεταδόσεως του προπατορικού αμαρτήματος. Αυτά ως προς την ομοιότητα, ως προς την ύλη, καθήλυν ομοιότητα, σύμπτωση των όσων μετά την έκτη ημέρα συνέβησαν και θα συμβούν σε σχέση με τα δημιουργήματα της έξα ημέρου. Ο Θεός δημιούργησε το μεν σώμα του Αδάμ από το χώμα, την ψυχή με το θείο εμφύσιμα. Η γυναίκα επλάστη από την πλευρά του Αδάμ. Εμείς, μεν, δεν δημιουργούμεθα ομοίως με τον ίδιο τρόπο όπως οι πρωτόπλαστοι, αλλά είμαστε φυσικοί απόγονοι αυτών και επομένως μοιάζουμε καθήλυν σωματικά προς αυτούς. Τώρα ως προς την έννοια καταρχήν, ότι συμπίπτει δηλαδή ό,τι συμβαίνει μετά την εξαήμερο με ό,τι συνέβη εντός της εξαήμερου. Τα ζώα επιπραδείγματι που υπάρχουν σήμερα εν ενεργεία.
Αυτά δηλαδή που ξέρουμε ότι ζουν στη δική μας εποχή. Όπως και τα ζώα κάθε εποχής που έχει προηγηθεί. Τα ζώα λοιπόν ευρίσκονται εν δυνάμει, ευρίσκονται καταρχήν εις τα πρώτα δημιουργήματα. Οι απαρχές δηλαδή. Και προήλθαν από αυτά δια του πολλαπλασιασμού. Αυτό σημαίνει το καταρχήν συμπίπτει με την εξαήμερο ό,τι συνέβη μετά την εξαήμερον. Και ό,τι συμβαίνει με τις νέες γεννήσεις ανθρώπων και ζώων. Εδώ ειδικότερα στην έννοια καταρχήν αναφερόμεθα στα ζώα τα οποία ευρίσκονται εν δυνάμει στα πρώτα δημιουργήματα εντός της εξαημέρου και κατόπιν δια του πολλαπλασιασμού τα παρατηρούμε στις διάφορες μορφές τους, στις διάφορες εκδόσεις τους, μέσα στην ιστορία. Υπάρχει όμως και βαθύτερη σημασία στη δημιουργία και τον σαββατισμό. Σημασία ως προς την ανδημιουργία του κόσμου από τον Υιό του Θεού. Όπως ο Πατήρ δημιούργησε τον κόσμο και ανεπάφθη, αυτό και ο Υιός έκαμε, αφού εργάστηκε την απολύτρωση του ανθρωπίνου γένους με την ενανθρώπισή του, η δική του ανάπαυση, η δική του εβδόμη μέρα είναι η ανάπαυση του εις τον τάφο. Λίγο μετά από αυτό που εκφώνησε επί του Σταυρού το γνωστό σε όλους μας τετέλεσθε. Είπαμε ακόμη ότι για μας τους χριστιανούς τη θέση του Σαββάτου είναι όχι η εβδόμη ημέρα. Αλλά στη θέση της εβδόμης ημέρας εμείς έχουμε πρώτη ημέρα της εβδομάδος, την Κυριακή. Την Κυριακή συνετελέστη το έργο της απολυτρώσεως. Η νέα δημιουργία, η αναδημιουργία. Γιατί η Ανάσταση η μέρα Κυριακή συνέβη. Αυτή η αναδημιουργία, ως ανωτέρα, θαυμασιωτέρα και θαυματουργικότερα, κατά πολύ της πρώτης δημιουργίας, δεν συγκρίνεται με την πρώτη δημιουργία. Δια της αναδημιουργίας, οδηγούμαστε τώρα σε ένα άλλο Σάββατο, το ευλογημένο Σάββατο, στην αιώνια και μακαρή ανάπαυση, διαμέσου της Αναστάσεως του Χριστού πρώτον και δια της καθόδου του Αγίου Πνεύματος δεύτερον. Έτσι, ό,τι αναφέρεται στην γένεση, έχει και βαθύτερη σημασία πλην της κυριολεκτικής σημασίας των εκεί γραφωμένων και αποκαλυπτωμένων. Το Σάββατο εκείνο λοιπόν έγινε τύπος και απεδείχθη ως ουσία ότι είναι η Κυριακή. Η ουσία του Σαββάτου είναι η Κυριακή. Γι' αυτό και τα μέσα γιασμού του νέου Σαββάτου, δηλαδή της Κυριακής, τα μέσα που μας διαθέτει η Κυριακή και ειδικότερα η κορυφαία πράξη της Θείας Λειτουργίας, είναι ανώτερα από τα μέσα του εβραϊκού σαββατισμού.
και τα μέσα αυτά τα κατέχουμε εμείς οι χριστιανοί. Επαναλαμβάνοντας, λέγω τούτο, αγαπητοί ακροατέ. Ναι, ο Θεός τελείωσε την δημιουργία, το δημιουργικό του δηλαδή έργο, την έκτη μέρα. Αυτό δεν αναιρείται με ό,τι διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη 5:17, ότι ο πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Τι σημαίνει αυτό? Μήπως εργάζεται για ένα νέο έργο νέας δημιουργίας? Όχι. Εργάζεται συντηρώντας και διευθύνοντας τον κόσμο. Εννοεί δηλαδή την συντήρηση και διεύθυνση του κόσμου. Χωρίς αυτά ο κόσμος θα εκμηδενιζόταν. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον κόσμο και τον εγκατέλειψε. Αυτά ως προς την θεολογική σημασία της λέξεως σαββατισμός, του όρου σαββατισμός. Ο Θεός Σαββατισμός όμως έχει και παιδαγωγική άποψη. Ήδη υπόθηκε, αλλά και πάλι θα γίνει αναφορά. Ο Θεός ξεχωρίζει την ημέρα την εβδόμη, όχι γιατί έχει ανάγκη αναπαύσεως, αλλά για να αναπαύεται την ημέρα αυτή ο άνθρωπος από τις καθημερινές του ασχολίες. Και κατά την ανάπαυση να ευρίσκει τον καιρό να σκεφτεί τον Θεό. Να χαρεί με την ανάμνηση αυτή. Να επωφεληθεί τις διδασκαλίες και τις προσευχής. Δηλαδή εδώ υπονοείται η Κυριακή, η ημέρα αργίας, ότι είναι μια ημέρα αγιασμού, όχι διασκεδάσεων. Και έτσι να γίνει κοινωνός ο άνθρωπος της αιωνίου αναπαύσεως, αξιοποιώντας την ημέρα της αργίας, της αναπαύσεως, που είναι η Κυριακή. Να γίνει κοινωνός της αιωνίου αναπαύσεως, η οποία αιώνια ανάπαυση έχει ετοιμαστεί από τον Θεό, από καταβολής κόσμου δια τον άνθρωπο. Επομένως η φράση «Ο Θεός ευλόγησε την ημέρα του Σαββάτου και αγίασε αυτή» σημαίνει «αγίασε» ότι εχώρισε, διέκρινε. «Ευλόγησε» ότι έδωκε περιεχόμενο θρησκευτικό.

Αγαπητοί ακροατέ, δανείστε μου την προσοχή σας. Θα αναφερθώ στα πρώτα δύο κεφάλια της Γενέσεως. Στο πρώτο και το δεύτερο. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο. Κυριότερη, φαίνεται ότι στο πρώτο κεφάλαιο ο άνθρωπος δημιουργείται τελευταίος, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται πρώτος. Και κατόπιν ακολουθούν τα φυτά, ο παράδεισος, τα ζώα, η γηνή. Δεν πρόκειται περί διπλής διηγήσεως. Η οποία βρίσκεται σε αντίφαση. Τα δύο αυτά κεφάλαια δεν διαφωνούν, αλλά ετεροφωνούν. Συγκεκριμένα. Εις το πρώτο κεφάλαιο χαράσσονται οι γενικές και μεγάλες γραμμές της δημιουργίας του όρατου κόσμου. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο εκτίθεται η δημιουργία της γης ως κατοικία του ανθρώπου. Η προνομιακή θέση του ανθρώπου στην φύση και η ηγεμονία του στην φύση. Ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος περί των υπερφυσικών χαρισμάτων και προσόντων. Χαρίσματα και προσόντα δια των οποίων ο Θεός επίρρυκησε τον άνθρωπο. Τον κάθε άνθρωπο. Για να καταστεί ικανός να συμμετάσχει στην αιώνια και θεία μακαριότητα που είναι η προοπτική. Με την οποία δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. Προτού προχωρήσω αισθάνομαι ανάγκη και για ένα άλλο χάρισμα που δεν αναφέρεται στα δύο αυτά κεφάλαια, με το οποίο επίρρυκησε ο Θεός τον άνθρωπο, είναι το χάρισμα της πίστεως. Η πίστη είναι χάρισμα. Δεν είναι κατόρθωμα, αποκλειστικό κατόρθωμα του ανθρώπου. Έχει την δυνατότητα ο άνθρωπος, διά της πίστεως, να αποδέχεται κατόπιν φωτισμού και εσωτερικής πληροφορίας, με τη μεσολάβηση της αγαθής συνειδήσεως και με την αποκάλυψη του Θεού, έχει ο άνθρωπος την δυνατότητα, με το χάρισμα της πίστεως, να το αξιοποιήσει για την συμμετοχή του στην αιώνια, όντως αιώνια ζωή. Εάν δεν είχε το χάρισμα αυτό, θα ήταν αδύνατη η προοπτική της αιωνίου και θείας μακαριότητος. Το πόσο απαραίτητο είναι το χάρισμα αυτό, το τρίτο που σας αναφέρω, για τη ζωή, είναι μόλις ανάγκη να το τονίσω. Στο πρώτο κεφάλαιο, λοιπόν, γίνεται λόγος περί των υπερφυσικών θείων δωρημάτων. Αλλά γενικά. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται λόγος εκτενέστερος για αυτά. Πρώτον, ποια είναι τα θεία δωρήματα. Είναι τα υπερφυσικά δωρήματα. Αυτό που διαβάζουμε στον 7ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου της Γενέσεως. «Και έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων χούν από της γης και νεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσεν». Έχουμε σκεφτεί ότι το ότι
Η σύνθεσή μας σωματικά από το χώμα είναι χάρισμα. Είναι έργον του Θεού. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι εκδήλωση της αγάπης του Θεού. Ακόμη το εμφύσιμα στο πρόσωπο που εδόρισε την πνοή της ζωής είναι χάρισμα υπερφυσικό. Δεν θα ήταν δυνατόν με τα δεδομένα τα φυσικά να έχει την δυνατότητα η γη, το χώμα, να αποκτήσει πνοή ζωής. Και το ότι ο άνθρωπος έγινε ζωντανή ψυχή είναι και αυτό υπερφυσικό δόρημα δια της μεσολαβήσεως του ιδίου του Θεού. Και εδώ παρατηρούμε την διαφορετικότητα μεταξύ του τρόπου δημιουργίας των άνω κτισμάτων σε σχέση με τον τρόπο δημιουργίας του κτίσματος άνθρωπος. Σε όλα τα άλλα ο Θεός είπε και έγιναν. Εδώ υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα. Υπάρχει ιδιαιτερότητα. Υπάρχει συμμετοχή του ιδίου του Θεού. Αυτό το ενεφύσισιν εις το πρόσωπο αυτού πρωήν ζωής υπονοεί και μία ενδυνάμει κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Όλα λοιπόν αυτά τα έχουμε σκεφτεί ότι είναι χαρίσματα και δεν είναι αυτονόητα και μάλιστα υπερφυσικά χαρίσματα. Επίσης, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος εκτενέστερος για ένα άλλο δόρημα, τον Παράδεισο. Ένας τόπος ανάλογος ως κατοικία για τον άνθρωπο που προικίστηκε από τον Θεό με τα υπερφυσικά του δωρήματα. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, στο δεύτερο κεφάλαιο, στους στίχους 8 έως και 15. Αναφέρεται στην περιγραφή του Παραδείσου. Στίχος 8. Και ο παντοδύναμος και απειροτέλειος Θεός διέταξε και φύτρωσε Παράδεισος κήπος με πλούσια και ποικίλη βλάστηση εις την Εδέμ, στον τόπο της απολαύσεως και της χαράς, που βρίσκεται προς Ανατολάς, εκεί πρόσταξε να ζει ο άνθρωπος, τον οποίον δημιούργησε. Στίχος 9. Και ο παντοδύναμος και απειροτέλειος Θεός πρόσταξε και βλάστησαν ακόμη από την γη τρία είδη δένδρων. Πρώτον, κάθε είδος και κάθε ποικιλία δένδρων τα οποία με το ύψος, το σχήμα, το φύλλωμα, τα άνθη, να ευχαριστούν και να τέρπουν, με την ποικιλία δε των καρπών τους, να ικανοποιούν, να εφραίνουν και να τρέφουν τον άνθρωπο. Εις το κέντρο του Παραδείσου, εις προνομιακή θέση, ώστε να είναι ορατά καθημερινός από τον άνθρωπο, ο Θεός πρόσταξε, και ευλάστησαν άλλα δύο δέντρα. Το ένα ήταν δέντρο του οποίου οι καρποί είχαν μοναδική χάρη, υπερφυσική και έκτακτη δύναμη, διότι θα έδιδαν αθανασία και αιωνία μακαριότητα εις εκείνον που θα τους έτρωγε, τους καρπούς αυτούς. Το άλλο ήταν δέντρο από τους καρπούς του οποίου όποιος έτρωγε θα γνώριζε πειραματικώς πόσον πικρόν είναι το ηθικόν κακό.

καρποί του οποίου ήσαν γύμνασμα και αγώνισμα της υπακοής του ανθρώπου εις την εντολή του Θεού. Στίχος 10. Από την Εδέμ πηγάζει ένας ποταμός για να ποτίζει τον κήπο του Παραδείσου. Από εκεί διακλαδίζεται εις τέσσερις βραχίονες, εις τέσσερις άλλους ποταμούς. Το όνομα του ενός από αυτούς είναι Φυσών. Αυτός είναι εκείνος που περιβάλλει και περικυκλώνει όλη την χώρα Εβιλάτ, όπου υπάρχει το χρυσάφι. Στίχος 12. Το δε χρυσάφι της χώρας εκείνης είναι καθαρό και εκλεκτό. Εκεί επίσης υπάρχει ο πολύτιμος λίθος Ανθράκιον και ο πράσινος πολύτιμος λίθος Όνιξ. Στίχος 13. Το όνομα του δευτέρου ποταμού είναι Γεών. Αυτός είναι εκείνος που περιβάλλει και περικυκλώνει όλη τη χώρα της Αιθιοπίας. Στίχος 14. Το όνομα του τρίτου ποταμού είναι Τίγρης. Αυτός είναι εκείνος που τρέχει ανατολικός της χώρας των Ασσυρίων. Ο δε ποταμός ο τέταρτος ονομάζεται Εφράτης. Και 15. Στίχος. Και ο παντοδύναμος και απειροτέλειος Θεός επήρε τον άνθρωπο που εδημιούργησε έξω από τον Παράδεισο και τον οδήγησε μέσα εις τον Παράδεισο της ευτυχίας και της μακαριότητος, δι' να τον καλλιεργεί, να τον φροντίζει και να τον φυλάτει από τα πτηνά, τα ζώα, τα θηρία και από τον εαυτό του.

Αγαπητοί ακροατέ, αυτή η ομορφιά του παραδείσου, αυτό το κάλος, αυτός ο ποθητός παράδεισος, είναι ιστορικός παράδεισος. Εν τόπο και χρόνο. Πλην της ιστορικότητός του, έχει όμως και την ιδιαιτερότητα του τυπικού παραδείσου. Δηλαδή ο παράδεισος αυτός, όπως καταγράφεται, εντός του οποίου κατοίκησε ο άνθρωπος, ο παράδεισος αυτός δηλώνει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ο Θεός όρισε να ζει ο άνθρωπος. Το κλίμα αυτού του παραδείσου δηλώνει και εξηγεί για πού πλάστηκε ο άνθρωπος. Έτσι ώστε να εξηγηθεί και να εξηγείται γιατί ο άνθρωπος δεν είναι αναπαυμένος με τον σημερινό κόσμο.

0: Γιατί στρέφεται προς το απόλυτο? Γιατί αισθάνεται υπαρξιακό κενό? Γιατί δεν ζει μέσα στο κλίμα του? Η Αγία Γραφή δηλαδή μας δίδει τη δυνατότητα να δώσουμε μια απάντηση σε ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει φιλοσόφους, κοινωνιολόγους και πάσης φύσεως έρευνα της διανοήσεως. Και να ληφθεί υπόψη ότι η κατάσταση του παραδείσου εκείνη, πρώτης αμαρτίας, και πάλι ήταν μια εικόνα της αιωνίου βασιλείας, της αιωνίου μακαριότητος και είναι. Διότι η αιώνια μακαριότητα είναι ένα γεγονός αναμενόμενο. Δεν είναι λοιπόν λάθος που ο άνθρωπος αναζητεί ό,τι καλύτερο για τον εαυτό του. Είναι λάθος όμως το ότι αναζητεί αυτό που του ανήκει ερήμην του δωρητού και ερήμην της επιγνώσεως των συνεπειών της αποστασίας που πρέπει να προηγηθεί η αποκατάσταση δια της μετανοίας και να ακολουθήσει η εμπειρία του παραδείσου αυτού ως εικόνα της αιωνίου βασιλείας, άκρης χείλεση, ζώντας με την ελπίδα και την πίστη της μετοχής στο νοητό παράδεισο, που είναι μία πραγματικότητα, εικόνα της οποίας είναι ο παράδεισος που καταγράφει το βιβλίο της Γενέσεως. Και στο δεύτερο λοιπόν κεφάλαιο, εκτός από τα υπερφυσικά δωρήματα που αναφέρονται ως δώρα εις τον άνθρωπο, εκτός από το άλλο δώρημα, αυτό για το οποίο έγινε ο λόγος, ο παράδεισος, εκεί συναντούμε και την πρώτη εντολή και ακόμη και τον τρόπο δημιουργίας της γυναικός. Τα συναντούμε αυτά στους στίχους 18 έως 24 του δεύτερου κεφαλαίου, που είναι αλήθειες, αιώνιες και οι οποίες επιλύουν αιώνια προβλήματα και αναπαύουν ανθρώπινες ψυχές με καλή προαίρεση. Διαβάζουμε λοιπόν στους στίχους αυτούς 18 έως και 24 τα εξής. Και είπε Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι μόνος του ο άνθρωπος. Ας κάνουμε γι' αυτόν ένα βοηθό ομοιό του. Και έπλεσε ο Θεός ακόμα από την γη όλα τα ζώα του αγρού και τα πτηνά του ουρανού και τα έφερε στον Αδάμ για να δει πώς θα τα ονομάσει. Και όποιο όνομα έδινε ο Αδάμ σε κάθε ζωντανό δημιούργημα, αυτό ήταν το όνομά του. Έδωσε ονόματα ο Αδάμ σε όλα τα κτίνη και σε όλα τα πετεινά του ουρανού και σε όλα τα ζώα του αγρού. Στον Αδάμ όμως δεν βρέθηκε βοηθός όμοιος με αυτόν. Και ο Θεός προξένησε βαθύ ύπνος σε αυτόν και κοιμήθηκε. Και έλαβε μία από τις πλευρές του και έκλεισε με σάρκα τον τόπο της. Και την πλευρά που έλαβε ο Θεός από τον Αδάμ την έκανε γυναίκα και την έφερε σε αυτόν. Τότε ο Αδάμ είπε, αυτή είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Αυτή θα ονομαστεί Ανδρίδα, γυναίκα, γιατί βγήκε από τον άνδρα. Αυτό σημαίνει η λέξη γηνή. Γι' αυτό θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και την μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και αυτή θα είναι μία σάρκα. Και ήταν και οι δύο γυμνοί και ο Αδάμ και η γυναίκα του, αλλά δεν εντρέποντο. Εδώ λοιπόν που με τόσο απλό τρόπο ο Θεός και εκφραστικό τρόπο, αλλά και αν θέλετε διαδικαστικό τρόπο, επίησε τόσο μεγάλο έργο που αυτό σκανδαλίζει κάποιους που θα ήθελε την Αγία Γραφή να ήταν δυσνόητη και κατανόητη, γιατί δυστυχώς πολλοί εν τη ασαφία τίθενται την ισχύν, όπως λέει ο Άγιος Ισίδρος. Το να λένε υψηλά πράγματα, ακατανόητα, αφηρημένα, αυτά θεωρούνται από κάποιους ότι είναι σοφά. Εκτός από τον τρόπο δημιουργίας, έχουμε και μία ανοίξη στο δεύτερο κεφάλαιο, για την αρχαίγονη κατάσταση των πρωτοπλάστων. Αυτό που ήδη έχει αναγνωστεί. Και ήσαν οι δύο γυμνοί, ότι Αδάμ και η γυνή αυτού, και ούκ ισχύνοντο. Εδώ θα μπορούσε κανείς πολλά πράγματα να πει. Πώς εννοεί το τότε γυμνότητα και τι σχέση μπορεί να έχει η σύγχρονη γυμνότητα, ο σύγχρονος γυμνισμός, με την γυμνότητα του Παραδείσου. Η φαινομενική λοιπόν αντίφαση των δύο κεφαλαίων εξαφανίζεται. Πρώτον, όταν διακρίνουμε ότι και στις δύο διηγήσεις δεν τονίζεται η αυστηρή χρονολογική διάκριση των δημιουργημάτων. Δεν είναι η χρονολογία αυτό που προέχει. Και δεύτερον, όταν διακρίνουμε ότι προτασσόμενος ο άνθρωπος προτάσσεται η αξία του ανθρώπου έναντι της αξίας των ζώων και των φυτών. Δεν έχουμε λοιπόν σύγκρουση μεταξύ των δύο κεφαλαίων, των πρώτων της Γενέσεως, πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο, αλλά έχουμε μία συνέπεια από πλευράς ουσίας, βασικών αληθιών που ο Θεός αποκαλύπτει εις την ιστορία για να γνωρίζει την απαρχή της. Αγαπητοί ακροατέ, μόλις και είναι ανάγκη να τονιστεί το πόσο σοβαρότι πρέπει να είμαστε στο Λόγο του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη ειδικότερα, και πόσο λιγότερο θα πρέπει να δεχόμαστε επηρεασμό, δυσμενή επηρεασμό κατά της Αγίας Γραφής, όταν αντιλαμβανόμαστε αυτό το θεολογικό βάθος και αυτό το παιδαγωγικό βάθος των όσων ο Θεός επέτρεψε να αποκαλυφθούν εις όλους μας, για να γνωρίζουμε βασικά στοιχεία της δημιουργίας μας, της δημιουργίας ημών των ανθρώπων και του κόσμου όλου. Πρώτο ο Θεός την επομένη φορά, με την ευκαιρία που αναφέρονται όλα αυτά τα στοιχεία, θα γίνει και μία αναφορά στην Δαρβίνιο εξέλιξη. Η Αγία Γραφή και η Δαρβίνιος εξέλιξη, πάντοτε εξ απόψεως Αγίας Γραφής.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

Θεοτοκίων. Ο ανατήλας ήλιος εκπαστού ως νυμφίος από του τάφου σήμερον και τον άδειν σκυλεύσας και θάνατον καταργήσας σε τεκούσις πρεσβείες φως ημίν εξαπόστηλον, φως φωτίζων καρδίας και τας ψυχάς, φως βαδίζειν άπαντας εμβιβάζων, εν τρίβεις προσταγμάτων σου και οδείς της ειρήνης.

Αν πάρεις με αγάπη τον Σταυρό του Χριστού, είναι πολύ ελαφρύς, είναι σφουγγάρι, φελός. Αν τον πάρεις από την άλλη πλευρά, τότε είναι βαρύς και ασήκωτος. Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 14. Γάμος χωρίς φαχτά δεν γίνεται.

2 Δεκεμβρίου 1825. Ο Ιμπραήμ Πασάς φτάνει μπροστά στο Μεσολόγγι με μια πολυεθνική στρατιά 15.000 ανδρών, αποτελούμενη από τακτικό αιγυπτιακό στράτευμα, διοικούμενο από Γάλλους αξιωματικούς, σώματα ατάκτων Τούρκων και μισθοφόρων Αλβανών, Μαμελούκων και Κοζάκων. Οι καλύτερες στρατιές της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας της εποχής παρατεταγμένες γύρω από έναν φράχτη, με ρητή εντολή να τον πατήσουν. Όπως γράφει και ο Σολωμός, Αραπιά Σάτι, Γάλλου Νους, Βόλη Τουρκιάς, Τοπ Ακ. Η φρουρά των Μεσολογγητών όμως δεν πτωήθηκε. Τα ελληνικά χρονικά έγραφαν «Η απτόητος φρουρά μας δεν εταράχθη ποσός με τη νέα αυτή του εχθρού ενίσχυση». Πολλοί στρατιώτες πάνω στις ντάπιες, βλέποντας τους Αιγυπτίους, φώναζαν ηρωνικά και κοροϊδευτικά. «Καλωσορίσατε. Πολλά τα έτη σας και καλό χειμώνα να περάσετε στον τόπο μας». Μερικοί μάλιστα τολμηροί αγωνιστές έκαναν έφοδο και ευνηδιαστική επίθεση, η οποία στεύθηκε από επιτυχία που γέννησε την πεποίθηση ότι θα τους φάμε και αυτούς. Στις 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση Ιμπραήμ και Κιουταχή. Ο αλαζόνας Αιγύπτιος είπε στον Κιουταχή, δείχνοντάς του περιφρονητικά το Μεσολόγγι. «Αυτό το φράχτη δεν μπόρεσες να κυριεύσεις πολεμώντας επί 8 μήνες». Ο Κιουταχή στιγμένος του απάντησε. «Ναι, φράχτης, αλλά αγνοείς ποιοι τον υπερασπίζουν. Δοκίμασε και θα πιστείς». Και γεμάτος οργή, απέσυρε τα στρατεύματά του και αποτραβήχτηκε στη δυτική πλευρά, αφήνοντας τον Ιμπραήμ να ενεργήσει μόνος. Ο Ιμπραήμ θέλησε πρώτα να διαπραγματευτεί με τους Μεσολογγίτες και τους διεμήνησε να στείλουν αντιπροσωπεία με γλωσσομαθείς για να συνεννοηθούνε. Η φρουρά απάντησε λακωνικά. «Εμείς είμαστε αγράμματοι. Γλώσσες δεν εμάθαμε. Μάθαμε μόνο να πολεμούμε». Εξαπολύθηκε τότε ο πρώτος κανονιοβολισμός κατά της πόλης από τα αιγυπτιακά πυροβόλα. Οι μπάλες των κανονιών εξακολούθησαν να πέφτουν και τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Ο Ρογόν Ιωσήφ, παραμονές του 12ημέρου, εξέδωσε ποιμαντορική εγκύκλιο να διαβαστεί στις 3 εκκλησίες της πόλης, που δείχνει το μεγαλείο του ανδρός, αλλά και την γένωση της εκκλησίας, η οποία αντί να ποιμάνει κατά Θεόν, αναγκάζεται να στείλει σάλπισμα πολεμιστήριο. Γράφει λοιπόν. «Όθεν ως αρχιερεύς ταπεινός, καταχρέωσα συμβουλεύω αύριον, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, οι μεν ιερείς, ιερομόναχοι και μοναχοί, να συναχθείτε εις την κατοικία μου όλοι, δια να πηγαίνομεν εις τη μεγάλην τάπιαν, οι δε πρόκριτοι, εντόπιοι και ξένοι μαζί με όλο το λαόν, χωρίς να φροντίσουν καφέδες και ρακιά, να τρέξουν εις την ίδιαν τάπιαν, με όλην την προθυμίαν, ο μεν με τσαπί, ο δε φτιάρι και άλλος με καλάθι. Όποιος έχει και να δουλεύσομεν όλοι με πατριωτισμόν, καθώς και άλλοτε, διορθώνονται σε αυτήν την τάπιαν ή και άλλην κρυμνισμένην, δια να ειδεί το στρατιωτικόν μας και την από μέρους μας δυνατή προθυμίαν και δούλευσιν και διπλασιάσει των πατριωτισμών και ηρωισμών του, ως της θέλει βέβαια μας απαλλάξει και από τούτον των κίνδυνων, ως και από άλλους πολλούς με τη δύναμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού». Σε αυτούς που θα ανταποκριθούν στην έκκλησή του, ο Ιωσήφ προσφέρει την ευλογία του, σε αυτούς όμως που δεν θα προσέλθουν, προσφέρει την εκ βάθους ψυχής κατάρα του, εκτός γερόντων, γραιών, γυναικών, αδύνατων παρθένων και ανήλικων παιδιών, ως αναξίους της ελπιζομένης ελευθερίας και αναισθήτους της περιστάσεως αυτής της φρικόδους. Όμως η προθυμία του λαού, η ανιδιοτέλειά του και η μεγαλοψυχία του εκείνες τις στιγμές είχαν φτάσει σε μοναδικό σημείο. Γράφει ο Σπυρομήλιος. Οι κάτοικοι του Μεσολογγίου σε όλο το διάστημα της πολιορκίας έδωσαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και της μεγαλοψυχίας τους, αλλά εις αυτήν την περίσταση ακόμη περισσότερο. Διότι εκτός το ότι ήταν από τους πρώτους που ρυψοκινδύνευαν, οι πρώτοι εις τας μάχας όπου αρίστευαν, όπου εφύλαταν πάντοτε εις τις πλέον επικίνδυνες θέσεις και ως πυροβολιστές εις τα κανονιοστάσια και με τα ντουφέκια τους εστέκοντο εις τας επάλξεις,
δίχως να έχω συνάλλο συμφέρον, παρά την ελευθερία της πατρίδος, επειδή αυτόν ιδιαιτέρως δεν τους είχε μείνει τίποτα. Στο μεταξύ, από τις πρώτες ημέρες του 1826, ο μεγαλύτερος εχθρός για το Μεσολόγγι ήταν η έλλειψη τροφίμων. Τον πόλεμο τον είχαν συνηθίσει τόσο οι φρουρά όσο και οι άμαχοι. Είχε γίνει κάτι αναπόσπαστο από τις καθημερινές τους συνήθειες και σαν κάποια απαραίτητη απασχόλησή τους. Γι' αυτό κι αν τύχαινε και περνούσε κάποια μέρα σχετική ηρεμία, τους φαινόταν σαν κάτι να τους έλειπε και έπληταν από τη μονοτονία της ήσυχης ζωής. Ο Νικόλαος Κασομούλης αναφέρει: «Ο πόλεμος είχε καταντήσει στην ακοήν μία μουσική και τόσο είναι αληθινόν, ώστε εάν κανένα μεσημέρι από τη ζέστη έπαυαν τα δύο μέρη, ήτο το παν εις αθυμίαν». Γι' αυτό γράφει και ο Σολωμός στους ελεύθερους πολιορκημένους: «Δεν τους βαραίνει ο πόλεμος, μον έγινε η πνοή τους». Παράλληλα, κάτι ακόμη πιο ανίκουστο για πολιορκία ήταν ότι στην πολιτεία του Μεσολογγίου δεν έλειπαν ούτε τα γλέντια, ούτε οι γιορτές και τα πανηγύρια και γενικά η ζωή κυλούσε σαν να μην συνέβαινε τίποτα το σοβαρό και το σπουδαίο και όλα αυτά όταν έφτασαν ακόμη να πέφτουν μέσα στην πόλη 2.000 βόμβες την ημέρα. Η περιφρόνηση της ζωής είχε ξεπεράσει τα φυσικά δεδομένα κάθε ανθρώπινης μεγαλοσύνης και οι αγωνιστές αντίκριζαν το θάνατο όχι σαν επακόλουθο του αγώνα, αλλά σαν χρέος τιμής. Η ευχή «καλό βόλι» είχε καταντήσει στερεότυπη έκφραση, όπως «καλημέρα», και η ψυχραιμία με την οποία δέχονταν κάθε θλιβερό μήνυμα ήταν παροιμιώδης. Όμως πίσω από το «καλό βόλι» κρυβόταν μια συγκλονιστική αλήθεια. Δεν εννοούσαν να βρει η σφαίρα που έριχναν οι ίδιοι το σημάδι της, αλλά εάν τους χτυπήσει τους ίδιους το βόλι, να τους άφηνε στον τόπο μία και καλή. Να μην τυραννιούνται οι ίδιοι από τις πληγές, μα κυρίως να μην τυραννούν τους διπλανούς τους με την αδυναμία τους. Ήταν μία πράξη ακραίας αγάπης και αλληλεγγύης. Προτιμούσαν τον ακαριαίο θάνατο από το να γίνουν βάρος τους συντρόφους τους, σε μία πόλη που δεν είχε πια ούτε φάρμακα, ούτε τροφή, παρά μόνο αδούλωτη ψυχή. Δύο πολύ σύντομα περιστατικά για την αταραξία τους την ώρα του πολέμου είναι τα εξής. Κάποτε μία βόμβα έπεσε δίπλα σε ένα μεσολογγίτη που λεγόταν Γιάχος, την ώρα που κοπάναγε στο γουδί τη σκορδαλιά. Χωρίς να ταραχτεί και να σταματήσει το κοπάνισμα της σκορδαλιάς, κλωτσάει βρίζοντάς την και αυτή σκάζει παρακάτω. Ενώ ένας άλλος που έπεσε στην καλύβα του την ώρα που μαγείρευε το φαγητό, έχοντας δίπλα τη γυναίκα και τα πέντε παιδιά του, δεν του έγινε άλλη ζημιά παρά να αποδογύρισε το φαγητό. Η οικογένεια αντί να ευχαριστηθεί που γλίτωσαν φθηνά τη ζωή τους, νευριάσανε γιατί τους χάλασε το φαγητό και έπρεπε να το ξαναφτιάξουν από την αρχή. Είναι επίσης γνωστό ότι άνοιγαν συζητήσεις με τους Τούρκους σαν να ήταν μεταξύ τους φίλοι, όταν δεν πολέμαγαν και αυτό είχε γίνει καθημερινή συνήθεια. Ρωτούσαν ακόμη και τα οικογενειακά ο ένας του άλλου και φτάνανε να λένε έως και αστεία μεταξύ τους που πολλές φορές κατέληγαν σε βρισχές. Τότε έλυγε η μπέσα και ξανάρχιζε τον τουφεκίδι. Απ' την άλλη, δεν ήταν λίγα και τα τραγικά γεγονότα. Ο πατέρας δεν έκλαιγε για το σκοτωμό του παιδιού του, ούτε αδερφός για αδερφό. Και μεγαλοπρεπής εποδός για κάθε χαμό συγγενή και φίλου ήταν «γάμος χωρίς φαχτά δεν γίνεται» ή «ο Θεός να το συγχωρέσει, μια και όλοι μας τον ίδιο δρόμο τραβάμε». Κάποια στιγμή σε μια λυσαλαία επίθεση του εχθρού τραυματίζεται βαριά και στα δυο του πόδια ο στρατηγός Σπύρος Κοντογιάννης. Δίπλα του ο αδερφός του Νικολάκης, βλέποντάς τον να σφαδάζει πνιγμένο στο αίμα, βάζει τα κλάματα και τότε ο ετοιμοθάνατος ήρωας του λέει: «Τι κλαις, αδελφέ, δεν ήρθαμε εδώ να πεθάνουμε?» Μάλιστα στις αρχές του έτους και συγκεκριμένα στις 7 Ιανουαρίου του Αγιανιού έγινε ένα συνταρακτικό και απρόσμενο για πολιορκημένους γεγονός. Σαματάς μεγάλος, του φεκίδι και φωνές. Οι Τούρκοι λουφάζουν στα ταμπούρια μέχρι να ξημερώσει, περιμένοντας ότι αυτός ο χαλασμός κάτι κακό προμηνύει για αυτούς. Τι άλλο ετοιμάζουν άραγε οι Έλληνες? Κατάλαβαν αργότερα ότι κάτι γιορτάζουν, γιατί ακούγανε γέλια, τραγούδια και μουσικά όργανα.
Το πρωί ρώτησαν στην τάπια του Μακρύ, στην οποία συνέχιζε το τραγούδι, ο Ζουρνάς και το Τουφεκίδη, τι μεγάλο γιορτάζουν και χαλούν έτσι τον κόσμο. Άκουσαν τότε έκπληκτοι ότι είχαν γάμο. Παντρεύονταν ο καπετάν Μακρύς, ο κλέφτης του ζυγού. Στο ναό του Αγίου Παντελεήμονα, ο Δημήτριος Μακρύς παντρεύτηκε την Ευπραξία Ραζή, ξαδέλφη του Ραζικότζικα. Το μυστήριο τέλεσε ο εφημέριος του ναού Παπαπαναγιώτης Μπουγάτσας, χωροστατούντος του επισκόπου Ιωσήφ. Το γλέντι που ακολούθησε ήταν το κάτι άλλο. Σαν να μην ήταν σε πόλεμο, σαν να μην ήταν πολιορκημένοι από μεγάλο στρατό και τους έλειπαν μάλιστα τα τρόφιμα. Συμμετείχε όλη η πόλη, πλην αυτών που είχαν υπηρεσία στις ντάπιες. Σαν έμαθαν λοιπόν οι Τούρκοι ότι επρόκειτο για γάμο, ανακουφισμένοι, ευχήθηκαν και εκείνοι στους νιόπαντρους, βαρώντας με τα όπλα τους στον αέρα. Όλη η Τουρκιά τους είχε ζωσμένους από στεριά και θάλασσα και εκείνοι παντρεύονταν, γλεντούσαν και ευχόντουσαν καλά στεριώματα, φόβος πουθενά, μόνο πίστη στη νίκη. Τέτοιοι άνθρωποι δεν γίνεται ούτε να νικηθούν, ούτε να υποταγούν. Γι' αυτό δεν έγινε ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

εξαποστηλάριον δέλτα. Τεσσαρετές αστράψαντες, είδομεν επιστάντες, εν ζωηφόρο μνήματι άνδρας εν αστραπτούσες, εστίσες ημυροφόρης, κλεινούσες εις γην όψιν του ουρανού δεσπόζοντος, έγερσιν διδαχθόμεν και προζωήν εν μνημείο δράμωμεν συν το πέτρο, και το πραχθέν θαυμάσαντες μήνομεν Χριστόν βλέψε.

0: η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως. Αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου Αχιλλίου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση του 15ου τεύχους του περιοδικού Αχιλλίου Πόλης. Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενούμε την πρώτη ενότητα της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας και Εξάρχου Κεντρώας Ευρώπης, κυρίου Αυγουστίνου, με τίτλο «Η Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής και η ελληνικότητα ως πνευματική μαρτυρία στον σύγχρονο κόσμο». Η πρώτη αυτή ενότητα φέρει τον τίτλο «Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως». Ο Σεβασμιότατος αναφέρεται στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο άνθρωπος και η Εκκλησία μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Το κείμενο που ακολουθεί προσφέρεται χωρίς καμία αλλίωση του νοήματος του συγγραφέα. Καλή σας ακρόαση.
1: Εισαγωγικές σκέψεις. Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως. Καθώς αναλογίζομαι την πολυετή και πολυσήμαντη πορεία της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, αλλά και τις προοπτικές που διαγράφονται στον ορίζοντα του 21ου αιώνος, αισθάνομαι βαθιά την ευθύνη που συνοδεύει τη διακονία της Εκκλησίας στον σύγχρονο ευρωπαϊκό χώρο. Η ευθύνη αυτή δεν είναι απλώς διοικητική ή θεσμική, είναι πρωτίστως πνευματική και υπαρξιακή. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σταυροδρόμι, όπου η παράδοση συναντά την νεωτερικότητα, σύμφωνα με άλλη ανάγνωση, τη μετανεωτερικότητα, και η πίστη καλείται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που συχνά δεν έχουν καν διατυπωθεί με σαφήνεια. Ζούμε σε μια εποχή έντονων, ταχύτατων και συχνά βίαιων μεταβολών. Ο σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζεται από μια πρωτοφανή ρευστότητα, την οποία οι κοινωνιολόγοι ονομάζουν ρευστή νεωτερικότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, ο άνθρωπος αναζητεί με αγωνία σταθερά σημεία αναφοράς. Παρά την αλματώδη τεχνολογική πρόοδο, την κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης και την επιστημονική εξέλιξη, παρατηρούμε μια παράδοξη αντίφαση. Όσο περισσότερο είμαστε βικτυωμένοι ψηφιακά, τόσο περισσότερο βιώνουμε την εσωτερική μοναξιά. Η υλική ευμάρεια δεν κατόρθωσε να απαλείψει την ανασφάλεια, ούτε η πληροφορία μπόρεσε να υποκαταστήσει το νόημα. Η πνευματική κόπωση του δυτικού ανθρώπου είναι εμφανής. Είναι η κόπωση μιας κοινωνίας που θεοποίησε την ατομική επιτυχία και την υπερκατανάλωση, παραμερίζοντας την ανάγκη για νόημα υπάρξεως και αυθεντική κοινωνία. Μέσα σε αυτό το τοπίο, η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γερμανία δεν αποτελεί μια νησίδα του παρελθόντος, ούτε ένα κλειστό γκέτο που αμήνεται φοβικά απέναντι στις αλλαγές. Αντιθέτως, η αποστολή μας είναι η έξοδος προς τον κόσμο, υπέρ της του κόσμου ζωής.
0: Στο επόμενο μέρος της ενότητας, ο Σεβασμιότατος αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία καλείται να συνομιλήσει με τον σύγχρονο άνθρωπο και να προσφέρει μαρτυρία ζωής μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο.

0: Αγαπητοί φίλοι του Αχιλλείου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου με θέμα «Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως». Καλή σας ακρόαση.
1: Η Εκκλησία καλείται να αφουγκραστεί τους παλμούς της σύγχρονης κοινωνίας, να κατανοήσει τις αγωνίες του ανθρώπου της δύσεως και να του προσφέρει όχι μία ακόμα ηθική ή ιδεολογική πρόταση, αλλά έναν συγκεκριμένο και βιωματικό τρόπο ζωής. Το μέλλον της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας δεν εξαντλείται στη συντήρηση των κτηριακών υποδομών ή στην τυπική τήρηση των παραδόσεων και δεν μπορεί να νοηθεί απλώς ως ζήτημα οργανωτικής συνέχειας ή διοικητικής επιβιώσεως. Αφορά πρωτίστως τη μαρτυρία της Εκκλησίας. Πώς η Ορθοδοξία μπορεί να προσφερθεί ως πρόταση ζωής στον σύγχρονο άνθρωπο και πώς η ελληνικότητα μπορεί να λειτουργήσει όχι ως κλειστή ταυτότητα, αλλά ως πνευματική και πολιτισμική προσφορά στον ευρωπαϊκό χώρο και τον σύμπαντα κόσμο. Η πρόκληση των καιρών δεν είναι να διαφυλάξουμε απλώς ό,τι παραλάβαμε, αλλά να το μεταδώσουμε δημιουργικά στις επόμενες γενιές. Δεν αρκεί η διατήρηση της μνήμης. Απαιτείται η μεταμόρφωση της μνήμης σε ζωντανή εμπειρία. Η Ορθοδοξία δεν είναι μουσιακό κατάλοιπο ενός έντοξου παρελθόντος, αλλά ζώσα εμπειρία κοινωνίας με τον Θεό και τον άνθρωπο. Η μαρτυρία της Εκκλησίας δεν μπορεί να περιοριστεί σε έναν αμυντικό λόγο απέναντι στις προκλήσεις της εποχής. Οφείλει να εκφράζεται ως λόγος ελπίδας, ως πρόσκληση ελευθερίας και ως πρόταση ζωής. Μέσα σε μια Ευρώπη που αναζητά συχνά τον προσανατολισμό της, η Ορθόδοξη παράδοση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναζήτηση του νοήματος, υπενθυμίζοντας ότι ο άνθρωπος δεν ολοκληρώνεται στην αυτάρκεια, αλλά στην κοινωνία και στη σχέση. Η Εκκλησία δεν καλείται να ακολουθεί τις εξελίξεις, ούτε να εγκλωβίζεται σε αυτές. Καλείται να φωτίζει τον δρόμο, παραμένοντας πιστή στο Ευαγγέλιο και ταυτόχρονα ανοιχτή στον διάλογο με τον σύγχρονο κόσμο. Ο Σεβασμιότατος μας υπενθυμίζει ότι η αποστολή της Εκκλησίας δεν είναι η περιχαράκωση, αλλά η μαρτυρία. Όχι η απομόνωση, αλλά η παρουσία. Όχι η φοβική άρνηση του κόσμου, αλλά η προσφορά της αλήθειας του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο.
0: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ενότητα της μελέτης του Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου. Στην επόμενη εκπομπή

0: Αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου Αχιλλείου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας, κυρίου Αυγουστίνου. Στην δεύτερη ενότητα, ο συγγραφέας στρέφει το βλέμμα του στην ορθόδοξη παρουσία της Διασποράς και στον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία καλείται να μεταβεί από μια λογική διατήρησης σε μια δυναμική μαρτυρίας.
1: Η Ορθόδοξη Εκκλησία στις Ευρωπαϊκές Κοινωνίες δεν καλείται πλέον απλώς να προστατεύσει την ταυτότητα των μεταναστών πρώτης γενιάς. Καλείται να προσφέρει λόγο, παρουσία και μαρτυρία στις σύγχρονες κοινωνίες όπου ζει και διακονεί. Δεύτερη ενότητα. Η Εκκλησία της λεγόμενης Διασποράς. Από το καταφύγιο στη μαρτυρία. Η Εκκλησία στη λεγόμενη Διασπορά οφείλει να είναι ιδιαίτερο οντολογικό και ιστορικό χάρισμα. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό που ζει μακριά από την πατρίδα του, η Εκκλησία δεν υπήρξε ποτέ απλώς ένας τόπος λατρείας. Υπήρξε οικιβωτός της πίστεως, της γλώσσας, της πολιτισμικής συνέχειας και της συλλογικής μνήμης. Οι πρώτες γενιές των Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία του 1960 και του 1970 βίωσαν έντονα αυτή την πραγματικότητα. Η ενορία έγινε τόπο συνάντησης, στήριξης, αλληλεγγύης και διατήρησης της ταυτότητας. Εκεί ακούστηκε η ελληνική γλώσσα. Εκεί τελέστηκε η Θεία Λειτουργία. Εκεί βαπτίστηκαν τα παιδιά. Εκεί διατηρήθηκε ζωντανή η μνήμη της πατρίδας. Η ιστορική μνήμη των πρώτων γενεών αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη. Ωστόσο, η πραγματικότητα του σήμερα είναι διαφορετική. Οι νέες γενιές γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Γερμανία. Σκέπτονται, εργάζονται, δημιουργούν και ζουν μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Δεν βιώνουν τον εαυτό τους ως προσωρινούς φιλοξενούμενους, αλλά ως ενεργά μέλη της κοινωνίας στην οποία ανήκουν. Η Εκκλησία οφείλει να κατανοήσει αυτή τη μετάβαση. Δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στην διατήρηση ενός παρελθόντος. Οφείλει να προσφέρει προοπτική μέλλοντος. Η μαρτυρία της δεν απευθύνεται μόνο στους ανθρώπους ελληνικής καταγωγής, αλλά σε κάθε άνθρωπο που αναζητεί τον Θεό, το νόημα της ζωής και την αλήθεια. Η Διασπορά δεν είναι πλέον μόνο χώρος διατήρησης της μνήμης. Γίνεται χώρος μαρτυρίας, χώρος συνάντησης, χώρος διαλόγου, χώρος ιεραποστολής. Οι νέοι άνθρωποι της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Ευρώπη καλούνται να μετατρέψουν την κληρονομιά που παρέλαβαν σε δημιουργική ευθύνη. Η ελληνικότητα δεν μπορεί να εκλαμβάνεται μόνο ως πολιτισμικό αποτύπωμα. Μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας αξιών, παιδείας, ανθρωπιάς και πνευματικότητας. Η Εκκλησία της Διασποράς καλείται να γίνει γέφυρα. Γέφυρα ανάμεσα στις γενιές. Γέφυρα ανάμεσα στους λαούς. Γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση και στο μέλλον. Αυτός είναι ο μεγάλος της ρόλος στον 21ο αιώνα.
0: Ακούσατε την δεύτερη ενότητα της μελέτης «Η Εκκλησία της λεγόμενης Διασποράς» από το καταφύγιο στη μαρτυρία. Στην επόμενη εκπομπή θα παρουσιάσουμε την τρίτη ενότητα. Η Ορθοδοξία ως τρόπος υπάρξεως και η αντίσταση στον ατομικισμό. Καλή συνέχεια από το ραδιόφωνο Αχιλλείου Φωνή.

Θεοτοκίων, ημνό σου το αμέτρητον έλεος ποιητά μου, ότι σ' αυτόν εκένωσας του φορέσε και σώσε φύσιν βρωτών κατοθήσαν. Και Θεός ον ηνέχου εκ της αγνής Θεόπεδος, κατεμέ του γενέστε και κατελθήν μέχρις άδου. Θέλων με του σωθήνε, πρεσβείες της τεκούσισε, δέσποτα πανικτήρμων.

Αν ο Χριστός έζησε στον κόσμο με θλίψη και εσύ θέλεις να ζήσεις με άνεση, δεν βαδίζεις πλέον τον ίδιο με αυτόν δρόμο, αλλά διαφορετικό. Πώς είσαι μαθητής του, αφού δεν τον ακολουθείς? Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Διηγήματα από το βιβλίο «Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά» του πατέρα Χαράλαμπου Παπαδόπουλου.
1: Ο Παπασύντροφος.

ήταν παλιός μαρξιστής, σκληρός ιδεολόγος, απόλυτος και συνεπής. Είχε δωρήσει όλη την περιουσία του στο κόμμα. Ο ίδιος έμενε σε ένα μικρό διαράκι. Τα λίγα χρήματα με τα οποία ζούσε τα έβγαζε από κάτι μεταφράσεις σε ξενόγλωσσα βιβλία, κυρίως πολιτικά. Η δίψα του όμως για δικαιοσύνη και προπαντός για αλήθεια δεν τον άφησε να πολυκερίσει στο κόμμα. Τα βρόντιξε και έφυγε. Ζήτησε τη διαγραφή του. «Δεν θα πολεμώ εγώ τον κοινωνικό φασισμό για να βάλω στην θέση του τον φασισμό της ιδεολογίας. Να υπερασπίζομαι από την μία τα δικαιώματα των ανθρώπων και από την άλλη να καταπιέζω την ίδια την ζωή». Το ίδιο έλεγε και ξανάλεγε σε όλους τους παλιούς του συντρόφους. Κάποτε σταμάτησε. Κουράστηκαν και αυτοί, κουράστηκε και αυτός να εξηγεί. Πέρασαν μερικά χρόνια που είχε μακριά από το κόμμα. Έπειτα εξαφανίστηκε και από την πιάτσα. Τον αναζήτησαν. Ρώτησαν να μάθουν που είχε χαθεί. Αργότερα έμαθαν ότι πήγε στο Άγιον Όρος. Έγινε καλόγερος. Ζούσε σε ένα κελί κοντά στις Καριές, μόνος μέσα στο δάσος. Παλιοί φίλοι αριστεροί τον ανακάλυψαν τυχαία. Το είπαν στην πιάτσα. Από τότε πήγαιναν σχεδόν κάθε χρόνο και το συναντούσαν διάφοροι παλιοί συντρόφοι του. Μιλούσαν μαζί του για πολλά και διαφορετικά θέματα. Τι κάνει ο κόσμος έξω? Έχει δουλειές? Να φάει έχει? Το σύστημα υγείας, η παιδεία μας, τα παιδιά μας? Τι γίνεται με αυτά? Να ξέρετε ότι το κοινωνικό ζήτημα πρωτίστως είναι πνευματικό. Ο ίδιος δεν μπορούσε να φανταστεί Θεό δίχως άνθρωπο. Είχε πάντα ένα μεγάλο καημό για αυτά τα θέματα. Ήθελε να γνωρίζει τι κάνουν, πώς περνάνε οι άνθρωποι στον κόσμο. Θα έλεγε κανείς ότι ένιωθε μια κρυφή ενοχή που τους εγκατέλειψε. Μπορεί να ήταν πλέον αρκετά χρόνια στο Άγιον Όρος, αλλά η καρδιά του χτυπούσε ακόμη στους δρόμους, στις πλατείες, στις πορείες και τις διαδηλώσεις, για το δίκαιο των φτωχών, των κατατρεγμένων, για το ψωμί των ανθρώπων που το θεωρούσε πνευματικό ζήτημα. Εγώ, αδέλφια, δεν λιποτάκτησα από τον αγώνα. Ποτέ δεν έπαψα να ενδιαφέρομαι για τον άνθρωπο και τα προβλήματά του. Απλά τράβηξα από άλλο μονοπάτι. Τους βαρέθηκα αυτούς εκεί έξω. Κόμματα και ιδεολογίες μου σακάτεψαν τη ζωή, μου στέγνωσαν την ψυχή. Όλοι τους πήραν εξουσία και μπαστάρδεψαν τις αξίες μας, τις ιδέες για τις οποίες παλέψαμε. Δώσαμε το βιός μας και την ζωή μας ολάκερη. Μονάχα ο Χριστός και ο Τζέ έμειναν αγνοί και αθώοι, γιατί αρνήθηκαν την οποιαδήποτε μορφή εξουσίας. Όλοι οι άλλοι πούλησαν ακριβά την επαναστατικότητά τους. Εξαργύρωσαν τα μαρτύριά τους με θέσεις στο δημόσιο και κρατικές αβάντες. Να ξέρετε ότι οι χειρότεροι τύρανοι είναι αυτοί που κάποτε μιλούσαν για επανάσταση. Οι μεγαλύτεροι γδάρτες ονείρων είναι όλοι αυτοί που κάποτε έγραφαν ποίηματα και έπαιρναν όρκους στο όνειρο της ουτοπίας. Μας πούλησαν, αδέλφια. Μας πούλησαν για τριάκοντα αργύρια εξουσίας και προβολής. Σε καταλαβαίνουμε, γέροντα. Όμως μήπως τα παραλές? Μήπως γίνεσαι λίγο ολοκληρωτικός? Δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Με μια-δυο εξαιρέσεις ο κόσμος δεν αλλάζει. Οι κοινωνίες δεν μεταμορφώνονται. Άσε δε που και εκείνοι που δεν πήραν κρατική ή δημόσια εξουσία δεν είναι λιγότερο βίαιοι και εξουσιαστές. Δηλαδή, τι θέλεις να πεις? Μα ότι η δημοκρατικότητά μας δεν κρίνεται μονάχα στα μεγάλα και δημόσια αξιώματα, αλλά στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει, σας παρακαλώ, μεγαλύτερη εξουσία από την πατρική, από την συζυγική, από του εργοδότη? Τα χειρότερα αφεντικά είναι οι κομμουνιστές και οι ιδεολόγοι χριστιανοί. Την Κυριακή στην εκκλησία και την Δευτέρα κλέβουν τον εργάτη τους, τον οικάρι τους. Οι άλλοι, τη μια μέρα σε διαλέξεις περί μαξιστικής ιδεολογίας και σε διαδηλώσεις απέναντι στην ιδιωτικοποίηση, και την άλλη πρωί-πρωί στο κέρδος, στα νίκια τους, στα ιδιωτικά σχολεία και ούτω καθεξής. Και όλα τούτα ξέρετε γιατί? Γιατί και οι δύο είναι έξω από την πραγματική ζωή. Έχουν φτιάξει ένα δικό τους φανταστικό κόσμο. Έχουν απολυτοποιήσει τις ιδέες τους. Κόβουν και ράβουν τους ανθρώπους πάνω στην ιδεολογία. Η ιδεολογία δεν σε αφήνει να δεις την αλήθεια. Σου έχει έτοιμες απαντήσεις για όλα τα θέματα. Και το χειρότερο, σε καλεί να κάνεις απόλυτη υπακοή, να τις εφαρμόσεις και ας βλέπεις εσύ ότι δεν πάει το πράγμα, ότι δεν βγαίνει το μέτρημα στην ζωή. Έτσι κάπως πέρασαν τα χρόνια. Έρχονταν, έφευγαν προσκυνητές. Ο γέροντας δεν βγήκε ποτέ έξω από το Άγιον Όρος. Η παλέστρα του τώρα ήταν αυτή. Γέρασε. Δεν μπορούσε πλέον να ζει μόνο στο κελί. Το μοναστήρι στο οποίο υπαγόταν τον πήρε στο γυροκομείο της Μονής.
του έδωσαν δικό του δωματιάκι, μήπως θα κατάφερε να αυτοεξυπηρετείται. Καθημερινά πήγαινε στο ναό για την ακολουθία. Έπειτα έπαιρνε το πρωινό του και ρωτούσε τον γυροκόμο να μάθει τα νέα από τον κόσμο. Τι κάνουν οι άνθρωποι, μαθαίνεις τίποτε? Είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Η καρδιά του φλεγόταν από αγάπη. Όσο είχε την υγεία του, δεν άφηνε γεροντάκι μόνο του. Πήγαινε στα κελιά τους, τους μαγείρευε, τα έλουζε και τους καθάριζε λιγάκι το κελί. Τώρα τα πόδια του δεν τον βοηθούσαν. Είχαν περάσει τα χρόνια. Δόξαζε τον Θεό που βρέθηκαν οι αδελφοί από το μοναστήρι και τον πήραν στο γυροκομείο. Όμως και πάλι δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Κάτι έπρεπε να κάνει για τους ανθρώπους εκεί έξω, για τα αδέλφια του που μοχθούσαν για τον Άρτο τον Επιούσιο. Είχε αϊπνίες, δεν μπορούσε να κοιμηθεί εύκολα. Έτσι σκέφτηκε ότι αντί να διαμαρτύρεται και να μένει άπραγος, θα έπρεπε να κάνει κάτι δημιουργικό, κάτι για τους ανθρώπους στον κόσμο. Εφόσον δεν κοιμάσαι, κάτι πρέπει να κάνεις για όλους εκείνους που αυτές τις ώρες δουλεύουν, διασκεδάζουν, είναι σε δύσκολη κατάσταση. Είχε πάρει την απόφαση. Είχε βρει την λύση. Από το παράθυρο του κελιού, στο βάθος του ορίζοντα, κάθε βράδυ φαινόντουσαν αεροπλάνα. Όλη τη νύχτα, κάθε λίγο και λιγάκι, στο σκοτεινό ορίζοντα ανάμεσα στα αστέρια, αναβόσβηναν και τα δικά τους φωτάκια. Θα μπορούσε να προσεύχεται για εκείνους τους ταξιδιώτες, να πάνε δυνατοί και γεροί στα σπίτια τους. Αυτό έκανε. Όλο το βράδυ, μετάνοιες και προσευχές για τους ταξιδιώτες. Με τον καιρό τα γόνατά του έκαναν πέταλα σαν της καμήλας. Η καρδιά του γέμισε άνθη. Το πρωί στην εκκλησία, κατά τη διάρκεια της ακολουθίας κοιμόταν. Οι αδελφοί σκανδαλίζονταν. Πήγαιναν και τον ξυπνούσαν. Εκείνος δεν παραπονιόταν. Δεν εξηγούσε σε κανένα τίποτα. Δεχόταν τις προσβολές και τις παρατηρήσεις. Μέχρι που το έμαθε ο ηγούμενος. Μάζεψε την αδελφότητα και τους είπε να μην τον ενοχλούν. Γιατί αγάπησε πολύ.

η επέτειος ενός τρελού. Περπατούσε μέρα και νύχτα στους δρόμους της πόλης σαν αερικό. Στο ένα χέρι ένα ποτήρι μπύρα και στο άλλο ένα τελείωτο τσιγάρο. Γελούσε και κουβέντιαζε με σκιές. Έβριζε την μοίρα του και κοιμόταν όπου έβρισκε. Το καλοκαίρι σε παγκάκια κάτω από δέντρα και το χειμώνα σε εισόδους πολυκατοικιών. Είχε σπίτι, το πατρικό του, αλλά σπάνια πήγαινε. Άντε για κανένα μπάνιο, ίσως σε κάποια μεγάλη επέτειο, όπως έλεγε. Δίπλα του, σε κάθε βήμα, υπήρχαν σκυλιά, άλλοτε γάτες. Μερικές φορές κρατούσε ποντίκια. Τα μεγάλωνε μέσα στις μεγάλες και βαθιές τσέπες του σκισμένου και λιγδιασμένου σακακιού του. Σόκαρε. Του άρεσε να προκαλεί τον φόβο στους νοικοκυρέους, στους καθώς πρέπει πολίτες, που σέβονταν τους νόμους και κυρίως ήταν εχέφρονες, ενώ εκείνος για όλους ήταν ο τρελός της γειτονιάς. Εγώ το γνώρισα στο καφενείο. Καθόταν όπως πάντα μόνος, βυθισμένος στις σκέψεις. Στο δεξί του χέρι ένα ποτήρι αλκοόλ, στο αριστερό ένα τσιγάρο το οποίο δεν έσβηνε ποτέ, λες και είχε τάμα την καταστροφή του. Έπαιρνε την μπύρα στο χέρι και πηγαινοερχόταν με βιαστικά βήματα μέσα στο μαγαζί. Καμιά φορά, άμα αισθανόταν πιο καλά, έπαιζε κανένα τάβλι. Γελούσε με την ψυχή του. Εάν κέρδιζε την παρτίδα, ένιωθε σπουδαίος και καφιόταν για τις επιδόσεις του. Λένε ότι όλα ξεκίνησαν όταν ήταν έφηβος. Τότε χάθηκε στους λαβυρίνθους του μυαλού του. Άρχισε να μιλάει με σκιές, να ακούει φωνές. Φανταζόταν σκηνές που προβάλλονται αργά στο βουβό σινεμά του πόνου του. Παρόλα αυτά, ήταν ειρηνικός και άκακος, ήσυχος και αθόρυβος. Μιλούσε και χαμογελούσε σε όλους. Όταν το χαιρετούσες, άνθιζε το πρόσωπό του. Μονάχα με ορισμένους ήταν κάπως επιφυλακτικός και απόμακρος. Ένιωθε με έναν δικό του τρόπο την σκληρότητα που έκρυβαν. «Αυτούς να τους προσέχετε», συμβούλευε τους θαμώνες του καφενείου. «Είναι κακοί άνθρωποι. Κάτω από την γραβάτα υπάρχει βρωμιά. Μυρίζει η καρδιά τους πονηριά». Παρόλα τα προβλήματά του, δεν έπαψε ούτε μια στιγμή να πλάθει όνειρα, να κοιμάται στην αγκαλιά της προσωπικής του ελπίδας, να πίνει πρωινό με πρόσωπα της φαντασίας του και να κοιμάται στις γλυκές αγκαλιές των ονείρων του. Αυτοί τουλάχιστον νοιάζονται για εκείνον, τον γλυκοχαιρετούσαν και τον πρόσεχαν, και ας μην υπήρχαν. Οι άλλοι, οι κανονικοί, τον κυνηγούσαν, κρυφά τον λιδωρούσαν, και αυτά τα βλέμματά τους πόσο πολύ τον τυρανούσαν, γεμάτα ίκτο και λύπηση, απόρριψη και περιφρόνηση που κόβει σαν τζάμι. Γι' αυτό και δεν τους κοιτούσε στα μάτια, σχεδόν καθόλου. Είχε σκυμμένο το κεφάλι και μετρούσε τα βήματά του στα σοκάκια των μονολόγων του, λες και περίμενε να αλλάξει ο δρόμος της ζωής του. Ένα βράδυ τον κέρασα μια μπύρα. Την δέχτηκε με χαμόγελο, έστρεψε το πρόσωπό του και με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια. Σπάνιο φαινόμενο για εκείνον. Λες και ήθελε να μου κάνει κάποια μεγάλη δήλωση, μια σπουδαία ανακοίνωση. «Φίλε, αύριο έχω επέτειο». «Τι επέτειο, βρε?» Το απάντησα με απορία. «Μήπως εννοείς γενέθλια?» «Όχι, επέτειο. Ξέρω τι σου λέω. Σαν αύριο, της σταυροπροσκύνησης, γεννήθηκα. Ήταν η μέρα που ήρθα στην ζωή. Κανείς δεν χάρηκε. Κανείς δεν γέλασε. Ήταν όλοι τους βουβοί και τρομαγμένοι». «Πού το ξέρεις, ρε? Γιατί το λες?» «Ναι, ξέρω τι σου λέω. Κανείς δεν χάρηκε. Μου το είπε ο μεγάλος μου αδελφός. Δεν ήθελαν άλλο παιδί και εγώ τους έτυχα. Από τύχη γεννήθηκα. Θύμωσαν μαζί μου. Τρεπόντουσαν για μένα. Δεν με ήθελαν. Η μάνα ντρεπόταν να με θυλάσει. Πήρε φάρμακα για να σταματήσει τον θυλασμό. Σε τέτοια ηλικία να δείχνω τα στήθη μου. Ντροπή είναι». Σε αυτό συμφωνούσε και η γιαγιά μου, η μάνα του πατέρα μου. Δύστροπη και σκληρή γυναίκα. Έζησε σε εποχές όπου το κορίτσι θεωρούταν κατάρα για μια οικογένεια. Η δε ζωή της γυναίκας σκέτη κόλαση, υποταγή, υποτέλεια, βία και περιθώριο. Λίγο καλύτερα από τα ζώα της φαμίλιας. Έτσι η γιαγιά μισούσε την ζωή. Οτιδήποτε είχε σχέση με τη χαρά της ζωής. Δεν έζησε αυτή. Δεν χάρηκε. Κανείς να μην χαρεί. Αυτό ήταν το κρυφό της δόγμα. Έλεγε και ξανάλεγε στη μάνα μου: «Τι το θέλατε το παιδί σε τέτοια ηλικία? Να σας κοροϊδεύει ο κόσμος ότι δεν μπορείτε να κάνετε καλά τις ορμές σας? Ρεζίλοι γίναμε σε όλο το χωριό». Προσπάθησαν να με ρίξουν, πολλές φορές. Τι μπουνιές έδινε ο πατέρας στην κοιλιά της μάνας, τι βίαιες και κουραστικές δουλειές. Τίποτα. Δεν έλεγα να το κουνήσουν. Μέσα, εκεί,
δραπωμένος από την ζωή. Λένε οι παλιοί ότι άμα είναι να παιδευτείς, θα παιδευτείς, δεν την γλιτώνεις. Και εγώ, φίλε μου, παιδεύομαι από την πρώτη ανάσα ζωής. Κατάλαβες τώρα γιατί σου λέω ότι δεν με ήθελε κανείς? Αυτό το βασανιστικό ερώτημα στίχιωσε μέσα στην ύπαρξή μου. Ξημερώνει, βραδιάζει και εγώ διορατώ με. Με θέλει κανείς? Μόλις τελείωσε την φράση αυτή, πετάχτηκε πάνω, λες και τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Άντε, καληνύχτα. Ευχαριστώ για την πύρα. Μέχρι να σηκωθώ, είχε χαθεί τρέχοντας στα παρακάτω στενά γύρω από το καφενείο. Είχε τους δικούς του ρυθμούς, τα δικά του όρια και πάνω απ' όλα τον δικό του κόσμο που δεν χωρούσαν καθώς πρεπισμοί. Όλα ήταν ελεύθερα, αυθεντικά. Αγαπούσε ιδιαίτερα τα παιδιά, τους παππούδες και τα αδέσποτα ζώα. Όλους τους αδύναμους. Ένιωθε ότι συγγένευαν μαζί του. Μια σχέση πέρα από το μυαλό και την λογική έρεε μέσα του με αυτές τις υπάρξεις. Το πατρικό του σπίτι το είχε γεμίσει σκύλους και γάτες, χελώνες, μικρές κουκουβάγες και νυχτερίδες. Περνούσε, τα τάιζε και έπειτα χανόταν και πάλι στους δρόμους. Είχε συμφιλειωθεί απόλυτα μαζί τους. Ο κόσμος της λογικής τον είχε απορρίψει. Ο κόσμος όμως της αλόγου φύσεως τον είχε αγαπήσει και εντάξει απόλυτα στην κοινωνία του. Τα βράδια έπαιρνε κάποια από τα σκυλιά του σπιτιού και κατέβαινε σε φτωχογειτονιές της πόλης. Όπου έβρισκε μια γριά ή ένα γέρο μόνο του, βουτυγμένο στη μοναξιά, τον αγκάλιαζε, του έκανε αστεία και καθόταν για παρέα. Έπαιρνε μπύρες από το περίπτερο και κουβέντιαζε με τις ώρες μαζί τους. Έλεγε ότι επειδή ένιωθαν τελειωμένοι, ήταν ωραίοι. Η σωματική αδυναμία άνθιζε μια δύναμη στην ψυχή τους. Του άρεσε η παρέα τους. «Να σου κάνω, παιδί, με ένα καφεδάκι?» «Όχι, ρε θεία, τι να τον κάνω τον καφέ? Ο καφές είναι για εκείνους που θέλουν να θυμούνται. Εγώ προτιμώ να ξεχνώ, να μην σκέφτομαι, να ησυχάζει ο νους μου. Έτσι η μπυρίτσα κάνει καλύτερη δουλειά. Με ζαλίζει, θολώνει το μυαλό και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Με νιώθεις?» Οι γερόντι έγνεφαν συγκαταβατικά και ας μην καταλάβαιναν τίποτα απολύτως. Η ουσία για αυτούς ήταν ότι είχαν μια παρέα, έναν άνθρωπο, να πούν μια κουβέντα για τα περασμένα μεγαλεία τους, τους άνδρες που τις τυραννούσαν, για τα παιδιά τους που έλειπαν στα ξένα, ή περισσότεροι για την εγκατάλειψη που ένιωθαν. Εκείνος τους άκουγε, δεν μαρτυρούσε τα μυστικά τους και το κυριότερο δεν απέρριπτε κανένα. Αντιθέτως, τους έδινε με τον δικό του τρόπο δύναμη. «Έλα, μωρέ θεία, όλοι λίγο πολύ σταυρωμένοι είμαστε σε αυτόν τον ντουνιά. Κάθε σπίτι και καημός, κάθε άνθρωπος και βάσανα. Είδες εσύ κανένα να μην κουβαλάει σταυρό? Δες και εμένα που είμαι ένα ρεμάλι. Κανείς δεν με υπολογίζει. Όλοι με λυπούνται και με φωνάζουν τρελό, κακομύρι, άχρηστο. Εντάξει όμως, ζω και εγώ, αντέχω. Έφτιαξα τον δικό μου κόσμο και είμαι πρίγκιπας». Αύριο ξημέρωνε τη σταυροπροσκύνησης. Γιόρταζε. Σκέφτηκε να πάει σπίτι, να κάνει κανένα μπάνιο, να αλλάξει τα ρούχα που φορούσε σχεδόν 6 μήνες. Οι γείτονες του άφηναν στην πόρτα κανένα ρουχαλάκι. Καλά ήταν, φορεμένα, αλλά καθαρά και σιδερωμένα. Σκέφτηκε ότι είχε να πάει πολύ καιρό στην εκκλησία. Του είχε λείψει. Δεν μπορούσε να παραμείνει πολλή ώρα μέσα στο ναό, μια και δεν ησύχαζε το βήμα του, αλλά ωστόσο θα άναβε το κερί του και θα έκανε τον σταυρό του. Πήγε σπίτι, πλήθηκε, έβαλε τα καθαρά ρούχα και κατέβηκε στην εκκλησία. Είχε αρκετό κόσμο. Άναψε κερί και σταμάτησε δίπλα σε ένα παιδί. Εκεί αναπαυόταν. Ένιωθε πιο οικία. Τους ενήλικες δεν τους εμπιστευόταν. Κάθισε κατάχαμα. Δεν ήθελε τις καρέκλες. Άλλωστε ήξερε ότι δεν θα μπορέσει να μείνει πολύ. Θα τον έπιανε πάλι αυτή η νευρικότητα. Η τρεχάλα. Η λειτουργία ήταν υπέροχη. Ένιωθε πολύ όμορφα. Τον είχε συνεπάρει τόσο πολύ που ξέχασε τα τρελά βήματά του. Είχε ειρηνεύσει η ψυχή και το σώμα του. Μια γλυκιά υπερκόσμια ειδονή έρεε μέσα στο είναι του. Ποτέ δεν είχε νιώσει τέτοια θαρπορή. Τέτοιο δυνατό, ζεστό και όμορφο συνέστημα. Λες και κάποιος τον αγαπούσε. Λες και κάποια τον κρατούσε αγκαλιά. Αισθάνθηκε έναν γλυκό ύπνο να ξελογιάζει τα μάτια του. Έγειρε το κορμί του στο πάτωμα. Ξάπλωσε. Σταύρωσε τα χέρια του στο στήθος και μάζεψε τα πόδια του στην κοιλιά του. Έγινε ένα κουβαράκι, σαν μικρό παιδί. Μερικοί γέλασαν. Άλλοι πάλι εκνευρίστηκαν με την ασέβειά του. Τι στάση ήταν αυτή μέσα στο ναό και μάλιστα εν ώρα λειτουργίας? Άσχημα πράγματα. Μερικοί είπαν να τον ξυπνήσουν, να τον σκουντίξουν. Ορισμένοι όμως που τον αγαπούσαν, τους εμπόδισαν.
αφήστε τον, δεν ενοχλεί κανένα». Εκείνος έδειχνε τόσο ευτυχισμένος, τόσο χαρούμενος και γαλήνιος, λουσμένος στο φως. Έφεγγε μακαριότητα που έλειπε από όλους τους επικριτές του και ας μιλούσαν με τόσο σεβασμό και θρησκευτικό στόμφο για τα τελούμενα μυστήρια. Εκείνος είχε την χάρη και αυτή τον νόμο. Η λειτουργία τελείωσε. Ο Σταυρός ήταν πλέον στη μέση του ναού, στολισμένος με άνθη που μοσχοβολούσαν ελπίδα. Οι πιστοί είχαν σηκωθεί από τις θέσεις τους, σχηματίζοντας ουρές για το αντίδωρο. Αυτός δεν έλεγε να ξυπνήσει. Στην ίδια θέση γαλήνιος, στην ίδια στάση ακίνητος και φωτεινός. Ο Παπαχρήστος είπε να φωνάξουν τους επιτρόπους. «Καλά, δεν βλέπετε το παλικάρι? Ξυπνήστε τον, να πάρει και αυτός αντίδωρο, να πάει σπίτι του. Σήκω, νεαρέ, ξύπνα, τελειώσαμε, είναι ώρα να πηγαίνεις». Εκείνος όμως είχε μόλις αρχίσει. Στο ναό είχε μείνει μονάχα το σώμα του. Η ψυχή του ταξίδευε. Στην εξώδιο ακολουθία ο ναός γέμισε από παιδιά και γέρους. Στην αυλή, μπροστά στην πόρτα, είχαν παραταχθεί σκύλοι και γάτες. Λες και κάποιος μυστικά τους είχε ειδοποιήσει. Οι αγαπημένες του γιαγιάδες ξαγρύπνησαν δίπλα στο λείψανο του γλυκού τρελού τους. Όλοι οι ανώνυμοι ήταν εκεί. Τον έθαψαν όπως τον βρήκαν, σε στάση εμβρίου.

Σας διαβάσω ένα μικρό κείμενο, πολύ ποιητικό, καλογραμμένο, από έναν μοναχό Δαβίδ, που μονάζει στις Καριές των Άθου, στον Άγιον Όρος, για έναν άλλο μοναχό, ο οποίος έφυγε, σαν το πουλάκι, σαν τη μικρή ψυχούλα που πέταξε στα χέρια του Κυρίου που τόσο πολύ αγάπησε. Ένα κείμενο καλογραμμένο, σας λέω, και νομίζω ότι ο τρόπος που είναι γραμμένο μιλάει και με τρυφερότητα για την Αγία Ψυχούλα αυτού του ανθρώπου που έφυγε. Και νομίζω ότι είναι και μια απάντηση για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί το θάνατο. Γράφει ο πατήρ Δαβίδ. Είναι κάποιοι άνθρωποι, κάποιες ψυχές που σε κάνουν να απορείς και να θαυμάζεις. Αισθάνεσαι κοντά τους μια δροσιά, μια ευχαρίστηση ψυχής. Επιθυμείς να είσαι μαζί τους γιατί σκορπίζουν μια ανάπαυση, έτσι απλόχερα, όπως βρέχει ο Θεός, επί δικαίους και αδίκους. Ήταν αδιανόητο να επισκεφθείς τη Μονή των Ιβύρων και να φύγεις χωρίς να περάσεις από το γυροκομείο. Όλα τα μοναστήρια, σε παρένθεση το λέω, έχουν ένα γυροκομείο. Από τα πρώτα κτίρια που φτιάχνουν τα μοναστήρια ήταν το γυροκομείο. Γιατί μετά το σίγουρο γεγονός του θανάτου, το επόμενο σίγουρο γεγονός, αν δώσει ο Θεός δηλαδή, θα γεράσουμε. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα ζήσουν αιώνια. Τελειώσαν αυτοί οι άνθρωποι. Πάνε. Όλοι εμείς θα γεράσουμε, αν δώσει ο Θεός να γεράσουμε. Λοιπόν, το γυροκομείο είναι από τα πρώτα κτίρια που φτιάχνονται στα μοναστήρια. Χωρίς να περάσει, λέει, από το γυροκομείο. Το αισθανόσου σαν προέκταση του παρεκκλησίου της Πορταΐτισσας. Η Πορταΐτισσα είναι ένα μικρό εκκλησάκι, στο οποίο φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας, της μαχαιρωμένης Παναγίας, που τη βρήκανε στη θάλασσα και την πήγανε στο μοναστήρι των Ιβύρων, που το είχαν φτιάξει Ίβυρες στο Άγιον Όρος. Και μάλιστα όταν πέρανε την εικόνα και τη βάζανε μέσα στο Καθολικό, δηλαδή στην Κεντρική Εκκλησία, η Παναγία την άλλη μέρα βρισκόταν πάλι στο εκκλησάκι, στην Πορταΐτισσα, στην πόρτα της Μόνης, γι' αυτό λέγεται και Πορταΐτισσα. Και την ξαναπηγαίνανε στο Καθολικό και εκείνη εμφανιζόταν πίσω. Μέχρι που εμφανίστηκε σε έναν Άγιο Μοναχό και του είπε: «Ήρθα εδώ να σας φυλάω, όχι να με φυλάτε». Λοιπόν, και την αφήσανε εκεί και έχουν το μοναστηράκι εκεί, το εκκλησάκι εκεί της Παναγίας της Πορταΐτισσας και προσμονάριο μοναχό, δηλαδή αδελφό υπεύθυνο για να τη φυλάει, να προστατεύει την εικόνα και να ψάλλονται διαρκώς παρακλήσεις και ακολουθίες μπροστά της. Το αισθανόσουν λοιπόν σαν προέκταση του παρεκκλησίου της Πορταΐτισσας στο γυροκομείο, αλλά και ποιος δεν περνούσε από το γυροκομείο, από τον καθηγούμενο μέχρι τον τελευταίο δόκιμο. Εξαρτηματικοί αδελφοί, αδελφοί δηλαδή που ζουν εκτός της Μονής, φίλοι γνωστοί και άγνωστοι. Τι ήταν αυτό που μας τραβούσε όλους προς τα εκεί? Δεν ξέρω αν μπορεί να υποθεί με λόγια και αν κλείνεται σε λέξεις ο πλούτος μιας τέτοιας ψυχής. Οι παππούδες που γυροκομούνταν κατά καιρούς τον ζητούσαν και κλαίγανε σαν μικρά παιδιά αν τυχόν έλειπε για κάποια ανάγκη. Όλες οι παραξενιές τους έβρισκαν εκπλήρωση, ανοχή και υπομονή. Είχαν τέτοια περιποίηση και τέτοια κατανόηση που το θεωρούσαν ευλογία Θεού ακόμα και αυτοί που είχαν βεβαρημένη νοημοσύνη. Από το γυροκομείο των Ιβύρων όλους τους οικονομούσε. Αυτό το γυροκομείο των Ιβύρων όλους τους οικονομούσε και όλους τους ανέπαβε. Ήθελες απλό αδελφικό λόγο, εκεί θα πήγαινες. Ήθελες να πεις τον πόνο σου και τον πειρασμό σου, εκεί θα πήγαινες. Ήθελες να χαλαρώσεις λίγο από τη σκληράδα της καλογερικής, εκεί θα πήγαινες. Ήθελες να οικονομηθείς και υλικός, εκεί θα πήγαινες. Δηλαδή κανένα γλυκό, όλο κάτι θα βρισκόταν. Κάποιοι θα πήγαινε στους παππούδες, κάτι θα οικονομούσες εκεί πέρα. Βλέπετε και οι καλόγεροι είναι από χώμα. Έτσι. Έχουν από ένα ζευγάρι φτερά, αλλά είναι από χώμα. Έτσι. Πάντα θα βρίσκες ένα χαμόγελο, μια ευχάριστη καρδιά, μια δροσιά. Θυμάμαι μια φορά στο κονάκι της Μονής της Καριές, κονάκι, το αντιπροσωπείο θα σαν να λέμε, έτσι το λένε, κονάκι, που γιόρταζε ο Άγιος Δημήτριος και αρκετές φορές που συναντιόμαστε εκτός Μονής, ότι είχε πάντοτε μαζί του μια εικόνα της Πορταΐτισσας. Την έβαζε στο κομωδίνο του και κυριαρχούσε στο χώρο. «Εγώ δεν είμαι τίποτα», έλεγε, «απλώς ελπίζω στο έλεος της Πορταΐτισσας. Αισθάνομαι την παρουσία της». Έτσι μου είπε και τα λόγια του ήταν γερό μάθημα για μένα. Κατέκτησε το έλεος της Πορταΐτισσας με τον αελεή τους πάντες. Φάνηκε το έλεος του Θεού πάνω του την ημέρα της ταφής του, της τόσο απροσδόκητης. Έγινε την ημέρα της γιορτής του, την ημέρα που έκλεινε 20 χρόνια στην καλογερική. Και μένει η απορία πώς μαζεύτηκε τόσο πλήθος για έναν άσημο και χωρίς εξουσίες μοναχό. Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε.
Άκουσα πάνω από 40 παπάδες μαζί με 3 ηγουμένους δεήθηκαν για την ανάπαυση της ψυχής του ταπεινού καλόγερου. Και πάνω από 250 άτομα φώναξαν το Θεό σχορέσει και έκαναν ένα κομποσκήνι, το διατεταγμένο, μέσα στην ερημιά του όρους. Κάτι πολύ συγκινητικό όταν κάποιος πεθαίνει στο Άγιον Όρος, κοιμάται στο Άγιον Όρος, που έχει την αίσθηση πραγματικά του ύπνου, τον εβάζουν, του κόβουν τα ράσα από κάτω και τον σαβανώνουν, όπως ένα μικρό παιδάκι, όπως ένα, τους παλιούς, όπως το Λάζαρο, έτσι το σαβάνουν. Και τον καλύπτουν, τον κάνουν, δηλαδή τον βάζουν όπως είναι ακριβώς, μέσα στο νεκροκρέμα. Δεν υπάρχουν γραφεία τελετών εκεί, δεν εμπορεύεται κανένας κανέναν, δεν υπάρχουν λουλούδια από τον κύριο Τάδε, από την κυρία Τάδε. Εκεί καταλαβαίνεις πώς φεύγεις και πού πας. Ένα θαυμαστό γεγονός, ειδικά στους αγιορείτες πατέρες, είναι αυτή η ευκαμψία των σωμάτων, δηλαδή ότι είναι ζεστό το ανθρώπινο σώμα, ώρες μετά την κοίμησή τους, όταν τους βάζουν μέσα στον τάφο και βλέπεις το σωματάκι σου ότι κάνει αυτή τη χαρακτηριστική γεφυρούλα. Δεν είναι ξύλο, όπως είναι όλων τα σώματα τα δικά μας, είναι ζεστό το σώμα. Χάρη και ιδιαίτερη ευλογία της Παναγίας στα σώματα των αγιοριτών μοναχών που κοιμήθησαν στο Άγιον Όρος. Η ίδια το έχει δώσει υπόσχεση στον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη. Τον βάλανε να είναι μπροστά στο κημητήρι της Μονής από όλους τους παππούδες που γυροκόμισε και οι οποίοι τον περίμεναν να τον περιποιηθούν αυτοί με τη σειρά τους και να τον παρηγορήσουν. Κοιτάξτε μια ωραία κουβέντα για τους γερόντους που εσείς οικονομείτε και τους φαίνεται να αποτύχει μερός τα γεροντάματά τους. Εκείνοι μετά θα σας γυροκομίσουν όταν ανεβείτε και εσείς στον ουρανό. Εκείνοι, το ποτήρι που τους δώσατε θα σας το δώσουν εκείνοι. Κοιτάξτε μια ωραία εικόνα. Ό,τι δώσατε στους ανθρώπους εκείνους και τους περιποιηθήκατε και τους κλείσατε τα μάτια και πέθαναν μέσα σε στοργή και αγάπη, την ίδια στοργή και την ίδια αγάπη θα δείξουν εκείνοι σε εσάς όταν θα σας περιμένουν όταν του ενός εκάστου έρθει η ώρα του. Πρώτος λέει στο χορό ο μοναχός ως πρωτοκάθεδρος της αγάπης και της καλοσύνης. Θέλαμε όλοι να ήμασταν κοντά του, στο χώρο του, εκεί στο γυροκομείο του να μας περιποιηθεί. Αλλά είπαν οι άγγελοι, φτάνει, τον θέλουμε και εμείς κοντά μας. Έτσι πεθαίνουν οι ταπεινοί γίγαντες στον Άθωνα. Αιωνία σου η μνήμη, αδερφέ μου Πέτρο. Μάθαμε και το όνομα του μοναχού που έφυγε. Α, δεν έχει σημασία το όνομα. Σημασία έχει αυτός ο λόγος της οικοδομής και της ελεημοσύνης που ήταν μια πηγή, όπως έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος κάποτε. Εγώ είμαι μια βρύση και τρέχω. Και όποιος θέλει να πιει, πίνει. Άνθρωπος είναι, πίνει. Ζωντανό είναι, πίνει. Μικρό, άγριο είναι, πίνει. Εγώ πηγή είμαι και τρέχω νερό. Αυτές είναι όμορφες κουβέντες για το πώς ερχόμαστε και τουλάχιστον πώς πρέπει να φεύγουμε. Σήμερα, όπως είπαμε, τη χάρη και την ευλογία του Θεού, θα συνεχίσουμε στο θέμα της υπερηφάνειας. Αν θυμάστε καλά, στην προηγούμενη ενότητα είχαμε πει ότι η υπερηφάνεια είναι το γενικό επιτελείο των παθών. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα πάθη και στο τέλος και εκεί καταλήγουν. Είπαμε ακόμη πως είναι μάνα που δημιουργεί πάθη και μάνα που δημιουργεί θυγατέρες, που γεννά θυγατέρες. Ακόμη δεν αναφέραμε ότι πολλά πάθη με τα οποία βασανιζόμαστε και τα οποία πάλι και πολλά

Ισπανίας. Το θέμα, λέει ο γέροντας, είναι ότι τους αισχρούς λογισμούς, τους κακούς λογισμούς, πολλές φορές τους καταλαβαίνεις ευκολότερα. Ενώ το λογισμό της υπερηφανίας για το να τον καταλάβεις χρειάζεται πολύ εγρήγορση. Αν λόγου χάρη την ώρα της προσευχής σου περάσει ένας αισχρός λογισμός, άσχημος λογισμός από το νου, τον καταλαβαίνεις και μπορείς να τον διώξεις ευκολότερα. Φύγε από εδώ θα πεις και θα συμμαζέψεις το νου σου. Αλλά αν στην εκκλησία σου περάσει ο λογισμός ότι διάβασες τέλεια το ψαλτήρι ή έκανες μια δουλειά πολύ καλή, τότε θα υπερηφανευθείς και εδώ χρειάζεται διπλός και μεγαλύτερος κόπος. Να λοιπόν μια σαφής διάκριση μεταξύ των υπερήφανων λογισμών και των κακών λογισμών. Οι λογισμοί. Τι είναι στον άνθρωπο? Αυτά τα βέλη που πετάει προς πάσα, από κάθε κατεύθυνση ο διάβολος. Δεν καταλαβαίνεις, είσαι μια χαρά και εκεί που κάθεσαι σου έρχεται ένας λογισμός από το πουθενά. Βλέπεις κάτι, γεννάει το μυαλό, συνδυάζει με κάποια πράγματα και έχει δημιουργήσει λογισμό. Τι λένε οι πατέρες για τους λογισμούς? Το ίδιο το χτύπημα του λογισμού, εφόσον είμαστε άνθρωποι χωικοί, χωματένοι, δεν είναι αμαρτία. Η προσβολή δηλαδή, το να χτυπηθεί κάποιος. Αμαρτία συνιστάται από τότε που αρχίζουμε το διάλογο με το λογισμό. Πώς? Α, ωραία, σου αρέσει εκεί, αρχίζεις και κολακεύεσαι. Όταν δε ο διάβολος ξέρει ότι πολλές φορές οι κακοί λογισμοί μπορούμε να τους διώχνουμε, δει ότι με τους κακούς λογισμούς δεν τους ακούμε και δεν συγκατατιθέμεθα στους κακούς λογισμούς, τότε ο διάβολος σπέρνει καλούς λογισμούς. Καλούς, όχι ευσεβίας λογισμούς, υπερήφανους λογισμούς, κολακίας λογισμούς. Μας δημιουργεί την αίσθηση ότι καλώς κάναμε ό,τι κάναμε. Ότι είμαστε ταπεινοί, ότι όντως μερικά πράγματα μας πρέπουν. Δεν μας τα δώσανε, αλλά εμείς είμαστε πολύ καλοί. Ποιος δεν κάθεται να ακούσει τα καλά λόγια που του λένε και ποιος κάθεται να τον ευρίζουν. Έτσι αυτή η σαφέστατη διάκριση είναι ανάμεσα στους αισχρούς λογισμούς και στους λογισμούς της υπερηφανίας. Οι λογισμοί είναι κάτι το οποίο από τη στιγμή που ο άνθρωπος καταλαβαίνει τη συνείδησή του αρχίζουν και οι λογισμοί. Και μέχρι τη στιγμή που θα παραδώσουμε την ψυχή μας στο Θεό δεν θα σταματήσει ο λογισμός να μας πειράζει. Η απάθεια των Αγίων Πατέρων που έφταναν πια στα όρια της πνευματικής ζωής δέχονταν και τότε λογισμούς. Αλλά τους αντιμετώπιζαν ευκολότερα. Ο διάβολος ήξερε ότι αυτοί οι λογισμοί που προκαλούν στους πατέρες έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Το πρόσωπο εκείνο που σε ολόκληρη τη ζωή του δεν δέχτηκε κανένα λογισμό ήταν η Παναγία μετά τον Ευαγγελισμό. Όχι στην ζωή της πριν από τον Ευαγγελισμό, διότι από τη στιγμή που σκήνωσε μέσα στην κοιλία της ο Κύριος και συνελήφθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, αφού η Παναγία μας δάνεισε στον Κύριο τα παρθενικά της αίματα, τότε όλος ο λογισμός της Παναγίας έγινε ένθεος. Έγινε ακίνητος προς το κακό και έγινε καταχάριν αναμάρτητη, όπως λέμε. Είναι η καταχάριν αναμαρτησία της Παναγίας. Δεν είναι η καταφύση όπως είναι του Κυρίου μας, αλλά η καταχάριν. Αυτή η αίσθηση που έχουμε μέσα στην Εκκλησία και η Ορθόδοξη Θεολογία μιλά για την καθαρότητα της ψυχής και της συνειδήσεως και της πνευματικής καρδίας της Θεοτόκου. Πλέον δεν μπορούν, το μυαλό της δεν είναι κινήτο προς τίποτα γήινο, προς τίποτα αμαρτωλό, προς τίποτα που να συνδέεται με κοσμικές μέρημνες και με βιωτικές μέρημνες. Τα πάντα είχαν αναφορά τέλος και αρχή το Θεό, μετά τον Ευαγγελισμό της. Όλοι όμως οι υπόλοιποι άνθρωποι, ακόμα και οι μεγαλύτεροι Άγιοι, δέχονταν τα πειρά του διαβόλου. Και όπως είπαμε, ο διάβολος χρησιμοποιεί για τον καθένα μας δικό του τρόπο με τον οποίο τον πολεμά. Άλλο τον πολεμά με τους λογισμούς, άλλοτε με λιγότερους λογισμούς πιο αραιά, ώστε να χαλαρώνει ο άνθρωπος και όποτε χαλαρώσει, γιατί όπως ξέρετε στον πόλεμο ένα πολύ σημαντικό όπλο είναι η δύναμη του ευνηδιασμού, εκεί δηλαδή που ο άνθρωπος νομίζει ότι έχει καταπαύσει ο πόλεμος, εκείνη την ώρα χτυπά, γιατί ακριβώς επενδύει στον ευνηδιασμό. Μέσα στην αναστάτωση ο λύκος κάνει την καλύτερη δουλειά. Το ίδιο κάνει και ο διάβολος και πολεμάει συνεχώς με λογισμούς. Όμως ένας πολύ σημαντικός τρόπος που μας πολεμάει ο διάβολος είναι και οι υπερήφανοι λογισμοί. Οι λογισμοί δηλαδή που δεν μας πολεμάνε κατά πρόσωπον αλλά πλαγίως. Με τρόπο που μας γοητεύει, μας κολακεύει και εμείς καθόμαστε και ακούμε. Και βέβαια το λέμε και στην καθημερινότητά μας ότι όποιος του λένε καλά λόγια

Βεβαίως συγκατατίθεται και ακούει. Όποιος όμως του λένε άσχημα λόγια, ποιος κάθεται να τα ακούσει. Έχουμε λοιπόν ανάγκη διακρίσεως αυτών των λογισμών, να καταλάβουμε από πού προέρχονται αυτοί οι λογισμοί. Δεν είναι εύκολο, γιατί ο άνθρωπος όταν τον βρίζει κάποιος, δεν λέει ότι μήπως έχει δίκιο αυτός που λέει αυτά τα πράγματα. Όχι, τα βάζει με αυτόν που βρίζει. Ενώ με κάποιον που μας κολακεύει και λέει ακόμα και μυθώδη πράγματα, λέμε, κοίταξε βρε παιδί, πόση αξία έχεις και οι δικοί σου άνθρωποι δεν σου δίνουν καμία αξία. Ενώ οι ξένοι σε αναγνωρίζουν, θεωρώντας την αξία είναι η καλή σου η αξία, όχι η κακή σου η αξία. Ο υπερήφανος λογισμός δίνει στην ψυχή μας μια ψεύτικη εικόνα του εαυτού μας, όχι την αληθινή. Ακόμα και όταν μας πούνε κάτι με εμπάθεια, κάτι κακό και πονέσομαι, σημαίνει ότι έχουμε πολύ εγωισμό και βουνό εγωισμού, ώστε να μην αντέχει ένα λόγο δύσκολο ή ενάντιο σε αυτά τα οποία πιστεύουμε για τον εαυτό μας. Σημαίνει ότι έχουμε συσσωρευμένο εγωισμό. Γιατί αν είχαμε ταπεινό λογισμό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, όπως οι γέροντες, μια κουβέντα τους έλεγαν, δεν την έπαιρναν τις μετρητές να ανταπαντήσουν, λέγανε δίκιο έχεις. Και ξέρεις τα μισά, πού να τα μάθεις όλα. Πήγε κάποτε ένας γέροντας για να δοκιμάσει ένα μοναχό να δει σε τι μέτρα πραότητος και υπομονής είχε φτάσει και άρχισε να τον ευρίζει και του λέει είσαι έτσι ανάμεσα σε ένα πλήθος ανθρώπων που τον λάτρευαν για Άγιο, τον πίστευαν για Άγιο. Και γύρισε πολύ πνευματικά ο γέροντας και του λέει και ξέρεις αδερφέ τα μισά, πού να τα μάθεις όλα του λέει. Τελείωσε. Ταπεινώθηκε, σταμάτησε. Γιατί κατάλαβε πως είχε βάθος ταπείνωσης και όχι επιφάνεια ταπεινολογίας. Έχουμε λοιπόν ανάγκη, όταν δεχόμαστε τέτοιους λογισμούς, ανάγκη διακρίσεως και πνευματικής εγρηγόρσεως, να καταλαβαίνουμε από πού προέρχονται αυτοί οι λογισμοί. Δεν μπορεί να προέρχονται από τον Θεό. Και ό,τι λογισμός δεν προέρχεται, καλός λογισμός από τον Θεό, προέρχεται από τον διάβολο. Δεν μπορεί να προέλθει από αλλού. Και από πού, πώς μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή τη διάκριση και αυτή την εγρήγορση? Πρώτα με την ταπείνωση, ασκούμενοι πάνω στον εαυτό μας την ταπείνωση και θεωρώντας ότι αυτοί οι λογισμοί που μας έρχονται δεν έχουν ρίζα το Θεό, και δεύτερον επικαλούμενοι τη χάρη του Θεού να μας δίνει πάντοτε φώτα μέσα στη συνείδησή μας, ώστε να βλέπουμε πραγματικά τον εαυτό μας και όχι όπως θα θέλαμε ίσως τον εαυτό μας ή όπως νομίζουμε πως είναι ο εαυτός μας. Παρότι μας κολακεύουν αυτά τα πράγματα, στο τέλος μας αφήνουν μια πικρία, γιατί έχουμε μια ψεύτικη εικόνα του εαυτού μας και όχι την πραγματική. Όπως λέει ένας σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Νικόλαος Βελιμύροβιτς, ένας Σέρβος Άγιος στις μέρες μας Αγίου, το 63 τον ανακηρύξαμε Άγιο. Λέει λοιπόν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Όταν πίνει λέει κάποιος νερό, δροσίζεται, του αρέσει να πιει. Όμως ξεχνάει ότι στον πάτο του ποτηριού υπάρχει ένας σκορπιός. Και ότι ναι, μεν πίνουμε τον υπερήφανο λογισμό, έτσι μας κάνει ο διάβολος, μας δίνει κάρβουνο, κινητήρια δύναμη να κινηθούμε έτσι σαν μεγάλο όχημα κτλ. Αλλά κάποια στιγμή αυτό θα κάψει παραπάνω από όσο μπορεί να σηκώσει και θα ανατιναχθεί. Το ίδιο κάνει λέει και ο διάβολος. Βάζει λέει μέσα στο ποτήρι κάτω στον πάτο του πυθμένα ένα σκορπιό. Πίνουμε εμείς και στο τέλος έχουμε πάρει το δηλητήριο. Και στο τέλος θα φτάσει λέει και ο σκορπιός στα χείλη μας κοντά. Αυτοί οι περήφανοι λογισμοί που μας τροφοδοτούν, πιστεύουμε και εμείς είμαστε ο Μέγας Αλέξανδρος. Και όταν βρεθεί κάποιος και μας πει δεν είσαι ο Μέγας Αλέξανδρος, λέμε κοίταξε, αυτός φταίει που δεν μας αναγνωρίζει. Όχι εμείς ότι έχουμε ανέβει δηλαδή πάνω στον εγωισμό μας. Ο γέροντας συνεχίζει και λέει τις περισσότερες φορές μια μοναχή το ρωτάει, προλαβαίνει και έρχεται ο λογισμός της υπερηφανίας σε χρόνο μηδέν. Δηλαδή έχετε δει πως ο χρόνος τον οποίο μας πυρπολεί και μας βομβαρδίζει ο λογισμός είναι φοβερός. Δηλαδή πότε είδαμε έναν άνθρωπο ταπεινό, πότε θεωρήσαμε τον εαυτό μας καλύτερο, πότε είδαμε έναν άνθρωπο να έχει κάτι, εμείς λέμε έχουμε τα καλύτερα, πότε συγκρινόμε, δηλαδή κάνουμε κάτι υπολογισμούς. Και πώς βγάζουμε τον εαυτό μας πάντοτε από έξω και πάντοτε καλύτερο, είναι να μπορεί κανείς. Δηλαδή, ο καλύτερος μαθηματικός της πράξης, το καλύτερο κομπιούτερ, δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο λειτουργεί ο υπερήφανος λογισμός. Αμέσως έχει τακτοποιήσει τα πράγματα. Η δεύτερη, ο εαυτός μου πρώτος. Δηλαδή, όλος ο κόσμος δεν ξέρω που θα μπει, ο εαυτός μου πάντως είναι από πάνω. Έτσι κι αλλιώς. Είναι ο καλύτερος.
Δεν προλαβαίνω λοιπόν, λέει η μοναχή, τόσο γρήγορα που έρχεται ο λογισμός της περηφάνειας, δεν μπορώ να επιστρατεύσω τόσο γρήγορα τον ταπεινό λογισμό. Γιατί δεν μου έρχεται δηλαδή πρώτα ο λογισμός της ταπείνωσης και ο λογισμός της περηφάνειας να αργεί, αλλά έρχεται άμεσα. Πρώτα-πρώτα γιατί ο άνθρωπος ρέπει προς τα πονηρά εκνεότητος αυτού. Δηλαδή το ευκολότερα κανείς κατεβαίνει παρά ανεβαίνει. Ευκολότερα κανείς πέφτει στο κακό παρά στο καλό. Ευκολότερα κανείς είναι η κατηφόρα, βλέπετε ότι άμα αφήσει από πάνω λυθεί θα βρεθεί κάτω. Ενώ η ανηφόρα θέλει κόπο, θέλει υδρότα, θέλει σταυρό, θέλει υπομονή. Πρέπει λοιπόν πριν από αυτούς τους λογισμούς να γίνει η δουλειά νωρίτερα, λέει ο γέροντας Παΐσιος. Λέει, τι λέει ο Δαβίδ, ετοιμάστην και ούκε ταράχθην. Ετοιμάστηκα και δεν ταράχθηκα. Τι πρέπει λοιπόν, λέει, να κάνω εγώ? Χρειάζεται να προετοιμάζω τον εαυτό μου πριν μου έρθει περήφανος λογισμός. Το πρωί, στην προσευχή μου, στην καθημερινή προσευχή, αλλά και το βράδυ στην προσευχή μου. Θεέ μου, φύλαξέ με από τους λογισμούς και την υπερηφάνεια. Χρειάζεται λοιπόν προσευχή και πνευματική πανοπλία, προετοιμασία για τον δρόμο που έχω. Λέει ένας σύγχρονος πατέρας της Εκκλησίας μας ότι ο Νόε την Κιβωτό δεν την έφτιαξε την περίοδο του κατακλυσμού, την έφτιαξε νωρίτερα, στον καιρό της ειρήνης, πριν ξεσπάσει η μπόρα, πριν ξεσπάσει ο κατακλυσμός. Αυτό, λέει, πρέπει να κάνουν και οι άνθρωποι στην πνευματική τους ζωή αντιμετωπίζοντας τους μεγάλους τους πνευματικούς αγώνες και τους καθημερινούς. Να φτιάξουν μια κιβωτό στον καιρό της ειρήνης για να την έχουν έτοιμη την ώρα που ξεσπάει η καταιγίδα. Έρχεται λοιπόν ένας υπερήφανος λογισμός. Τι κάνει ο πνευματικός ο άνθρωπος? Έχει προετοιμαστεί από νωρίς. Έχει ετοιμάσει τον εαυτό του με προσευχή, με πνευματική πανοπλία. Έχει δουλέψει καθημερινά και το βράδυ στον έλεγχο του και στην προσευχή του με την αυτομεμψία. Μέμφεται τον εαυτό του. Γίνεται ένας καυγάς. Δεν λέει φταίει αυτός που δημιούργησε. Φταίω εγώ που το συνέχισα. Μέμφομαι τον εαυτό μου. Μέμφομαι. Λέει αυτός κουβάλισε τη φωτιά, εγώ κουβάλισα τη βενζίνη. Μετράει τα λόγια του. Και συμμαζεύει τον εαυτό του προσπαθώντας την επόμενη μέρα να φερθεί καλύτερα. Όταν λοιπόν έτσι κάνει και υπολογίζει και τετραγωνίζει μερικά πράγματα και τα τοποθετεί εκεί που πρέπει να τα τοποθετήσει, τότε ευκολότερα αντιμετωπίζονται οι υπερήφανοι λογισμοί. Μόνο οι ταπεινοί λογισμοί φέρουν ταπείνωση, αντίβαρος στους υπερήφανους λογισμούς. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο την ώρα του πνευματικού πολέμου που υφιστάμεθα επίθεση από υπερήφανους λογισμούς, αλλά και τον άλλο καιρό. Ταπείνωση και ταπεινοί λογισμοί. Όταν λέμε ταπεινοί λογισμοί, δεν λέμε εξουθενωτική, ο άνθρωπος να εξουθενώνεται, να μην θεωρεί ότι έχει αξιοπρέπεια κτλ. Αυτό είναι μία παραχάραξη της ταπείνωσης. Δεν σημαίνει αυτό. Ταπείνωση σημαίνει να θεωρείς ότι είσαι μέσα στον κόσμο το πρόσωπο που ευεργετήθηκε πολύ από το Θεό και ότι παρόλη την πνευματική την πτώση ο Θεός δεν το ξέχασε και ότι κάθε μέρα της ζωής μου πρέπει να είναι μια ευχαριστία για το Θεό και ότι ό,τι έχω, ό,τι αρετή έχω του Θεού δώρο είναι. Δικά μου είναι τα σφάλματά μου και οι αμαρτίες μου. Αυτή νομίζω και όπως λένε και οι Άγιοι Πατέρες είναι η σωστή τοποθέτηση της ταπείνωσης. Τι έχεις ού και έλαβες, είδε και έλαβες, τι καυγάσαι ως μη λαβών. Δηλαδή ό,τι έχεις το έχεις λάβει από το Θεό. Αφού λοιπόν το έχεις λάβει από το Θεό, γιατί καυγάσαι ότι είναι δικά σου και ότι δεν έχεις λάβει τίποτα από το Θεό και ότι όλα είναι δικά σου πράγματα? Βεβαίως οι αρετές είναι δώρα της χάριτος του Θεού με τη συνεργία του ανθρώπου, με τη συνεργασία δηλαδή του ανθρώπου. Αν δεν θέλει ο άνθρωπος ο Θεός δεν τον χαριτώνει με το ζόρι, με το στανιό, όμως είναι δώρα πρωτίστως της χάριτος του Θεού που έχουν από πίσω έναν προσωπικό πνευματικό αγώνα. Ο γέροντας συνεχίζει και λέει ότι η υπερηφάνεια εκτός από γενικό επιτελείο των παθών, δηλαδή γενικό στρατηγείο που κάνει κουμάντο και κανονίζει τα του πολέμου, πότε επιτιθέμεθα, πόσο, πού, με τι τρόπους κτλ. Είναι και πολύ μορφή, έχει πάρα πολλές μορφές, για τούτο είναι και δυσδιάκριτο. Μπορεί ο άνθρωπος να θεραπεύσει μεγάλα, ογκώδη πάθη, φοβερά, η υπερηφάνεια να βόσκει από κάτω και να βρίσκεται ελεύθερη και να μην καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι δουλεύει στην υπερηφάνειά του. Η κρυφή υπερηφάνεια. Για να δούμε τι σημαίνει κρυφή υπερηφάνεια. Κρυμμένη δηλαδή, που δεν μπορεί εύκολα ο άνθρωπος να την αναγνωρίσει. Μου είπατε, λέει η μοναχή, η γέροντα, ότι έχω κρυφή υπερηφάνεια. Ποια είναι η κρυφή υπερηφάνεια?
Απαντάει ο γέροντας. Είναι η εσωτερική υπερηφάνεια και η εσωτερική υπερηφάνεια είναι πολύ χειρότερη από την εξωτερική. Ερώτηση. Τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην εξωτερική και την εσωτερική υπερηφάνεια? Νομίζω ότι η διάκριση που δίνει ο γέροντας Παΐσιος έχει να κάνει καθαρά με ψυχολογικούς όρους. Δηλαδή βάζει πραγματικά το μαχαίρι πάνω στην πληγή. Ο γέροντας προσπαθεί να κάνει εγχείρηση. Αυτό, αγαπητοί μου, κάνουν, επιχειρούν, κατορθώνουν οι Άγιοι Πατέρες μας. Επειδή έφτασαν τόσο πολύ κοντά στο Θεό, είναι άριστοι ψυχολόγοι της ανθρώπινης ψυχής και μπορούν να βλέπουν τα πράγματα καθαρά ως καθαροί οι ίδιοι και να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Κοιτάξτε, μια σαφή διάκριση, τι διαφέρει η εξωτερική από την εσωτερική θεραπεία. Εμείς πιστεύοντας σε σχήματα εξωτερικά ταπεινά, νομίζουμε ότι είμαστε και ταπεινοί εσωτερικά. Ενώ μπορεί ο άνθρωπος να φορά ρούχα ευτελή, όπως λέει ο γέροντας, αλλά εσωτερικά να δουλεύει στο πάθος της υπερηφανίας. Η εξωτερική υπερηφάνεια, απαντά ο γέροντας, φαίνεται και θεραπεύεται εύκολα, ευκολότερα από την εσωτερική. Ο άνθρωπος που έχει εξωτερική υπερηφάνεια, που κομπάζει, φαίνεται και από τα ρούχα του και από την περπατησιά του και από την ομιλία του, και έτσι μπορεί κανείς να του πει και καμιά κουβέντα και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να βοηθηθεί. Η εξωτερική υπερηφάνεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλη εντύπωση για τον εαυτό τους. Και όχι απλώς έχουν μεγάλη εντύπωση, αλλά αυτό το λένε προς τα έξω. Φορούν επιδεικτικά όμορφα ρούχα, έχουν ακριβά αυτοκίνητα, θέλουν να τα δείχνουν. Κάποιος θα βρεθεί από κάτω και θα τους πει: κοίταξε εδώ το ένα το άλλο. Και αυτό μπορεί κάπως να το ακούσει. Λέει ο γέροντας ότι αυτή η υπερηφάνεια, παρότι είναι φοβερό και αυτό πάθος, μπορεί ευκολότερα να θεραπευτεί. Και την καταλαβαίνει ο άνθρωπος αυτού του είδους την υπερηφάνεια. Την άλλη όμως υπερηφάνεια που δουλεύει ο άνθρωπος εσωτερικά και είναι σαν το σαράκι, το οποίο άμα είσαστε σε ένα ξύλινο σπίτι, τα παλιά τα σπίτια, τα όμορφα, είσαστε εκεί πέρα, κάθεστε και ακούτε ένα κρίτσι, κρίτσι, κρίτσι, και έχει και ησυχία κιόλας. Ποιος το έχει δει αυτό το σκουλικάκι? Δεν το έχει δει, μόνο τις τρύπες βλέπει, και άμα έχει και υπομονή θα του έρθει και το ταβάνι στο κεφάλι. Γιατί αυτό το σκουλικάκι το μικρό έχει κάνει πολύ πολύ δουλειά μέσα στο ξύλο. Έχει φάει το αιωνόβιο ξύλο ένα τόσο δα μικρό σκουλικάκι. Αυτό λοιπόν το σαράκι της ανθρώπινης ψυχής είναι η εσωτερική υπερηφάνεια. Η κρυφή λοιπόν υπερηφάνεια είναι πολύ ύπουλη και δεν τη βλέπουν παρά μόνον ένας πεπειραμένος που μπορεί να την καταλάβει. Η κρυφή υπερηφάνεια υπάρχει συνήθως στους πνευματικούς ανθρώπους. Και τότε, ενώ έχουν εξωτερικά σχήματα ταπεινά, σχήματα ευλαβίας, μέσα κρύβουν του κόσμου την υπερηφάνεια. Και λέει χαρακτηριστικά, ο γέροντας νομίζω είναι φράση κλειδί που κυκλώνει όλο μας το θέμα, βλέπεις παιδάκι μου, στα κουρέλια μπίνεται το ταγκαλάκι. Το ταγκαλάκι είναι μια φράση που την έχει φέρει από τα Αφάρας, από την Καπαδοκία. Στα κουρέλια ντύνεται, λέει, το ταγκαλάκι. Δηλαδή ο διάβολος είναι ρακέμπητος. Δεν είναι ωραίο ντυμένος, ντύνεται στα κουρέλια. Άρα θεωρεί ο άνθρωπος ο οποίος ντύνεται έτσι στην ευτέλειά του ότι δουλεύει πραγματικά στο Θεό, ενώ στην πραγματικότητα δουλεύει στο διάβολο. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο που νομίζω έχει να κάνει με αυτή την περίπτωσή μας. Κάποτε στο μοναστήρι του, στο Σινά, συνάντησε ένα μοναχό ο οποίος φορούσε ευτελή ρούχα, πάρα πολύ, και ήταν πάρα πολύ έτσι ταπεινός και ήταν στις τελευταίες δουλειές. Τότε ζήτησε από το Θεό πληροφορία για τη ζωή αυτού του μοναχού, δηλαδή ζήτησε να δει πώς ζει αυτός ο μοναχός. Του απεκάλυψε λοιπόν ο Θεός ότι αυτός ο άνθρωπος, παρότι φορούσε ρούχα έτσι ευτελή και ήταν τελευταίος, εντούτοις δούλευε στο θέλημά του, δούλευε στην υπερηφάνειά του. Ήθελε δηλαδή οι άλλοι να τον θεωρούν με το εξωτερικό του σχήμα άγιο. Και πήγε και του είπε: αδερφέ μου, βλέπω ότι από τις τρύπες του ζωστικού σου, του ράσου σου δηλαδή, μπαινοβγαίνει ο διάβολος. Και προσπάθησε με κάθε τρόπο να τον ελέγξει και να τον φέρει σε μετάνοια. Δεν είναι τα σχήματα που μας τα εξωτερικά που μας προσδίνουν εσωτερική ταπείνωση. Είναι η καρδιά η εσωτερική που πρέπει τον άνθρωπο να τον καθιστά ταπεινό και να τον κάνει πραγματικά ταπεινό. Όταν ο άνθρωπος νιώθει πραγματικά εσωτερικά ότι είναι ο τελευταίος από όλους, τότε πραγματικά θα βάλει και το μέτρο και τον τρόπο με τον οποίο και θα ντύνεται και θα μιλάει και θα συμπεριφέρεται. Ο ταπεινός ο άνθρωπος δεν είναι ένας άνθρωπος που μοσχοπουλάει την ταπεινωσή του.
Δεν είναι ένας άνθρωπος που γυρίζει από εδώ και από εκεί και θα πει είμαι ταπεινός, δεν ξέρω αν με έχετε δει, είμαι ένας ταπεινός, ο πιο ταπεινός. Ούτε είναι μια, ο γέρο, ο Παπαϊθρέμ στα Κατουνάκια λέει τι είναι η αγιότητα, τι είναι η ταπείνωση, μια μπουγάδα που τη βγάλαμε έξω να τη δει ο κόσμος. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ο ταπεινός άνθρωπος με όλες τις αρετές του ξέρει να κρύβει και τούτο και την ταπείνωσή του και την αγιότητά του. Ταπεινός δεν είναι ένας άνθρωπος που ζει σαν τους λαθρομετανάστες, ήσυχος, σαν αέρας, δεν τον παίρνει κανείς χαμπάρι. Δεν είναι ένας άνθρωπος που λένε Άγιος, Άγιος, Άγιος. Λέγανε παλιά οι πατέρες, Άγιος είναι αυτός που τα σημεία της αγιότητός του βγαίνουν μετά το θάνατο. Όχι όσο ζει, αλλά μετά το θάνατο, σαν τον αέρα. Και βλέπετε ότι και οι μεγάλοι γεροντάδες, καμιά φορά ρωτάει ο κόσμος, μα έχουμε στην εποχή μας τέτοιους χαρισματικούς σαν τον γέρο Πορφύριο και τον γέρο Ιάκωβο και τον γέρο Παΐσιο. Οι γέροντες αυτοί τους ανέδειξε ο Θεός σε πολύ μεγάλη ηλικία. Ο γέρο Πορφύριος ήταν από μικρό παιδί χαριτωμένο, είχε διορατικό χάρισμα από 16 χρονών. Ο γέρο Παΐσιος τα ίδια. Ο πατήρ Ιάκωβος πέρασε τα μαρτύρια του κόσμου και τα πάθη του, όλες τις δυσκολίες και όλα τα προβλήματα, εσωτερικά και εξωτερικά, μέσα στο μοναστήρι στην νεότητά. Και όμως ο Θεός τον ανέδειξε σε μεγάλη ηλικία. Άγιο. Και αυτό γιατί? Γιατί ήταν όρημα στάχια πια και δεν κινδύνευαν από την υπερηφάνεια. Άμα μας πει κανένας ότι είσαι Άγιος, πάει τέλειος το χάσαμε. Δεν το έχουμε χάσει χωρίς να μας πει. Φαντάσου να μας πει κάποιος. Άρα λοιπόν είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα της αγιότητος και πολύ σοβαρό το θέμα της ταπείνωσης. Δεν έχει κάνει με σχήματα, αλλά περισσότερο με συνείδηση. Λέει η μοναχή, συνεχίζει και λέει, γέροντα, άλλο πάθος είναι η υπερηφάνεια και άλλο ο εγωισμός. Η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η καινοδοξία, εκτός από την έπαρση που είναι ο σφορικός σταθμός, έχουμε διαβαθμίσει δηλαδή, είναι το ίδιο πάθος, δηλαδή η υπερηφάνεια, με μικρές διαφορές και διαβαθμίσεις. Άρα λοιπόν λέμε, η υπερηφάνεια, εγωισμός, καινοδοξία, εκτός από την έπαρση, ένας δαιμονικός εωσφορικός, εικόνα της υπερηφανίας, είναι το ίδιο πάθος σε διάφορες μορφές. Και μιλάει για τον εγωισμό, κάτι το οποίο δεν έχει κανένας μας κανένα πρόβλημα με τον εγωισμό. Είναι ένα θέμα που το έχουμε λύσει νωρίς. Κανένας δεν είναι εγωιστής. Κανένας τίποτε, γιατί εμείς είμαστε οι πιο ταπεινοί. Και πού είναι ο εγωιστής? Πού το βλέπεις εσύ ότι είμαι εγωιστής? Ποιος νομίζει ότι είμαι εγωιστής? Όποιος αναρωτιέται ποιος νομίζει ότι είμαι εγωιστής, δεν υπάρχει μεγαλύτερος εγωιστής από αυτό. Γιατί ένας εγωιστής, ένας ταπεινός άνθρωπος, θεωρεί ότι όντως είναι εγωιστής. Ενώ ένας εγωιστής είναι τυφλός. Ο εγωιστής όταν αποκτά αυτό το πάθος, τυφλώνεται. Θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο. Και κάθε άλλον που μέμφεται εκείνον εγωιστή. Ο γέροντας λέει κάτι χαριτωμένο. Λέει είμαι ο τελευταίος άνθρωπος. Πάει μια γιαγιά εκεί στον παππούλη και του λέει είμαι ο τελευταίος άνθρωπος. Πιο αμαρτωλός. Είμαι πιο αυτό. Είτε ξέρω ο Θεός θα με τιμωρήσει, θα με κάψει την κόλαση. Προκειμένου λοιπόν να την συνεφέρει ο παππούλης, της λέει: Έχεις δίκιο, της λέει. Έχεις δίκιο, μεγάλο δίκιο. Η πιο αμαρτωλή είσαι. Και εδώ στην ενορία αυτό λένε για σένα. Σοβαρά, έτσι είπανε για μένα ότι είμαι η πιο αμαρτωλή. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, μόλις ήρθαμε αντιμέτωποι με την αλήθεια μας και όχι με τις κουβέντες περί ταπείνωσης, πονάει. Πονάει, γιατί ο εγωισμός έχει απλώς οι ρίζες βαθιά. Λέει λοιπόν ο γέροντας ότι ο εγωισμός είναι το αναρχικό παιδί της υπερηφανίας. Δεν το βάζει κάτω, επιμένει εκεί. Όπως τα δέντρα που δεν λυγίζουν τελικά σπάνε, έτσι και ο άνθρωπος που έχει εγωισμό, επειδή δεν κάπτεται, σπάζει τελικά και τρώει τα μούτρα του. Ξέρετε, τα αστάχια τα έχει κάνει ο Θεός μαλακά, να έχουν μαλακό εκεί πέρα το ωραίο, εκεί πέρα το, πώς το λένε, το κοτσανάκι τους, ώστε να μπορεί να πούνε τον αέρα. Πού τα γέρνει ο αέρας να γίνει. Όσα είναι στυλωμένα και σηκώνονται εκεί πέρα, εκεί και είναι θεριαμένα και κάθονται και δεν πάνε πουθενά, γιατί εκείνα είναι υπερήφανα και λέει εμένα, αυτά σπάνε κατευθείαν. Όσα έχουν ταπείνωση και όσα έχουν και γεμάτο καρπό, και είναι και γεμάτα την ώρα του θερισμού, αυτά έχουν μυαλό και γέρνουν. Όσα είναι από τα άλλα μένουν στυλωμένα. Κάποτε ένας έτσι με κάποιες αιρετικές έτσι, δοξασίες είχε πάει στο Άγιον Όρος και κάποιος τον έβαλε εκεί να προσκυνήσει κάτι εικόνες και λέει εγώ δεν προσκυνάω ποτέ εικόνες.
Και του είπε ένας μοναχός, του λέει, γόνατο που δεν γλύνει, σπάει. Αυτός δεν τ' άκουσε εκεί πέρα, κατέβαινε από τους Γανιλαίους, πέφτει το μουλάρι, σπάει τα πόδια του, κατεβαίνει με σπασμένα πόδια στον Αρσανά. Τότε κατάλαβε ότι όποιος δεν γονατίζει, στο τέλος συντρίβεται, εξουθενώνεται. Επειδή λοιπόν δεν κάπτεται, σπάζει τελικά, λέει, τα μούτρα του. Μεγάλο παιδί μου κακό ο εγωισμός, ενώ και ανάπαυση δεν έχει ο εγωιστής. Πάλι επιμένει και λέει ο γέροντας, εγώ δεν το γνώριζα, το μάθα εδώ στο συναξαριστή, λέει, δεν βλέπεις ο Άριος όταν η μάνα του του είπε, καλά, τόσοι λένε ότι σφάλεις, δεν το καταλαβαίνεις. Η μάνα του, λέει ο γέροντας, πως λέει ο συναξαριστής, πήγε και του είπε του Άριου, ήταν ιερέας ο Άριος, πήγε και του είπε, καλά, τόσος κόσμος λέει ότι έχεις λάθος, γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Και λέει ο Άριος, το ξέρω, τι λέει, αλλά πώς να υποταχθώ εγώ σε αυτούς. Πώς να υποταχθώ. Ο εγωισμός, παιδί μου, λέει ο γέροντας, δεν τον άφηνε να παραδεχθεί το λάθος του. Και δεν τον απασχολούσε που είχε παρασύρει τόσο κόσμο στην αίρεση. Δεν τον απασχολούσε. Αν παραδεχτώ ότι σφάλω, έλεγε, θα εξευτελιστώ στους οπαδούς μου. Και όσο καταλάβαινε ότι κάνει λάθος, άλλο τόσο ζοριζόταν να τους πείσει ότι έχει δίκιο. Μόνο και μόνο για να μην υποταχθεί. Φοβερό πράγμα ο εγωισμός. Και με πήγε στην προηγούμενη συνάντησή μας ότι όποιος είναι εγωιστής, υπερήφανος, δεν χρειάζεται να μοιάζει σε κακόν άνθρωπο, μοιάζει στον ίδιο τον διάβολο. Ο οποίος μπορεί να κάνει τόσα πολλά, τόσες καλές, τόσα πράγματα τα οποία μοιάζουν με θεοφοβούμενο άνθρωπο και νηστεύει και δεν κοιμάται και πιστεύει στο Θεό. Αυτό που τον διαφοροποιεί είναι ότι δεν μετανοεί. Δεν λέει ευλόγησο. Δεν λέει έκαμα λάθος. Δεν ταπεινώνεται. Αυτό είναι που κάνει το διάβολο διάβολο. Ο γέροντας τελειώνει το κεφάλαιό του με μια πολύ ωραία ενότητα. Λέει ένα ωραίο κομματάκι. Σε τι διαφέρει, γέροντα, ο εγωιστής από τον υπερήφανο. Και ακούστε, και ας ψάξει ο καθένας τον εαυτό του και να μην μου πει ότι δεν είναι μέσα στη μια ή στην άλλη κατηγορία. Εμένα να μην μου το πει, αλλά στον εαυτό μας, ξέρετε, όλους μπορούμε να τους κοροϊδεύουμε. Αλλά όταν είμαστε μόνοι, το ξέρεις ότι το έχεις κάνει. Δεν το λες, αλλά το ξέρεις ότι το έχεις κάνει. Λέει, ο εγωιστής, ποια είναι η διαφορά μεταξύ εγωισμού και θελήματος. Ο εγωιστής έχει θέλημα. Στυλώνει τα ποδάρια. Πείσμα. Ενώ υπερήφανος μπορεί να μην έχει ούτε θέλημα ούτε πείσμα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Λέω γέροντας ένα παράδειγμα. Το χρησιμοποιεί από την Καλογερική. Εσείς δείτε το από τη ζωή σας. Στην εκκλησία έχουν μια τάξη μοναχοί, προσκυνάνε με σειρά. Δηλαδή οι αρχαιότεροι, πάει ο γέροντας, προσκυνάει και αφού προσκυνήσει τις εικόνες, κάθεται στο στασιδάκι και στο απόδειγμα και σε όλες τις ακολουθίες. Και περνάνε όλοι οι αδελφοί, οι αδελφές στα μοναστήρια, τα γυναικεία κτλ. Προσκυνάνε, παίρνουν ευχή και φεύγουν. Όλες κατά σειρά, με σειρά, από την ημέρα που προσήλθαν στην Καλογερική. Οι αρχαιότερες μέχρι τις νεότερες και τις δόκιμες. Στην εκκλησία προσκυνάτε τις εικόνες με μια σειρά. Η καθεμιά ξέρει τη σειρά της. Μια αδελφή, αν έχει εγωισμό και της πάρει κάποιαν άλλη τη σειρά, θα κατεβάσει τα μούτρα μέχρι κάτω. Είπαμε ότι είμαστε αποχώμενοι και οι μοναχοί. Και μπορεί να μην πάει ούτε να προσκυνήσει. Γιατί τις πήραν τη σειρά. Κανένας δεν το έχει κάνει από εμάς. Για τους άλλους λέμε τώρα, έτσι. Εμείς είμαστε καλοί. Δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα. Να κατεβάσουμε τα μούτρα και να μην πάμε ούτε να προσκυνήσουμε. Αφού προσκύνησε εκείνη πριν από μένα, θα πει, δεν πάω να προσκυνήσω. Αυτό είναι πείσμα. Αυτό είναι εγωισμός. Αυτό είναι θέλημα. Δεν προσκυνά αφού μου πήρανε τη θέση. Στην οικογένεια, μέσα. Δεν θέλετε να φάτε. Δεν κάθομαι να φάω μαζί σας. Δεν σας αρέσει το φαΐ. Φάτε μόνοι σας. Εγώ πρώτος. Ενώ αν έχει υπερηφάνεια, αλλάζει. Πάλι θα πειραχθεί. Αλλά δεν θα αντιδράσει. Θα το κρύψει. Δεν έχει πείσμα εγωισμό. Θα το γλυκάνει. Και μπορεί να πει και στις επόμενες μοναχές, περάστε κι εσείς, να νομίζει ότι κάνει την ταπεινή, δηλαδή ότι αφήνει τις άλλες να προηγηθούν, αλλά μέσα έχει ανάψει το κάρβουνο και καίει. Αυτή είναι η σαφής διαφορά μεταξύ εγωισμού και υπερηφάνειας. Και οι δύο βαθμοί υπερηφάνειες διαβαθμίσεις. Ο εγωισμός όμως είναι φοβερότατο πάθος, γιατί μας κάνει πεισματάρηδες, ακίνητους στη γνώμη μας, στο θέλημά μας, αμετανόητους, και στο τέλος μας κλείνει και μας εγκλωβίζει ζωντανούς μέσα στον τάφο του εγωισμού μας. Ζωντανούς μέσα στον τάφο.
Φοβερό, φοβερότατο πράγμα που μας εξουθενώνει και μας πάει πάρα πολύ πίσω. Και λέει, τι να κάνω γέροντα όταν πληγώνεται ο εγωισμός μου. Όταν πληγώνεται ο εγωισμός σου, μην τον περιθάλπεις. Άφησέ τον εκεί. Είναι σαν να σου χτυπάει ένας πληγωμένος την πόρτα και σου χτυπήσει την πόρτα και λέει άνοιξέ μου, άνοιξέ μου. Στον εγωισμό που πληγώθηκε και είναι τραυματισμένος, μην του ανοίξεις, λέει. Αν πεθάνει ο εγωισμός θα αναστηθείς. Και πώς θα πεθάνει αυτός ο εγωισμός? Πρέπει να θάψουμε το εγώ μας, να σαπίσει το εγώ μας και να γίνει κοπριά για να μεγαλώσει η ταπείνωση και η αγάπη. Λέει, πληγώνεται ο εγωισμός μου, πικράθηκα η αξιοπρέπειά μου. Τα ντύνει και ο διάβολος μας βάζει εκεί καλά πράγματα, εσύ που είναι έτσι και είναι αυτό και πληγώθηκες ο εγωισμός και τα λοιπά. Και λέει, όχι, όταν σου χτυπάει την πόρτα και σου λέει άνοιξέ μου και άνοιξέ μου, άσ' τον εκεί πέρα. Δεν είναι καλό να τον περιθάλψεις τον εγωισμό, άφησέ τον εκεί πέρα. Να πεθάνει ο εγωισμός σου, να γίνει κοπριά για να αναστηθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία η ταπείνωση και η αγάπη.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε γη και αή και εξ τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ ουράνιε,
1: παράμεινε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
2: Καλώς ήρθατε και πάλι και μπράβο που αφήσατε λιγάκι την οικογενειακή αιστεία, το σπίτι σας. Οπωσδήποτε θα ήταν ευχάριστη εκεί η διαμονή σας. Ήρθατε για να ακούσετε μια ομιλία, μια ακόμη ομιλία. Μια ομιλία που όπως ανακοινώθηκε στο μήνυμα που σας στείλαμε, αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Σκέφτηκα ότι δεν θα ήταν άσχημα εφέτος κάποιες ομιλίες να κάνουμε σχετικά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κάπως να το προσεγγίσουμε, κάπως να το δούμε, γιατί είναι ανάγκη πάντοτε να στρεφόμαστε προς τα εκεί, να προσπαθούμε να συλλογιζόμαστε την παρουσία του Κυρίου και κάθε φορά να προσπαθούμε να μελετούμε ή να παίρνουμε μηνύματα από τη δική του παρουσία στη δική μας πορεία και ζωή. Λοιπόν, τι είναι για μας ο Χριστός? Ο Ιησούς Χριστός που γεννήθηκε σε μια γωνιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όταν ήταν αυτοκράτορας ο Αύγουστος Κέσαρ και σταυρώθηκε από τον Ρωμαίο διοικητή της Ιουδαίας Πόντιο Πιλάτο, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Τιβέριος, αποτελεί το κέντρο της εθελοντικής μας πίστεως. Αυτός είναι ο θεμελιωτής και αρχηγός της Χριστιανικής Εκκλησίας. Ταυτόχρονα όμως αποτέλεσε και αποτελεί αντικείμενο αμφισβήτησης από πολλούς ανθρώπους. Όχι μονάχα στην εποχή του, οι θρησκευτικοί ηγέτες του Ισραήλ ή η πολιτική ηγεσία της εποχής προσπάθησε να αμφισβητήσει την μορφή του Ιησού, αλλά μέχρι και σήμερα βλέπουμε να υπάρχει μια αμφισβήτηση, μια άρνηση, μια πολεμική ή και μια αδιαφορία. Έτσι αποτέλεσε και αποτελεί αντικείμενο αυτής της αμφισβήτησης ο Ιησούς Χριστός. Προκάλεσε αυτή η αμφισβήτηση μια τεράστια έρευνα και μάλιστα όχι μονάχα μια έρευνα έτσι απλώς για να μάθουμε, αλλά και επιστημονική έρευνα προκειμένου να αναιρεθούν όλες αυτές οι αμφισβητήσεις και να στερεώσει η πίστη των χριστιανών, να στερεωθεί η πίστη των χριστιανών. Γιατί ο Ιησούς Χριστός αποτελεί μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Απασχολεί τις σκέψεις, τις καρδιές, όλων των ανθρώπων και είναι επί αιώνες ο αναμενόμενος Μεσσίας. Και μόλις ήρθε στη γη, έγινε αφορμή να δημιουργηθούν τραγικές αμφισβητήσεις γύρω από το πρόσωπό του. Για αυτές τις αμφισβητήσεις ίσως θα μπορέσουμε να κάνουμε αργότερα μια αναφορά, μια ομιλία και να πούμε για τον Ιησού Χριστό ως σημείο αντιλεγόμενο. Συνεχίζοντας αυτή τη σημερινή αναφορά μας, θα σταθούμε μπροστά σε μερικά ερωτήματα που ασφαλώς είναι πολύ ενδιαφέροντα. Όπως ένα ερώτημα βασικό, γιατί δεν γράφουν οι σύγχρονοι ιστορικοί του Ιησού Χριστού για αυτόν, οι ιστορικοί της εποχής του, γιατί δεν αναφέρονται για αυτόν. Είναι αξιόπιστες οι μαρτυρίες των Ευαγγελιών, αυτά που οι Ευαγγελιστές έχουν καταχωρήσει, είναι αξιόπιστα. Ο ίδιος ο Χριστός τι λέει για τον εαυτό του. Τελικά τι είναι για μας ο Χριστός. Όλα τα ερωτήματα έχουν πολύ ενδιαφέρον και φυσικά υπάρχουν και πολλά άλλα. Είναι βασικό ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι ενημερωμένος, αυτά να τα ψάχνει και να προσπαθεί να πάρει τις κατάλληλες απαντήσεις και να μην μένει μονάχα στα ερωτήματα. Μετά από αυτή τη έρευνα, τη μικρή ή τη μεγάλη, η πίστη γίνεται πιο σταθερή και ο χριστιανός παρουσιάζεται περισσότερο μαχητικός. Πριν από χρόνια, από τον τότε Μητροπολίτη Πρεβέζη στον Μελέτιο, γράφτηκε ένα βιβλίο με αυτόν τον τίτλο «Τι είναι για μας ο Χριστός». Από εκεί λοιπόν έχουν ληφθεί μερικά στοιχεία, τα οποία θα αναφέρουμε και για τα οποία, για το θέμα, θα μπορέσουμε παίρνοντας στοιχεία και από εκεί, να δούμε και στη συνέχεια κάποιες άλλες ομιλίες. Λοιπόν, είπαν ότι η ιστορική παρουσία του Χριστού είναι σκοτεινή και ομιχλώδης. Είναι έτσι? Πράγματι ήρθε, παρουσιάστηκε? Μήπως η φαντασία κάποιων εφάνταστων οπαδών του δημιούργησε όλο αυτό που αναφέρεται στον Ιησού Χριστό? Χάνεται μέσα στους θρύλους και τους μύθους, είπαν. Δεν είναι χρονικά προσδιορισμένη. Κι άλλα. Ας θυμηθούμε μερικά γεγονότα που σχετίζονται με τη γέννηση του Χριστού και που θα μας βοηθήσουν. Και φυσικά αυτά πείθουν κάθε ένα καλοπροαίρετο για να προσεγγίσει και να δει την αλήθεια, την πραγματικότητα. Λοιπόν, η ιστορική παρουσία του Χριστού δεν είναι καθόλου μύθος, παραμύθι, θρύλος. Σήμερα βέβαια σχεδόν κανείς δεν σηκώνεται να πει δεν υπήρξε ο Χριστός και τον δημιούργησαν οι οπαδοί του και κάτι τέτοια. Δεν αμφισβητείται σήμερα η ιστορικότητα του προσώπου του Χριστού. Πριν από 100 χρόνια περίπου, γύρω στα τόσο, κυκλοφόρησε η μεγάλη εγκυκλοπαίδεια της Σοβιετικής Ένωσης. Η πιο σοφή, το Ρώσοι και άλλοι, έγραψαν τα άρθρα. Εκεί λοιπόν γράφουν κάπου στο θέμα Ιησούς Χριστός ότι ήταν ένα πρόσωπο μυθικό και δεν υπήρξε ποτέ. Πριν 100 χρόνια. Αργότερα όμως, σε δεύτερη έκδοση, φαίνεται δέχτηκαν πιέσεις στην ίδια τη Σοβιετική Ένωση και έγραψαν διαφορετικά ότι ναι, παρουσιάστηκε κάποτε, κήρυξε, μάλιστα οπαδούς, καταδικάστηκε. Πάντως δεν μπορούσα να αφιλητήσω την ιστορικότητα του προσώπου του. Λοιπόν, αυτό που έχουμε εμείς να πούμε είναι ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε σε συγκεκριμένο τόπο, στη Βηθλεέμ. Γεννήθηκε σε συγκεκριμένο χρόνο, όταν στη Ρώμη ήταν αυτοκράτορας ο Αύγουστος Κέσσαρ. Και μάλιστα όταν ο Αύγουστος Κέσσαρ έβγαλε μία διαταγή να γίνει μια απογραφή όλου του πληθυσμού της απέραντης αυτοκρατορίας. Από τότε, από τη γέννησή του, μετράμε την ιστορία. Πώς έγινε και το δέχτηκαν αυτό, να αρχίσουμε από τη γέννησή του, το μέτρημα της ιστορίας. αυτή η ιστορία που χωρίζεται σε προ-Χριστού και μετά Χριστόν εποχή. Έζησε ανάμεσα στους Ιουδαίους, βασιλιάς Ηρώδης, ο οποίος πληροφορήθηκε τη γέννηση του Χριστού, τον καταδίωξε. Δίδαξε ο Χριστός πρωτοφανείς αλήθειες. Έκανε μοναδικά θαύματα. Σταυρώθηκε από το Ρωμαίο διοικητή της Ιουδαίας, τον Πόντιο Πιλάτο, το καιρό που αυτοκράτορας ήταν ο Τιβέριος. Και πολλά άλλα. Αυτά είναι γεγονότα. Δεν έχω καμία σχέση με παραμύθια. Γεγονότα χειροπιαστά μαρτυρημένα. Ο Χριστός ήρθε ξαφνικά και αναπάντηχα, έτσι από το πουθενά παρουσιάστηκε σε κάποια στιγμή, καθόλου. Η γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας δεν ήταν ένα ξαφνικό και αναπάντηχο γεγονός. Ήταν η εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού. Αυτών των υποσχέσεων που τις διακήρυξαν οι προφήτες αιώνες πριν και είναι γραμμένες στην Παλαιά Διαθήκη. Που αρχίζουν 2.000 χρόνια προ Χριστού και φτάνουν λίγο πριν έρθει ο Χριστός. Και δεν ήταν μόνο οι προφήτες που περίμεναν τον Χριστό. Υπήρχε μια γενική προσδοκία και αναμονή του ερχομού του σε ολόκληρο τον προχριστιανικό κόσμο. Κάποτε είχαμε κάνει μια ομιλία για την παγκόσμια αναμονή του λυτρωτού και είδαμε διάφορες αναφορές, μαρτυρίες από όλο τον κόσμο. Σε αυτές τις αναφορές θαυμάσαμε τα όσα εκκλητικά έχουν πει οι αρχαίοι, περιμένοντας κάποιο σωτήρα. Και περισσότερο φυσικά, τα όσα μοναδικά έχουν προφητευθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Για τώρα σας αναφέρουμε δεικτικά τον προφήτη Ισαΐα, που χαρακτηρίζεται ως πέμπτος ευαγγελιστής, γιατί έγραψε τόσα πολλά για τον Χριστό που είπαν ότι σαν να είναι ένας ακόμη ευαγγελιστής, ο οποίος περιγράφει όλα τα σχετικά με τον Ιησού Χριστό. Προφήτευσε ακόμη και λεπτομέρειες από τη ζωή του Χριστού. Λοιπόν, σας αναφέρω μερικά από αυτά που προφήτευσε ο προφήτης Ισαΐας. Ο Θεός θα γεννηθεί από Παρθένο. Κάτι δηλαδή που όπου να τα ακούσουμε και να το πούμε, πώς είναι δυνατό. Ιδού η Παρθένος εγαστρή έξι και τέξετε ιών και ακόμη και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Αυτός θα είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Συνεχίζει. Ο Χριστός θα είναι το φως του κόσμου. Ο λαός ο πορευόμενος σε σκότη είδε φως μέγα. Ο Χριστός θα είναι λυτρωτής όλου του κόσμου. Η γάρβουλή αυτή επί πάντα τα έθνη. Ο Χριστός θα είναι απόγονος του Δαβίδ, επί θρόνου Δαβίδ και τη βασιλεία αυτού. Ο Χριστός θα έχει θείες ιδιότητες. Ολόκληρο το ένατο κεφάλαιο του Ισαΐα αναφέρεται σε αυτές τις θείες ιδιότητες που θα έχει ο Χριστός. Μαζί με την αναγγελία του ερχομού του Χριστού αναγγέλλεται και ο ερχομός του προδρόμου, ο οποίος θα προετοιμάσει την οδόν Κυρίου. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου. Ο Χριστός θα φέρει στον κόσμο αγάπη, ειρήνη και συμφιλίωση μεταξύ των ανθρώπων. Τέλος προφητεύει ένα προς ένα όλα τα πάθη του Χριστού και την Ανάστασή Του, με τόσες λεπτομέρειες που μπορούμε από εκεί να τα βάλουμε στη σειρά και να πούμε ότι εδώ περιγράφεται ακριβώς το πάθος του Κυρίου, όπως το περιγράφουν οι Ευαγγελιστές. Ακόμη θα σας αναφέρω μια μαρτυρία από τον αρχαιοελληνικό κόσμο. Τα όσα αναφέρονται από τους αρχαίους προγόνους μας σχετικά με τον ερχομό κάποιου σωτήρα είναι θαυμαστά. Τα διαβάζει κανείς και νομίζει ότι διαβάζει προφήτες.
3: Ο Αισχύλος, ένας από τους τρεις μεγάλους τραγικούς ποιητές, στην υπέροχη τριλογία του Προμηθέας, Προμηθέας Δεσμότης, στη μία από αυτές, αναφέρει ότι ο Προμηθέας ήταν καρφωμένος, τιμωρημένος, επάνω στο βράχο του μαρτυρίου του, επάνω στο Αραράτ. Και βλέποντας καθημερινά τον Αετό να τρώει το σηκώτη του, ακούει την προφητική φωνή του Ερμήνα, του λέει: «Μη καρτερείς να πάρουν τέρματα δεινά σου τούτα, πριν να φανεί κάποιος Θεός που θα σηκώσει επάνω του τους πόνους σου, ο ίδιος καταβαίνοντας στα ζωφερά βάθη του Άδη με τη θέλησή του». Όταν τα διαβάζουμε αυτά λέμε, τι είναι αυτό, πώς το είπε, πού αναφέρατε αυτό, ποιος θα είναι αυτός ο Θεός που θα κατεβεί και όλα τα άλλα. Ώστε λοιπόν ο ερχομός του Χριστού όχι μόνο δεν ήταν ένα ξαφνικό γεγονός, αλλά και προφητευμένο και αναμενόμενο, κυρίως από τους Ιουδαίους, που ήταν ένας λαός που τον επέλεξε ο Θεός να προετοιμάσει τον κόσμο, αλλά και σε όλο τον άλλο κόσμο. Έρχεται όμως τώρα το ερώτημα, γιατί δεν γράφουν οι σύγχρονοι του ιστορικοί και περιοριζόμαστε μόνο στους τέσσερις ευαγγελιστές. Και εμείς σε αυτό το ερώτημα που επαναλαμβάνεται κάθε τόσο, γιατί δεν έγραψαν οι σύγχρονοι ιστορικοί. Και λέμε, γιατί να γράψουν. Ποιο κίνητρο θα τους σωθούσε να γράψουν για ένα Χριστό. Η παρουσία του ήταν κάτι το ασήμαντο, το περιφρόνησαν. Εμείς βέβαια σήμερα που βλέπουμε τι ήταν ο Χριστός και ποια αποτελέσματα είχε η παρουσία του και το κήρυγμά του εδώ και 2.000 χρόνια, ενδιαφερόμαστε να μάθουμε πώς ξεκίνησε. Εκείνοι όμως, γιατί να γράψω για έναν άγνωστο Ιησού. Πώς ήταν δυνατόν ένας σοβαρός ιστορικός να ασχοληθεί με την περίπτωση ενός ασήμαντου Ιουδαίου που ονειρευόταν να μεταμορφώσει τον κόσμο αποκαλύπτοντας την αγάπη και φέρνοντας την ελπίδα στους ανθρώπους και που στο τέλος σταυρώνεται, τιμωρείται με ένα τέτοιο ατιμωτικό θάνατο. Παρά τα αυτά υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες και από ιστορικούς της εποχής εκείνης, λίγο μετά, που αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού. Τις παίρνω από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ιγνάτιο Καραβιδόπουλο, ο οποίος αναφέρει μερικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν πολύ σημασία. Από μια τάση απολογητικής έναντι αυτών που σε προηγούμενες δύο εποχές αρνήθηκαν την ιστορικότητα του Ιησού, συγκέντρωσαν ορισμένοι συγγραφείς τις ιστορικές μαρτυρίες της εποχής για τον θεμελιωτή της νέας πίστεως. Προκαταβολικά ας παρατηρηθεί ότι δεν στηρίζεται σε αυτές οι πεποιθήσεις η πεποίθησή μας για την ιστορικότητα του Χριστού. Ούτε περισσότερες αν ήταν αυτές οι μαρτυρίες θα ήμασταν πιο πλούσιοι, ούτε αν έλειπαν τελείως θα αφιβάλαμε. Η αρχαιότερη μαρτυρία λοιπόν για τον Χριστό προέρχεται από ένα Σύρο στοϊκό φιλόσοφο, τον Μαρά Βαρ Σαραπίον. Έζησε το τελευταίο τέταρτο του πρώτου αιώνα και τον δεύτερο αιώνα. Σε μια επιστολή του λοιπόν προς το γιο του που σώζεται επιστολή του στα Συριακά σε χειρόγραφο που υπάρχει στο Βρετανικό Μουσείο, γράφουμε μεταξύ άλλων και τα εξής. Τι να πούμε όταν οι σοφοί κακοποιούνται από τους τυράννους ώστε να μην μπορούν να αμυνθούν εξαιτίας αυτής της προδοτικής μεταχειρήσεως? Ποια ωφέλεια τάχα απεκόμισαν οι Αθηναίοι σκοτώνοντας τον Σοκράτη ή οι Ιουδαίοι από την καταδίκη του σοφού τους βασιλιά? Δίκαια εκδικήθηκε ο Θεός για τους τρεις εκείνους σοφούς, οι μεν Αθηναίοι πέθαναν από λοιμό, οι Σάμοι καλύφθηκαν από τη θάλασσα, οι δε Ιουδαίοι καταστράφηκαν, διώχθηκαν από τη χώρα τους και ζουν στη διασπορά. Ο Ρωμαίος ιστορικός Τάκητος Αναφερόμαι στο διωγμό του Νέρονα κατά των χριστιανών με εφαρμογή την πυρκαγιά, με αφορμή την πυρκαγιά της Ρώμης, γράφει στο έργο του Ανάλες τα εξής. Ο Νέρον υπέβαλε σε σκληρές τιμωρίες αυτούς που ο λαός ονόμαζε χριστιανούς και μισούσε τα βδελιρά τους έργα. Ο τάχητος συνεργητικός. Δεν αναφέρεται έστω ξερά σαν ένα ιστορικό γεγονός, είναι αργητικός για τον Χριστό. Ειδωλολάτρης. Αλλά αναφέρει ότι υπήρχαν αυτά. Ο Χριστός από τον οποίο προέρχεται το όνομά τους θανατώθηκε επί της βασιλείας Τιβερίου από τον επίτροπο Πόντιο Πιλάτο. Η ολέθρια δυσιδαιμονία που προσωρινά καταπνίγηκε ο χριστιανισμός πάλι καταπνίγηκε πάλι και εξαπλώθηκε όχι μόνο στη Ιουδαία στην κοιτίδα του κακού αυτού αλλά και στη Ρώμη όπου από παντού μαζεύονται όλα τα κακά και αισχρά. Ο χριστιανισμός ήταν αιτία και αφορμή για όλα τα κακά και αισχρά. Πρώτα λοιπόν συνελήφθησαν αυτοί που ομολογούσαν ότι είναι χριστιανοί και ύστερα με βάση τις μαρτυρίες τους συνελήφθη μεγάλο πλήθος ανθρώπων που δεν ήταν αποδεδειγμένα ένοχοι για τον εμπρισμό, αλλά θεωρούνταν μισητοί στο ανθρώπινο γένος. Ξέρουμε ότι ο Νέρον έβαλε φωτιά στη Ρώμη και

μια λοιπόν ακόμη πληροφορία για τον Χριστό και την διδασκαλία του. Την ίδια περίπου εποχή ένας φίλος του αυτοκράτορα Τραϊανού, τοποθετημένος ως διοικητής της Βυθινίας, ο Πλίνιος ο Νεότερος, βλέπει με ανησυχία να εξαπλώνεται ο χριστιανισμός, μαζεύει πληροφορίες για αυτούς και για τη θρησκεία τους και ζητάει με αναφορά του προς τον αυτοκράτορα οδηγίες για το πώς πρέπει να ενεργήσει. Ανάμεσα στα άλλα γράφει για τους χριστιανούς ότι συνηθίζουν να συγκεντρώνονται σε μια τακτή ημέρα πρώτης ανατολής του ηλίου και να αναπέμπουν ύμνο στο Χριστό σαν σε Θεό. Και άλλοι μαρτύρες υπάρχουν. Από τον Ιουδαίο Ιώσυπο που έζησε και αυτός αυτή την εποχή και από άλλους. Αναφέρουμε τώρα μονάχα αυτές τις τρεις μαρτυρίες από Ρωμαίους ιστορικούς που είναι πολύ σημαντικές. Έρχεται όμως πάλι ένα ερώτημα. Οι μαρτυρίες που αναφέρονται στα Ευαγγέλια είναι αξιόπιστες? Πρέπει δηλαδή σε αυτές να δίνουμε εμπιστοσύνη? Μήπως τα γνωστά τα οποία λένε. Έξω και πέρα από τις οποιασδήποτε ιστορικές και άλλες μαρτυρίες, οι πιστοί δέχονται και πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός αληθινός και μάλιστα είναι απόλυτα πεπισμένοι ότι οι διηγήσεις και οι μαρτυρίες των Ευαγγελίων είναι πλήρως αξιόπιστες. Τι είναι όμως αυτό που κάνει εμάς τους πιστούς να έχουμε τέτοια βεβαιότητα για την αξιοπιστία των Ευαγγελίων? Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος από εδώ από εκεί να τους είπε θα φτιάξουμε μια ιστορία, θα τη διαδώσουμε και εμείς θα κερδίσουμε την ιστορία αυτή? Πρώτα, οι Ευαγγελιστές και Απόστολοι που υπήρξαν μαθητές και αυτόπτες μάρτυρες από την πρώτη στιγμή της δημόσιας δράσης του Κυρίου δεν φροντίζουν να προκαταλάβουν τον αναγνώστη. Δεν είναι ότι ξεκινούν, θα σας πούμε και τα λοιπά. Δεν προσπαθούν να εφαρπάσουν την εμπιστοσύνη του. Δεν ωραιοποιούν και ηρωποιούν τους εαυτούς τους. Παρουσιάζονται με αδυναμίες, με ελαττώματα, ακόμα με αμφιβολίες και δυσπιστίες. Διηγούνται με απλότητα όσα έζησαν και είδαν σαν αυτόπτες μάρτυρες, πράγματα που το Άγιο Πνεύμα τους φώτισε να τα αποδώσει σωστά. Και δεν έγραψαν μόνο. Το σπουδαιότερο είναι ότι μαρτύρησαν γι' αυτά. Για σκεφτείτε αυτό το στοιχείο. Οι Ευαγγελιστές και οι άλλοι Απόστολοι για αυτά τα οποία έγραψαν και κήρυξαν και διέδωσαν στον κόσμο θυσίασαν τη ζωή τους. Δεν είναι κάτι που εύκολα κανείς το κάνει. Είναι δυνατόν να δεχθούμε για ένα εγνώσιτο ψέμα? Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης που έχουν σαν περιεχόμενο τη ζωή, τη διδασκαλία, το θάνατο και την ανάσταση του Κυρίου πολεμήθηκαν στο πέρασμα των χρόνων όσο κανένα άλλο κείμενο. Και ακόμα ερευνήθηκαν ιστορικά, φιλοσοφικά, θεολογικά, ερμηνευτικά και γενικά υπέστησαν την πιο εξονυχιστική επιστημονική έρευνα και κριτική. Από τις δυσφημιστικές επιθέσεις των Ιουδαίων της εποχής του μέχρι τους ορθολογιστές και διαφωτιστές των νεωτέρων χρόνων που σε αυτή όλη την πορεία παρελάβει μια ατέλειωτη σειρά ερευνητών που έγραψαν εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες προκειμένου να ξετινάξουν τα γραφόμενα από τους Ευαγγελιστές. Και τι αποδείχθηκε στο τέλος? Πως παραμύθια δεν είναι τα περιεχόμενα της Καινής Διαθήκης αλλά εκείνα που επινόησαν για να πολεμήσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα μικρό κομμάτι από πάπυρο, το οποίο χρονολογείται στο 130 μετά Χριστόν και αυτό περιέχει ένα μικρό κείμενο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.

Ξέρετε τα έργα του Ομπύρου πόση απόσταση έχουν από τότε που γράφτηκαν μέχρι τότε που έχουμε τις παλαιότερες κώδικες? 18 αιώνες, 1800 χρόνια διαφορά. Τα έργα των αρχαίων, ξέρετε πόση απόσταση έχουν από τότε που γράφτηκαν? Τουλάχιστον 16 αιώνες, 15 αιώνες. Και αυτά διασώθηκαν από αντιγραφές που έκαναν μοναχοί σε μοναστήρια. Τα παλαιότερα χειρόγραφα που έχουμε από τους αρχαίους συγγραφείς, από τους τραγικούς, από τους ιστορικούς, είναι στον 9ο, 10ο αιώνα μετά Χριστόν, τα παλαιότερα χειρόγραφα. Και κάτι ακόμη, αυτά αντιγράφηκαν σε μοναστήρια που ήθελαν να διασώσουν ό,τι υπήρχε, τα μάζεψαν και τα αντέγραψαν. Και η Καινή Διαθήκη, από τότε που γράφηκε το Ευαγγέλιο, που το τοποθετούμε γύρω στο 90 μετά Χριστό του Ιωάννου, υπάρχει απόσπασμα 40 χρόνια μετά. Και υπάρχουν και τρεις μεγάλοι κώδικες που περιέχουν όλη τη Καινή Διαθήκη, που είναι στις αρχές του 4ου ή λίγο αργότερα αιώνα. Ο Σιναϊτικός, ο Αλεξανδρινός και ο Βατικανός κώδικες. Αυτά όμως δεν είναι για τώρα. Λοιπόν, τα κείμενα των γραφών περιέχουν τόσο πρωτοφανείς, μοναδικές και θεόπνευστες αλήθειες, που μολονότι πέρασαν 2.000 χρόνια υψηλών φιλοσοφικών και επιστημονικών κατακτήσεων, όχι μόνο δεν ξεπεράστηκαν, αλλά και αποτελούν πηγή αλλαγής, μεταμορφώσεως και προόδου πνευματικής για όλη την ανθρωπότητα. Επομένως, όχι μόνο αξιόπιστα είναι τα κείμενα των γραφών, αλλά και με ανυπόκριτη ειλικρίνεια εκθέτουν πραγματικά γεγονότα, αλλά και θεόπνευστες αλήθειες. Και κάτι άλλο όπως υπάρχει. Οι μαρτυρίες Ιούδη του Χριστού για τον εαυτό του. Είναι πολύ σημαντικό το κάθε τι που λέει ο Χριστός για τον εαυτό του. Ο Φούδας, ας πούμε, που δημιούργησε μια θρησκεία, ποτέ δεν παρουσίασε τον εαυτό του σαν κάτι διαφορετικό ή παραπάνω από όλους τους ανθρώπους. Ο Μωάμεθ απερίφραστα δήλωσε ότι είναι ένας απλός προφήτης και ουδέποτε αξίωσε κάτι παραπάνω. Έχει σημασία η αυτοσυνειδησία των μεγάλων αυτών μορφών. Ο Χριστός λοιπόν τι έλεγε για τον εαυτό του? Ακούστε. Πάντα έλεγε ότι είναι Θεός και Υιός του Θεού. Στην ερώτηση αν είναι αυτός ο Μεσσίας και ο Λυτρωτής που περιμένουν, απαντά «Ναι, είμαι». «Σύς ο Χριστός ο Υιός του Ευλογητού», ο δε Ιησούς είπε, «Εγώ είμαι». Δέχεται την ομολογία του Πέτρου, «Σύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Παρουσιάζεται ως υπέρτατο νομοθέτης που συμπληρώνει και αυτόν ακόμα το Μωσαϊκό νόμο. Οι προφήτες και νομοθέτες του Ισραήλ έλεγαν «Τα δε λέγει Κύριος». Αυτά μου είπε να σας πω, δεν τα λέω από τον εαυτό μου. Μιλούσαν ως εκπρόσωποι και ο Χριστός χρησιμοποιεί μεσαθεώρητα τη φράση «εγώ δε λέγω ημίν». Μιλάει με εξουσία που πηγάζει από τον εαυτό του. Ο Χριστός διεκδικεί για τον εαυτό του το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες. Πράγμα που είναι μόνο στην εξουσία του Θεού. Ο Χριστός διεκδικεί το αξίωμα του υπέρτατου κριτή που θα έρθει να κρίνει όλο τον κόσμο και διακηρύττει ότι εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Όχι μόνο αυτά, αλλά μπορεί ακόμη να προστάζει και στη φύση και να υπακούει. Απευθύνεται στη θάλασσα, την ταραγμένη θάλασσα, λέει σιώπα, πεφήμωσο, και η θάλασσα
κοπάζει. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο διάλογος του Κυρίου με τον Απόστολο Φίλιππο που ζητεί να τους αποκαλύψει τον Θεό Πατέρα. Αξίζει να θυμηθούμε αυτό το μικρό κείμενο. Λέγει ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα, τον Θεό, και αυτό μας φτάνει». Του λέγει ο Ιησούς, «Τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με έχεις γνωρίσει. Αυτός που έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα. Πώς εσύ μπορεί να λες, δείξε μας τον Πατέρα, δεν πιστεύεις πως εγώ είμαι αχώρισος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από εμένα». Και σε άλλο σημείο επαναλαμβάνει, «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα». Γενικά σε κάθε περίπτωση δεν πάβει να διακηρύττει ο Χριστός τη Θεία Προέλευσή Του. «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Έχει πολύ μεγάλη σημασία η μαρτυρία του Χριστού για τον εαυτό του, γιατί ή ο Χριστός έλεγε ενσυνείδητα ψέματα και προσπαθούσε να εξαπατήσει τους ανθρώπους ως κοινός απατεώνας, πράγμα που δεν το δέχονται ούτε οι εχθροί του, ή η μαρτυρία που δίνει για τον εαυτό του είναι αληθινή και πρέπει να την πιστέψουμε. Τρίτη περίπτωση δεν υπάρχει. Γύρω από το πρόσωπο του Χριστού αιώνες τώρα οι άνθρωποι στέκονται έκπητοι και τον ατενίζουν και ερευνούν και ρωτούν «Τι είσαι στην ούτως, ποιος είναι αυτός?». Κανείς δεν μπορεί να αποφύγει το ερώτημα αυτό. Το πρόβλημα όμως είναι άλλο. Εμείς, όσοι είμαστε εδώ αυτή την ώρα, πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός μας, ο Θεός που έχει άμεση σχέση με την προσωπική μας ζωή, ή μήπως μένει και για μας ένα σημείο αντιλεγόμενο που κάπου μπερδευόμαστε, ρωτάμε, στεκόμαστε και δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Μήπως κάπου είναι σημείο αντιλεγόμενο στην καθημερινή μας ζωή, στις σκέψεις μας, στις πράξεις μας, στις ασυνέπειές μας. Τι μπορεί να σημαίνει ο Χριστός για μας που ζούμε τις κοσμογονικές αλματώδεις επιτυχίες με τις κοινωνικές ανακατατάξεις, με τις νέες κοινωνικές δομές και τις τεχνολογικές εξελίξεις που δεσπόζουν στη ζωή μας? Νομίζω πως την πιο συγκλονιστική απάντηση τη δίνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία όταν ο ιερέας μας καλεί με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Μας καλεί να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι σαν να λέμε στους αρνητές, «Εσείς βλασφημείτε και αρνείστε τον Χριστό, εμείς κοινωνάμε τον Χριστό». Για μας ο Χριστός είναι η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση. Δεν τον ανταλλάσσουμε με τίποτε. Και με αυτή την απόφαση ας τελειώσουμε και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που με τόση προσοχή παρακολουθήσατε. Πιστεύω ότι μερικά μηνύματα οπωσδήποτε μπόρεσα να σας μεταφέρω. Τώρα, μετά από 2 εβδομάδες, στις 16 του μηνός, τρίτη 16 του μηνός, θα έχουμε πάλι ομιλία για να δούμε κάτι πιο συγκεκριμένα για αυτά που οι προφήτες είπαν για τον Χριστό, για τη γέννηση του Χριστού. Μας ενδιαφέρει, θα είναι επίκαιρο.

εξ αποστηλάριων ζήτα, ότι ήραν τον Κύριον της Μαρίας υπούσης επί των τάφων έδραμων, Σίμων Πέτρος και άλλος, μίστης Χριστού ον ηγάπα, έτρεχον δε οι δύο και έβρον τα οθόνια ένδον κείμενα μόνα και κεφαλής, ειν δε το σουδάριον χωρίς τούτον, διό πάλιν ησύχασαν των Χριστών έως είδων.

Αυτός που συναισθάνεται τις αμαρτίες του είναι ανώτερος από εκείνον που ανασταίνει νεκρούς με την προσευχή του μέσα στον κόσμο. Αυτός που στενάζει μία ώρα για την ψυχή του είναι ανώτερος από εκείνον που ωφελεί όλο τον κόσμο με τη διδασκαλία του. Αυτός που αξιώθηκε να δει την πραγματική πνευματική του κατάσταση είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει αγγέλους. Γιατί αυτός βλέπει με τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής, ενώ εκείνος βλέπει με τους σωματικούς οφθαλμούς. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Αλλαγία Θεοτόκη τόσο μα. Αλλαγία Θεοτόκη τόσο μα. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν.
2: Ο Παπά Χαράλαμπος. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1950, με το νέο ημερολόγιο, έφτασε ο Χαράλαμπος στο Άγιο Όρος και την επομένη ήρθε να επισκεφτεί το γέρο Αρσένιο, που ήταν θείος και νονός του. Όπως είδαμε στην αρχή, η οικογένεια του Χαράλαμπου καταγόταν από τον ευλογημένο Πόντο. Με τις τουρκικές πιέσεις όμως του 1880, ολόκληρη η οικογένειά του, μαζί με χιλιάδες άλλους ποντίους, πέρασαν απέναντι στη Νότιο Ρωσία. Έτσι ο Χαράλαμπος γεννήθηκε στην Ορθόδοξη Ρωσία το 1910 και βαφτίστηκε από το θείο του, το μετέπειτα μοναχό Αρσένιο. Αλλά εξαιτίας της κομμουνιστικής επαναστάσεως η οικογένειά του μετόκισε. Ενώ λοιπόν ήταν ήδη 12 ετών, το 1922 η οικογένειά του έφτασε στο αρκαδικό της Δράμας. Ο Χαράλαμπος γράφτηκε στο δημοτικό σχολείο και ήταν πολύ καλός μαθητής. Έκανε και 2 χρόνια στο γυμνάσιο με εξαιρετικές επιδόσεις, αλλά τα χρόνια ήταν δύσκολα και χρειάστηκε να σταματήσει τις σπουδές του για να βοηθήσει τον πατέρα του. Λέγεται όμως ότι και ο πατήρ Αρσένιος είχε γράψει στο Λεωνίδα να βγάλει τον Χαράλαμπο από το σχολείο, διότι από το Άγιο Όρος είχε δει πως κάτι παρέες στο σχολείο πολύ θα τον ζήμιωναν πνευματικά. Στις αρχές της νεότητάς του ο Χαράλαμπος ήταν πολύ κοινωνικός νέος, άφθαστος σε χορούς και αθλήματα, αλλά η καρδιά του ποθούσε τα υψηλότερα, τα αιώνια. Έτσι, κατά θεία νεύση, γνωρίστηκε με κάποιον ευλαβέστατο Ρώσο που διέφυγε την κομμουνιστική σφαγή, ονομαζόμενον Ηλία, ο οποίος και τον δίδαξε να αγωνίζεται με την ευχούλα. Ο κύρι Ηλίας χρημάτισε κάτι σαν γέροντας του κοσμικού Χαράλαμπου. Ο Χαράλαμπος υπηρέτησε στο στρατό και πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο εναντίον των Ιταλών με το βαθμό του 19. Γνώρισε δηλαδή από κοντά το ηρωικό έπος του 40. Η απρόσμενη εξέλιξη ανάγκασε τον Χίτλερ να αποσπάσει δυνάμεις από το δυτικό μέτωπο για να σώσει το κύρος των συμμάχων του Ιταλών. Έτσι, την Κυριακή της 6ης Απριλίου το 1941, οι Γερμανοί εισέβαλαν αστραπιαίως στην Ελλάδα, έχοντας για εφεδρίες τις βουλγαρικές δυνάμεις. Το μέτωπο έσπασε, ο στρατός διαλύθηκε και άρχισαν οι μαύρες σελίδες της γερμανικής κατοχής. Η Ανατολική Μακεδονία μέχρι τον Στριμώνα και η Θράκη δόθηκαν στους Βουλγάρους. Οι τελευταίοι, στην προσπάθειά τους να οικειοποιηθούν ολόκληρη τη Μακεδονία, φώνευσαν πολλούς Έλληνες, ακόμα και κληρικούς. Μόνο στο νομό της Δράμας σφαγιάστηκαν τότε 14 ιερείς και χιλιάδες λαϊκοί. Η τρομακτική αυτή σφαγή άρχισε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1941. Στις χαλεπές αυτές οι μέρες συνελήφθηκε ο Χαράλαμπος μαζί με άλλους συμπατριώτες του και οδηγήθηκαν από τους Βουλγάρους για εκτέλεση. Τότε επικαλέστηκε σε βοήθεια τον εχμαλό τον ελευθερωτή, τον μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο, κάνοντας τάμα πως εάν τον σώσει θα γίνει μοναχός. Πράγματι, με άμεση θαυματουργική και οφθαλμοφανή επέμβαση του Αγίου Γεωργίου, σύντομα φέθηκε ελεύθερος αυτός και οι άλλοι. Από τότε η καρδιά του πλέον δόθηκε εξ ολοκλήρου στο Χριστό μας. Μα ένα σωρό εμπόδια ξεφύτρωσαν στο δρόμο του. Καταρχάς, με την προτροπή του δασκάλου του γέρο Ηλία, παρέμεινε στον κόσμο μέχρι να περάσουν τα δύσκολα χρόνια της κατοχής, προς στηριγμό των συμπολιτών του. Κατά το 44, όταν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής απεχώρησαν, θεία βουλήση, συνέβη ένα άλλο θλιβερό περιστατικό. Πέθανε ο πατέρας του σε σχετικά νεαρή ηλικία και έτσι ο Χαράλαμπος, αναγκάστηκε να παραμείνει στον κόσμο ως προστάτης της οικογένειάς του, μέχρι τα 41 του χρόνια. Παρά τα αυτά όμως ζούσε πολύ ασκητικά. Η ζωή του κυλούσε με σκληρή εργασία κατά την ημέρα για να συντηρήσει την οικογένειά του και με πολύ ώρες αγρυπνίες προσευχής κάθε βράδυ. Με τον Τίμιο ιδρώτα του σπούδασε τα μικρά του αδελφάκια και με τα πύρινα δάκρυά του διατηρούσε άσβεστη την φλόγα της πλήρους αφιερώσεως στο Θεό. Παράλληλα, ένθερμος ζηλωτής όπως ήταν ο Χαράλαμπος, ηγήθηκε τοπικά του παλαιοημερολογητικού ζητήματος. Όταν λοιπόν ενηλικιώθηκαν και σπούδασαν τα αδέλφια του, θέλησε πλέον να εκπληρώσει την υπόσχεσή του και να γίνει μοναχός. Αλλά δεν τον άφηναν οι συμπατριώτες του, διότι οι ομόφρονες του ζηλωτές έλεγαν πως τον είχαν ανάγκη. «Βρε, καταλαβαίνετε, έδωσα υπόσχεση στο Θεό», έλεγε. «Όχι», απαντούσαν εκείνοι, «έχεις καθήκον χάριν του αγώνος να παραμείνεις στον κόσμο. Και εδώ αφιερωμένος είσαι». Έτσι λοιπόν και πάλι εμποδιζόταν από το να εκπληρώσει την κλίση της καρδιάς του. Ο Χαράλαμπος ήταν θερμός ζηλωτής μεν, ωστόσο όμως είχε και την διάκριση να γνωρίζει τα όρια. Η στάση του ήταν στάση διαμαρτυρίας και όχι αποστασίας. Όμως, ανέλπιστα, η παλαιοημερολογήτικη ηγεσία του 50 εξέδωσε την διαβόητο εγκύκλιο με την οποία καταδίκαζε σύμπασα την τοπική εκκλησία της Ελλάδος. Μόλις έπεσε στα χέρια μου αυτό το χαρτί η εγκύκλιος, διηγείτο αργότερα, τόσο πολύ στεναχωρέθηκα, τόσο έκλαυσα, τόσο απαγοητεύθηκα, ώστε έλεγα μόνος μου: «Αχ, ταλέπορε, ο Θεός σε κάλεσε για την αγγελική ζωή και εσύ έκατσες να σώσεις τον κόσμο. Να και τα αποτελέσματα. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα μπορείς, τρέξε στον προορισμό σου, μην τυχόν σε βρει απότομα κανένας θάνατος και φανείς ασυνεπής στην υπόσχεση που έδωσες στο Θεό». Τελικά την Τρίτη της 13ης Σεπτεμβρίου του 1950 έφτασε ο μεσήλικας πλέον Χαράλαμπος στο Άγιο Όρος με τελικό σκοπό να μονάσει κοντά στο θείο και νονό του, τον πατέρα Αρσένιο. Την άλλη μέρα κιόλας της αφήξεώς του, την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, κίνησε για την Αγία Άννα να βρει το θείο του. Ο ίδιος διηγείται τις πρώτες μέρες του ως εξής: «Μπέρδεψα το δρόμο και αντί να πάρω τον ανήφορο προς τα πάνω, βρήκα στα καρούλια. Μετά ξαναγύρισα πίσω, είχα και φορτίο και ως ότου ανέβω ο ήλιος βασίλευε. Ανεβαίνοντας και όλο πλησιάζοντας την περιοχή δεν διέκρινα τίποτα άλλο από βράχια. Γι' αυτό αναγκάστηκα κάθε τόσο να φωνάζω: Πάτερ Ιωσήφ, Πάτερ Αρσένιε». Τίποτα. Ύστερα ακούω μια γλυκιά φωνή: «Έλα εδώ, εδώ έξω». Πλησιάζω λοιπόν και βλέπω ένα μεσήλικα, ρακένδυτο μοναχό, ξυπόλυτο, ξεσκέπαστο και με ένα ράσο ξεσχισμένο. Με πέρασε στη σπηλιά του και τι να δω? Μια στενή σπηλιά, μισοσκότεινη, ανεπιμέλητη, γεμάτη αράχνες και σκουπίδια. Πάνω σε ένα τσουβάλι κοιμόταν. Μόλις λοιπόν έμαθα πως ο εν λόγω μοναχός ήταν ο πατήρα Θανάσιος από τη συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ, ξαφνιάστηκα. Τι καλόγερη είναι αυτή! Τάχασα. Τέτοια καλογερική θα κάνω? Άρχισα να διερωτώ με. Βρε, την άσκηση δεν τη φοβάμαι, όμως με τέτοιες συνθήκες δεν μπορώ να ζήσω. Η μάνα μου με έπλαινε, με σκούπιζε, με σιδέρωνε. Καλογερική είναι αυτή εδώ ή γυφταριό και κάτι χειρότερο? Και ενώ σκεπτόμουν απελπισμένος αυτά, μου λέει με πολύ ευγένεια ο πατήρ Αθανάσιος: «Έλα, έλα, έλα να σε πάω. Τον γέροντα θέλεις, τον πατέρα Αρσένιο?» Εγώ, βλέποντάς τον έτσι ξυπόλυτο, απελπίστηκα. Με αυτές τις εντυπώσεις λοιπόν κίνησε για το γέροντα και συνέχισε τη διήγηση ο Παπαχαράλαμπος. Μετά με πήγε στο γέροντα. Προκατηλημένος από την εντύπωση της πρώτης εικόνας, δεν ήθελα να μπω μέσα. Μόλις λοιπόν μπήκα μέσα, όλος παραδόξος, εδώ η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική. Ναι μεν κελί μικρό και στενόχωρο, αλλά όμως περιποιημένο, καθαρό, σημαζεμένο. Τότε ανάσανα. Δεν πέρασε πολύ χρόνος και το σήμα έφτασε και στον πατέρα Αρσένιο, ο οποίος με υποδέχτηκε με πολύ χαρά. Δεν συζήτησα πολύ, ήμουν και πολύ κουρασμένος και νηστικός. «Δεν έφαγες?» με ρώτησε. «Όχι, δεν έφαγα», απήντησα. «Σήμερα δεν τρώω». «Ενά τι θα έκανα. Ξεκίνησα από το πρωί, αλλά έχασα τον δρόμο. Μέχρι το βασίλεμα του ηλίου δεν έφαγα. Είχα την τακτική αυτή, Τετάρτη και Παρασκευή να μην τρώω. Ο γέροντας έφτιαξε κάτι και φάγαμε». Στη συζήτηση πάνω λέει ο γέροντας: «Εις τον κόσμο τι έκανες?» «Δεν ξέρω τι έκανα. Προσπαθούσα κάτι να κάνω. Έκανα όλα τα καθήκοντά μου. Μετά 2 χρόνια γνώρισα ένα γεροντάκι, τον γέρο Ηλία, και αυτός με έσωσε. Αυτός με έβαλε με το κομποσχήνι να κάνω όλες τις ακολουθίες. Εσπερινό, απόδειπνο. Είτε στο χωράφι είτε στο σπίτι μου ήμουν. Αυτός ήταν από τη Ρωσία φευγάτος. Ήταν σε ένα μοναστήρι που το κατέστρεψαν, το έκαψαν και σκότωσαν τους μοναχούς». «Αυτός είχε την ωερά προσευχή?» ρωτάει ο γέροντας. «Εγώ δεν ξέρω αν είχε νοερά προσευχή», απαντώ, «αλλά έλεγε μέρα νύχτα μέσα του την ευχή. Μάλιστα μου έλεγε ο γέρο Ηλίας ότι όταν ήταν στο μοναστήρι, από 2 ώρες μακριά όποιος ερχόταν τον έβλεπε και έλεγε στο γέροντά του: «Γέροντα, έρχονται οι τάδε για αυτή την υπόθεση». Ρωτούσε ο ηγούμενος: «Πώς το ξέρεις?» «Να, γέροντα», έλεγε ο γέρο Ηλίας, «σαν να τους βλέπω μπροστά μου. Είναι ένας ξανθός και ένας μελαχρινός». «Αυτός σε έσωσε», ξαναείπε ο γέροντας, «και αυτή η προσευχή που έκανες εκεί». Λέγω στο γέροντα: «Εγώ, γέροντα, ήρθα να σας δω, εσάς και το γέρο Αρσένιο. Θα μείνω λίγο κοντά σας και κατόπιν θα πάω στην Αθήνα και από εκεί στην Αίγινα». «Δεν πας πουθενά», λέγει ο γέροντας Ιωσήφ. «Όχι, γέροντα», λέγω. «Θα καθίσω 20 μέρες, έστω 1 μήνα, και κατόπιν θα πάω στην Αθήνα». «Καλά, καλά, θα δούμε», ξαναλέγει ο γέροντας. Με αυτά τα λόγια χωρίστηκαν και ο Χαράλαμπος πήγε να ξεκουραστεί. Ο γέροντας Ιωσήφ όμως είχε άλλα σχέδια. «Και συνεχίζει τη διήγηση ο Παπαχαράλαμπος. Την πρώτη βραδιά με είχε αφήσει και κοιμήθηκα. Τη δεύτερη βραδιά, αφού κοιμηθήκαμε και κατόμη ξυπνήσαμε, λέγει ο γέροντας για να με δοκιμάσει: «Εμείς εδώ ζούμε πολύ σκληρά, εσύ δεν φαντάζομαι να μπορέσεις». «Θα δοκιμάσω, γέροντα». «Ο θείος σου κάνει 3.000 μετάνοιες κάθε βράδυ. Εσύ μπορείς?» «Να δοκιμάσω, γέροντα». «Πάτε, Ρασένιε, πάρτον και πηγαίνετε να κάνετε από 3.000 μετάνοιες. Να δούμε πόσες μετάνοιες θα κάνει». Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε μετάνοιες και τελειώνει πρώτος ο γέρο Αρσένιος. Εμένα μου έμεναν ακόμα άλλες 50 μετάνοιες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι του γέρο Αρσένιου το έδαφος ήταν λίγο ανηφορικό, ενώ εμένα ίσιο. Τελείωσα και με φώναξε ο γέροντας: «Πώς βλέπεις, Χαράλαμπε, τα πράγματα? Θα αντέξεις?» «Έτσι θα πάμε?» ρωτώ. «Τι είναι?» ρωτά ο γέροντας. «Προς το παρόν δεν δυσκολεύτηκα, στο μέλλον δεν ξέρω». «Λοιπόν, θέλεις να δοκιμάσεις?» «Ναι, γέροντα, γι' αυτό ήλθα. Μόνο που προγραμμάτισα να πάω κάπου και μετά να γυρίσω οριστικά». «Πού θα πας?» «Θα πάω στην Αίγινα να δω τη θεία μου την Καλογριά, την αδελφή του γέρου Αρσενίου, την Ευπραξία, να την αποχαιρετήσω και να λάβω την ευχή της». «Άκουσε εδώ, αν ήλθες σε μας για καλό γερος, την θεία σου την Ευπραξία ξέχασέ την. Αν πάλι θέλεις να πας στη θεία σου, κανείς δεν σε εμποδίζει. Μόνο σε μας δεν θα ξαναγυρίσεις». «Μα γέροντα, εγώ εδώ αναπαύτηκα, εδώ θέλω να μονάσω». «Αν θέλεις εδώ να μονάσεις, κάθισε, είσαι δεχτός. Αν όμως φύγεις τώρα, εδώ η πόρτα έκλεισε». «Βρε, τι έπαθα». «Μα γέροντα, εγώ ήλθα εδώ με πρόγραμμα». «Πρόγραμμα? Καλόγυρος και πρόγραμμα? Πού βρήκες τέτοια καλογερική με θελήματα και προγράμματα?» Ο γέροντας, ως διορατικός που ήταν, με τους πνευματικούς του οφθαλμούς, είχε δει όλη τη μελλοντική εξέλιξη και προκοπή του υποψηφίου και δεν τον άφηνε να φύγει από κοντά του. Έτσι πάλεψε αρκετά και τελικά ο Χαράλαμπος έχασε τη μάχη. Είπε το ναι και έμεινε έκτοτε κοντά στον γέροντά μας μέχρι την οσιακή κοίμησή του. Πολύ σύντομα ο νεαρός Χαράλαμπος κατανόησε πως τα ασκητικά αγωνίσματα στον κόσμο είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι στη μοναχική ζωή, μιας και στην τελευταία έρχεσαι αντιμέτωπος στήθος με τους δαίμονες. Και συνέχισε ο πατήρ Χαράλαμπος τη διήγησή του ως εξής: «Τις πρώτες 2-3 βραδιές που ήρθα και έμεινα στο ασκητήριο του γέροντος Ιωσήφ ως κοσμικός, ο διάβολος τέτοια λύσα είχε, που δεν μ' άφηνε να κοιμηθώ, δεν μ' άφηνε να κάνω προσευχή. Πάω να κοιμηθώ και να, ο διάβολος επάνω μου ολόκληρος. Πότε σαν σκύλος, πότε σαν άνθρωπος, πότε σαν λιοντάρι. Εγώ από το φόβο μου σηκωνόμουν και έκανα προσευχή. Έτσι άυπνος τελείως την ημέρα, δεν μπορούσα να κάνω τα καθήκοντά μου και να προσευχηθώ. Όταν με ρώτησε ο γέροντας πώς πηγαίνω, του περιέγραψα τι συμβαίνει. «Τι έκανες», ερωτά ο γέροντας, «μήπως σηκώθηκες και έκανες προσευχή από το φόβο σου?» «Ναι, γέροντα», απαντώ. «Έτσι όμως δεν σ' άφησε να κοιμηθείς και τώρα δεν μπορείς να κάνεις τα καθήκοντά σου και να προσευχηθείς. Αν έρχεται από το ένα μέρος, εσύ να γυρίζεις από το άλλο, κάνοντας το σταυρό σου και θα φύγει. Να μην δίνεις σημασία. Θα μάθεις να τον πολεμάς και κατόπιν ούτε σημασία θα του δίνεις». Έτσι πράγματι και έγινε. Μετά τη δεύτερη βραδιά άρχισε να με καθοδηγεί. Σε μια εβδομάδα τόση παρηγοριά βρήκα που ευωδίαζε όλος ο τόπος, όπου και αν πήγαινα. Επειδή για χρόνια ολόκληρα στον κόσμο ο Χαράλαμπος ήταν ηγετικός στέλεχος των παλαιοημερολογητών, ο γέροντας έκρινε αναγκαίο να του μιλήσει για να τον βοηθήσει να καταλάβει τη στάση μας. Διότι από την αρχή ήμασταν με τους ζηλωτές και μόλις λίγους μήνες πριν φτάσει κοντά μας ο Χαράλαμπος, γυρίσαμε με τα μοναστήρια. Τον πήρε λοιπόν ιδιαίτερος ο γέροντας και άρχισε με τρόπο να τον κατατοπίζει για την πλάνη των Ματθαϊκών. Του εξήγησε ότι με το να υποστηρίζουν ότι τα μυστήρια της επίσημης εκκλησίας είναι άκυρα, βλασφημούν κατά του Αγίου Πνεύματος, διότι ανοίγαγαν ένα θέμα λατρείας, το ημερολόγιο, σε θέμα πίστεως. Του τόνισε επίσης ότι δεν φτάνει μόνο η ασκητική ζωή, αλλά χρειάζεται και η ορθόδοξος πίστης. Όπως είχαμε προαναφέρει, ο Χαράλαμπος από τον κόσμο είχε μόνος του κατανοήσει πως οι ζηλωτές είχαν πέσει έξω. Αλλά με τη διδασκαλία του γέροντα άρχισε και αυτός λίγο-λίγο να αντιλαμβάνεται τα πράγματα πολύ καλύτερα. Μας είπε λοιπόν ο Παπαχαράλαμπος. «Σκέφτηκα τότε, πρώτον, ότι εγώ τη χάρη του Θεού τη γνώρισα με το νέο ημερολόγιο σαν κοσμικός. Θυμήθηκα και τη χάρη που είχαν άλλοι γνωστοί μου και φίλοι όντες με το νέο ημερολόγιο. Δεύτερον, θυμήθηκα τότε και ένα περιστατικό της κοσμικής μου ζωής όταν ήμουν σφόδρα φανατικός παλιεμερολογήτης. Ήρθε ένας ιερέας με το νέο ημερολόγιο για να κάνει αγιασμό στο σπίτι μας. Και εγώ φανατικός όπως ήμουν και πιστεύοντας ότι δεν έχουν χάρη τα μυστήρια των νέων ημερολογητών, τον έδιωξα. «Μα παιδί μου», μου έλεγε ο ιερεύς, «ο ίδιος σταυρός είναι, όλα ίδια είναι, έγκυρα είναι τα μυστήρια». Εγώ όμως τον έδιωξα, αυτό όμως ήταν πλάνη, αφού όλη την ημέρα εκείνη είχα μια δαιμονική ταραχή, τρεμούλα και θλίψη μέσα μου, αλλά κοσμικός όν δεν μπόρεσα να εξηγήσω και να καταλάβω την αιτία όλης αυτής της καταστάσεως.
3: Προχτές βρέθηκα σε μια συντροφιά που μίλαγε για τον Χριστό. Ο ένας έλεγε πως πρόκειται για βασιλιά. Τι βασιλιά δεν μας είπε. Ο άλλος είπε πως ήταν ένας επαναστάτης σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα. Ο τρίτος είπε «καλός είναι, αλλά καλά είναι εκεί που είναι». Τη γνώμη μου τη φύλαγα να την πω τελευταίος και τραγουδιστά.

Θεοτοκίων. Μεγάλα και παράδοξα διεμέ κατηργάσω, Χριστέ μου πολυέλεε, εκ Παρθένου γαρκόρης, ετέχθης ανερμηνεύτος και σταυρών κατεδέξω και θάνατον υπομείνας εξανέστης εν δόξη και την ημών φύσιν ηλευθέρωσας του θανάτου. Δόξα Χριστέ τη δόξη σου, δόξα τη σύ δυνάμει.

με το διάβασμα, με την πνευματική συζήτηση, την προσευχή, την νηστεία, την αγρυπνία, τον εχθρό τον χτυπά στο κεφάλι, στα πόδια, στα χέρια τρόπον τεινά. Με την οερά προσευχή το χτυπά στην καρδιά, για τούτο και αντιδρά τόσο έντονα. Λέγεται την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η ευχή αγιάζει το στόμα, αγιάζει τον αέρα, αγιάζει τον τόπο που λέγεται. Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου.

0: έχει ζητήσει παρά το Θεό γρόσιν αυτής. Ανέτειλαν ο ήλιος και συνύχθησαν και στα σημάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί του έργων αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθηκε της κτήσεώς σου.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λαρίσης.
0: Όσον έπλασε σε μπέζιν αυτή, πάντα προσέπρος το κόσι, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος αυτής ηλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψουν τον δέστο το πρόσωπο ταραχθήσονται, ανταντελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και πληστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον και ζωή μου ψαλό το Θεό με όσοι υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσει με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομες τε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθος σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία εκείνησε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μον Κύριε.

Θεούς ημούς ημών αέτους, πάσαρχες και εξουσίες εν αυτόν, του κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα, του Χριστού ημών στρατού και των σωμάτων ασπανίες πατρίδας ημών.

0: Και τη σωτηρία αυτό του κυρίου Δεϊθόν.
1: Κύριε Αλέη.
0: Πέρ του Χριστίνε ημά από πάση λήψη, οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόν.
1: Κύριε Αλέη.
0: Αντιλαβού όσων αλέησαν και οι επιλέξουν ημά ο Θεό τη ηχάδη του.
1: Κύριε Αλέη.
0: Αγία σου χράνη του λεγημένη στην δόξα τη κουνσιμών. Θεό Πορθένο Μαρίε με τα πάντα να γεμίσει ο νέο και ανήκου και πα τη ζωή μου. Στο το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύρια.
0: Πρέπει σου πάσα δόξη τιμή και προσκύνηση στο Πατρίγιο Μνεύμα την Οικαία ύψο με στον αιώνα.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης ο θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξάζει.

καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτε αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξε όλμα τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

Αγώσου του Ιησού πηγαίνει στον ανθρώπων επειδή δεν του δούλου την ημινομία σου. Σιγάρ το φοβερό και του ανθρώπου που τύχει η δουλειά και έτσι και βράζει τον επέταξε να πιένει. Την έξω ανθρώπων με δουλειά και στον κόσμο σου έρθει με το χώμα σου δουλειά που δεν επιλέξει με το καιρό. Κάνε την παρούσα να σου πέρα και την παρουσιούσα νύχτα ποντό και του πώ την κοινωνική συμβολική και ιδεολογισμό ματέων και την ισοπενηρών. Το κράτο βασιλεί.

0: πατρών και δόξων λόγους.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

0: Τον κατοικούντον και παρεπιδημούντον την πόλη κοινωνία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών ευσεβών, σκηνινών της Αγίας Κλησίας ταύτη.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Τον ευλογητό ως Χριστός, αληθινός Θεός ημών, πάντεν Κύριε Αή και στους αιώνους των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σύν τη Αγία Εκκλησία ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημών.
1: Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε των λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, επισημών δόξα.
1: Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα την καινή και αίγε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πάτε ράγι ευλόγησον.
0: Χριστό αληθινό Θεό, ημών τη πρεβή πραγάνου σου μικρό. Την άμπτη του Μικρή Ζωμπίου Σταυρού, των Αγίων Δόξων και Πανίφημων Αποστόλων, τον Αγίων Μεγάλων Σαράκων και Μαρτίνων Σεβαστή, τη Λίμη Μαρτίνη Σάντο, Αγίων Δόξων και Μάρτυρα, Ιωάννων Μονιβασόρων. Τη Αγίων Δόξων και Μεγάλων Μάτων Πανίσταθρων Πόρτων.

Ο Δημητρός κόντευε να πατήσει τα 70 και όμως ακόμα δούλευε. Δούλευε στην εφημερίδα Κωνσταντινούπολης, που την έβγαζαν τότε ο Δημήτριος και ο Αθανάσιος Νικολαίδης. Χιώτης ήταν ο Δημητρός. Στη σφαγή της Χίου, όταν οι Τούρκοι σφάξαν τους γονείς του και εκείνο ένα μωρό παιδί τον βγάλανε στο σκλαβοπάζαρο, ένας αδελφός του πατέρα του από τη Σύρα, ο Σιώρ Βασιλάκης ο Λουκουμτζής, ήρθε στη Χίο και έδωσε ένα πουγγί γρόσια για να τον αγοράσει από τους Τούρκους. Ο Βασιλάκης που ήταν ανήπαντρος μεγάλωσε τον Δημητρό σαν παιδί του. Όταν τον έκανε 17 χρονών, τον έστειλε στην πόλη, στο σπίτι της θιάς Ειρήνης, για να σπουδάσει το παιδί μια και είχε τέτοια κλίση στα γράμματα. Θαμπόθηκαν τα μάτια του Δημητρού σαν έφτασε στην πόλη. Στην ωραία Επτάλοφο, χαίρε Κωνσταντινούπολη των πόλεων η βασιλής. Ξαπλωμένη πάνω σε 2 υπήρους, ανοίγει πόλη τα στήθια της στο βοριά της Μαύρης Θάλασσας, απ' τη μεριά και στην νοτιά του Μαρμαρά απ' την άλλη. Γιουρούσι λες και κάνουν τα 2 αντίθετα ρεύματα για να την κατακτήσουνε. Παλεύει δύση με την Ανατολή και τη διεκδικούνε και αφρίζουνε και κλωθογυρίζουνε μπροστά στην πούντα του Σαράι Μπουρνού, στα πόδια της Αγιάς Σοφιάς, μες στην καρδιά της πόλης. Πώς να μην γίνει ο Δημητρός ποιητής, πώς να μην γίνει ρομαντικός. Σπάραξε η καρδιά του σαν είδε τους μιναρέδες γύρω από την Αγιά Σοφιά. Κι όμως εκείνη στέκεται μεγαλόπρεπη και με ηγεμονική σεμνότητα σκορπά στο γύρο της τη γαλήνη. Μπροστά στο μεγαλείο της Μυρμίγκη μοιάζει ο άνθρωπος. Κι όμως και το Μυρμίγκη μέσα στην Αγιά Σοφιά φαίνεται και παίρνει σημασία. Κάτω από το μεγάλο θόλο της, σαν σταθείς, δεν ξέρεις αν ο θόλος πρόβαλε για να σε προστατέψει ή αν υψώνεται για να ανοιχτεί και να πετάξει σε πάνω. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια! Άλλον ένα Παρθενώνα χτίσαν οι Βυζαντινοί και τον αφιέρωσαν κι αυτοί στου Θεού τη Σοφία. Έτσι την είδε ο Δημητρός στην Αγιά Σοφιά που στέκεται μέσα στην παλιά πόλη που την τριγυρίζουν τα τείχη τα Βυζαντινά. Εκεί δεν είχε πάνε κέλα και θόρυβο και θέατρα και ξένους, όπως στο Πέρα και στο Γαλατά. Εκεί η ζωή κυλούσε γιαβάς-γιαβάς. Στενά λιθόστρωτα σοκάκια, μικρά ξύλινα σπίτια με τεράστιες γεροδεμένες πόρτες που μοιάζουν πόρτες φυλακής. Καφασωτά παράθυρα, ερημιά, τσαρσιά με ραχατλίδες ανατολίτες εμπόρους, καθισμένους σταυροπόδι μπροστά στην πραμάτια τους. Φίλντιση και χλιμπάρι και συντέφι, με τα ξωτά υφάσματα και λαχουρένια σάλια από τις Ινδίες, πολύτιμα αρώματα και ο αέρας μυρίζει εθέρια έλαια από τα φύλλα του φυτού της Κίνας, της Γιάβας και της Αυστραλίας. Στους περιβόλους των τζαμιών λιάζονται Τούρκοι καθισμένοι ανακούρκουδα. Βρύσες μεγάλες με τρεχάμενα νερά και ένα γύρο περιστέρια. Κανένας Ευρωπαίος δεν κάθονταν εκεί, Τουρκιά. Και κανένας Τούρκος δεν κάθονταν στο σταυροδρόμι, Ρωμιοσύνη. Η Κωνσταντινούπολη εκείνη την εποχή ήταν ένα χαρμάνι από διάφορες πολιτείες, προάστια και χωριά, σκορπισμένα πάνω στα παράλια της Μικράς Ασίας και της Ευρώπης. Και η κάθε πολιτεία, το κάθε προάστιο, το κάθε χωριό είχε τον τοπικό του χαρακτήρα, τα ήθη και τα έθιμα του πληθυσμού που πλειονοψηφούσε. Την ευρωπαϊκή όχθη του Βοσπόρου την κατοικούσαν περισσότερο Έλληνες και γενικά Ευρωπαίοι. Το Μέγα Ρέμα, το Μπουγιουγκτερέ, τα Θεραπιά, όλα εκείνα τα προάστια θυμίζανε Ευρώπη. Η Ασιατική όχθη ήταν Ανατολή. Εκεί έβγαινε τον Ταούλη για να θυμίζει στους πιστούς πως ήταν Ραμαζάνι. Εκεί ο Μουεζίνης 3 φορές τη μέρα διαλαλούσε τακτικά πως ένας είναι ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ ο προφήτης του Αλλάχ. Και στην απέναντι όχθη, αν έφτανε αυτός ο αντίλαλος, έφτανε σαν παραμυθένια φωνή από έναν άλλον κόσμο. Το φανάρι που ήταν μέσα στον κεράτιο κόλπο εξακολουθούσε να είναι ακόμα το κέντρο της ελληνικής διανόησης. Όμως είχε χάσει την πρωτινή του έγκλη.
Στη θεία Ειρήνη στο σπίτι που ήταν στο φανάρι, είχε πρωτοδεί ο Δημητρός τη Θεανό, εκείνη τη χλωμή και φυλάστενη κοπελίτσα, που έγινε αργότερα γυναίκα του, που του έδωσε 4 παιδιά και πέθανε έναν αξιάτικο πρωί, αφήνοντάς τον απαρηγόρητο. Στη Θεανό ο Δημητρός είχε υποσχεθεί αιώνια αγάπη, όμως για χατήρι των ορφανών έπρεπε να ξαναπαντρευτεί και να πάρει γυναίκα καλή και άξια που να του τα μεγαλώσει. Δεν παντρευόταν για τον εαυτό του, παντρευόταν για χατήρι των παιδιών. Γι' αυτό μπορούσε δίχως ντροπή να φωνάξει προξενήτρα και να πει ελεύθερα τη γνώμη του, χωρίς να παρεξηγηθεί για το κακό του γούστο. Τη δεύτερη γυναίκα του την παράγγειλε καλόκαρδη, γερή, άξια, καλή μαγείρισα, επουδενή λόγου διανοουμένη, ευαίσθητον και δυνατόν ευτραφή. Και τόσο πολύ επέμενε στο τελευταίο σημείο, που η προξενήτρα τον λυπήθηκε και έβαλε τα δυνατά της να ψάχνει. Βρε τον κακομύρη, στερημένος είναι. Η γυναίκα βρέθηκε και η γυναίκα αυτή ήταν η Λοξάνδρα. Σαν είδε ο Δημητρός μπροστά του τη Λοξάνδρα, φαρδίπλατη μακρόσκελη λεβέντισα, γεροδεμένη δωρικιά κολόνα, να μπαίνει στην κάμαρα κρατώντας το δίσκο με το γλυκό στα χέρια της, άνοιξε η καρδιά του. Χάρηκε τα μαύρα της μαλλιά, το καλοφτιαγμένο κρανίο και το γερό σαγόνι. Η Λοξάνδρα ήταν τότε 30 χρονών. Είχε γεροκομίσει τον μπαμπά της, είχε ξεδινάξει τα αδελφάκια της, ήταν πια ελεύθερη να παντρευτεί. Πήρε λοιπόν το δίσκο και μπήκε στο σαλόνι για να τη δει ο γαμπρός και να τον δει και εκείνη. Και ήταν τόσο συγκινητικό το θέαμα ετούτης της δαρντάνας με το παιδικό το πρόσωπο και το γυναικείο το κορμί. Σας στάθηκε μπροστά στο Δημητρό, χωρίς ψευτοντροπές, χωρίς καμιά προσποίηση, που ο Δημητρός ταράχτηκε. Για φαντάσου, όμορφη δεν ήταν. Γιατί η όμορφη κοπέλα έπρεπε να έχει μέση δαχτυλίδι, πρόσωπο χλωμό και όμως στρογγυλούς όπως ήταν η Θεανό. Κι όμως, γιατί ταράχτηκε έτσι ο Δημητρός? Γιατί είπε το ναι αμέσως, χωρίς να βεβαιωθεί καν αν ήταν κατάλληλη να μεγαλώσει τα παιδιά του, αφού για χατήρι των παιδιών παντρευόντουν? «Κύριε Λέισον», με αυτή την απορία έπεσε ο Δημητρός εκείνο το βράδυ να κοιμηθεί. Και όλη τη νύχτα έβλεπε στον ύπνο του τη Λοξάνδρα. Την έβλεπε με πέπλο στο κεφάλι της και στέμμα με 7 ακτίνες, όπως είναι η γυναικεία μορφή στα Κωνσταντινάτα. Και στο αριστερό της χέρι, λέει, κρατούσε το κέρας της Αμαλθίας, από που χύνονταν και πλημμύριζαν στον κόσμο καρποί ξεροί και φρέσκοι, πιατέλες με μπούτια χοιρινά, αρμαθιές από τσίρους και παστουρμάδες, αστακή καλκάνια και μύδια τσακιστά. Αμάν, τι όνειρο ήταν αυτό! Μπερεκέτη, μεγάλο μπερεκέτη!

εξ αποστηλάριον ήτα. Δύο αγγέλους βλέψασα ένδοθεν του μνημείου, Μαρία εξεπλήτετο και Χριστόν αγνοούσα ως κυπουρών επιρώτα. Κύριε, πού το σώμα του Ιησού μου τέθηκας, κλείσει δε τούτον γνούσα είναι αυτόν, τον σωτήρα οίκουσε μη μου άπτου, προς τον πατέρα άπιμη, υπέ της αδελφής μου.

Των παλιών Αγίων η παρουσία είναι αισθητή και των νέων η χάρη ξεπερνά την ιστορία και μας οδηγεί από σήμερα στην αιωνιότητα. Είτε ζουν, είτε πεθαίνουν, μαρτυρούν τη δύναμη της Αναστάσεως, φανερώνουν το μεγαλείο του ανθρώπου, το άδυτο φως της Βασιλείας για την οποία πλαστήκαμε. Μας δείχνουν ότι δεν υπάρχει διαφορά παλαιού και καινούριου μέσα στην Εκκλησία, το σώμα του αναστημένου Χριστού, που κενά ποιεί τα πάντα. Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης, προηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβύρων Αγίου Όρους.

0: «Οι Άγιοι μας ομιλούν», μια εκπομπή, μια προσπάθεια να διδαχθούμε μελετώντας και γνωρίζοντας τους Αγίους της Ορθόδοξης Πίστεώς μας μέσα από τα λόγια και το βίο τους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος και κατηχήτρια του Ιερού Ναού Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης, Έλλη Μάνου.
1: Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, ξεκινάμε την εκπομπή μας «Οι νέοι Άγιοι μας ομιλούν». Μαζί θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε και να μελετήσουμε αυτά που έχουν να μας πούν οι νέοι Άγιοι της Ορθοδοξίας μας και να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Οι Άγιοι είναι τα φωτεινά ορόσημα στη ζωή της Εκκλησίας, που με τη ζωή τους μεταφράζουν το Ευαγγέλιο. Οι νεομάρτυρες, οι οποίοι στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς έδωσαν τη μαρτυρία της χριστιανικής και εθνικής του συνείδησης, έγιναν σύμβολα αντίστασης του ελληνικού λαού, διατήρησαν ζωντανή την πίστη των προγόνων και έδωσαν ελπίδα ζωής. Στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, αλλά και σε όλες τις περιόδους που το έθνος μας ήταν υποδουλωμένο, η Εκκλησία μας σήκωνε δύο σταυρούς, τον δικό της και του έθνους, και κήρυτε δύο αναστάσεις, του Χριστού και της Ελλάδας. Ο αγώνας όλων των Ελλήνων γινόταν υπερπίστεως και πατρίδος. Ανάμεσά τους και το πλήθος των νεομαρτύρων που πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της λευτεριάς. Μια γενναία νεομάρτης ήταν και η Ακυλίνα ή η Αγγελίνα, τέκνο της ευλογημένης και μαρτυρικής μακεδονικής γης, που γεννήθηκε το 1745 στο Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης. Το Ζαγκλιβέρι αποτελεί κομμόπολη του Δήμου Λαγκαδά και βρίσκεται 47 χιλιόμετρα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Το σπίτι της Αγίας σώζεται μέχρι και σήμερα, όχι βέβαια σε καλή κατάσταση. Εκεί λοιπόν ζούσε μαζί με τους χριστιανούς γονείς της, τον πατέρα της τον Γιώργη και τη μητέρα της, που δυστυχώς δεν διασώθηκε το όνομά της. Μια μέρα, ο πατέρας της Ακυλίνας μάλωσε με έναν Τούρκο και, πάνω στο θυμό του, τον μαχαίρωσε και τον άφησε νεκρό. Όλο το χωριό αναστατώθηκε και όλοι οι χριστιανοί, τρομαγμένοι, έτρεχαν να κρυφτούν για να γλιτώσουν από την μανία των Τούρκων για εκδίκηση. Όπως ήταν επόμενο, ο πατέρας της Αγίας συλλαμβάνεται, καταδικάζεται σε θάνατο και οδηγείται στην κρεμάλα. Αν όμως θέλει να γλιτώσει τη ζωή του, υπάρχει λύση, αρκεί να τουρκέψει. Δυστυχώς δίλιασε και προκειμένου να αποφύγει το μαρτύριο, εξομότησε και έγινε μουσουλμάνος, με την υπόσχεση ότι σιγά σιγά θα εξισλαμίσει και την οικογένειά του. Αλήθεια, αγαπητοί μας ακροατές, πόσο μεγάλη ντροπή ήταν αυτή του η ενέργεια. Σίγουρα και άλλοι Έλληνες φοβήθηκαν σε παρόμοιες περιστάσεις και αλλαξοπίστησαν. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, οι περισσότεροι το μετάνιωσαν και φρόντισαν να διορθώσουν αυτή τους τη μεγάλη αμαρτία. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ο εξωμότης, αυτός δηλαδή που από χριστιανός έγινε μουσουλμάνος, δεν μετανιώνει και δεν νιώθει τύψεις, όπως συνηθίζουμε να λέμε τον έλεγχο της συνειδήσεώς μας? Μήπως γίνεται κάτι παρόμοιο και στις μέρες μας? Μήπως δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που, ενώ μεγάλωσαν σε μια οικογένεια χριστιανική, με συνήθειες παραδοσιακές, με αρχές και ήθος, κάποια στιγμή της ζωής τους προδίδουν όλο το παρελθόν τους, προδίδουν Χριστό, πατρίδα, οικογένεια, ανθρώπους που τους αγαπούν, μόνο και μόνο επειδή θαμπόθηκαν από τον πλούτο που κάποιοι τους προσέφεραν, από την εξουσία και τόσα άλλα μάταια του κόσμου τούτου. Αλλά και πώς είναι εκείνοι που προδίδουν τα πιστεύω τους, χάριν του κόσμου. Για παράδειγμα, αν νηστεύει κάποιος και τυχαίνει να βρεθεί με ανθρώπους που δεν νηστεύουν ή ακόμη και χλεβάζουν την νηστεία. Για να μην τον κατηγορήσουν ως παλιωμοδίτη, επειδή δηλιάζει να ομολογήσει την πίστη του, σταματά την νηστεία και δεν συνεχίζει τον αγώνα του. Αυτό δυστυχώς γίνεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Όταν ο πονηρός βρίσκει ανθρώπους ευάλωτους στην πίστη, χωρίς τόλμη και γενναιότητα, όπως αρμόζει να έχουμε οι χριστιανοί. Τόλμη και γενναιότητα να μπορούμε να υπερασπιζόμαστε την πίστη μας και να απομακρυνόμαστε από ανθρώπους που μας βλάπτουν στον αγώνα μας, ακόμη και αν πρόκειται για πολύ οικεία πρόσωπα ή στενούς συγγενείς. Οι χριστιανοί λοιπόν σαν άκουσαν ότι ο πατέρας της Αγίας έγινε μωαμεθανός για να σώσει τη ζωή του, λυπήθηκαν αφάνταστα. Εκείνες όμως που φαρμακώθηκαν πιο πολύ ήταν η γυναίκα του και η κόρη του η Ακυλίνα. Ντυμένες και οι δύο στα μαύρα, κλείστηκαν μέσα και έκλαιγαν για τον πατέρα, που έγινε προδότης της πίστεως και της πατρίδος του. Άδικα η καλή του γυναίκα προσπαθούσε να τον κάνει να συνέλθει, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί. Αυτός, τυφλωμένος από τα δώρα που του έδωσαν οι Τούρκοι, ούτε ήθελε να ακούσει για το όνομα του Χριστού. Έτσι, αφού η γυναίκα τους προσπάθησε μάταια να τον συνετίσει, ασχολήθηκε με την ανατροφή της κόρης τους, καλλιεργώντας της την αγάπη για την πατρίδα και το Χριστό και προετοιμάζοντάς την παράλληλα και για το μαρτύριο. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μας, ότι η μάνα, η σύζυγος, δεν απογοητεύτηκε από τον ξεπεσμό του συζύγου, αλλά επικεντρώθηκε στο παιδί της. Προσπάθησε βέβαια με όλη της τη δύναμη, με αμέτρητες προσευχές και γονικλησίες, να συνετίσει τον άντρα της, να τον ξαναφέρει στον ίσιο δρόμο. Και αυτό σίγουρα θα το έκανε ως το τέλος της ζωής της. Όμως δεν τα κατάφερε, γιατί έτσι ήταν το θέλημα του Θεού. Δεν απογοητεύτηκε. Δεν αναρωτήθηκε το γεμάτο αμαρτία «Γιατί, Θεέ μου», που τόσες φορές ξεστομίζουμε ή ακόμη και σκεφτόμαστε, λες και ο Θεός πρέπει να μας δίνει αναφορά για το τι κάνει. Ή άλλες φορές λένε κάποιοι «Γιατί, Θεέ μου, σε μένα αυτό το κακό» και δεν σκεφτόμαστε ότι είναι σαν να λέμε «Γιατί σε μένα και όχι σε κάποιον άλλο». Ας προσέχουμε τι λέμε, γιατί ακόμη και αν δεν πολύ σκεφτόμαστε, εύκολα μπορεί να πέσουμε στην αμαρτία και στην κατάκριση. Εμείς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα ρήματα του Θεού. Το μόνο που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι ο καλός Θεός, ό,τι κάνει, το κάνει για τη σωτηρία της ψυχής μας. Πολλές φορές, όταν κάτι λυπηρό συμβαίνει στη ζωή μας, όπως ένας θάνατος ενός οικείου προσώπου, μια ασθένεια, ένα ατύχημα, μια αποτυχία, μια δυσκολία, εμείς να μην γογγίζουμε. Σίγουρα ο πόνος και η θλίψη θα είναι μεγάλη, αλλά ας πιστέψουμε ακράδαντα ότι αυτό που μας συμβαίνει συμβαίνει για το καλό μας και μόνο για αυτό. Ο Θεός αγαπάει τόσο πολύ τον άνθρωπο που όλα πηγάζουν από την ανεξάντλητη αγάπη Του. Αν αυτό το βάλουμε καλά μέσα στο νου και στην καρδιά μας, όλα θα τα βλέπουμε με άλλο μάτι. Με το μάτι του υπάκουου παιδιού που γνωρίζει καλά ότι ο πατέρας του όλα, ακόμα και αυτά που μας φαίνονται ως τιμωρία, τα κάνει για το καλό μας.

και δεν άργησε να ξεσπάσει η καταιγίδα. Το έτος 1764, όταν η Ακυλίνα ήταν 19 χρονών, έτυχε να τη δει στη Βρύση όπου πήγαινε να πάρει νερό ο γιος του Πασά της Θεσσαλονίκης. Και καθώς η Αγία ήταν πολύ όμορφη, αυτός θέλησε να την κάνει γυναίκα του. Έτσι ο πατέρας της παίρνει διαταγή από τον Πασά, τον διοικητή της Θεσσαλονίκης, να πείσει την κόρη του να γίνει μουσουλμάνα. Χάρηκε ο ταλέπορος πατέρας για αυτή τη μεγάλη τιμή και τρέχει στο σπίτι του να της πει το μεγάλο νέο. Τα μάτια του γυάλιζαν από ικανοποίηση για τα φλουριά και για τις δόξες που του είχε τάξει ο Πασάς. Μόλις άκουσε το τρομερό νέο, η Ακυλίνα και η μητέρα της πάγωσαν. Μάνα και κόρη τον βγάζουν έξω από το σπίτι και ούτε θέλουν να τον ακούσουν. Αλλά ο προδότης πατέρας δεν υποχωρεί εύκολα. Στην αρχή προσπαθούσε να την πείσει με γλυκόλογα και υποσχέσεις ότι θα γίνει η πιο πλούσια και φημισμένη γυναίκα της Θεσσαλονίκης και ότι όλες θα τη ζήλευαν. Όταν όμως κατάλαβε ότι η κόρη του έμενε ασυγκίνητη από όλα αυτά, άλλαξε τακτική και αποφάσισε να την παραδώσει στους Τούρκους να τη βασανίσουν. Την παρέδωσε λοιπόν ο άσπλαχνος πατέρας στους εχθρούς της, μήπως και την αλλάξουν, και της αλλάξουν γνώμη και γίνει και αυτή μουσουλμάνα. Η ατίμητη μητέρα της την εμψυχώνει γενναία λέγοντάς της «Παιδί μου πρόσεχε, μην αρνηθείς το Χριστό. Αυτή η ζωή είναι πρόσκαιρη μπροστά στον παράδεισο και στην αιωνιότητα της μακαρίας ζωής». Πόσα πολλά πράγματα έχει να διδάξει στους γονείς του σήμερα και ειδικά στις μητέρες, η μητέρα της Αγίας Ακυλίνας. Πόσες μητέρες κάθονται με τα παιδιά τους, με τα κορίτσια κυρίως αλλά και με τα αγόρια, για να τους δώσουν συμβουλές για την ηθική τους ακεραιότητα. Πόσες μητέρες συμβουλεύουν τα παιδιά τους να κρατήσουν αμόλυντο τον εαυτό τους, την πίστη τους στο Χριστό και να παραμένουν αγνά. Πόσοι είναι εκείνοι οι γονείς που δίνουν έπρακτο παράδειγμα στα παιδιά τους ότι σε καμία περίπτωση δεν προδίδουμε τις παραδόσεις και τις αξίες μας, έστω και αν μας

προσφερθούν ως αντάλλαγμα πλούτη και δόξα. Πολλοί γονείς λένε πως θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους, αλλά τις περισσότερες φορές αυτό το καλύτερο μεταφράζεται μόνο σε πολλά χρήματα, πολλές ανέσεις, κερδοφόρα εργασία και ξέγνια στη ζωή. Τίποτα παραπάνω. Τίποτα το πνευματικό. Σαν τον άφρονα πλούσιο της παραβολής που έλεγε «Ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά. Φάγε, πίε, εφραίνου». Και όμως, το ίδιο εκείνο βράδυ ο πλούσιος πέθανε, αφήνοντας τα πάντα. Ξεχνούν οι άνθρωποι ότι αυτή η ζωή εδώ που ζούμε, ναι, είναι όμορφη, γλυκιά, με χαρές, αφού όλα είναι δώρα του Θεού, αλλά δεν πάβει να είναι πρόσκαιρη, ψεύτικη και μάταιη. Η αληθινή ζωή είναι αυτή που μας περιμένει μετά το θάνατό μας. Κάποτε, διαβάζουμε σε μια διήγηση, ένας πλούσιος άνθρωπος κάλεσε έναν ιερέα στο σπίτι του. Αφού τον κέρασε, τον ανέβασε στην ταράτσα του σπιτιού και άρχισε να του δείχνει. «Παππούλη», του λέει, «να δεις τι ωραία τα κατάφερα εγώ. Μέχρι εκεί πέρα που φτάνει το μάτι σου, όλα είναι δικά μου». «Μπράβο, μπράβο», του λέει ο ιερέας. Γυρίζει έπειτα αλλού και μέχρι εκεί κάτω όλα δικά μου είναι, παππούλη. Και από την άλλη πλευρά και από την άλλη όλα είναι δικά μου. Ο ιερέας κουνούσε το κεφάλι του και του έλεγε «Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία». Αφού λοιπόν τελείωσε ο πλούσιος, του λέγει ο ιερέας, «Να σου κάνω τώρα μια ερώτηση και εγώ. Ό,τι θέλεις, παππούλη». Κατά εκεί του λέει «Πόσα έχεις» και του έδειξε τον ουρανό. Συνέφιασε ο άνθρωπος όταν άκουσε το «κατά εκεί». Αισθάνθηκε οδύνη γιατί του έδειξε ο ιερέας ότι βλέπει μόνο ένα πόντο μακριά από τη μύτη του. Έσκυψε το κεφάλι και είπε «Έχεις δίκιο, παππούλη, δεν έχω τίποτε κατά εκεί». Του λέγει λοιπόν ο ιερέας, «Δε φροντίζεις να αποκτήσεις καημένε και κατά εκεί πάνω λίγα πράγματα? Να σου πω και κάτι, κατά δω και κατά εκεί μπορεί να λιγοστέψουν τα κτήματα και κάποια μέρα οπωσδήποτε θα χαθούν όλα. Επελθόν γαροθάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε. Τα κατά πάνω όμως δε χάνονται ποτέ». Αυτό συμβούλεψε και την Αγία Κιλίνα, η Αγία Μητέρα της. Αυτά ας συμβουλεύουμε και εμείς τα παιδιά μας. Το μαρτύριο λοιπόν της Αγίας αρχίζει. Τη γυμνώνουν, τη χτυπούν, τη μαστιγώνουν με βέργες και σειρματένια σκοινιά. Όλο της το σώμα γίνεται μια πληγή. Το αίμα της χύνεται ποτάμι και βάφει τη μακεδονική γη του Ζαγκλιβερίου. Η Ακυλίνα έχει τα μάτια στον ουρανό και προσπαθεί να επαναλάβει «Χριστιανή είμαι και χριστιανή θα πεθάνω». Η Αγία Ακυλίνα ξεπέρασε το φόβο και τον πόνο του θανάτου ακόμα και όταν βασανιζόταν από τα χέρια του φυσικού και εξωμό του πατέρα της. Μέσα από τη χαρά της ενώσεώς της με τον Χριστό, την οποία της είχε εμφυσίσει εν ζωή η χριστιανή μητέρα της. 3 μέρες τη βασάνιζαν. Την 3η μέρα το απόγευμα, μέσα στους πόνους και στην αιμορραγία, τη φέρνουν στο σπίτι της. Η μάνα της τη σφίγγει στην αγκαλιά της μόλις τη βλέπει και σαν άλλη σπαρτιάτισσα, το μόνο που νοιάζεται να ρωτήσει είναι «Παιδί μου, μήπως δίλιασες και αρνήθηκες το Χριστό?» Η Ακυλίνα, με δυσκολία, καταφέρνει να απαντήσει «Μητέρα, έκανα όπως μου είπες. Το διαμάντι που μου εμπιστεύτηκες το φύλαξα καθαρό και αμόλυντο και τώρα
πάω κοντά στο Χριστό και Θεό μου. Αλήθεια, αγαπητοί μας ακροατές, ίσως ένας κοσμικός, ένας άνθρωπος που τα βλέπει όλα με το συναίσθημα, θα μπορούσε να πει «Μα καλά, πού είναι η αγάπη της μάνας? Δεν νοιάζεται που το παιδί της είναι έτοιμο θάνατο? Δεν λυγίζει στη θέα του?» Και όμως, επειδή ακριβώς αυτή η μάνα αγαπάει αληθινά το παιδί της, για το λόγο αυτό ενδιαφέρεται περισσότερο για την ψυχή του. Δεν ανήκει αυτή η γενναία μάνα στις μητέρες αυτές που ωρεοποιούν τα πάντα προκειμένου τα παιδιά τους να μην στεναχωρηθούν, να μην πονέσουν, να μην κακοπάθουν, που δεν μιλούν με τη γλώσσα της αλήθειας τάχα για να μην πληγωθούν. «Όχι, γιέ μου, κόρη μου, δεν δέχομαι να έρχεται σπίτι μου η κοπέλα σου, ο φίλος σου και να συμπεριφέρεστε σαν παντρεμένοι, ενώ δεν είστε. Ή, όχι, δεν θα έρθω στον πολιτικό γάμο που κάνεις, γιατί δεν τον έχει ευλογήσει η Εκκλησία και μακριά από την ευλογία του Θεού, τίποτα δεν πρόκειται να στεριώσει στη ζωή μας. Μα, αν τα πούμε αυτά στα παιδιά μας, θα τα πληγώσουμε, θα τα στεναχωρήσουμε, θα τα απομακρύνουμε από κοντά μας», λένε οι περισσότεροι γονείς. Και επιτρέπουν τα ανεπίτρεπτα και γίνονται η αιτία να βλάπτεται η ψυχή των παιδιών τους. Αυτοί οι γονείς όμως, σίγουρα, δεν είναι αυτοί που αγαπούν αληθινά τα παιδιά τους.

Ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 1764 όταν έφυγε η Αγία της Ψυχή για τον ουρανό. Από το Άγιο Λείψανο της Ακυλίνας ξεχύθηκε μια ανέκφραστη ουράνια ευωδία και όλοι οι δρόμοι από όπου το πέρασαν ευωδίαζαν για πολλές ημέρες. Οι Τούρκοι, για να τη θεωρήσουν δική τους έστω και μετά θάνατον, διέταξαν να τη θάψουν στο τουρκικό νεκροταφείο, εφόσον ήταν κόρη μουσουλμάνου, δίπλα στην πλατεία του χωριού. Το ίδιο βράδυ, ένα φως κατέβηκε πάνω στον τάφο της σαν άστρο και έμεινε για ώρες πολλές. Τότε, τρεις ορθόδοξοι χριστιανοί, παλικάρια του Χριστού, το μετέφεραν και το έθαψαν στον ιερό ναό ταξιαρχονόσης, χωρίς να αποκαλύψουν το τόπο που το εναπόθεσαν. Τα ιερά λείψανα της Αγίας Ακυλίνας ανακαλύφθηκαν μόλις το 2012, μετά από θαυμαστή εμφάνιση της ίδιας και σήμερα αποτελούν πηγή άσεων. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ήταν συνηθισμένο το φαινόμενο το μαρτύριο γυναικών στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Η Αγία Ακυλίνα, αν και γυναίκα, επέδειξε ανδρείο φρόνημα σε αντίθεση με τον πατέρα της. Το παράδειγμά της ας λειτουργήσει ως πρότυπο των νέων κοριτσιών. Η αλίγιστη στάση της και η ακράδαντη πίστη της στο Χριστό ας εμπνεύσουν τις σύγχρονες Ελληνίδες. Πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να μην υποτάσσονται από φόβο, αλλά να ακολουθούν το δρόμο του αγώνα και της θυσίας αν χρειαστεί. Να ξεφύγουν από την απραξία και την οθρότητα που τόσο πετυχημένα τους καλλιεργεί το σύστημα, κάνοντας τα ανίκανα να αντιδράσουν. Μια χώρα με κοιμισμένη νεολαία δεν μπορεί να έχει μέλλον. Χρειάζονται αγώνες και θυσίες για την ελεύθερη Ελλάδα. Πώς όμως είναι δυνατόν να καλλιεργούμε στα παιδιά μας την επαγρύπνηση, την εξυπνάδα, όταν εμείς τους τα παρέχουμε όλα έτοιμα? Πώς είναι δυνατόν να τους μεταδώσουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας, όταν τα εμποδίζουμε να πράξουν αυτά που είναι ακόμα μέσα στις υποχρεώσεις τους? Θα πρέπει εμείς οι γονείς, πολλές φορές, ακόμη και αν χρειαστεί κατασκευάζοντας με έξυπνο τρόπο λόγους και αφορμές, να δώσουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Από μικρά παιδιά να μάθουν να χειρίζονται καταστάσεις, όπως για παράδειγμα να φροντίζουν τα πράγματα του σχολείου τους, τον προσωπικό τους χώρο στο δωμάτιο και στην ντουλάπα τους. Να τους δώσουμε τη δυνατότητα μαζί μας στην αρχή να ψωνίζουμε στο φούρνο, στο μπακάλι και στο μανάβι της γειτονιάς. Να συμμετέχουν ενεργά στο μέτρο που μπορούν, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, στις ποικίλες δουλειές του σπιτιού, βοηθώντας τη μητέρα και τον πατέρα. Και όμως, σήμερα τόσο μεγάλο μέρος της νεολαίας μας χάνεται στο λαβύρινθο της τηλεόρασης και του διαδικτύου, μη γνωρίζοντας να κάνουν τίποτε άλλο από το να χειρίζονται τέλεια το πληκτρολόγιο. Όχι βέβαια για να γράψουν μια εργασία στο σχολείο, αλλά για να παίζουν βλαβερά παιχνίδια. Βλαβερά τόσο για το μυαλό τους, όσο και για την ψυχή τους. Στο χέρι μας είναι να ξυπνήσουμε την νεολαία, τα παιδιά μας, αγαπητοί μας ακροατές. Αρκεί μόνο να τους δώσουμε την ευκαιρία να σκέφτονται και να βρίσκουν λύσεις μόνα τους για τα απλά καθημερινά θέματα. Έτσι, δεν θα έχουμε περιπτώσεις νέων που, όταν φτάσει η ώρα να φύγουν από το σπίτι τους για να σπουδάσουν ή να κάνουν τη δική τους οικογένεια,
είναι ανίκανοι να διαχειριστούν αυτή την αλλαγή στη ζωή τους και νοσταλγούν και αναπολούν την ασφάλεια και τη στήριξη που τους παρήχαν οι γονείς τους. Τότε όμως είναι σίγουρο ότι κατά βάθος θα θέλανε και θα παρακαλούσαν οι γονείς τους να τους είχαν προετοιμάσει σωστά και κατάλληλα για να παλέψουν με τα τόσα πολλά κύματα στο πέλαγος της ζωής. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Θεού την επόμενη φορά. Χαίρετε!

Θεοτοκίων, τριάδος κόρη τέτοκας απορρίτως τον ένα, διπλούν τη φύση πέλλοντα και διπλούν ενεργία και ένατη υποστάση, του τονούν εκδισόπη, αΐ υπέρ τον πίστησε προσκυνούντον εκ πάσης επιβουλής του εχθρού λυτρώσαστε, ότι πάντες προς ενήν καταφεύγομεν, δέσποινα Θεοτόκε.

Μη σταματάς το δρόμο σου όταν βλέπεις τους κακούς να ευτυχούν. Μήτε να θλίβεσαι όταν οι αγαθοί λυγίζουν. Παιχνίδια αυτά είναι της ζωής, μα να κοιτάζεις το τέλος. Αγίος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Εξαποστηλάριον θήτα, συγκεκλισμένον δέσποτα των θυρών όσης ήλθες, τους Αποστόλους έπλησας πνεύματος Παναγίου, ειρηνικός εμφυσίσας, εις δεσμήντε κελίν τα σαμαρτίας ήρικας και οκτώμεθ ημέρας την συν πλευράν το Θωμά υπέδειξας και τα σχήρας, μεθού βοόμεν Κύριος και Θεός σύ υπάρχεις.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αυτή είναι μια μικρή φρασούλα, την οποία τη συναντάμε στον Απόστολο Παύλο, συγκεκριμένα στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο πέμπτο κεφάλαιο, στο τελευταίο κεφάλαιο δηλαδή, όπου εκεί ο Απόστολος δίνει κάποιες προτροπές πνευματικής ζωής, δηλαδή όχι μόνο στους Θεσσαλονικείς, αλλά και σε εμάς όλους τους πιστούς, τι πρέπει να κάνουμε ώστε να ζούμε πνευματικά. Και εκεί ακριβώς μας προτρέπει και μας λέει «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε». Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όπως μας το έδειξε ο Ιησούς Χριστός και όπως εμείς σας το παραδίδουμε. Πάντοτε να χαιρόμαστε, να μην υπάρχει τίποτα, αφού έχουμε τον Ιησού Χριστό μαζί μας, το οποίο να μας θλίβει, να μας ρίχνει τη διάθεση, να περνάμε φάσεις καταθλίψεως. Δεν ταιριάζει στον χριστιανό η θλίψη. Γι' αυτό λέει «πάντοτε χαίρετε». Στη συνέχεια αδιαλείπτος προσεύχεστε. Θα το πούμε στην πορεία, θα το αναπτύξουμε κάπως. Και μετά λέει «εν παντί ευχαριστείτε για κάθε τι που κάνετε, για ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, είτε χαρούμενο είτε θλιβερό κατά την αντίληψή μας, εμείς πάντοτε θα πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό. Δόξα τον Θεό πάντων ένεκεν», που έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μετά λέει και άλλα όμορφα τέτοιες προτροπές. Λέει, ας πούμε, «το πνεύμα μη σβαίνετε», το πνεύμα που πήραμε κατά την βάπτισή μας με το μυστήριο της βαπτίσεως και του χρίσματος, να το διατηρούμε τα χαρίσματα και να τα αυξάνουμε, να μην σβήνει δηλαδή η φλόγα του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας. «Προφητείες μη εξουθενείτε», τις προφητείες που είπανε Θεοφόροι Πατέρες Αγιοπνευματικός, να τις μελετούμε, να τις σκεφτόμαστε, να καθορίζουν τη ζωή μας. «Το καλόν κατέχετε, από παντός είδους πονηρού απέχεστε». Πολύ όμορφες προτροπές. Αλλά ας περάσουμε όμως στο θέμα μας. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Το ιδεώδες δηλαδή της συνεχούς, της αδιάλειπτης, της ακατάπαυστης προσευχής. Κάποιοι θέλησαν να το ερμηνεύσουν κυριολεκτικά. Η σύντομη αλλά εμφαντική παρένεση του Αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς έχει ασκήσει αποφασιστική επίδραση στο πνεύμα του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού, κυρίως και κατεξοχήν βέβαια του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Βέβαια, οι προτροπές αυτές του Αποστόλου Παύλου έχουν καθολικό χαρακτήρα. Δεν αναφέρονται μόνο στους μοναχούς, αλλά σε όλους τους χριστιανούς, είτε ζουν μέσα στο κόσμο, είτε μακριά στην έρημο. Από τον 4ο αιώνα και μετά, τους 3 πρώτους αιώνες, η Εκκλησία μας βρίσκεται υπό διωγμών, μετά με το διάταγμα της ανεξιθρησκείας των Μεδιολάνων και, αργότερα, και λίγο αργότερα με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, οπότε η Εκκλησία μας φεύγει από τις κατεκόμβες και ανεβαίνει και κτίζει εκκλησίες και διαδίδεται το πνεύμα του χριστιανισμού. Βέβαια και τους πρώτους αιώνες διαδόθηκε με τους Αποστόλους και τους Μεταποστολικούς Πατέρες και με το αίμα των μαρτύρων το Ευαγγέλιο. Αλλά τώρα πλέον η Εκκλησία είναι ελεύθερη και δεν έχουμε τους μάρτυρες που είχαμε τους 3 πρώτες αιώνες, αλλά έχουμε τους μάρτυρες της συνειδήσεως, όπου προσπαθούν να ζήσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου σε όλη την πληρότητα. Από τον 4ο λοιπόν αιώνα και μετά, η ιδέα που σταθερά καθιερώνεται στη μυστική παράδοση της Ανατολής είναι πως η προσευχή δεν αποτελεί μία δραστηριότητα που περιορίζεται σε ορισμένες στιγμές της ημέρας, αλλά είναι κάτι που πρέπει να συνεχίζεται ακατάπαυστα στην διάρκεια της ημέρας. Ένας γέροντας της ερήμου λέει, «Εάν μοναχός ότε ίσταται εις προσευχήν, τότε μόνο εύχεται, ότι ούτως όλος ούκα εύχεται». Αν κάποιος μοναχός, εμείς θα το πάρουμε και θα το μεταφέρουμε σε εμάς, αν κάποιος χριστιανός κάθεται και προσεύχεται μόνο την ώρα της προσευχής, τότε αυτός ο χριστιανός, λέει, δεν προσεύχεται. Ένας μοναχός, ονόματι Αντίοχος,
από την Ιερά Μονή του Αγίου Σάββα εκεί στην Παλαιστίνη, αναφερόμενος στους στίχους του Εκκλησιαστή που λέει «Τη σπάσει χρόνος και καιρός το παντί πράγματι υπό των ουρανών, καιρός του τεκίν, τεκίν και καιρός του αποθανήν, καιρός του κλάψε και καιρός του γελάσε, καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν». Ο Αντίοχος λοιπόν σχολιάζει αυτόν τον στίχο και λέει «Υπάρχουν για όλα ο κατάλληλος καιρός». Για κάθε τι, εκτός λέει από ένα πράγμα, από την προσευχή. Γιατί, όσο για την προσευχή λέει, ο χρόνος είναι πάντα κατάλληλος. Δεν είναι μόνο το πρωί ή μόνο το βράδυ, αλλά η κάθε στιγμή είναι ώρα προσευχής. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί μία τέτοια εντολή? Ένα είδος απάντησης προτάθηκε από μία ομάδα, από ένα ασκητικό κίνημα, τους Μεσσαλιανούς, το οποίο ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο στη Συρία και στην Εγγύς Ανατολή. Αυτοί έδρασαν στα τέλη του 4ου και στον 5ο αιώνα. Μεσσαλιανός είναι συριακή λέξη που στα ελληνικά σημαίνει ευχήτης, δηλαδή αυτός που προσεύχεται, που κάνει ευχές. Αυτοί λοιπόν σύμφωνα με τους επικριτές τους ερμήνευαν το «αδιαλείπτος προσεύχεστε» κατά κυριολεξίαν. Θεωρούσαν δηλαδή την προσευχή ως μία συνειδητή και σκόπιμη δραστηριότητα η οποία όμως αποκλείει κάθε άλλη δραστηριότητα. Αδιαλείπτως προσεύχομαι. Προσεύχομαι, δηλαδή, το ερμηνεύουν αυτοί, λέω προσευχές. Έτσι, κατά τους Μεσσαλιανούς, αν ο άνθρωπος πρέπει να προσεύχεται ακατάπαυστα, είναι αδύνατον να κάνει οποιαδήποτε άλλη εργασία, είτε χειρονακτική, είτε πνευματική, διανοητική. Δεν έκαναν τίποτα λοιπόν αυτοί, ούτε αγροτικές εργασίες, δεν είχαν κήπους, δεν είχαν αμπέλια, δεν είχαν οπωροκευκευτικά δέντρα, ούτε μαγείρευαν, ούτε έπλαιναν, ούτε ασχολούνταν με την καθαριότητα, ούτε επίσης απαντούσαν σε επιστολές πιστών, έλυναν απορίες κτλ. Απλά και μόνο προσεύχονταν και δεν έκαναν τίποτε άλλο. Γι' αυτό το κίνημα των Μεσσαλιανών περιέχει πρώτον μία πνευματική ελίτ, τους λεγόμενους ευχομένους, που μόνη δραστηριότητά τους είναι η προσευχή, και δεύτερον τους συνηθισμένους πιστούς που αυτοί καλύπτουν τις ανάγκες των πρώτων. Αυτό όμως είναι μία παρανόηση του λόγου του Αποστόλου Παύλου, «αδιαλείπτως προσεύχεστε». Η Εκκλησία την καταδίκασε αυτήν την στάση. Είναι αποδοκιμαστέα, τόσο κοινωνικά όσο και πνευματικά. Αν είναι έτσι, τότε η μοναχική ζωή είναι εντελώς παρασιτική και εξαρτάται από την φιλάνθρωπη διάθεση των υπολείπων ανθρώπων. Η μοναστική όμως παράδοση θέλει τον μοναχό αυτάρκη, να μπορεί δηλαδή να τρέφεται και να, για τις ανάγκες του, να φροντίζει ο ίδιος του, το μοναστήρι του, και να υποστηρίζει επίσης μέσα από την χειρονακτική του εργασία που θα έχει κάποιο όφελος οικονομικό, να υποστηρίζει και τις ανάγκες αδελφών. Στην Ανατολή πάντοτε δόθηκε μία έμφαση στο πνευματικό τομέα, σε αντίθεση με τη Δύση, όπου ο μοναχισμός εκεί έδωσε, είχε ένα κοινωνικό προφίλ, έκανε σχολεία, στα οποία δούλευαν μοναχοί ή μοναχές, νοσοκομεία, γεροκομεία, ορφανοτροφία, στα οποία πολλές φορές διακονούσαν οι ίδιοι οι μοναχοί, οι ίδιες οι μοναχές. Αντίθετα, στην Ανατολή, το ενδιαφέρον για το πλησίον φανερώθηκε τόσο με την προσευχή,
αλλά όσο και με την πνευματική προσέγγιση των πονεμένων ανθρώπων και υλικά όταν χρειάζονταν και κάποτε και με την ιεραποστολική δράση. Ο μοναχός εργάζεται με τα χέρια του, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτά τα χέρια εμένα με ζούνε, με θρέφουν, με καλύπτουν τις βιολογικές μου ανάγκες. Άρα λοιπόν, τρέφει τόσο τον εαυτό του, αλλά και τους ενδεείς, τους αναγκεμένους, τους πονεμένους. Το αδιαλείπτος προσεύχεστε, είπαμε ότι έχει καθολική ισχύ, ισχύει για όλους, όπως επίσης και το «μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Δεν είναι μόνο για τους μοναχούς το πρώτο και το δεύτερο, μόνο για τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο, τους πιστούς που είναι μέσα στον κόσμο και στην κοινωνία. Αλλά και τα δύο έχουν ισχύ και για τους μοναχούς και για τους λαγικούς, και για αυτούς που είναι στην έρημο και για αυτούς που είναι στον κόσμο. Μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν. Και για να μπορούν να κάνουν κάποιος ελεημοσύνη, πέρα από την πνευματική ελεημοσύνη και πρακτική υλική ελεημοσύνη, πρέπει κάποιος να εργάζεται, να μπορεί να βγάζει τα απαραίτητά του και να μπορεί από αυτά που μπορεί να περισσέψει να βοηθάει τον αδελφό του. Άλλωστε, σκοπός της εργασίας, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι η υπηρεσία των δεωμένων. Είναι να διακονούμε δηλαδή τους πονεμένους ανθρώπους, τους αναγκεμένους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί ο μοναχός να κοιτάει μόνο τον εαυτό του, αλλά σαφώς καλείται να διακονεί και το πλησίον του. Ο Απόστολος Παύλος, είπαμε, μαλώνει εκεί στους Θεσσαλονικείς, στην Β' προς Θεσσαλονικείς επιστολή, εκείνους που τεμπέλιαζαν και δεν έκαναν τίποτα και λέει δεν αξίζουν και να τρώνε αυτοί που δεν εργάζονται. Ουδέν δωρεάν άρτων εφάγομεν παράτινος. Λέει, εγώ ποτέ δεν έφαγα από κάποιον ψωμί φαϊτό. Αλλά εν κόπο και μόχθο, λέει, νύχτα και ημέραν εργαζόμενοι, προς το μη επιβαρέσε την άημον, για να μην γίνουμε βάρος σε κανένα εργάζονταν, παρότι το κύριο έργο του Αποστόλου Παύλου ήταν το κήρυγμα, η διακονία του Ευαγγελίου, η διάδοση του Ευαγγελίου, εκείνος συνδύαζε και το ένα και το άλλο. Όπου και να βρισκόταν, εξασκούσε και το επάγγελμα του σκηνοποιού. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει άνθρωπος που να λέει μόνο προσευχές χωρίς να κάνει καμιά άλλη δραστηριότητα. Έτσι κινούταν αυτό το πνεύμα που είπαμε προηγουμένως των ευχητών. Στο γεροντικό όμως μας δίνει μια ιστορία ο Αβάς, ο Άγιος Αντώνιος, ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος λέει, ο Άγιος Αντώνιος καθαζόμενος ποτέ εν τη ερήμου, εν ακηδεία γέγονε, βρέθηκε σε κατάσταση ακηδείας και πολύ σκοτώσει λογισμών και σκοτίστηκε ο νους του. Οι λογισμοί του τον σκότισαν τον νου και έλεγε προς τον Θεό, παρακαλούσε τον Θεό, «Κύριε, θέλω σωθήνε και ούκ αιώσι με οι λογισμοί τι ποιήσω εν τη θλίψη μου». «Δεν ξέρω τι να κάνω», λέει, «μέσα σε αυτή την θλίψη που ζω, πώς θα σωθώ». Και μικρόν διαναστάς επί τα έξω, θεωρεί τεινά ο Αντώνιος ως εαυτόν. Σηκώθηκε, βγήκε λίγο προς τα έξω, λέει, και είδε απέναντι, από την απέναντι πλευρά, μία μορφή που έμοιαζε με τον Αντώνιο. Και τι είδε να κάνει. Καθεζόμενον, λέει, και εργαζόμενον. Καθόταν και εργάζονταν. Ήταν ιστάμενον από του έργου και προσευχόμενον. Μετά, λέει, σηκωνόταν από το έργο που έκανε. Προφανώς έπλεκε καλάθια, όπως είχαν εκεί πέρα στην έρημο, να πλέκουν καλάθια. Σηκωνόταν και έκανε προσευχή. Και αφού έκανε για ένα διάστημα προσευχή, πάλι καθεζόμενον και τη σειρά πλέκοντα. Ή τα πάλινης προσευχήν ανιστάμενον. Έτσι, μια σηκωνόταν και έκανε προσευχή και αφού έλεγε διάφορες ψαλμούς και αφού έλεγε διάφορες προσευχές, μετά καθόταν και συνέχιζε την εργασία του. Και αφού δούλευε αρκετά, μετά ξανά, ώστε να μην πέσει σε ακηδεία, να μην πέσει σε θλίψη, να μην ξέρει, να μην σκοτίζεται ο νους του πώς να πορευθεί. Και λέει στο τέλος, αυτόν που έβλεπε απέναντι που έμοιαζε με τον εαυτό του, είναι δε άγγελος Κυρίου, αποσταλής προς διόρθωσιν και ασφάλειαν Αντωνίου, ο οποίος στάλθηκε από τον ουρανό για να διορθώσει και να του προσφέρει μία ασφάλεια στον Μέγα Αντώνιο. Και οίκωσε του αγγέλου λέγοντος, ούτως πει, αυτό να κάνεις και σώζει,
Ο δε τούτο ακούσας, πολύ χαράν έσχε και θάρσος και ούτως ποιόν εσώζωτον. Πήρε πολύ χαρά γιατί βρήκε πια πώς θα πορεύεται εκεί στην έρημο. Ακόμα δεν είχε οργανωθεί ο μοναχισμός, έτσι, μέσα του 3ου αιώνα 250 και μετά ζει ο Μέγας Αντώνιος. Οπότε, τότε ουσιαστικά μπαίνουν και οι βάσεις του Ορθόδοξου μοναχισμού. Και ακόμα μία ιστορία με τον Άγιο Αντώνιο. Λέει πως κανείς δεν μπορεί να μένει απερίσπαστος στα ύψη της πνευματικής έτσι, εμπειρίας, η ένταση πρέπει κάποιες στιγμές να χαλαρώνει μερικές φορές. Περνούσε ένας, λέει, κυνηγός άγριων θηρίων και είδε τον Μέγα Αντώνιο με νεαρούς μοναχούς και προσκυνητές, με τους οποίους χαριεντίζονταν. Μιλούσαν και χελούσαν και έπαιζαν και περνούσαν έτσι κάπως πιο ευχάριστα την ώρα. Και εκείνος σκανδαλίστηκε, ο κυνηγός, και το κατάλαβε αυτό ο Μέγας Αντώνιος και του λέει, «Για έλα εδώ, βάλε, λέει, στο τόξο σου βέλος και τέντωσε το βέλος. Βάλε και άλλη δύναμη και τέντωσε περισσότερο». Και τρίτη φορά του λέει, «Ακόμα πιο πολύ τέντωσε το βέλος». Εκείνος αντέδρασε και του λέει, «Μα θα χάσει την ισχύ του, θα ξεχαρβαλώσει». Έτσι, η χορδή του βέλους. Και δεν θα μπορώ πλέον να το χρησιμοποιώ, του λέει. Ακριβώς. Όταν, έτσι λέει και στα έργα του Θεού, εάν περισσότερο από όσο πρέπει τους ζορίζουμε τους νέους, αλλά και τον εαυτό μας καμιά φορά, αδιακρίτως, γι' αυτό χρειάζεται να συγκαταβαίνουμε και να φροντίζουμε ώστε να κάνουμε αυτά που μπορούμε και σιγά σιγά να προσθέτουμε αγώνα στον αγώνα. Και ο κυνηγός εκείνος λέει, κατάλαβε, κατανύχθηκε, έβαλε μετάνοια στον Άγιο Αντώνιο και ωφελήθηκε πολύ και έφυγε έτσι με ωφέλεια στην καρδιά του. Το ίδιο λέει και οι αδελφοί που ήταν κοντά στον Μέγα Αντώνιο, οι οποίοι αναχώρησαν για το τόπο της ασκήσεώς τους με περισσότερο ζήλο και ενθουσιασμό. Λίγο τους παρηγόρησε με απλά πραγματάκια και έφυγαν με μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Αυτό που κάναν οι Μεσσαλιανοί αυτοί οι ευχήτες λειτουργούσαν χωρίς διάκριση. Τέντωναν την χορδή του τόξου τους, τις δυνάμεις τις σωματικές τους και τις πνευματικές και σίγουρα με κάποια στιγμή έτσι θα εγκατέλειπαν την προσευχή και δεν θα είχαν κουράγιο να συνεχίσουν. Το ιδανικό της προσευχής, αποκλείοντας κάθε τι άλλο, πιθανότερο να οδηγήσει, αν έτσι λειτουργούσε με τέτοια επιμονή, ή από την αγιότητα, δυστυχώς, στην παραφροσύνη. Επίσης, αν ερμηνεύσουμε όπως σκέφτονται οι Μεσσαλιανοί, το αδιαλείπτος προσεύχεστε, τότε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση της εντολής. Όμως ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει ο Απόστολος, ό,τι λέει ο Χριστός, ό,τι εντέλεται, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να είναι ψέμα, δεν μπορεί να γίνεται εν μέρη. Μπορεί να ανταποκριθούν σε αυτό οι δυνάμεις οι ανθρώπινες. Ένα λοιπόν απόφθεγμα πάλι τον πατέρα της ερήμου λέει, «Κάποτε ο Αββάς Λούκιος πήγε στους λεγόμενους ευχήτες, μοναχούς, και τους ρώτησε, «Ποιο είναι το έργο χειρό σας?» Και εκείνοι του απάντησαν, «Εμείς ου ψηλαφόμεν έργο χειρών, αλλά καθώς λέγει ο Απόστολος, αδιαλείπτος προσευχόμεθα». Και ο γέροντας τους ρώτησε, «Ουκ εστίεται, δεν τρώτε?» Και είπαν, «Ναι, τρώμε». Και δεν ήξεραν, και πάλι τους λέει, «Ούτε τρώτε, τότε όταν τρώτε, ποιος εύχεται για σας?» Και εκείνοι δεν ήξεραν τι να απαντήσουν. Πάλι τους ρώτησε, «Δεν κοιμάστε, δεν έχετε ανάγκη να ξεκουράσετε το σαρκείο σας?» Και εκείνοι είπαν, «Κοιμόμαστε». Όταν λοιπόν κοιμάστε, ποιος εύχεται για σας? «Συγχωρήσατε με», τους λέει ο Αββάς Λούκιος, «Ιδού ου ποιείτε καθώς λέγεται». Δεν κάνετε όπως λέτε. Εγώ το δεικνύω ημίν. Σας το απόδειξα ότι εργαζόμενος το εργόχειρό μου
αδιαλείπτως προσεύχομαι. Καθώς λοιπόν εγώ πλέκω τα καλάθια μου και κάνω το εργό χειρό μου, λέω ταυτόχρονα, ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα λεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Έλεγε τον πρώτο στίχο από τον Πεντηκοστό Ψαλμό. Όταν εργαστώ όλη την ημέρα, φτιάχνω κάποια καλάθια, από τα οποία, όταν τα πουλήσω, εξοικονομώ κάποια χρήματα. Από αυτά, λέει, δίνω κάποια ελεημοσύνη. Οπότε, αυτός που παίρνει την ελεημοσύνη από μένα, εύχεται για μένα. Αυτός που πήρε τα χρήματα, για τις στιγμές που εγώ τρώω, που εγώ ξεκουράζομαι, κοιμάμαι, αυτός εύχεται αντί εμού. Και έτσι, με την χάρη του Θεού, πληρούτε μη το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Συνεχής προσευχή που προσφέρεται και διά της εργασίας, λοιπόν. Ένα άλλο παράδειγμα που προσπάθησα

και όλο το χρόνο. Η ιδέα λοιπόν του Γέροντα Λουκίου, της προσευχής που προσφέρεται δια της εργασίας, υπογραμμίζει κάτι πολύ σημαντικό. Η προσευχή δεν είναι ατομική μας υπόθεση, αλλά ουσιαστικά είναι μία συλλογική δραστηριότητα. Προσεύχουμε πάντα ως μέλος του σώματος του Χριστού. Είμαστε μέλη αλλήλων του σώματος του Χριστού της Εκκλησίας. Κεφαλή μας είναι ο Χριστός και εμείς όλοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Μία πολύ όμορφη εικόνα που μας την δίνει ο Απόστολος Παύλος. Αφού λοιπόν το ένα μέλος νοιάζεται για το άλλο μέλος στο σώμα μας, έτσι και ο χριστιανός νοιάζεται ο ένας για τον άλλον. Ακόμα και αυτός ο ερημίτης που βρίσκεται στις σοπές της γης, μέσα στις ερήμους, μακριά από τον κόσμο, που και αυτός ακόμα δεν στέκεται μόνος ενώπιον του Θεού, αλλά πάντα ως μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας που λέγεται Εκκλησία, που λέγεται Σώμα Χριστού. Όλη η Εκκλησία προσεύχεται μέσα του και μαζί του. Προσεύχεται για όλους, αλλά και όταν εκείνος δεν μπορεί να προσευχηθεί, γιατί πρέπει να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, να φάει, να κάνει οτιδήποτε άλλο ή είναι άρρωστος, προσεύχεται η Εκκλησία για αυτόν. Έτσι. Και έτσι συνεχίζεται η προσευχή όλων ημών. Ο Ευάγριος ο Ποντικός λέει, δίνοντας ένα ορισμό του μοναχού, ο πάντων χωριστής και πάσης συνειρμοσμένος. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος έχει χωριστεί από όλους, αλλά είναι ενωμένος με όλους. Πώς? Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο της προσευχής. Ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, βρισκόταν στην έρημο εκεί του Αγίου Όρους, μακριά από τον κόσμο, και όμως κάθε μέρα περνούσαν δεκάδες και εκατοντάδες κάποτε από το κελί του, τους οποίους ενίσχυε με τον λόγο του, αλλά πολύ περισσότερο ενίσχυε με την προσευχή όλους τους ανθρώπους. Το βράδυ αγρυπνούσε και χώριζε τον χρόνο του για περιπτώσεις ανθρώπων. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αβά Λούκιο, η προσευχή δεν αποκλείει την χειρονακτική εργασία. Χρησιμοποιεί ένα πολύ σύντομο τύπο προσευχής που επαναλαμβάνει συνεχώς. Έτσι, ο χρόνος της προσευχής του δεν περιορίζεται απλώς στις στιγμές που στέκεται για να προσευχηθεί είτε στο ναό είτε στο κελί του, αλλά καταφέρνει να διατηρήσει την προσευχή του για μεγαλύτερο και πολύ σημαντικότερο χρονικό διάστημα, καθώς και την ώρα που εργάζεται, την ώρα που πλέγει τα εργόχερα, την ώρα που σκάβει κανείς στο χωράφι, την ώρα που μαζεύει τις ελιές, την ώρα που κάνει οποιαδήποτε εργασία, την ώρα που καθαρίζει το ναό, την ώρα που κάνει τα οικονομικά της μονής, την ώρα που ο καθένας μας μπορεί να εργάζεται, ταυτόχρονα και να λέει μικρές προσευχούλες έτσι προς τον Κύριό μας. Ο Άγιος Λούκιος, όπως είπαμε, επαναλάβανε το πρώτο στίχο από τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ. «Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα λεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός επαναλάβανε έναν ψαλμό, έναν στίχο, τον πρώτο στίχο από τον 61ο ψαλμό. «Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε με σπεύσουν». Επαναλάβανε λοιπόν αυτόν τον στίχο. Άλλοι πατέρες χρησιμοποιούσαν άλλους στίχους που φανέρωναν ακριβώς μετάνοια. Ο Αββάς Απολλός, «Ήμαρτον ως άνθρωπος, ως Θεός η λάστητη». Θυμάστε στην παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου, ο Τελώνης δεν ήξερε να λέει προσευχές, καθόταν σε μια γωνιά, όπως ο Φαρισαίος έλεγε πολλές προσευχές, εκείνος καθόταν σε μια γωνιά, γονατιστός, τυπούσε το στήθος του, δεν τολμούσε να σηκώσει το κεφάλι του και απλά τι έλεγε, «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό», «Ο Θεός να με λυπηθεί τον αμαρτωλό». Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος διδάσκει, «Ουκ έστι χρία βατολογήν». Δεν είναι ανάγκη, λέει, να λέμε πολλά λόγια στις προσευχές μας, να φλιαρούμε. Άλλωστε είναι και εντολή του Χριστού να μην βατολογούμε κατά την ώρα της προσευχής. Αλλά εκτείνει τα σχήρας και λέγει, «Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησον». Όπως θέλεις εσύ και όπως γνωρίζεις, ελέησέ με. Εάν δεν λέει, επίκειται πόλεμος, αν δηλαδή περνάς περίοδο πειρασμού, δυσκολιών,

επιθέσεων του πονηρού, του κοσμικού φρονήματος, της δοκιμασιών, τότε τι λέει, να φωνάζεις «Κύριε βοήθη με, Κύριε βοήθησέ με». Και αυτός είδε, λέει, τα συμφέροντά σου, γνωρίζει ποιο είναι το συμφέρον σου και ποιοι με θυμών έλεος. Αλλά ανάμεσα στους σύντομους τύπους που προορίζονται για επανάληψη, η πλουσιότερη σε σημασία και αυτή τελικά που επικράτησε στην Ορθόδοξη παράδοση και που χρησιμοποιείται περισσότερο από τους πιστούς, τόσο τους μοναχούς όσο και τους λαϊκούς έξω στον κόσμο, η πιο συνηθισμένη είναι αυτή που έχει μέσα στους αιώνες, ονομάζεται νοερά προσευχή ή μονολόγιστη ευχή ή ευχή του Ιησού, που λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Κάποτε προστίθεται και η μικρή φρασούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με» και κάποτε λίγο μεγαλώνει και λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όπου πήγαινε και μιλούσε, είχε μαζί του κομποσχήνια και έλεγε τους πιστούς να λένε την προσευχούλα αυτή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγιο του Θεού του Ζώντος, δια πρεσβειών της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων, ελέησό με των αμαρτωλών». Και έλεγε, όποιος θα το λέει κάθε μέρα 103 φορές, έβαζε μέσα και τους τρεις κόμπους, τα τρία που έμπαιναν ανάμεσα στο κομποσχήνι, 103 φορές, εγώ θα του δώσω κομποσχήνι και θα βάλω όλους τους ακροατές να πούνε «Ο Θεός συγχωρήσε, ο Θεός συγχωρήσε τον αδελφό αυτόν». Και εμφανίζονταν κάποιοι που σήκαναν το χέρι και το έκαναν πράξη. Η επανάληψη λοιπόν μιας σύντομης προσευχητικής φράσης μπορεί κανείς να τη λέει και όταν προσεύχεται και όταν εργάζεται και όταν περπατάει, όπου πηγαίνει και ό,τι και αν κάνει. Έτσι βρίσκεται και στα δύο βασίλεια, και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Δηλαδή ζει μέσα στον κόσμο αλλά πολιτεύεται εν ουρανής. Εργάζεται, φαίνεται να εργάζεται εξωτερικά, αλλά εργάζεται και εσωτερικά μέσα στην καρδιά του. Ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος έλεγε «Τα χέρια στην εργασία, το μυαλό και η καρδιά με τον Θεό». Άρα λοιπόν ο χριστιανός έχει δύο ειδών εργασίες, δύο ειδών δραστηριότητες. Η ορατή εργασία, η χειρονακτική ή διανοητική που θα κάνει ο καθένας μας, και αυτή πρέπει να γίνεται προς δόξαν Θεού και διακονία των πασκών των αδελφών μας, συνδυασμένη με την ευχούλα, και φυσικά η εσωτερική εργασία, η όσο μπορούμε επανάληψη της ευχούλας ή άλλων προσευχών που η Εκκλησία μας διδάσκει. Στο γεροντικό διαβάζουμε, έλεγε γέρον, ο άνθρωπος πρέπει να δραστηριοποιείται μέσα του. Πρέπει να φροντίζει να εργάζεται μέσα του. Αυτή η εσωτερική εργασία λέγεται μνήμη Θεού. Κρυφή περισυλλογή. Μνήμη Θεού. Να θυμόμαστε κάθε στιγμή τον Κύριο και Θεό μας. Όταν κανείς σκέφτεται τον Θεό, τότε η καρδιά του κινείται προς Αυτόν. Τότε προσεύχεται. Τότε βγάζει κραυγές προς τον Κύριο. Τότε θυμάται τον Θεό, αλλά θυμάται και τους αδελφούς και παρακαλεί τον Θεό να τους θυμάται. Ο Άγιος Μακάριος έλεγε «Ο χριστιανός ούν οφείλει πάντοτε τη μνήμη Κυρίου έχει». Πάντοτε οφείλουμε να έχουμε αυτή τη μνήμη. «Η να μη μόνον ότε εισέρχεται εις το ευκτήριον», όχι μόνο λέει όταν μπαίνουμε στον ναό, στον τόπο της προσευχής «αγάπα τον Κύριο», αλλά και περιπατών και ομιλών και εστίων, ή να έχει πάντοτε την μνήμη του Κυρίου και την αγάπη και τη στοργή αυτού. Προσευχή λοιπόν. Αδιάλειπτη προσευχή, αλλά τι είναι όμως η προσευχή. Πριν πούμε τι είναι η προσευχή, να πούμε τι δεν είναι η προσευχή. Δεν είναι καθήκον η προσευχή. Στο σχολείο κάποτε μας μαθαίναν, στο καθηγητικό, ίσως σήμερα, στην οικογένεια, όπου υπάρχει παράδοση εκκλησιαστική, κάποτε κάποιοι ιερείς, έτσι. Μαθαίνουμε τα παιδιά μας το καθήκον της προσευχής. Έκανες την προσευχή σου? Πολύ καλά.
σαν πως ρωτάνε οι γονείς, έπλυνες τα χέρια σου, έπλυνες τα δόντια σου, έκανες την προσευχή σου. Είναι μέσα στις καθιερωμένες εργασίες που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε. Και το βράδυ πάλι το ίδιο. Η προσευχή όμως, προσέξτε, δεν είναι ένα καθήκον. Δεν είναι μία αναγκαστική διαδικασία. Δηλαδή, πρέπει να κάνω αυτό για να μην πάθω εκείνο το κακό ή για να μην με τιμωρήσει ο Θεός. Προς Θεού, προς Θεού. Είναι απλά σιγά-σιγά με την προσευχή, πώς να πούμε, μπαίνουμε σιγά-σιγά σε μια ευλογημένη συνήθεια. Γι' αυτό είναι καλό να μαθαίνουμε στα παιδιά μας, όσο μικρά κι αν είναι, της ευλογημένης αυτής συνήθειας από τα παιδικά χρόνια της προσευχής. Βέβαια, όταν λίγο μεγαλώσουμε, εγώ πολλές φορές το λέω στα παιδιά που φεύγουν να γίνουν φοιτητές, που ξεκόβουν σιγά-σιγά από την οικογένεια, τους λέω τώρα είναι καιρός να μάθετε να προσεύχεστε. Μέχρι τώρα το κάνατε γιατί ήσασταν μέσα σε ένα περιβάλλον που σας το δίδασκε. Τώρα είναι ευκαιρία να ζήσετε την προσευχή. Τώρα είναι ευκαιρία να κάνετε το δικό σας πρόγραμμα και ουσιαστικά να προσευχηθείτε με την καρδιά σας, δίνοντας πολύ περισσότερο χρόνο σε αυτό που ίσως κάποτε το κάνατε μέσα στην οικογένειά σας. Άρα λοιπόν δεν είναι καθήκον, αλλά είναι κάτι περισσότερο. Δεν είναι ένα συναίσθημα. Βοηθάνε και αυτά, ανάβω το καντιλάκι, ανάβω το θυμιαντό, ένα κεράκι, σκύβω το κεφάλι μου, έχει έτσι μέσα στο σκοτεινό περιβάλλον. Κάποιοι προσπαθούν να πάρουν ένα θλιμμένο ύφος και αρχίζουν να χαϊδεύουν την ψυχή με τη μνήμη του Θεού. Όχι, αδελφοί μου, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Κάτι αρκετά έξω από αυτό το συναίσθημα. Δεν είναι καν ένας στοχασμός. Κάθομαι, σφίγγω το μυαλό μου και προσπαθώ να συγκεντρωθώ και προσπαθώ να φανταστώ πώς είναι ο Θεός και αν με ακούει ο Θεός και αν μαζεύει τα αιτήματά μου ο Θεός και τις ανάγκες μου και κάνω μια συναλλαγή μαζί Του, ούτε αυτό δεν είναι προσευχή. Ούτε επίσης, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν είναι κεβατολογίες, δεν είναι πολυλογίες, δεν είναι φλιαρίες. Μερικοί έρχονται και λένε, «Πάτερ, τι να πω στη προσευχή μου?» Σαν να πρέπει να πούμε κάποια στάνταρ πράγματα για να πιάσει, όπως λένε, η προσευχή. Πάμε μπροστά σε μια εικόνα και να αραδιάσουμε κάποιες προσευχητικές φράσεις. Ούτε αυτό είναι προσευχή. Είναι προσπάθεια, αλλά δεν είναι. Είναι μία, πολλές φορές, ταλαιπωρία της ψυχής και γι' αυτό πολλές φορές όποιοι κινούνται σε αυτό το πλαίσιο αργά ή γρήγορα κουράζονται και τα παρατάνε. Είναι βέβαια μια προσπάθεια και δεν μπορούμε να την αφισβητήσουμε, μια καλή προσπάθεια, αλλά δεν έχουν σχέση με αυτό, δεν έχει σχέση με αυτό που η Εκκλησία ονομάζει προσευχή. Τι είναι προσευχή, να πούμε λίγα λόγια. Πρώτον, είναι μια συνομιλία με τον Θεό. Που σημαίνει πως είμαι εγώ από τη μια μεριά και από την άλλη είναι ο ίδιος ο Θεός. Το στόμα μου, η καρδιά μου βγάζει κάποιες κουβέντες, κάποιους αναστεναγμούς, κάποιους καημούς. Από την απέναντι πλευρά βρίσκεται ο Θεός που ακούει αυτά που καταθέτω, που καταθέτει η ψυχή μου. Αυτό που έχω σιγουριά μέσα μου είναι ότι δεν μιλώ ισότα μη ακούοντος. Μιλώ απευθείας σε εκείνον που είναι για μένα ο ζωντανός Θεός. Και τον αποκαλώ Κύριο, γιατί για μένα είναι τα πάντα. Τον αποκαλώ Πατέρα στην Κυριακή προσευχή. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Γιατί τον νιώθω Πατέρα. Γιατί έτσι θέλω να αισθάνομαι κοντά Του παιδί. Και να Του πω όπως τρέχω όταν ήμουν παιδάκι στο σαρκικό μου Πατέρα για να Του πω κάτι. Έτσι και τώρα τρέχω για να πω στον ουράνιο Πατέρα μου, τον καημό μου, την δυσκολία μου, τους πειρασμούς μου. Προσευχή λοιπόν είναι συνομιλία με τον Θεό. Και οι πατέρες το πάνε και λίγο παρακάτω. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι είναι συνουσία Θεού και ανθρώπου. Χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη για να δείξουν αυτή την σφιχτή ένωση
που πραγματώνεται δια της προσευχής μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Δεν είναι μία στάση σε μία αμφίβολη έννοια, αλλά είναι μία ένωση της ψυχής μας με τον ζώντα και μεθεκτό Θεό που βρίσκεται μπροστά μας εκείνη την ώρα, που είναι παρόν και εγώ είμαι μπροστά Του. Ανεξάρτητα αν οι οφθαλμοί μου σαρκικοί δεν τον βλέπουν. Τρίτον, η προσευχή είναι η ζωή μας. Στα βιβλία που έχουν γραφτεί για τον Άγιο Παΐσιο, λέει ένα περιστατικό όταν πια ήταν στα τελευταία του και βρισκότανε στο Θεαγένειο νοσοκομείο εξαιτίας του καρκίνου που είχε, όπου εκεί υπήρχε ένας γιατρός, ο οποίος τον είχε χειρουργήσει και έκανε τα πάντα για να τον κρατήσει όσο μπορούσε περισσότερο στην ζωή αυτή, ώστε και ο κόσμος και εκείνοι προσωπικά να ωφελούνται. Κάποιο πρωί πήγε να τον δει ο γιατρός του και ο Άγιος του λέει «Άκου Γιώργο, αρκετά κάνατε μέχρι τώρα. Τώρα θα σταματήσετε κάθε θεραπεία. Μα γέροντα, εμείς θέλουμε να σου προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως, γιατί σε θέλουμε κοντά μας, γιατί θέλουμε να παρατείνουμε ό,τι μπορούμε από τη ζωή ετούτη». «Κοίταξε», του λέει, δες τα απάντηση που δίνει ο Άγιος. «Εχθές το βράδυ προσπάθησα να προσευχηθώ γονατιστός και δεν τα κατάφερα. Δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν μου χρειάζεται η ζωή». Ταύτισε λοιπόν ο Άγιος την ζωή του με την προσευχή. Ζωή σημαίνει «μπορώ να προσεύχομαι». Ένα παρόμοιο περιστατικό συναντάμε και στον Αββά Δωρόθεο, όπου ένα διάλογο ανάμεσα στον Αββά Δωρόθεο και στον Αββά Δωσίθεο, το ρωτάει «πονάς, πονώ». «Πρόσεξε», του λέει, «μήπως ο πόνος σβήσει την προσευχή σου. Με την ευχή σου, γέροντα, ακόμα προσεύχομαι». Μετά από 2 μέρες. «Γέροντα, τώρα δυσκολότερα προσεύχομαι, αλλά ακόμη αντέχω και μπορώ να προσεύχομαι». Στην επόμενη συνάντηση, ο Δωσίθεος είπε «γέροντα, ευλόγησον, τώρα πια δεν μπορώ να προσεύχομαι, δεν την χρειάζομαι άλλο τη ζωή». «Κράτα το νου σου στο όνομα του Κυρίου», τον απάντησε ο Αββάς Δωρόθεος, «κράτα το νου σου», αφού δεν μπορούσε να προσευχηθεί, τουλάχιστον το νου σου, γιατί και αυτό είναι προσευχή, «όσο μπορείς το νου σου στον Κύριο και περίμενε το τέλος σου, περίμενε το έλεος του». Γιατί τα αναφέραμε αυτά τα περιστατικά? Για να δούμε πώς οι Άγιοι βιώνουν τη ζωή, όχι ως αναπνοή, ως κτύπο της καρδιάς, ως παλμό, αλλά την βιώνουν ως προσευχή. Εμείς νομίζουμε πως κάποιος ζει όταν αναπνέει, όσο χτυπάει η καρδιά του. Και έρχονται αυτοί οι Άγιοι και μας λένε «όχι, ο άνθρωπος ζει όσο προσεύχεται». Είχε πει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι προτιμότερο και από την αναπνοή μου είναι η προσευχή μου. Ο άνθρωπος χρειάζεται λοιπόν τη ζωή ενόσο μπορεί με την βιολογική του ύπαρξη να επικοινωνεί με τον Θεό, να γίνεται ένα με τον Θεό, να μπαίνει στον χώρο του Θεού διά της προσευχής. Τι μεγαλειώδη έτσι αυτή η σκέψη, αυτή η κατάσταση των Αγίων μας, αλλά και μόνο αυτό να σκεφτούμε ότι εγώ με την προσευχή μπορώ να μπω στα του Θεού, και αυτό είναι σπουδαίο και μεγάλο. Υπάρχει κι άλλο επίπεδο, πέρα από τη συνομιλία, πέρα από την συνουσία, πέρα από το γεγονός ότι η προσευχή είναι ζωή. Είναι η αίσθηση της αγάπης του Θεού. «Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού», λέει, ρωτάει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, εννοεί την αγάπη του Χριστού προς εμάς, όχι τη δική μας προς τον Χριστό. «Θλίψεις, στεναχώρια, δυσκολίες, διωγμή, το ένα, το άλλο, κανείς δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού». Αυτή η αίσθηση είναι προσευχή.
Δηλαδή, η προσευχή είναι να ζούμε ταπεινά, να έχουμε την αίσθηση ότι ο Θεός μας αγαπά, ότι ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, ότι ο Θεός είναι κοντά μας, εμείς κινούμαστε προς Αυτόν. Προσευχή, λοιπόν, είναι να ζει κανείς την παρουσία του Θεού. Εδώ είναι ο Θεός. Πολλές φορές οι άνθρωποι ρωτάμε, διερωτόμαστε, υπάρχει Θεός? Πού είναι ο Θεός? Τώρα που τον χρειάζουμε, πού είναι ο Θεός? Γιατί ο Θεός κοφεύει? Γιατί δεν είναι εδώ ο Θεός? Γιατί αφήνει να παθαίνω αυτά τα πράγματα ο Θεός? Γιατί ο Θεός με ξέχασε? Συγχωρέστε μου, αυτές οι φράσεις πιστοποιούν την απουσία της προσευχής. Αφού δεν έχω την αίσθηση αυτή της παρουσίας του Θεού, άρα δεν προσεύχομαι. Προσευχή είναι η διαρκής αίσθηση ότι ο Θεός είναι παρόν και εγώ είμαι ενώπιόν Του. Όπου πάω, ό,τι κάνω, ό,τι υποσκέφτομαι, γνωρίζει τα κρύφια της καρδίας μου. Και όταν κρύβομαι, είμαι πάντα κάτω από το βλέμμα Του, το βλέμμα Του, το στοργικό, το γλυκί, το πατρικό, του ζώντος Θεού. Προσευχή επίσης είναι εμπιστεύομαι στον Θεό. Δεν είναι το τι Του ζητάω. Εμείς συνήθως προσευχή εννοούμε αυτό. Πάω και Του ζητάω του Θεού. Αλλά θα πει εμπιστεύομαι τον Θεό. Αλλά το πώς Του ανοίγω την καρδιά μου και πώς σε Αυτόν ακουμπάω. Αυτή λοιπόν την απόλυτη εμπιστοσύνη. Όλα τα γεγονότα της ζωής μου πηγαίνω και τα ακουμπάω σε Αυτόν. Τι ωραία έτσι να λειτουργούσαμε. Έτσι καλούμαστε λοιπόν να ζούμε όλοι μας ανεξαιρέτως. Αυτή είναι η προσευχή που έχει δώσει ο Θεός ως δυνατότητα μέσα στην Αγία Του Εκκλησία. Ας μην απογοητευόμαστε αν δεν τη ζούμε έτσι, αλλά ας ξέρουμε ότι αυτή είναι η ατμόσφαιρα στην οποία καλούμαστε και εμείς να ενταχθούμε. Αυτή είναι η πρόκληση που καλείται ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ένας μας, να έχει στη ζωή του. Μία προσευχή αληθινή, ενός λεπτού, δεν αξίζει, μάλλον, ούτε τις μεγαλύτερες κοσμικές επιτυχίες, ούτε τα φάρμακα του κόσμου, ούτε τα πλούτη και οι χαρές αυτού του κόσμου. Ένα λεπτό προσευχής, παράστασης ενώπιον του Θεού, αίσθηση της αγάπης του Θεού, ακούμπιμα επάνω Του, ισοδυναμή, έτσι, με τι να πω, με όλες τις ευλογίες του κόσμου, με όλες τις χαρές του κόσμου. Η συνεχής προσευχή, προσεύχεστε αδιαλείπτως, είπαμε, δεν σημαίνει μόνο το να λέμε προσευχές. Προσευχή, στην βαθύτερη έννοιά της, δεν είναι μία δραστηριότητα, αλλά είναι μία κατάσταση. Αδιαλείπτως προσεύχεστε δεν σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να επαναλαμβάνει συνεχώς ατέλειωτες προσευχές. Υπάρχει και η σιωπηρή συνεχής προσευχή. Σαφώς, η επανάληψη ενός σύντομου τύπου είναι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχει κανείς τη σιωπηρή κατάσταση. Μπορεί να έρθει στιγμή που η κατάσταση της προσευχής να συνεχίζεται παρότι η προσευχή δεν επαναλαμβάνεται με το στόμα. Αυτό συμβαίνει όταν ο τύπος, αντί να είναι κάτι που πρέπει να λέμε συνεχώς, περάσει κατά κάποιον τρόπο σε κάθε σημείο, σε κάθε ίνα, λεπτή ίνα της υπάρξεώς μας. Έτσι ώστε, ακόμα και όταν δεν λέγεται, να βρίσκεται ο νους μας, η καρδιά μας, το είναι μας εκεί, στον Θεό, στον Κύριό μας. Υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται ακόμα και όταν κοιμούνται, διότι προσεύχονται πρωτίστως όχι δυνάμει όσων λένε ή σκέφτονται, αλλά περισσότερο σαν αποτέλεσμα αυτού που είναι. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που λένε οι πατέρες με το σίδερο και την φωτιά. Όπως όταν βάζουμε το σίδερο μέσα στη φωτιά και μείνει αρκετή ώρα, πυρακτώνεται το σίδερο και γίνεται και αυτό φωτιά, έτσι και ο χριστιανός, όταν γευτεί την σχέση του με τον Θεό, τότε γίνεται όλος Θεός, όλος προσευχή, όλος χάρη Θεού
και ακόμα κι αν δεν λέει λόγια προσευχής, η καρδιά του συνεχίζει να πάλεται προς τον Θεό. Μάλιστα, λέγεται ότι υπήρχαν άνθρωποι που γινόταν όλος προσευχή. Στον Ευεργετινό είχα διαβάσει μια ιστορία με τον Άγιο Γρηγόριο τον Νεοκεσαρίας, ο οποίος όταν πήγε εκεί στη Μητρόπολη του στην Νεοκεσάρια ήταν μόνο 17 χριστιανοί και όταν εκοιμήθη είχαν μείνει μόνο 17 αιρετικοί. Ήταν ο πνευματικός πατέρας της γιαγιάς του Μεγάλου Βασιλείου, της Αγίας Μακρίνας. Αυτός κάποια στιγμή γίνεται διωγμός στην περιοχή του και μαζί με έναν διάκο του φεύγει και πηγαίνει σε ένα διπλανό βουνό, όπου υπήρχαν σπηλιές και δέντρα, και κρύβεται εκεί πέρα. Δυστυχώς, όπως συμβαίνει, καταδόθηκε το μέρος όπου προσευχόταν. Αυτός ήταν άνθρωπος πολύ θερμής προσευχής και κυριολεκτικά δίνονταν στην προσευχή. Πήγαν λοιπόν Ρωμαίοι στρατιώτες, κύκλο, για να μην υπάρχει μέρος από όπου θα φύγει. Ο Άγιος το πληροφορήθηκε, είπε στον υποτακτικό του, ας βγούμε έξω και ας τους περιμένουμε. Αλλά μέχρι τότε ας κάνουμε θερμή προσευχή προς τον Θεό. Άρχισαν να προσεύχονταν, έγιναν ολόκληροι οι ίδιοι προσευχοί, δόθηκαν απόλυτα στο Θεό. Οι Ρωμαίοι πήγανε στο μέρος όπου ξέραν ότι θα ήταν, αλλά εκεί δεν είδαν τίποτα. Και όταν επέστρεψαν όλοι οι Ρωμαϊκοί αυτοί φρουρά, τους ρώτησαν, καλά εκεί δεν πήγατε? Ναι βέβαια πήγαμε. Και τι είδατε εκεί πέρα? Μόνο δύο στιτά κυπαρίσια. Ο Θεός έκλειψε τα μάτια τους ώστε να δούνε μόνο δέντρα. Αλλά αυτοί όλοι είχαν γίνει όπως τα δέντρα υψωμένα προς τον Θεό, είχαν γίνει ολόκληρη προσευχή. Αυτό θα πει προσεύχομαι. Γίνομαι ένα με τον Θεό, όπως το σίδερο μέσα στη φωτιά. Ή ένα άλλο παράδειγμα πιο σύγχρονο, από τον Άγιο Πορφύριο. Ο Άγιος σε νεαρή ηλικία έγινε στο Άγιον Όρος για προβλήματα υγείας. Φεύγει από το Άγιον Όρος, αρχικά πηγαίνει στην Εύβοια, στην πατρίδα του, από εκεί όμως και πάλι για άλλες αιτίες, φεύγει και από εκεί πέρα. Τελικά φτάνει στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια και στην Πολυκλινική, όπου μπαίνει να διακονήσει. Ξεκινάει λοιπόν να διακονεί, να λειτουργεί και όταν καμιά φορά καθημερινή λειτουργούσε, σχεδόν την ώρα εκείνη που ξεκινούσε τη λειτουργία, ακριβώς απέναντι, είχε ένα μαγαζί που πουλούσε δίσκους και έβαζε φυσικά την πραμάτια του στα γραμμόφωνα της εποχής και στο διαπασόν σε μεγάλη ένταση, οπότε αυτό ενοχλούσε τον Άγιο Γέροντα να τελεί την προσευχή, την Θεία Λειτουργία. Και σκέφτηκε, από εκεί έφυγα, από την Εύβοια έφυγα, από το Όρος έφυγα, θα φύγω και από εδώ πέρα, του είχε αρέσει η διακονία των αδελφών των ασθενών, αλλά και των οικείων που διακονούσαν τους ασθενείς, τους πάσχοντες. Και λέει, τότε θα κάνω λίγο προσευχή να δω ποιο είναι το θέλημα του Θεού και λίγο νηστεία. Και έβαλε έτσι έναν κανόνα στον εαυτό του για μία εβδομάδα να κάνει προσευχή. Μια μέρα πριν ολοκληρωθεί ο κανόνας που είχε βάλει στον εαυτό του, μπήκε μέσα στον αίδριο εκεί της κλινικής να συμμαζέψει, να ετοιμάσει για την άλλη μέρα την Θεία Λειτουργία και βρήκε σε ένα τραπέζι όπου αφήνανε εκεί τις λειτουργές, τον άμα, το λάδι κτλ. Βρήκε ένα ξεχασμένο βιβλίο φυσικής, όπου το ξεφύλισε και είδε εκείνη την όμορφη εικόνα πώς μεταδίδεται ο ήχος και το παράδειγμα εκείνο που το θυμάστε ίσως και από το σχολείο, που ρίχνει κάποιος μία πέτρα μέσα σε μία λίμνη ήσυχη και δημιουργούνται ομόκεντροι κύκλοι που μεγαλώνει και βγαίνει προς τα έξω. Αν κάποιος άλλος πάει και ρίξει μία μεγαλύτερη πέτρα, δημιουργούνται άλλοι ομόκεντροι κύκλοι που εξουδετερώνουν τους πρώτους. Έκλεισε το βιβλίο, ο Άγιος, φωτισμένος, ευφυής άνθρωπος, είπε στο Θεό, δόξασαι ο Θεός, σε ευχαριστώ Θεέ μου που μου έδωσε την απάντηση. Και τι έκανε? Την επόμενη μέρα που έβαλε ευλογημένη η Βασιλεία και ξεκίνησε τη Θεία Λειτουργία, δόθηκε τόσο πολύ στην προσευχή, τόσο πολύ στα λόγια της λειτουργίας, στην Θεία Ευχαριστία, που δεν άκουσε εάν από την απέναντι πλευρά, που σαφώς τα έπαιζαν, μπήκανε τα γραμμόφωνα και τα τραγούδια. Ο Μέγας Βασίλειος προτείνει
προσευχή εστίν αίτησης αγαθού παρά των ευσεβών εις Θεόν γενωμένη. Η προσευχή είναι, λέει, μια αίτηση που κάνουν για κάτι καλό, που κάνουν οι ευσεβείς άνθρωποι προς τον Θεό. Την δε αίτηση ούκεν ρήμαση οριζόμεθα πάντως. Αυτή την αίτηση που κάνουμε στον Θεό δεν την ορίζουμε πάντοτε μόνο με λόγια. Ότι χρή μη εν συλλαβές ημάς την προσευχή να αναπληρούν, αλλά προαιρέσει μάλλον ψυχής και πράξηση τες καταρετήν παντί το βίο συμπαρακτηνωμένας. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν το περιορίζει μόνο στα λόγια που μπορούμε να λέμε, αλλά στην όλη προαίρεση και στην όλη διάθεση, έτσι, και στις πράξεις τις εξωτερικές που κάνουμε. Αδιαλείπτως προσεύξη, ούκεν ρήμαση πληρών την προσευχήν, αλλά διόλης του βίου διαγωγής, συνάψασε αυτόν το Θεό, ως συνεχή και αδιάλειπτον είναι προσευχή της ζωής σου. Από αυτά λοιπόν που λέει ο Μέγας Βασίλειος, μη εν συλλαβές ημάς την προσευχήν αναπληρούν, αλλά προφανώς, σαφώς, πρέπει και με συλλαβές και με λόγια να ξεκινήσουμε την διαδικασία της προσευχής και να την αγαπήσουμε. Στην αρχή την προσευχή τη λέμε με τα χείλη, με τα στόμα, ακούνε τα αυτιά μας, έτσι, τα χέρια μας μπορεί να κρατάνε το κουμποσχήνι ή να κάνουν το σταυρό, με το μυαλό μας στη συνέχεια την διάνοια με το νου και μετά με την καρδιά ή ακριβέστερα ο νους να κατέβει μέσα στην καρδιά. Η προσευχή μας, ας πούμε το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με», αρχικά επαναλαμβάνεται με τα χείλη, όσο μπορούμε συνειδητά, όσο μπορούμε καρδιακά, όσο μπορούμε με μεγαλύτερη συνέστηση, γνωρίζοντας ότι χωρίς τον Κύριο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τον αποκαλούμε Κύριο, Κύριο, Κύριε Ιησού Χριστέ, σε αυτόν αναγνωρίζουμε την κυριότητα της ζωής μας, της υπάρξεώς μας, και ξέρουμε ότι χωρίς την δύναμή Του, χωρίς το έλεος Του, χωρίς το φως Του, χωρίς την αγάπη Του, δεν μπορούμε να κάνουμε το παραμικρό. Σε αυτό το στάδιο η προσοχή μας συνεχώς περισπάται και περιπλανιέται και πρέπει και πάλι σταθερά, αλλά χωρίς βία, να επαναφέρουμε στο νόημα όσο λέμε. Κατόπιν σταδιακά η προσευχή αυξάνεται εσωτερικά, δηλαδή γίνεται κάτι που προσφέρεται με το νου, όπως και με τα χείλη, ίσως μόνο με το νου, χωρίς κάποια φυσική διατύπωση λέξεων από το στόμα. Κατόπιν έρχεται ένα ακόμα στάδιο, η προσευχή κατεβαίνει από το νου στην καρδιά, ο νους και η καρδιά ενώνονται στην πράξη της προσευχής. Και όταν λέμε καρδία, καρδιά, δεν εννοούμε απλώς την έδρα των συναισθημάτων και των ευαισθησιών μας, αλλά το κέντρο ολόκληρης της υπάρξεως του ανθρώπου. Η προσευχή μας να γίνει λοιπόν προσευχή της καρδιάς. Η αληθινή προσευχή δεν είναι πλέον κάτι που προσφέρουμε, αλλά είναι μέρος του εαυτού μας, όπως ακριβώς η εισπνοή, η εκπνοή, ο παλμός της καρδιάς. Με τη χάρη του Θεού, η προσευχή φτάνει να γίνει όχι πλέον κάτι, αν ο άνθρωπος πρέπει να λέει, αλλά κάτι που λέγεται από μόνη της. Κατά τον Άγιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο, η προσευχή πρέπει να είναι επίπονη αρχικά και αργότερα λειτουργεί μόνη της, αυτοκινούμενη. Για κάποιον Άγιο έλεγαν ότι δεν ήταν τόσο ένας άνθρωπος που έλεγε προσευχές, όσο ήταν όσο ότι μεταμορφώνονταν την ώρα της προσευχής σε προσευχή ο ίδιος. Για τον Άγιο Ισάκ τον Σύρο, η ακατάπαυστη προσευχή της καρδιάς δεν είναι τόσο προσευχή μας, όσο προσευχή του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Δηλαδή, η αδιάλειπτη προσευχή είναι σαφώς κορύφωση και αποτέλεσμα των ασκητικών κόπων, αλλά η τελειότητα της κατάστασης είναι κατάσταση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, εάν δεν μας επεσκεφθεί το Άγιο Πνεύμα, δεν φτάνουμε στο σημείο που φτάσαν πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας να έχουν συνεχώς μέσα τους την αδιάλειπτη προσευχή. Αυτό είναι το νόημα που η πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας προσέδωσε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Αυτή η κατάσταση δεν
επιτυχάνεται εύκολα και συχνά και σε όλους τους ανθρώπους. Είναι κάτι που δεν επιτυχάνεται με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά όπως είπαμε, στο τέλος είναι χάρισμα από τον Θεό, είναι δώρο του Θεού. Το πότε έρχεται και πώς έρχεται είναι άγνωστο. Άλλωστε το Πνεύμα όπου θέλει και όποτε θέλει πνεί. Διαβάζουμε στους βίους των Αγίων, ας πούμε ο Άγιος Σιλουανός απέκτησε την αδιάλειπτη προσευχή μέσα σε 3 εβδομάδες. Ο Στάρετς Αγάπιος της Μονής Βαλάμ έλεγε ότι ο νους κατεβαίνει στην καρδιά, σε κάποιους σχεδόν αμέσως, σε κάποιους άλλους σε 6 μήνες, σε άλλους σε 12 μήνες και αλλού σε 2 χρόνια. Στο βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού» υπονοείται πως μία τέτοια κατάσταση αποκτάται σχετικά σύντομα, σχεδόν μηχανικά και αυτόματα. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι που ασκούν για χρόνια ταπεινά, έτσι και υπομονετικά, πιστά αυτήν την άσκηση της νοεράς προσευχής, αλλά δεν αξιώθηκαν της αδιαλείπτου προσευχής. Αν θέλετε αυτό και μόνο να εξασκούμε, και ας μην φτάσουμε στα μέτρα της αδιαλείπτου προσευχής όπως έφτασαν οι μεγάλοι Άγιοι, ίσως είναι και οικονομία Θεού, ή να μην υπερερώμεθα. Σήμερα το πρωί ακούσαμε τον Απόστολο Παύλο να λέει ότι αξιώθηκε σπουδαίων αποκαλύψεων και έφτασαν και μέχρι 3ου ουρανού, όμως ο Θεός επέτρεπε κάποιες δυσκολίες στη ζωή του ακριβώς για να μην υπερηφανεύεται. Για να μην νομίζω ότι είναι κάποιος ή να μην νομίζω ότι είναι καρπός της δικής του προσπάθειας. Και μόνο ταπεινά να λέμε την ευχούλα, αγιάζεται η ύπαρξή μας. Και ας μην το ξέρουμε. Ίσως είναι καλύτερα και να μην το ξέρουμε, γιατί τότε έρχεται η χάρις του Θεού κρυφά και αναδεικνύει τον άνθρωπο σε άνθρωπο του Θεού. Βέβαια, όταν κάνει κάποιος για καιρό και δεν έχει τον καρπό της αδιαλείπτου προσευχής, δεν πρέπει να αποκαρδιώνεται, δεν πρέπει να αποθαρρύνεται, αλλά πρέπει ταπεινά να συνεχίζει, γιατί ξέρει ότι έτσι θέλει ο Θεός. Η οδός λοιπόν της προσευχής δεν είναι μόνο, επαναλαμβάνω, για τους μοναχούς, αλλά και για εμάς που βρισκόμαστε στον κόσμο. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει: «Καμνείς αμείς νομίζει, αδελφοί μου χριστιανοί, πως μόνο οι ιερείς και οι μοναχοί πρέπει να προσεύχονται αδιάλειπτα και όχι λαϊκοί. Όχι, όχι. Κάθε χριστιανός, χωρίς εξαίρεση, οφείλει να προσεύχεται συνεχώς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διδάσκει όλους τους χριστιανούς ότι το όνομα του Θεού πρέπει να μνημονεύεται στην προσευχή τόσο συχνά όσο και αναπνέουμε. Όταν ο Απόστολος μας παραγγέλει αδιαλείπτως προσεύχεστε, εννοούσε ότι πρέπει να προσευχόμαστε εσωτερικά με τη διάνοιά μας και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Όταν ασχολούμε χειρονακτικά, όταν περπατάμε, όταν καθόμαστε, όταν τρώμε, όταν πίνουμε ένα ποτήρι νερό, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε ένα δόξα σε ο Θεός και λέμε μία προσευχή, εξαγιάζεται η κάθε στιγμή. Γιατί βάζω ακριβώς το νου μου στον Θεό, προσεύχομαι, λέω το Πάτερ ημών, τρώω, λέω το Πάτερ ημών, λέω το δόξα σε ο Θεός. Ακόμα δηλαδή και την ώρα που κάνω βασικές ανάγκες της ζωής μου και τότε πάλι η αναφορά μου είναι προς το Θεό. Αυτό θα πει συνεχώς σκέφτομαι τον Θεό, δηλαδή συνεχώς προσεύχομαι στον Θεό. Και όταν οδηγώ, πολλές φορές στις μεγαλοπόλεις πέφτουμε σε μποτιλιαρίσματα. Αντί να θυμώσουμε, αντί να εκνευριστούμε, αντί να αρχίσουμε να φωνάζουμε και να βρίζουμε, τι ωραιότερο είναι να ησυχάζουμε και να αξιοποιήσουμε τον χρόνο προσευχόμενοι. Όταν ασχολούμαι χειρονακτικά, λοιπόν, όταν περπατάω, όταν κάνω οτιδήποτε με τη διάνοιά μου, ασκώ αυτή την εσωτερική προσευχή. Πράγμα που ευχαριστεί πολύ τον Θεό. Ας το δουλέψουμε αυτό τόσο στο σώμα μας όσο και στην ψυχή μας. Ο εξωτερικός μας εαυτό, συνεχίζει ο Άγιος, ας εκτελεί την φυσική εργασία, όποια και να είναι, και ο εσωτερικός μας κόσμος ας συγκεντρωθεί πλήρως και ολοκληρωτικά στην υπηρεσία του Θεού. Και ποτέ να μην
υποστέλει την προσπάθεια αυτή, τη σημασία αυτής της πνευματικής εσωτερικής εργασίας που λέγεται προσευχή. Φυσικά, πιο εύκολα μπορεί κάποιος που είναι στην έρημο να το κατορθώσει, θα πει κάποιος, και δικαιολογημένα. Αλλά και μέσα στον κόσμο μπορούμε να κάνουμε την ίδια εργασία έτσι σε αναλογία με αυτό που κάνουν και οι ερημίτες και οι μοναχοί στο μοναστήρι. Πάλι ένα περιστατικό από τον Άγιο Αντώνιο, έτσι, λέει και έναν γιατρό, υπάρχει και μια άλλη ιστορία με ένα τσαγκάρι, ο οποίος αποκαλύφθηκε ότι είχε την ίδια αρετή με τον Μέγα Αντώνιο. Το Αβάντονιο αποκαλύφθη εν τη ερήμου ότι εν τη πόλη, εννοεί την Αλεξάνδρεια, εστί της όμοιώση. Το αποκαλύφθηκε στον Αβά Αντώνιο και του είπε, υπάρχει κάποιος όμοιος με σένα, ιατρός την επιστήμη, την περισσίαν αυτού διδούς της χρίαν έχουσιν. Αυτά δηλαδή που εργάζεται και του περισσεύουνε, καλύπτοντας τις βασικές του ανάγκες, τις προσωπικές και τις οικογενείες του, τις μοιράζει, λέει, σε αυτούς που έχουν ανάγκη, της χρίαν έχουσι, και πάσαν την ημέραν των τρισάγιων ψάλων μετά των αγγέλων ύμνο. Δηλαδή και όλη την ημέρα, λέει, όπως οι άγγελοι στον ουρανό λένε συνεχώς τον αγγελικό ύμνο, το Άγιος, Άγιος, Άγιος, έτσι και αυτός, όλη την ημέρα όταν βρίσκει τον χρόνο, λέει αυτήν την αγγελική ψαλμωδία. Ο καθένας μας λοιπόν μπορεί να φτάσει και να κάνει ό,τι έκανε και ο γιατρός. Γνωρίζω ανθρώπους μέσα από την εξομολόγηση. Νέος άνθρωπος με 3, 4, 5 παιδιά πρέπει να φύγει πολύ νωρίς. 6 και σηκώνεται κάθε μέρα 4,5 ώρα για να κάνει τον κανόνα της προσευχής του. 4,5 ώρα. Νέο, παλικάρι, όχι εμείς οι μεγάλοι που δεν μας πιάνει και ο ύπνος. Πέρα από τις άλλες προσευχές που θα κάνει το βράδυ με την οικογένεια, το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς. Θα προσευχηθεί για ανθρώπους. Θα προσευχηθεί για κεκοιμημένους. Ξέρετε πόση δύναμη έχει η ευχή που κάνουμε για τους κεκοιμημένους. Ένας νεαρός έχασε τον φίλο του, με μηχανή σκοτώθηκε, 20 τόσο χρονών, και ταρακουνήθηκε πάρα πολύ. Περνούσε από μια εκκλησία, έξω από μια εκκλησία εκεί στην Αθήνα. Ήταν παιδί της εποχής. Δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με την εκκλησία, αλλά τον συγκλώνησε ο θάνατος του φίλου του και μπήκε να ανάψει ένα κερί και να πει μια προσευχή για τον φίλο του. Εκεί συνάντησε έναν ιερέα, τον οποίο πλησίασε και του είπε το γεγονός ότι έχασα το φίλο μου, είμαι πολύ στεναχωρημένος, δεν ξέρω τι να κάνω. Του βγάζει ο παππούλης ένα κομποσχοινάκι από αυτά που φοράμε έτσι εδώ πέρα στον καρπό. 33 κόμπους έχουν αυτά τα κομποσχοινάκια και του λέει, σε παρακαλώ, κάθε μέρα θα κάνεις 100 κόμπους, θα τον γυρίζεις δηλαδή 3 φορές και θα λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσε τον δούλο σου, το όρμα του φίλου του. Θα το κάνεις όμως, μην το ξεχάσεις, γιατί οι κεκοιμημένοι το θέλουν. Ναι, ναι, λέει. Και ξεκίνησε με όρεξη και άρχισε να το κάνει. Τον πρώτο μήνα με ενθουσιασμό, το δεύτερο επίσης, σιγά σιγά όμως καθώς περνούσε ο χρόνος, ήρθε η αμέλεια, η ακιδεία, το ξέχασε. Μετά από καμιά εβδομάδα που το ξέχασε, του εμφανίστηκε στον ύπνο του ο φίλος του, από την άλλη ζωή. Και του λέει, γιατί με ξέχασες, γιατί δεν κάνεις εκείνο που έκανες που σου είπε ο παππούλης, ξέρεις τη χαρά, τι ειρήνη, τι δροσιά μου δίνεις. Βλέπετε τι δύναμη έχει η ευχούλα, πόσο και σε εμάς, αλλά και στους κεκοιμημένους αδελφούς μας. Η Βασιλεία του Θεού, λοιπόν, βρίσκεται μέσα στον καθένα μας. Να προσευχόμαστε σημαίνει απλά να μπούμε σε αυτή την εσωτερική βασιλεία της καρδιάς μας και να σταθούμε μπροστά στον Θεό, έχοντας συνείδηση της ενικούσας παρουσίας Του. Ο Θεός να δώσει να ζούμε έτσι όπως περιγράψαμε την προσευχή, ώστε να αξιωθούμε και της αδιαλείπτου προσευχής. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Αχιλλείου Φωνή, 96,3, το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση, Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον.

0: ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχαινόμενοι λέγονται εσ μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου, το πρωί το έλεό σου διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ο λιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με ημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δύση νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύση βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε που ουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προς σύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ που αντάφθης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουσε θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
2: Αλληλουία.
3: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν εγώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρο τη λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία τιμία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προ την αγαμών σε θεωρών. Και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε έμνο και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα. Χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα. Και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Λάμψας εν τη Αιγή το φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνυση υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφας της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλουία.
4: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμνε επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνισκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηρμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηγώσιν, αλληλουία.
4: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγή προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού εμποδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
4: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
3: Ω πανήμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
3: Ω πανήμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολλάς, του σύβοντας Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκρισης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δίης νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δίης βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λυπιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσ' ημίν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσι ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
1: Την πάσα ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσα απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίματον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου για να μη έν την αμαρτήματη παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξονα να δείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και Επαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Αιωνία ημιμή
3: αυτών. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Η Μαριδίτσα, μέρος δεύτερο. Καθώς γίνονταν λοιπόν όλες οι ετοιμασίες για το γάμο, ο βασιλιάς έπιψε διαλαλητάδες σ' όλο το βασίλειο. Κάλεσε κοσμικούς και λαϊκούς, κι όλους τους παπάδες και τους καλόγερους, γυναίκες, άντρες, παιδιά, όποιος ήθελε να έρθει στη χαρά του. Γίνηκε η στεφάνωση και κάτσανε να φάνε. Ούλοι γελούσανε και τραγουδούσανε. Οι βιολιτζίδες παίζανε, άλλοι χορεύανε. Μόνο τρία καλογεράκια που είχαν έρθει μαζί, καθισμένα σε μια γωνιά ούλο με δάκρυα, λογιάζανε τη βασίλισσα και μηδέν να φάνε, μηδέν να πιούνε. Τα μάτια τους τρέχανε βρύση. Έλεγε ο ένας στα λουνού: «Αδερφέ μου, λόγιαξε τη βασίλισσα, δες πως μοιάζει της Μαριδίτσας μας». «Αχ, αδερφέ μου», έλεγε ο άλλος, «άνθρωπος τ' ανθρώπου μοιάζει, αμα έτσι πια, τι να σου πω, πά να χάσω το νου μου». Λέει και ο άλλος: «Αλήθεια, λες κι είναι το κεφάλι της και η μιλιά της. Εγώ θα λολαθώ». Ούλος ο κόσμος χαιρότανε και εκείνοι κλαίανε. Καμιά φορά γυρίζει η βασίλισσα το κεφάλι της, βλέπει που κλαίανε και λέει του βασιλιά. Πέμπει τους δύο φύλακες και τους λέει να πάνε σημά τους. Και πάνε. Τους αρωτά λοιπόν ο βασιλιάς τι έχουνε και κλαίνε. Λέει ο μεγάλος: «Πολυχρονεμένε μου βασιλέα, εμείς είχαμε μια αδερφή. Κοινή απέθανε και εμείς από τον καημό μας πήγαμε στο όρος να καλογερέψουμε. Μόλις είδαμε τη βασίλισσα, ο Θεός να την έχει καλά, θαρούσαμε πως είδαμε τη Μαριδίτσα μας, την αδερφή μας. Τόσο πολύ της έμοιαζε, για τούτο κλαίαμε και συμπάθα μας». Σκώνεται πια πάνω η Μαριδίτσα, τους αγκαλιάζει, τους φιλά, χαρές και γέλια. Κάτσανε μαζί με την αδερφή τους λίγες μέρες και έπειτα φύγανε πάλι να πάνε στο όρος ούλο χαρά, που ξέρανε ότι είναι ζωντανή και ευχαριστημένη. Σε λίγους μήνες η Μαριδίτσα έμεινε έγκυος και ήρθε η ώρα της να γεννήσει. Ταυτόχρονα η κακιά μητριά είχε μάθει πως η Μαριδίτσα ζούσε. Ούλο τούτο τον καιρό είχε πέσει να αποθάνει από τον καημό της, σαν το μάθα από τον καθρέφτη της πως η Μαριδίτσα ζωντάνεψε και γίνηκε βασίλισσα. Περίμενε πια έναν τρόπο να καταφέρει να την καταστρέψει. Ο βασιλιάς, που δεν την ήξερε, την πήρε παραμάνα στο παιδί του για να μην κουράζει τη Μαριδίτσα. Κείνη παραμόνευε. Βρίσκει μιαν ώρα τη Μαριδίτσα πλαγιασμένη, πάει, τη σχώνει μια καρφίτσα πίσω στο κεφάλι, τη μαγεύει και η Μαριδίτσα γίνεται αμέσως ένα πουλάκι. Φεύγει από το παραθύρι. Έπεσε η μητριά στη στρώση της Μαριδίτσας και γόγγιζε. Έκανε την ανήμπορη. Πάει ο βασιλιάς, γυρεύει την παραμάνα και λέει εκείνη: «Την έβγαλα, δεν ήταν πολύ καλή». Κι ούλο γόγγιζε και παραπονιόταν. Ζυγώνει ο βασιλέας και τη ρωτά: «Τι έχεις πουλάκι μου, τι έχεις χαδούλα μου?» Πάει να τη φιλήσει και απόμεινε. «Πώς έγινες έτσι δά της», λέει. Κείνη του λέγε πως έφταιε η παραμάνα που την έκανε και σε κλετίστηκε και σκύμεψε. «Άφησέ με να ξεκουραστώ, να πλαγιάσω λίγες μέρες και θα έρθω πάλι στα σένια μου», του λέγει. Την πίστεψε και ο βασιλέας, είπε να την προσέχουν όλοι. Της έπεμπε και του πουλιού το γάλα. Ας αφήσουμε όμως την κακούργα μητριά στη στρώση της και ας δούμε τι απόγεινε η Μαριδίτσα. Μόλις τη μάγεψε η βασίλισσα, η Μαριδίτσα έγινε πουλάκι. Πέταξε από το παραθύρι και έφυγε. Πήγε και κρύφτηκε σε ένα δέντρο μέσα στο βασιλικό περβόλι. Απόμεινε όλη νύχτα κρυμμένη και την αυγή, πρωί-πρωί, πέταξε και ήρθε και έκατσε πάσα ένα δέντρο, καρσί στο παραθύρι του βασιλιά. Σαν έσκασε ο ήλιος, ξυπνήσαν οι μαγέροι και οι παραμαγέροι. Οι περβολάριδες αρχίσαν τη δουλειά τους. Άλλος να κόβει τα κρέατα, άλλος να παστρεύει τα χόρτα, άλλος να σκάβει και να σκαλίζει, άλλος να φυτεύει και να ποτίζει. Ο γεροπερβολάρης πήγε και στάθηκε κάτω από το δέντρο, που ήταν καθισμένη η Μαριδίτσα και λόγιαζε να κάνουν τη δουλειά τους σωστή και να μην χασομερούνε. Κατεβαίνει το πουλάκι από κλονή σε κλονή, τον ζυγώνει και του λέει: «Ε, κυπουρέ του βασιλιά!» Κοινός δεν ήξερε ποιος του μιλά, γυρίζει το κεφάλι του, βλέπει το πουλί και θάμαξε. Του λέγει: «Ορίστε το καλό πουλί!» Αρωτάει η Μαριδίτσα: «Κοιμάται η βασίλισσα?» «Κοιμάται», της λέει ο υπερβολάρης. «Κοιμάται το παιδί?» αρωτά το πουλί. «Κοιμάται», λέει ο υπερβολάρης. «Κοιμάται ο βασιλιάς?» «Κοιμάται». Γλυκά γλυκά να κοιμηθεί και το παιδί γλυκότερα. Και εκείνη που με μάγεψε να μην χορτάσει ύπνο. Ψήθηκε κάηκε το δεντρί στην αδικιά που γίνεται. Και αν δεν το πεις του βασιλιά, να τσικνώσουν τα φαγιά. Είπε πάλι το πουλί και πέταξε μακριά. Πήγε και χώθηκε μέσα στα κλαδιά. Το χασε ο υπερβολάρης από τα μάτια του. Ο άμυρος ο γέρος απόμεινε με ανοιχτό το στόμα, να βλέπει ένα πουλάκι να μιλά σαν άνθρωπος. Όμως φοβόταν να το πει του βασιλιά. Μιλάχει και δεν τον πιστέψει, μόνο τον αναγελάσει. Ήρθε η ώρα να φάει ο βασιλέας. Τα φαγιά όμως ούλα τσικνωμένα, μαυροκακαλιασμένα. Την αυγή, το δέντρο που είχε κάτσει στο πουλάκι ήταν ξερό. Μηδέ φύλλα, μηδέ άνθη. Ένας δαυλός απόμεινε. Τούτο γίνει και τρία πρωινά. Να έρχεται το πουλί, να μιλά του κυπουρού, να καταργέται, να καίγονται τα φαγιά και να ξεραίνεται πάσα μέρα και ένα δέντρο. Λέει ο βασιλιάς: «Τι είναι τούτα πια τα κακά?» Κατέβηκε κάτω στο περβόλι και γύριψε το γέρο, που ήταν και ο πρώτος περβολάρης του. Να του πει γιατί δεν προσέχει τους παραγιούς του, μόνο αφήνουν τα δέντρα απότιστα και έτσι ξεραίνονται. Ο κυπουρός του είπε για το πουλάκι και τα λόγια που έλεγε. Και ο βασιλέας είπε πως θα σκονόταν την αυγή να έρθει να ακούσει και ο ίδιος αν είναι αλήθεια. Το πρωί, την άλλη μέρα, κατέβηκε ο βασιλέας. Σαν ήρθε κάτω από το δέντρο, κατεβαίνει το πουλάκι σε ένα κλαδάκι πάνω από το κεφάλι του. Αρχίνησε πια να κελαϊδά γλυκά-γλυκά, να χτυπά τις φτερούγες του, να του κάνει χίλιες χάρες. Ο βασιλιάς πήγαινε κάθε μέρα στο περβόλι. Είπε και βάλαν και μια χρυσή καρέκλα κάτω από το δέντρο και καθόταν εκεί ώσπου να ανοιχτώσει. Η ψευτομαριδίτσα όμως πήγαινε να σκάσει από το κακό της. Έβαλε τη γιάτρισσα που είχε και τη γιατροπόρευε, μάγισσα και εκείνη μαθές, να πει στο βασιλιά πως για να γεννεί καλά η βασίλισσα έπρεπε να φάει την καρδιά από το πουλάκι. Τον στεναχωρούσε πια και εκείνη να το σκοτώσει και να το σκοτώσει. Είχε δεν είχε πια ο βασιλιάς, παίρνει μια ναυγή το τουφέκι του και σκοτώνει το πουλάκι. Έκλαιγε πια ο βασιλιάς από τον καημό του, σαν είδε το πουλί στο χώμα. Έφυγε, πήγε στο παλάτι του εκλετισμένος. Η βασίλισσα τον καλόπιανε, ήταν ούλου χαρά που σκοτώθηκε το πουλάκι. Σε λίγες μέρες, στον τόπο που έπεσε σκοτωμένο και έσκυψε ο βασιλέας να το πάρει κλαίγοντας, εκεί που είχαν πέσει τα δάκρυα του βασιλιά μαζί με τις σταλαματιές στο αίμα του πουλιού, φύτρωσε μια δάφνη. Ξεπετάχτηκε ως να γυρίσεις να δεις. Έγινε ένα δεντράκι φουντωτό φουντωτό. Ήταν να το βλέπεις και να το λυμπίζεσαι. Μόλις κατέβηκε ο βασιλέας στο περβόλι, ρίχνει τα κλονιά της η δαφνούλα να του κάνει ίσκιο. Τον χάιδευε με τα φύλλα της στο κεφάλι του. Τον δρόσιζε. Πάλι ο βασιλέας παρηγοριόταν με το δέντρο. Έβαλε και τους τρώσαν μια βελέτζα από κάτω και απόμενε όλη μέρα, πλαγιασμένο στον ίσκιο του. Το παίρνει μυρωδιά η βασίλισσα, αρχινίζει πάλι το κλάμα. «Να κόψεις το δέντρο, να κόψεις το δέντρο», του λέει. Ο βασιλιάς λέει στο γέρο περβολάρι: «Κόψ' το και σπάσε τα ξύλα να τα κάψουμε, να γλιτώσω από τη φωνή και τα κλάματά της». Κόψανε τη δάφνη, πήρε ο περβολάρης τον κορμό στην καλύβα του να τον σπάσει, να τον βάλει στη φωτιά. Παίρνει τον κασμά, δίνει μια, ακούει μια φωνή: «Οχ, το ποδαράκι μου». Λογιάζει γύρω του, δεν βλέπει κανέναν. Λέει: «Θα μου φάνηκε». Δίνει μια με τον κασμά στο δέντρο, ξανακούει: «Το χεράκι μου, μπάρμπα, θα μου το κόψεις, μη βαρύς έτσι η δαμόλη σου τη δύναμη». Φοβήθηκε. Παίρνει ένα μαχαίρι, σκάβει το ξύλο, βλέπει να βγαίνει ένα χέρι, ένα πόδι. Πελεκά το ξύλο καλά-καλά, ξεσκεπάζει τη Μαριδίτσα. Μόλις την είδε, κατάλαβε. Έπεσε στα γόνατα. Τη γνώρισε που ήταν η βασίλισσα. Του λέει πια και εκείνη: «Το καλό που μου έκανες, εγώ θα σ' ανταμείψω». Μόν κοίταξε να βρεις τον βασιλέα, να τον καταφέρεις να έρθει από εδώ, να τον δω λίγο κρυφά από τους άλλους. Πάει ο γέρος, παραμονεύει και βρίσκει τον βασιλέα. Του λέγε πια για τα δεντρά, τον αρωτούσε τι άνθη ήθελε να φυτέψει, εκεί που κόψανε τη δάφνη, τι δεντρά στο δόπο εκείνονε που ξεραθήκαν από το πουλάκι. Τον τραβά παρακεί και παρακεί, τον πάει ως την καλύβα του. Βγάνει πια ο γέρος ένα θρονί και λέει του βασιλέα: «Πολυχρονεμένε μου βασιλιά, δεν θα αρνηθείς να κάτσεις να σε φιλέψω κι εγώ στο φτωχικό μου, τόσα χρόνια που σε υπηρετώ? Δεν θα μου κάνεις τέτοια προσβολή?» Μόλις έκατσε ο βασιλέας, μπαίνει μέσα ο γέρος, βγάνει ένα τρίποδα, απειθώνει πάνω ένα πιάτο μουστόπιτες, πάει στο πηγάδι να βγάλει νερό δροσερό. Βάνει ο βασιλέας μια μουστόπιτα στο στόμα του. Με την πρώτη μπουκιά βρίσκει κάτι ξερό. Λογιάζει και τι να δει. Το δαχτυλίδι της Μαριδίτσας. Λέει του γέρου: «Ποιος έκανε τις μουστόπιτες?» «Είναι μια φτωχή που την έχω σαν θυγατέρα μου». Φανερώνεται και η Μαριδίτσα πάνω στην ώρα. Ο βασιλέας δεν πίστευε στα μάτια του. Την ρώτησε πια και η Μαριδίτσα του τα είπε όλα. Όλα της τα βάσανα και τα πάθια της από τη μητριά της, που την είχε μαγέψει, που εκείνη ήταν το πουλάκι και έπειτα ήταν η δάφνη, πώς τη γλίτωσε ο γέρος, ούλα. Της είπε δα ο βασιλέας να μην φανερωθεί ακόμα, ως να πάει και να γυρίσει. Πάει, βρίσκει τη μάγισσα στη στρώση πλαγιασμένη και έκανε πως γόγγιζε και ήταν ανήμπορη. Φωνάζει έναν αξιωματικό και τους φυλακές του. Τους διατάζει, την παίρνουν και τη βάζουν στην πιο σκοτεινή φυλακή. Έπειτα γύρισε και ο βασιλέας με τη Μαριδίτσα στο παλάτι. Ζήσανε μαζί με το παιδί τους, ζωή χαρισάμενη. Κάναν και άλλα παιδιά. Τα παντρέψανε και είχαν ούλο γλέντια και χαρές και ξεφάντωσες καλές. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Κάποιον από τους γέροντες τον παρακαλούσαν οι αδελφοί να σταματήσει πια τους μεγάλους κόπους της άσκησης. Και εκείνος τους αποκρίθηκε. «Σας διαβεβαιώνω, παιδιά μου, ότι ο Αβραάμ, βλέποντας τις δωρεές της μεγάλης του Θεού, θα μετανοήσει, γιατί δεν αγωνίστηκε περισσότερο».

μένει καρτερικά στο κελί του. Έστω κι αν για λίγο πάνε εδώ και εκεί, πάλι επιστρέφουν σε αυτόν. Ένας γέροντας μόναζε στην έρημο και το διάστημα που περπατούσε για να προμηθεύεται το νερό ήταν 12 μίλια. Κάποια φορά λοιπόν που πήγε να πάρει νερό, βαρέθηκε και είπε «Τι χρειάζεται αυτός ο κόπος, θα έρθω να μείνω κοντά στο νερό». Μόλις το είπε αυτό, στρέφει το κεφάλι του και βλέπει κάποιον να τον ακολουθεί και να μετράει τα βήματά του. Τον ρωτάει ευθύς «Ποιος είσαι εσύ?» «Άγγελος Κυρίου», του απαντά, «σταλμένος να μετρήσω τα βήματά σου για να σου δώσω τον μισθό σου». Μόλις το άκουσε αυτό ο γέροντας ενθαρρύνθηκε, έγινε προθυμότερος και πήγε άλλα 5 μίλια πιο βαθιά στην έρημο. Έλεγαν οι πατέρες, «Εάν σου συμβεί πειρασμός στον τόπο που μένεις, μην εγκαταλείψεις τον τόπο σου κατά τον καιρό του πειρασμού. Αλλιώς, όπου κι αν πας, θα βρίσκεις μπροστά σου εκείνο που, πώς, θα ξεφεύγεις. Να κάνεις υπομονή, μέχρι ότου περάσει ο πειρασμός, ώστε η αναχώρησή σου σε καιρό ηρεμίας να μην σκανδαλίσει κανέναν και να μην προκαλέσει ο χωρισμός κάποια θλίψη σε όσους κατοικούν εκεί». Κάποιος αδελφός, που ήταν ησυχαστής σε κοινόβιο και συχνά έπεφτε στο πάθος της οργής, είπε τελικά μέσα του «Θα πάω να ζήσω μόνος, μακριά από ανθρώπους». Και καθώς δεν θα έχω σχέση καμία με κανέναν, θα πάυσει και το πάθος. Έφυγε πράγματι και κατοίκησε σε μια σπηλιά μόνος. Κάποια μέρα γέμισε το σταμνί του νερό. Το έβαλε κατά γης και ξαφνικά αναποδογύρισε. Το πήρε και το ξαναγέμισε, αλλά και πάλι έπεσε. Έπειτα και για τρίτη φορά το γέμισε και έπεσε. Θύμωσε τότε. Το άρπαξε και το έσπασε. Όταν συνήλθε, αναγνώρισε ότι εμπέχθηκε από τον δαίμονα και είπε «Να λοιπόν, ήρθα να ζήσω ξεμοναχιασμένος, αλλά και πάλι νικήθηκα. Θα επιστρέψω στο κοινόβιο, γιατί παντού χρειάζεται να αγωνίζεσαι και να υπομένεις και να έχεις τη βοήθεια του Θεού». Σηκώθηκε λοιπόν και γύρισε στον τόπο του. Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα «Τι να κάνω, πάτερ, που δεν είμαι συνεπής σε κανένα από τα μοναχικά μου καθήκοντα, αλλά βρίσκομαι σε μεγάλη αμέλεια? Τρώω, πίνω, κοιμάμαι, έχω αισχρούς λογισμούς και ταραχή μεγάλη. Αφήνω τη μια δουλειά και πιάνω άλλη και πάω από λογισμό σε λογισμό». Ο γέροντας του είπε «Εσύ να κάθεσαι στο κελί σου και να κάνεις αυτά που μπορείς χωρίς ταραχή. Θέλω δηλαδή τη λίγη εργασία που εσύ κάνεις τώρα να την κάνεις με όποια διάθεση έκανε ο Αββάς Αντώνιος τότε τα μεγάλα έργα στο όρος. Και πιστεύω ότι εκείνος ο οποίος μένει στο κελί του για το όνομα του Θεού και επαγρυπνεί στη συνείδηση βρίσκεται στον χώρο τον πνευματικό που βρισκόταν ο Αββάς Αντώνιος». Ρώτησαν κάποιον γέροντα πώς θα μπορούσε ένας αγωνιστής μοναχός να μην σκανδαλιστεί εάν δει κάποιους να επιστρέφουν στον κόσμο. Και ο γέροντας είπε «Δεν έχει παρά να παρατηρήσει τα σκυλιά που κυνηγούν τους λαγούς. Το ένα από αυτά που έχει δει τον λαγό τον παίρνει τρέχοντας από πίσω, ενώ τα άλλα κοιτούν μόνο το σκυλί που κυνηγάει τον λαγό. Βέβαια, μέχρι ενός σημείου τρέχουν μαζί του, αλλά ύστερα γυρίζουν πίσω και μοναχό το σκυλί που έχει δει τον λαγό τον κυνηγάει ώσπου να τον φτάσει, χωρίς να επηρεαστεί από τα σκυλιά που γύρισαν πίσω. Δεν νοιάζεται ούτε για γκρεμούς, ούτε για αγκαθωτούς θάμνους, αλλά αν ακόμη βρεθεί μέσα σε αγκάθια και πολλές φορές ξεσχίζεται από αυτά, δεν τα παρατάει. Έτσι και εκείνος που αναζητεί τον Δεσπότη Χριστό, με την προσοχή στραμμένη αδειά

ύπτα στο σταυρό, ξεπερνά όλα τα εμπόδια που συναντά μέχρι ότου φτάσει τον εσταυρωμένο. Είπε ένας γέροντας, «Όπως ένα δέντρο που συνεχώς μεταφυτεύεται, είναι αδύνατο να φέρει καρπό, το ίδιο και ο μοναχός, που πηγαίνει από τόπο σε τόπο, δεν μπορεί να αποκτήσει αρετή». Κάποιος αδελφός, που ενοχλούταν από λογισμούς, για να φύγει από τη μονή, το ανέφερε στον αβά. Και εκείνος του λέει, «Πήγαινε, κάθισε στο κελί σου και δώσε στους τοίχους του κελιού το σώμα σου για ενέχειρο και μη βγεις από εκεί. Άσε τον λογισμό να σκέπτεται αυτό που θέλει, αρκεί να μη βγάλεις το σώμα σου από το κελί». Είπε ένας γέροντας, «Το κελί του μοναχού είναι το καμίνι της Βαβυλώνας, όπου οι τρεις παιδες βρήκαν τον Υιό του Θεού. Είναι επίσης ο στήλος της Νεφέλης, από όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή». Ένας αδελφός πέρασε 9 χρόνια με τον πειρασμό να φύγει από το κοινόβιο και κάθε μέρα ετοίμαζε τη μιλωτή του για να φύγει. Αλλά όταν άρχιζε να σκοτεινιάζει μονολογούσε «Αύριο θα αναχωρήσω». Και το πρωί έλεγε «Ας βιάσουμε τον εαυτό μας να κάνουμε υπομονή και σήμερα για τον Κύριο». Και όταν συμπλήρωσε 9 χρόνια με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός τον ανακούφισε από κάθε πειρασμό και βρήκε ανάπαυση. Κάποιος αδελφός που έπεσε σε έναν πειρασμό, από τη μεγάλη του στενοχώρια έχασε τη σειρά της μοναχικής του ζωής. Και ενώ ήθελε να βάλει αρχή, εμποδιζόταν εξαιτίας της θλίψεως και έλεγε μέσα του «Πότε θα μπορέσω να βρω τον εαυτό μου, όπως ήμουν κάποτε». Λιποψυχούσε λοιπόν και δεν είχε το κουράγιο να αρχίσει τη μοναχική εργασία. Πήγε τελικά σε έναν γέροντα και του εξέθεσε την κατάστασή του. Ο γέροντας, αφού άκουσε τον λόγο της θλίψεώς του, του έφερε το παρακάτω παράδειγμα. Κάποιος είχε ένα χωράφι και από την αμέλειά του κατάντησε ξηρό και άγωνο, γεμάτο βούρλα και αγκάθια. Μετά από καιρό πήρε την απόφαση να το περιποιηθεί και λέει στο γιο του «Πήγαινε και καθάρισε το χωράφι». Πράγματι, ο γιος πήγε να το καθαρίσει, αλλά μόλις το είδε γεμάτο από βούρλα και αγκάθια, λιποψύχησε λέγοντας «Πότε θα μπορέσω όλα αυτά να τα ξεριζώσω και να καθαρίσω τον τόπο». Ξάπλωσε λοιπόν και τον πήρε ο ύπνος. Το ίδιο έκανε πολλές μέρες. Κάποτε πήγε ο πατέρας του να δει τι έκανε και διαπίστωσε ότι δεν έκανε τίποτε. Τον ρώτησε «Για ποιον λόγο τόσες μέρες δεν δούλεψες καθόλου» και ο νεαρός είπε στον πατέρα του «Και μόνο που έκαμνα να αρχίσω τη δουλειά, βλέποντας πόσα πολλά ήταν τα χόρτα και τα αγκάθια, με έπιανε κατάθλιψη πατέρα και από τη στενοχώρια μου έπεφτα και κοιμόμουν». Του λέει τότε ο πατέρας του «Παιδί μου, κάνε κάθε μέρα όσοι είναι η επιφάνεια από το στρώμα σου. Με αυτόν τον τρόπο θα προχωρεί η εργασία σου και δεν θα χάνεις το κουράγιο σου». Το παιδί άκουσε και έκανε όπως του είπε ο πατέρας του και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα καθαρίστηκε το χωράφι. Έτσι λοιπόν αδελφέ, να εργάζεσαι και εσύ, λίγο-λίγο, με υπομονή και δεν θα αμελείς. Και ο Θεός με τη χάρη του θα σε αποκαταστήσει στην τάξη που είχες παλιά. Ο αδελφός έφυγε και άρχισε τη μοναχική του ζωή με υπομονή, κάνοντας όπως του δίδαξε ο γέροντας. Έτσι, με τη χάρη του Θεού, βρήκε την ανάπαυσή του. Ήταν ένας γέροντας που όλο τον καιρό υπέφερε από αρρώστιες. Συνέβη όμως τη διάρκεια ενός έτους να μην αρρωστήσει. Αυτό τον έκανε να νιώθει πολύ άσχημα και κλαίγοντας έλεγε «Με εγκατέλειψε ο Θεός και δεν με επισκέφθηκε».

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόνο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σύν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίμου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνων των ενασκήσει για αθλήση διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονής Ταύτης και εν το Αγίον ημών ρητούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμου και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

αγόμαστε, να μη γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

17 Ιουνίου γιορτάζουν οι Άγιοι Ίσαυρος, Βασίλειος και Ινοκέντιος. Στον 3ο αιώνα έζησαν, στα χρόνια του Νουμεριανού, 284, εκεί περίπου, μετά Χριστόν. Ήταν Αθηναίοι. Μάλιστα ο Άγιος Ίσαυρος, έχουμε και οδό Ισαύρων εδώ, ή το διάκονος. Και εδώ ήταν οι διωγμοί, ήταν φίλοι αυτοί, ο διάκονος και οι δύο λαϊκοί. Ο διάκονος Ίσαυρος και ο Ινοκέντιος και ο Βασίλειος οι λαϊκοί. Και τους πήρε Άγγελος Κυρίου και τους πήγε στην Απολωνία της Υπήρου. Και τους είπε θα πάτε σε ένα σπήλαιο να μένετε, να γίνετε ασκητέ. Έτσι θέλει ο Κύριος, τι ωραία είναι αυτά. Και πήγαν αυτοί και έμεναν στο σπήλαιο. Και ο Κύριος έστειλε τότε από την Απολωνία τρεις χριστιανούς. Τον Φίλικα, τον Ερμία και τον Περεγρίνο. Έχουμε και Λατινοκρατία. Και εκείνοι χάρηκαν πολύ που βρήκαν τους τρεις πρώτους. Ήταν αγαθοί και τους έπεισαν οι πρώτοι, ο Άγιος Ίσαυρος και οι δύο άλλοι χριστιανοί, να μείνουν και αυτοί εκεί, να γίνουν ασκητέ. Και έμειναν. Οι δικοί τους όμως έψαξαν οι γονείς να τους βρουν. Και τους βρήκαν, οργίστηκαν, κατήγγειλαν και τους έξι στον έπαρχο Τρυπόντιου της Απολωνίας. Η Απολωνία είναι πάνω τώρα εκεί στη Βόρεια Ήπειρο κάποιον. Χαλάσματα. Πολλές Απολωνίες σε πολλά σημεία, εδώ είναι της Υπήρου, της Βορείου Υπήρου, της ενιαίας Υπήρου, αυτή είναι η αλήθεια. Του συνέλαβε τότε όλους, προσπάθησε να αλλάξει τους τρεις τελευταίους που ήταν και στην εξουσία του. Εκείνοι όμως του είπαν δεν αλλάζομαι, θα μείνουμε στην έρημο ή θα πάμε στον παράδεισο. Εμείς να αλλάξουμε πίστη. Όχι, αυτό της είπα, αλλάξτε την πίστη σας και ό,τι θέλετε εδώ με εγώ. Ας δώσω και τη θέση μου. Όχι, κράτα για σένα τέτοια θέση. Και τους αποκεφάλισε. Πήρε μετά και τους άλλους τρεις τους Αθηναίους και τους είπε να αλλάξουν. Δεν αλλάζουμε, λέει. Εμείς χαλάσαμε και τους προηγούμενους. Αλλάξουν. Το είσαι εύκολο.

Και τι να κάνουμε να αλλάξουμε? Δεν γίνεται να αλλάξουμε. Αλλάξεις εσύ. Και άρχισε να τους βασανίζει. Με φωτιά και με νερό. Πυρ και θάλασσα. Το άλλο το λένε. Εκείνοι όμως δεν έπαθαν τίποτε. Ο λαός του Ανικίδωρο Λάτρε συγκινήθηκαν όσα έβλεπαν και φώναζαν «Μεγάλος ο Θεός των Χριστιανών, του Ισάβρου, του Βασιλείου και του Ινοκεντίου». Και μάλιστα πίστεψαν πολλοί ειδωλολάτρε, ανάμεσά τους και δύο αδέλφια, ο Ρούφος και ο Ρουφίνος, που ήσαν οι πρώτοι της πόλεως, συγκλητικοί. Τάχασε ο Απολλώνιος, ο γιος Τρυποντίου. Αυτός βασάνισε, κατανάθησε του πατρός του. Ήξερε τι να κάνει. Προσπάθησε να τους αλλάξει, αλλά εκείνοι δεν άλλαζαν με τίποτε και τους αποκεφάλισε. Πάμε στην ίδια μέρα, έχουμε άλλους τρεις Αγίους, τον Μανουήλ, τον Σαβέλ και τον Ισμαήλ. Πέρασε η ώρα, χαζεύω εγώ. Αυτοί έζησαν στα χρόνια του Παραβάτη, 4ο αιώνα. Ήσαν Πέρσες που τους έστειλε ο βασιλιάς τους πρέσβης για σύναψη ειρήνη στον αυτοκράτορα Ιουλιανό τον Παραβάτη. Ήρθαν και τον βρήκαν στη Χαλκιδόνα να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Αυτά είναι χριστιανοί. Και προσευχόντουσαν να μην χάσουν την πίστη τους. Έμαθε για αυτούς ο Ιουλιανός ότι ήταν χριστιανοί και διέταξε να έρθουν μπροστά τους. Και να αλλάξουν την πίστη τους. Εκείνη δεν άλλαξε. Τους βασάνισε σκληρά και τους τρεις μαζί. Μη σας διαβάσω τα μαρτύρια. Και ύστερα πήρε τον Άγιο Μανουήλ, που ήταν πιο έτσι λεβέντης και ήρωας, και τον βασάνισε ιδιαίτερα. Μη σας διαβάσω τα μαρτύρια, τα έχω εδώ. Και αφού είδαν ότι ήσαν όντως χριστιανοί σπουδαίοι και ήρωες και δυνατοί και γενναίοι, τους πήγαν έξω, εκεί στο τείχος του Κωνσταντίνου του Μεγάλου, προς το μέρος της Θράκης, σε έναν γκρεμό, και τους αποκεφάλισαν. Αυτούς τους μεγάλους Πέρσες μάρτυρες, Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός 127. Διδακτικός ψαλμός. Η ευημερία των πιστών. Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν τεσοδείς αυτού. Τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι. Μακάριος εί και καλός εί έστε. Η γηνή σου ως άμπελος ευθυνούσα εν της κλήτεση της οικίας σου. Η υγιή σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών και ήδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσας τα σημέρας τη ζωή σου και ήδη Υιούς των Υιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, διαβάζουμε πως ο Χριστός αποκρίθηκε στους Φαρισαίους πως η Βασιλεία του Θεού δεν θα έρθει με εξωτερική λαμπρότητα. Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται για να εγκαθιδρυθεί ως μία ακόμη βασιλεία επί γης.
1: Στην προηγούμενη ομιλία μας αναφερθήκαμε στις προτυπώσεις, στις προρήσεις του Χριστού μας για τα μέλλοντα έσαστε συμβαίνει, για τη Βασιλεία των Ουρανών, για τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία και όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν εν καιρής εσχάτης. Και το ουσιαστικότερο συμπέρασμα που αποκομίσαμε είναι ότι δεν μπορούμε με τίποτε να προσδιορίσουμε ακριβώς τον χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου και ότι ίσως είναι και μάταιο να καθίσουμε να παρατηρούμε σε ποιο σημείο των αποκαλυπτικών γεγονότων είμαστε, στεκόμαστε, μιας που ανά τους αιώνες όλα αυτά έχουν γίνει, έχουν επαναληφθεί. Δεν υπάρχει αιώνας χωρίς πολέμους, δεν υπάρχει αιώνας χωρίς πείνα, δεν υπάρχει αιώνας χωρίς σεισμούς, δεν υπάρχει αιώνας χωρίς λοιμώδεις ασθένειες. Σε κάθε δε αιώνα οι σύγχρονοι πίστευαν ότι να, τα αποκαλυπτικά γεγονότα πραγματοποιούνται. Αυτά τα οποία η Αποκάλυψη προφητεύει συμβαίνουν και να το τέλος εγγύς, επιθύρες. Και ξεχνούσαν ότι περί δε της ώρας εκείνης, ουδέ οι άγγελοι εν ουρανό, κανείς δεν γνωρίζει, παρά μόνον ο πατήρ ο ουράνιος, για την ερχομό τον δεύτερο του Κυρίου Ιησού. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με τα προφητικά του κατά Μάρκον, γιατί είναι όμοια με του κατά Ματθαίον. Αξίζει λίγο σήμερα να σταθούμε στα περί της Δευτέρας Παρουσίας λεγόμενα στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Και τούτο διότι, αν ο Ματθαίος απαντά στο πότε και απαντά δεν ξέρουμε, ο Λουκάς απαντά στο πώς. Και η απάντησή του είναι σημαντική και κομβική για έναν ο οποίος θέλει να προσδοκά τον ερχομό της Βασιλείας του Χριστού. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο γίνεται λόγος περί των εσχάτων σε δύο σημεία. Η πρώτη αφορμή δίνεται από μία ερώτηση από τους Φαρισαίους. Επερωτηθείς δε, εννοείται ο Χριστός, υπό των Φαρισαίων, πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Απεκρίθη αυτής και είπεν, ούκ έρχεται η Βασιλεία του Θεού με τα παρατηρήσεως. Δηλαδή, όταν τον ρώτησαν οι Φαρισαίοι, πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, η οποία κατά τις δικές τους αντιλήψεις ήταν η Βασιλεία του Μεσσία τους με τα κοσμικής δυνάμεως. Αποκρίθηκε λοιπόν σε αυτούς ο Χριστός και είπε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με πομπή και εξωτερική λαμπρότητα ώστε να προσελκύει την παρατήρηση όλων και να γίνεται αντιληπτή η έλευσή της, ο ερχομός της από τις εξωτερικές αισθήσεις των ανθρώπων. Αυτό το οποίο ήθελε να τους πει ότι η Βασιλεία του Θεού, ενώ γνωρίζουμε ότι θα έρθει μετά από καιρό μεγάλης θλίψεως, ο οποίος όμως είναι διαρκής στην ανθρωπότητα, δεν μπορούμε να πούμε ότι έρχεται σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τον άλλο χρόνο. Ήταν άξιες γέλωτος πολλές απόπειρες των μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά και διάφορων άλλων προτεσταντικών ομάδων, να προσδιορίσουν χρονικά τον ερχομό της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας. Και μοιάζουν σε αυτό με τη συμπεριφορά αυτή των Φαρισαίων, με το ερώτημα «Πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού?». Και η απάντηση του Χριστού είναι ξεκάθαρη. Θέλει πρώτα απ' όλα να τους βγάλει από την πλάνη τους. Από την πλάνη ότι η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται για να εγκαθιδρυθεί ως μία ακόμη εγκόσμια Βασιλεία επί γης. Δεν έρχεται για να είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει αφορμή ή αντικείμενο μεταβιβάσεως του εξουσιαστικού γεγονότος ή διαχειρίσεως του κατά τέτοιον τρόπο, ώστε εμείς οι χριστιανοί να βρεθούμε στα πράγματα, να διοικήσουμε. Τέτοιο πράγμα είναι τελείως αντίθετο με την αίσθηση του Κυρίου, με τη διδασκαλία του Κυρίου, με την προοπτική του Κυρίου. Και αυτό το ξεκαθαρίζει μία άλλη ρίση του Κυρίου που είπε ότι η Βασιλεία η εμή ουκέστη εκ του κόσμου τούτου. Δεν είναι δυνατόν στην Βασιλεία των Ουρανών να δίδουμε εγκοσμιοκρατική διάσταση, να δίδουμε όρους του εδώ και τώρα.

η αξία ενός ανθρώπου δεν έχει καμία σχέση με την ηλικία του. Τα 40 χρόνια είναι τα γυρατιά της νεότητος. Τα 50 η νεότητα των γερόντων. Ο θάνατος μεταχειρίζεται την ασωτεία ως βοηθό του για να επιτύχει το έργο της ηλικίας. Ο Θεός τα χρόνια του ανθρώπου δεν τα μετράει, αλλά τα ζυγίζει. Ευλογημένη είναι η ημέρα της οποίας το πρωί αφιερώνεται στο Θεό. Περίμενε μέχρι να νυχτώσει πριν πεις ότι πέρασε μια θαυμάσια ημέρα. Είναι χαμένη η ημέρα που δεν ζούμε για το Θεό. Επίσης, η κάθε μέρα που ξημερώνει είναι για μένα το ταχυδρομείο του Θεού. Διαβάζω σε αυτό τα γράμματα που ο Θεός μου στέλνει. Οι σκοτεινές ημέρες δίνουν στο φως της πίστεως μια πιο μεγάλη λάμψη. Αγαπητοί ακροατές, η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Όσοι ξέρουν πολλά και όσοι δεν ξέρουν τίποτε, πιστεύουν εύκολα. Εκείνοι που έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους είναι όσοι ξέρουν λίγα και αγνοούν πολλά. Οι ημιμαθείς μόνο λένε γνωρίζω. Οι σοφοί διαρκώς μελετούν διότι πιστεύουν ότι αγνοούμε και θα αγνοούμε. Ο πολυμαθής γνωρίζει τι γνωρίζει. Ο αμαθής γνωρίζει ότι τίποτε δεν γνωρίζει. Αλλά ο ημιμαθής νομίζει ότι τα γνωρίζει όλα και ό,τι ξέρει του φαίνεται περιττό και ασφαλισμένο.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Εκκλησία. Ενότητα πίστεως. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός επιθυμεί να είμαστε όλοι ενωμένοι μέσα στα όρια της Εκκλησίας Του. Η ενότητα όλων εκείνων που ομολογούν τον Χριστό ως αληθινό Θεό και αληθινό άνθρωπο και που είναι ενωμένοι ως ένα σώμα εν αυτό, σκοπό έχει την πνευματική τελείωση που μόνον από Αυτόν μπορεί να προέλθει. Η ζωή της αγιότητας δεν ισοδυναμεί με προσκόλληση σε κάποια θρησκεία, αλλά σε έναν τρόπο ζωής που θεραπεύει ψυχή και σώμα. Είμαι χριστιανός δεν σημαίνει ακολουθώ κανόνες και φόρμουλες συμπεριφοράς. Δεν σημαίνει ούτε καν κάποιο τελειτουργικό. Είμαι χριστιανός σημαίνει ενδύομαι τον Χριστό καθημερινά. Σημαίνει αφοσιώνομαι στη σχέση με τον ίδιο εκείνο Θεό που μας δημιούργησε. Δεσμεύομαι να αποκτήσω ταπεινή και συντετριμένη καρδιά, κάτι που γίνεται εφικτό με τη χάρη που αφθονεί μέσα στην Εκκλησία. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι κάποιο αόρατο μυστικό σώμα όπως διδάσκουν οι Προτεστάντες. Η Εκκλησία είναι ο απολύτως και απόλυτος ορατός θεσμός που ίδρυσε ο ίδιος ο Χριστός. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, εντός της οποίας συναντούμε το έλεος του Θεού, είναι αυτήν η οποία μας ολοκληρώνει και σαν πνευματικούς ανθρώπους.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Ο Κύριος, βλέποντας την πίστη του παραλυτικού και αυτών που τον κράταγαν, οι οποίοι μπήκαν στον κόπο να τον κατεβάσουν από τη στέγη στα πόδια του Ιησού, ο οποίος Ιησούς διέγνωσε ότι η παραλυσία είχε ηθική αιτία και ότι ο παράλυτος δήλιασε να πιστέψει ότι θα συγχωρεθεί για τις αμαρτίες του, κάνει το εξής. Συγχωρεί πρώτα τη ρίζα του κακού εκείνου, την αμαρτία, και λέγει: «Θάρση τέκνον, αφίοντες οι αμαρτίες σου. Θάρρος παιδί μου, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Όταν το άκουσαν αυτό, ότι αφαιρούνται οι αμαρτίες του παραλυτικού, ήσαν δέτινες των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών. Μερικοί ντόπιοι γραμματείς και φαρισαίοι από την Ιερουσαλήμ, οι οποίοι βρισκόταν εκεί, σκανδαλίστηκαν και άρχισαν να σκέπτονται για τον Ιησού. «Τι σε στην ούτως ως λαλή βλασφημίας? Τις δύνατε αφιένε αμαρτίας, ημι μόνος ο Θεός? Ποιος είναι αυτός ο οποίος βλασφημεί, αφαιρώντας το δικαίωμα από τον Θεό να συγχωρεί αμαρτίες, στον οποίον Θεό μόνο ανήκει αυτό και το κάνει δικό του?» Τη σκέψη τους αυτή δεν τόλμησαν βέβαια να την εκφράσουν και δημόσια, διότι το πρόσωπο του Ιησού βάρινε στις συνειδήσεις των ακροατών λόγω των προηγουμένων θαυμάτων του. Ο Κύριος όμως, επιγνούς το πνεύματι αυτού, αναγνωρίζοντας με το δικό του πνεύμα μόνος του τις πονηρές σκέψεις τους, ως Θεός που ήταν, και αποδεικνύοντας με τη γνώση αυτή του εσωτερικού του κόσμου ότι είναι καρδιογνώστης Θεός, συγχρόνως ελέγχοντας και την κακία τους, λέγει σε αυτούς: «Τι ταύτα διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών? Γιατί κάνετε σκέψεις πονηρές για μένα? Τι εστί ευκοπότερον? Τι είναι ευκολότερο να πω? Αφέοντες σου αμαρτίε, ή υπήν έγυρον άρων των γραβατών σου και περιπάτη?» Βεβαίως, εύκολα και δύσκολα είναι και τα δύο. Εύκολα μεν, αν περιοριστούμε εις το «υπήν», δύσκολα όμως αν αποβλέψουμε στα γεγονότα, στην πραγματοποίησή τους. Το πρώτο ασφαλώς για έναν απατεώνα είναι ευκολότερο, διότι η πραγματοποίηση της αφέσεως των αμαρτιών, επειδή είναι αόρατη, είναι και ανεξέλεγκτος. Ενώ όμως το δεύτερο η θεραπεία του παραλύτου μπορεί να ελεγχθεί με την πραγματοποίησή του ή όχι. Ώστε αν εγώ είμαι δυνατός στο δεύτερο, το ορατό, στην αποκατάσταση δηλαδή της υγείας του προκειμένου παραλυτικού, θα είμαι αξιόπιστος και στο πρώτο, την άφεση των αμαρτιών, για την οποία σκανδαλίζεστε. Ο Κύριος περιμένει για λίγο χρονικό διάστημα απάντηση από τους γραμματείς και φαρισαίους, αλλά αυτοί σιωπούν, διότι ένιωσαν έκπληξη μάλλον από τη διάγνωση του ψυχικού τους κόσμου από τον Ιησού. Κατόπιν απευθύνεται πάλι προς αυτούς και λέγει: «Είνα δε ή δείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου αφιένε επί της γης αμαρτίας», λέγει το παραλυτικό. «Σύ λέγω, έγειρε και άρων των γραβατών σου και είπαγε εις τον οίκον σου, για να μάθετε ότι εγώ ως Υιός ανθρώπου έχω λάβει την εξουσία, ως Θεός την έχω, του να συγχωρώ αμαρτίες επάνω στη γη». Μετά την Ανάσταση έλαβε εξουσία και επί της γης και επί του ουρανού. Λέγει στον παραλυτικό: «Έγειρε, λάβε τον γραβατόν σου και περιπάτη. Παρά χρήμα αναστάς ενώπιον αυτών, άρας εφό κατέκητο, απήλθεν εις τον οίκον αυτού, δοξάζον τον Θεόν». Αμέσως ο παράλυτος έγινε υγιής και παίρνοντας το κρεβάτι του πάνω στους ώμους του, σημείο του θαύματος, πήγε στο σπίτι του, περνώντας μέσα από το πλήθος και υμνώντας τον Θεό. Αυτό αποστόμωσε, χωρίς να πείσει όμως τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Στον λαό δε έκανε μεγάλη κατάπληξη, όπως ήταν επόμενο, ώστε έκστασης έλαβεν άπαντας. Ένιωσαν μεγάλη έκπληξη όλοι και εδόξαζαν τον Θεόν και επλήστησαν φόβου. Δόξαζαν τον Θεό και φοβήθηκαν πολύ, λέγοντες ότι είδομεν παράδοξα σήμερον. Παράδοξα, απίστευτα πράγματα είδαμε σήμερα. Ούτως ουδέποτε είδομεν. Τέτοια πράγματα ποτέ δεν έχουμε δει. Οι όχλοι εφοβήθησαν. Φόβος δε θρησκευτικός, προερχόμενος από τη συγχώρηση των αμαρτιών και τη συνέστηση της αμαρτωλής τους κατάστασης μπρος την ενσάρκωση της Θείας Δικαιοσύνης, κατέλαβε το λαό. Ο φόβος όμως αυτός δεν ήταν μόνος. Συνοδευόταν και από δοξολογία του Θεού. «Και δόξασαν τον Θεόν, τον δόντα εξουσίαν τη αυτήν της ανθρώπης». Και δόξασαν τον Θεό, διότι έδωσε τέτοια δύναμη σε άνθρωπο, τον Ιησού. Και πάμε στο θέμα μας τώρα. Ο Κύριος είναι φως, έλεγχος, θεραπεία. Τρεις είναι εκείνοι με τους οποίους έρχεται σε επαφή ο Χριστός κατά το Ευαγγέλιο του παραλυτικού. Είναι ο λαός, τον οποίο διδάσκει, οι φαρισαίοι, τους οποίους ελέγχει, και ο παράλυτος, τον οποίο θεραπεύει. Και στους τρεις αυτούς ο Κύριος αποκαλύπτει τον εαυτό τους με τρεις διαφορετικούς τρόπους, διότι τον μεν λαό φωτίζει, τους δε φαρισαίους ελέγχει, τον δε παραλυτικό θεραπεύει. Ας δούμε το φως, τον έλεγχο και τη θεραπεία του Κυρίου και κατόπιν τον εαυτό μας με πάνω στα τρία αυτά πράγματα. Πρώτον λοιπόν, ο Χριστός κατά την Ευαγγελική περικοπή. Το κήρυγμα του Κυρίου προς τον λαό δεν ήταν κήρυγμα αστρονομικό, ψυχολογικό ή κάτι άλλο, ικανοποιώντας τη γνώση. Ο Κύριος με το κήρυγμά του οδηγεί τους ακροατές του στη συναίσθηση του εαυτού τους. Σε συναίσθηση του εαυτού τους οδηγεί και ο έλεγχος προς τους Φαρισαίους. «Τι διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν τες καρδίες ημών», λέγει ο Κύριος προς τους Φαρισαίους, οι οποίοι έκαναν βλάσφημες σκέψεις εναντίον του Χριστού. Ο Χριστός, ελέγχοντας τις πονηρές σκέψεις των Φαρισαίων, τις αποκαλύπτει. Με την αποκάλυψη αυτών, κάνει τις σκέψεις αυτές περισσότερο αισθητές στους Φαρισαίους. Ο Κύριος δεν φωτίζει μόνο με τα λόγια του και δεν ελέγχει μόνο τους Φαρισαίους, αλλά θεραπεύει και τον παραλυτικό. Και η θεραπεία του παραλυτικού είναι ένα ξεσκέπασμα του εαυτού του στα μάτια του ίδιου και στα μάτια των άλλων. Το ξεσκέπασμα αυτό γίνεται κατά τον εξής τρόπο. Ο παράλυτος, οι Φαρισαίοι και ο κόσμος νόμιζαν ότι ο παράλυτος ήταν ασθενής μόνο, σωματικός. Ο Κύριος όμως, λέγοντας αυτόν «αφίον τέσι εαμαρτίε» πρώτον και έπειτα «άρων των γράβατών σου και περιπάτη», δείχνει ότι ο παράλυτος δεν ήταν ασθενής μόνο κατά το σώμα. Εκτός από αυτό, θεραπεύοντας πρώτο την αμαρτία και έπειτα την παραλυσία, δείχνει ότι η αμαρτία είναι η αιτία της παραλυσίας, η δε παραλυσία είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας. Τη διπλή ασθένεια του παραλυτικού και την προτεραιότητα της ψυχικής ασθένειας από την σωματική αγνοούν όχι μόνο ο λαός και οι Φαρισαίοι, αλλά και ο ίδιος ο παραλυτικός. Ο Κύριος όμως τώρα με τη θεραπεία ξεδιπλώνει το νόσημα του παραλυτικού στα μάτια όλων. Και οι τρεις αυτοί τρόποι με τους οποίους ο Κύριος ξεδιπλώνει τις συνειδήσεις των ανθρώπων έχουν μεγάλη σχέση μεταξύ τους. Το φως δηλαδή του κηρύγματός του προς τον λαό είναι ταυτοχρόνως έλεγχος και θεραπεία. Ο έλεγχος του προς τους Φαρισαίους είναι ταυτοχρόνως φως και θεραπεία. Η θεραπεία του παραλυτικού είναι επίσης ταυτοχρόνως φως και έλεγχος. Φως μεν, διότι δείχνει τη σχέση ψυχικής και σωματικής ασθένειας. Είναι δε έλεγχος, διότι φαίνεται ότι από τις αμαρτίες του έγινε παράλυτος. Και δεύτερον, ο Χριστός στη ζωή μας. Πόσα διδάγματα! Ο Λόγος του Κυρίου είναι για μας φως, έλεγχος και θεραπεία και νάπος. Και εμείς εντοπίζουμε το κακό προς τα έξω. Νεύρα, ιδιοσυγκρασία, κοινωνία, πρόγονοι και αυτός ο ίδιος ο Θεός προβάλλονται ως φορείς του κακού μας. «Θυμώνω, διότι έχω νεύρα», λέγει κάποιος. «Έχω νεύρα, διότι είμαι ζωηρός». «Έχω ιδιοσυγκρασία αιματώδη», λέγουν άλλοι. «Είμαι κακός, διότι με αναγκάζει το περιβάλλον». Ο αδερφός, ο εξάδελφος, ο ανεψιός, ο συνάδελφος, ο προϊστάμενος με αναγκάζουν να είμαι κακός. Κλέβω, ορκίζομαι, οργίζομαι, κατακρίνω, διότι η κοινωνία χάλασε, ισχυρίζεται κάποιος. Εκτός από αυτά, οι γονείς μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, οι πρόγονοί μου μου μετέδωσαν το κακό που έχω. Δε φταίω εγώ, δικαιολογούνται μερικοί. Αυτή είναι η φύτρα μου, η ρίζα μου. Άλλοι όμως προχωρούν ακόμη μακρύτερα και λέγουν «Γιατί ο Θεός να μας δημιουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο? Ιδού είναι οι Φαρισαίοι και παράλυτοι». Ο λόγος όμως του Κυρίου είδαμε ότι είναι φως, έλεγχος και θεραπεία. Διότι εντόπισε το κακό του παραλυτικού και των Φαρισαίων μέσα σε αυτούς. Και πράγματι, το κακό είναι μέσα μας και όχι έξω, και να πως. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν άνθρωποι κακοί. Υπάρχει κληρονομική διάθεση, ολέθρια. Υπάρχει σατανάς. Είναι δε τόσο μεγάλο το κακό, αυτό που βρίσκεται έξω από μας, ώστε ο Απόστολος Παύλος το ονομάζει αυτό κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου. Παρά όλα όμως αυτά, μένει μέσα μας ένα περιθώριο μικρό ή μεγάλο, ανάλογα με το άτομο, στο οποίο κινείται ελεύθερα ο άνθρωπος και είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Με την ελευθερία αυτή, ο άνθρωπος γίνεται ανώτερος από τα ζώα. Και επομένως εσύ, ο οποίος προφασίζεσαι ότι τα νεύρα σου είναι η αιτία του θυμού σου, γιατί δεν φροντίζεις με τη θέλησή σου και τη βοήθεια του Θεού να τα ηρεμήσεις? Υπήρξαν άνθρωποι ευερέθιστοι, οι οποίοι με τη θέλησή τους έγιναν αγνώριστοι. Λες ότι φταίει η κοινωνία στην οποία ζεις. Απάτη. Κοινωνία είσαι εσύ και εγώ. Εάν αυτό το πούμε όλοι εμείς, ότι δηλαδή φταίει η κοινωνία, ποιος θα είναι το θύμα και ποιος ο δράστης? Ποιος φταίει ώστε εγώ να είμαι θύμα, αφού και εγώ είμαι μέλος της κοινωνίας? Λες, φταίει η κληρονομικότητα. Ποιος όμως φυλακίστηκε διότι ο παππούς του ήταν διαρρήκτης? Τέλος, θέτεις τα πάντα ως αίτιο του κακού στον Θεό. Πώς η ανέδεια? Ο Χριστός όμως είναι φως, έλεγχος και θεραπεία με το κηρύγμά του. Σε φωτίζει. Δεν φταίνε τα νεύρα σου, αλλά τα πάθη σου. Δεν φταίει η κοινωνία από την οποία επηρεάζεσαι, αλλά φταίς εσύ, διότι δεν επηρεάζεις τον κύκλο της κοινωνίας σου. Ο Κύριος σε φωτίζει ότι όση κληρονομικότητα και αν έχεις, έχει τόση δύναμη ο Χριστός, ώστε από το αγκάθι μπορεί να βγει ρόδο, από γονείς κακούς μπορεί να βγει καλό τέκνο. Έχει τόσο φως ο Χριστός, ώστε λέγει σε σένα ό,τι είπε και στους Φαρισαίους. Είναι τι διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν τες καρδίες ημών. Γιατί δηλαδή σκέπτεσαι κακά εναντίον όλων των άλλων και τόσο πολύ κολακεύεις τον εαυτό σου? Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ θα σταματήσουμε αυτό το πολύ ωραίο θέμα και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά για να ολοκληρώσουμε και στη συνέχεια θα μπούμε σε νέα χωρία και θα δούμε την κλίση του Ματθαίου και τη συζήτηση του Ιησού με τους Φαρισαίους. Θα πάρουμε στοιχεία και από τους τρεις πρώτους Ευαγγελιστές, όπως και πριν. Η Παναγία μαζί μας.

Εξαποστηλάριον Α. Τις μαθητές συνέλθομεν εν όρη Γαλιλαίας, πίστη Χριστόν θεάσαστε, λέγοντα εξουσίαν, λαβήν τον άνω και κάτω. Μάθομεν πως διδάσκει, βαπτίζειν εις το όνομα του Πατρός έθνη πάντα και του Υιού και Αγίου Πνεύματος και συνήνε τις μίστες ως υπέσχετο έως της συντελείας.

Άφησε τον Θεό να κανονίζει την πορεία σου. Αυτός γνωρίζει προτού ζητήσεις κάτι. Ζήτα λοιπόν να σου δώσει μετάνοια, να σου συγχωρέσει τις πτώσεις σου και για τα υπόλοιπα εκείνος ξέρει. Αυτός ξέρει και τι ανέμους θα δώσει, αν θα σου πάρει τη χαρά και θα την κάνει στενοχώρια, αν θα σου πάρει τη στενοχώρια και θα σου την κάνει χαρά, αν θα σου δώσει επιτυχία ή αποτυχία, αν θα σου κόψει τα πάθη ή αν θα σε το αφήσει, αν θα σου θεραπεύσει την αρρώστια και θα σου δώσει υγεία ή αν θα σου πάρει την υγεία και θα σου δώσει αρρώστια.

0: Αναβάσεις ζωής.
1: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
1: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Στην προηγούμενη μας εκπομπή, αδελφοί μου, κάνοντας το ξεκίνημα πάνω στον λόγο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, τον λόγο περί ταπεινοφροσύνης, ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, πάλι γράφει στον Απόστολο Τιμόθεο ότι σαν κριτήριο μιας σωστής χειρίας για να επιλέξει ώστε να υπηρετεί η γυναίκα αυτή στην Εκκλησία, στα διάφορα διακονήματά της, τότε στην πρώτη Εκκλησία, τους πρώτους χριστιανούς, τι λέγει, είναι ότι αυτή η γυναίκα πρέπει να έχει την έξωθεν μαρτυρία. Από τι? Από τα αγαθά έργα που κάνει. Αν φιλοξένησε, αν υπηρέτησε τους χριστιανούς στις ανάγκες τους, αν στάθηκε, συμπαραστάθηκε σε ανθρώπους που είχαν διάφορες θλίψεις, αν στάθηκε σε ανθρώπους και εργάστηκε σε καλά έργα, διάφορα διακονίες. Αυτός ο άνθρωπος, αυτή η γυναίκα λέγει, μπορείς να την πάρεις μέσα στον χώρο της Εκκλησίας να διακονήσει την Εκκλησία. Κριτήριο αξίας ενός ανθρώπου, αδελφοί, για να υπηρετήσει γενικά την Εκκλησία είναι το κατά πόσο έχει ταπεινή βούληση, διάθεση να διακονήσει τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι η φωνή, δεν είναι τα πτυχία, είναι η ταπείνωση της βουλήσεως. Να θελήσω, να τρέξω όσο μπορώ, όσο οι δυνάμεις μου το προσφέρουν, να διακονήσω τον άλλον άνθρωπο, να πάω να τον κοινωνήσω, να πάω να τον εξομολογήσω, να πάω να τον βοηθήσω, ό,τι και αν ο Θεός θελήσει, μου προτείνει, να πάω να το κάνω. Έχουμε τώρα και την τέταρτη περίπτωση που είναι η ταπείνωση του σώματος, αδελφοί μου. Ο ίδιος ο Χριστός μας μίλησε για αυτό το θέμα. Σε έναν ταπεινό άνθρωπο είναι περιττό, αδελφοί μου, να του πεις το πώς να ντυθεί και το πώς να περπατήσει. Εν τούτης, δεν είναι πάντοτε αυτονόητο, πρέπει να τους υποδείξει κανένας. Γι' αυτό η ταπείνωση επεκτείνεται πέρα από το χώρο της ψυχής, αδελφοί μου. Επεκτείνεται και πάνω σε αυτό το σώμα μας, την εξωτερική εμφάνισή μας. Το πώς θα ντυθεί, το πώς θα γελάσει, το πώς θα περπατήσει, το πώς θα περπατήσουμε. Όλα αυτά, αδελφοί μου, το πώς θα μιλήσουμε, όλα αυτά φανερώνουν αν ο άνθρωπος έχει μέσα του ταπείνωση, αν έχει καλλιεργήσει, αν έχει δεχθεί να συνυπάρξει μέσα του ο Θεός, να παραμερίσει το εγώ του και να υπάρξει το εγώ του Θεού, όπως είπαμε. Γι' αυτό στην Αγία Γραφή, αδελφοί μου, στο βιβλίο Σοφία Σιράχ, θα δούμε να γράφει «Ντύσιμο των ανθρώπων και πώς θα γελάσει». Χαμόγελο χαράς, δηλαδή ηρωνικό χαμόγελο, πικρό χαμόγελο, πορνικό χαμόγελο. Βλέπετε και το πώς θα γελάσει ακόμα. Ντύσιμο, λέει, των ανθρώπων και πώς θα γελάσει, και βήματα ανθρώπου, το πώς θα περπατά, όλα αυτά μαρτυρούν το ποιος είναι.

ας το ακούσουν αδελφοί μου όλοι εκείνοι οι οποίοι έρχονται και λέγουν τι και τι πειράζει το ένα και τι πειράζει το άλλο, και τι σαν κάνω έτσι και τι σαν κάθομαι έτσι και τι σαν μιλάω έτσι και τι σαν γελάω και τι και τι. Αδελφοί, όλα αυτά δείχνουν την εσωτερική μας καλλιέργεια, δείχνουν τον πλούτο τον εσωτερικό ή την ακαταστασία και τον βούρκο που υπάρχει μέσα μας. Και δυστυχώς, ενώ λέμε και τι πειράζει το ένα και τι τον ενοχλεί αυτόν το α ή το β, μόλις ακούσουμε να μας χαρακτηρίσουν αναλόγως, διότι ο γέλος των οδότων και το περπάτημα και όλα αυτά όπως λέει η Αγία Γραφή δείχνουν το ποιος είμαι, όταν ο άλλος με χαρακτηρίζει, εγώ ενοχλούμε και εκνευρίζουμε. Μα θα έλεγε κανένας, αδελφέ μου, εσύ δείχνεις με αυτόν τον τρόπο που μιλάς, που κάθεσαι, δείχνεις το ποιος είσαι. Ο άλλος απλά σε ονομάζει. Ο αδελφοί μου, πολλοί λέγουν το μέσα, η καρδιά, η ψυχή να είναι γεμάτα αρετές. Το έξω είναι αδιάφορο. Μα μπορεί να χωρίσει, αδελφοί μου, να χωρίσει το μέσα με το έξω? Ό,τι είναι το μέσα είναι και το έξω. Διότι αυτό που ο άνθρωπος κινείται και δείχνει προς τα έξω, όπως είπαμε, δείχνει το τι έχει αποκτήσει μέσα του, σαν γνώση, σαν θησαυρό. Ένα σφουγγάρι πολλές φορές το βλέπουμε καθαρό, αλλά βλέπουμε ότι μυρίζει άσχημα στο νεροχύτη. Γιατί προχθές είχα καθαρίσει κάποιες βρωμιές και μετά που το πήρα και το έπλυνα επιπόλαια, οπότε καθάρισε επιφανειακά, φαίνεται σαν καθαρό, αλλά το βάθος του σφουγγαριού έχουν μείνει ακόμα υπολείμματα βρωμιάς, δεν το έσφιξα καλά έτσι να το τρίψω να φύγει καθαρά η βρωμιά και μυρίζει. Έτσι είναι και ο άνθρωπος, αδελφοί μου. Όταν δεν ανακαινήσουμε το μέσα μας να καθαριστεί, βγάζουμε βρώμα προς τα έξω, βγάζουμε άσχημες καταστάσεις. Έχω έλλειψη ταπείνωσης μέσα μου, μυρίζει, αδελφοί μου, φαίνεται από τους άλλους. Ακόμα, η νηστεία είναι δείγμα ταπεινοφροσύνης. Εκείνος που νηστεύει δεν κάνει παρά ταπείνωση του σώματος. Αυτό είναι η νηστεία. Σήμερα που έχουμε υπερηφάνεια και δεν θέλουμε να νηστεύουμε, αλλά θέλουμε και να φαινόμαστε ότι νηστεύουμε, θα εφεύρουμε το νηστίσιμο κρέας, το νηστίσιμο τυρί, το νηστίσιμο το ένα, το νηστίσιμο το άλλο και κοροϊδευόμαστε και κοροϊδεύουμε και τους άλλους και ο Θεός γελάει και μας αποστρέφεται, γιατί βλέπει ότι δεν κινούμαστε σύμφωνα με το θέλημά Του. Τι λέει η Εκκλησία? Το και το. Άρα λοιπόν, έχω ταπείνωση, θα αποδεχθώ. Το λένε οι πατέρες, το είπε η Εκκλησία. Αν δεν έχω ταπείνωση, ψάχνω να βρω αφορμές και τρόπους και το εκμεταλλεύονται όλοι αυτοί που θέλουν να πλουτίσουν, να μου προσφέρουν 1000 δίθεν νηστίσιμα, καταστροφικά για την υγεία μου όμως. Η ταπείνωση, αδελφοί μου, στον άνθρωπο δίνεται από τον Θεό και μάλιστα δίνεται στον άνθρωπο μέσα από τον δρόμο των πειρασμών, των δυσκολιών. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει, δεν μπορεί κανείς να διορθωθεί πνευματικά και δεν παιδαγωγείται παρά μόνο με τους πειρασμούς, διότι χωρίς παιδαγωγία, χωρίς πειρασμούς, ταπείνωση είναι αδύνατο να αποκτήσει ο άνθρωπος, μας λέγει ο Ιερός Πατήρ. Θέλει κανείς τους πειρασμούς, θέλουμε τις δυσκολίες στη ζωή μας, τις δεχόμαστε? Και όμως, αδελφοί μου, εμείς δυσκολευόμαστε να τις δεχθούμε, γονγκίζουμε. Αυτή όμως είναι η μέθοδος, το εργαλείο του Θεού για να αποκτήσουμε αυτήν την βασικότατη αρετή, περιεκτικότατη αρετή της ταπεινώσεως, από όπου βγαίνουν όλες οι άλλες αρετές. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει, αδελφοί μου, τους πειρασμούς. Πολλές φορές ο Θεός με αυτή την μέθοδο των πειρασμών δημιουργεί στον άνθρωπο έναν εκφοβισμό, όπως μάλιστα στα παιδιά πως κάνουμε εμείς. Λέμε, έλα εδώ, έλα μέσα, γιατί θα έρθει ο γύφτος. Και τρέχει το μικρό το παιδί και χώνεται μέσα στην αγκαλιά, μέσα στην ποδιά της μάνας. Γιατί φοβάται τον γύφτο, ή θα κάνει μπουμ, θα κάνει το κεραυνός, η αστραπή, 1000 πράγματα. Έτσι λοιπόν ο Θεός, ιδιαίτερα στα παιδιά του, αυτούς που θέλει να τους βοηθήσει να γίνουν καλύτεροι, τους εκφοβίζει με τους πειρασμούς, τους εκφοβίζει με τα πάθη, για να μην νομίζει ότι ποιος ξέρει που έφτασε και ότι κατόρθωσε σπουδαία πράγματα. Επιτρέπει ο Θεός τις πτώσεις για να ταπεινωθούμε, ότι
άνθρωποι είμαστε, πεπτοκώτες, τρεπτοί. Όχι βέβαια ότι τα πάθη μας κάνουν καλό, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο και ακούσει ο άλλος και πει «Α, εντάξει, καλό λοιπόν να ακολουθήσω το πάθος μου για να αποκτήσω ταπείνωση». Όχι αδελφοί μου, δεν θα παραδώσουμε τον εαυτό μας τα πάθη. Ο Θεός επιτρέπει κάποια στιγμή μια δυναμία να μας ρίξει για να ταπεινωθούμε σε αυτόν ο οποίος αγωνίζεται και θέλει να γίνει καλύτερος. Αν εγώ δεν αγωνίζομαι και μένω στο πάθος μου και δεν θέλω να γίνω καλύτερος, εκεί ο Θεός μ' αφήνει εκεί να σέρνομαι στην μοίρα μου, θα πω έτσι απλά.

Πολλές φορές λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πέφτεις γιατί ο Θεός σε ρίχνει, για να καταλάβεις ότι δεν είσαι αυτός που νομίζεις ότι είσαι, αλλά να προστρέχεις διαρκώς στην βοήθεια του Θεού. Ακόμη ο Θεός επιτρέπει αρρώστιες, αδελφοί μου, σωματικές κυρίως αρρώστιες, επιτρέπει πτωχία. Πόσοι άνθρωποι που είχαν πάρα πολλά χρήματα και είχαν υπερήφανη στάση στη ζωή τους και νόμιζαν ότι επειδή έχουν πλούτο και ότι έχουν μεγαλεία και έχουν δύναμη, ότι δεν έχουν ανάγκη κανέναν και βασιλεύουν και θα μείνουν αιώνιοι. Πόσοι άνθρωποι δεν ταπεινώθηκαν μετά από μία απώλεια, πόσοι άνθρωποι δεν ταπεινώθηκαν μετά από μία ασθένεια και προσγειώθηκαν και άλλαξαν τρόπο ζωής και συμπεριφοράς και έγιναν άνθρωποι του Θεού, παιδιά του Θεού, αγωνιζόμενοι στον δρόμο της σωτηρίας. Και λέμε καμιά φορά, λέμε, ρε εσύ, κοίτα αυτός, πηγαίνει στην εκκλησία, βρε εσύ πως κάνει ο Θεός και που φτάνει ο άνθρωπος. Ακόμη, αδελφοί μου, ο Θεός επιτρέπει και στο διάβολο να προκαλέσει έναν έντονο πόλεμο στον άνθρωπο. Για θυμηθείτε τον Ιώβ, γιατί ο Άγιος Ισαάκ λέγει, για να μας δοθούν αιτίες να ταπεινωθούμε, για να μην πέσουμε σε ραθυμία και βρεθούμε στην απώλεια. Και πάλι λέγει, όταν κανείς είναι υπερήφανος, θεωρεί ότι είναι ανώτερος των άλλων, έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και συνεπώς κατηγορεί τους άλλους, η κατάκριση. Και γι' αυτό συνεχίζει και λέγει ο Ιερός Πατήρ, μην κατηγορείς για να μην έχεις σαρκικούς πειρασμούς, σαρκικούς πειρασμούς και λογισμούς βλασφημίας. Γιατί, διότι βλέποντας τους πειρασμούς, ακόμα και την πτώση σου, τότε θα ταπεινώνεσαι και θα παρακαλάς τον Θεό για να σε βοηθήσει. Θα καταλάβεις την κατάντια σου, λέγει ο Ιερός Πατήρ. Σήμερα, αδελφοί μου, γιατί άραγε υπάρχει αυτήν η επικύρηση χαμερή κατρακύλα? Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, βλέπουμε τα θεάματα, βλέπουμε ακόμα και στον εαυτό μας, οι προτιμήσεις μας, οι διαθέσεις μας. Γιατί υπάρχει υπερηφάνεια. Γιατί δεν υπάρχει ταπείνωση, αδελφοί μου. Δεν δεχόμαστε τίποτα και κανέναν, ούτε υποδείξεις, ούτε αρχές, ούτε εξουσίες, ούτε αυτόν τον Θεό. Ω, μακριά, εμείς είμαστε δυνατοί, πανέξυπνοι. Εμείς γνωρίζουμε και διαφαντεύουμε τα πάντα με την σοφία μας και την βλακεία μας, αδελφοί μου, συγχωρέστε με. Έτσι λοιπόν, απομακρυνόμενοι από τον Θεό, πέσαμε στον βούρκο, κυλιόμαστε στη λάσπη, δεν έχουμε κανένα πνευματικό ενδιαφέρον, ακόμα και μέσα σε αυτές όλες τις πολιτιστικές κινήσεις και γιορτές, και εκεί σαπίλα, βρωμιά, τίποτα το ηθικό και πνευματικό ανορθωτικό για την προσωπικότητα του ανθρώπου, αδελφοί μου. Οι πειρασμοί πάλι, αδελφοί, διατηρούν την ταπείνωση, η πτώχεια, κάποιος που μας ειρωνεύεται, κάποιος που μας υποτιμά, μας κοροϊδεύει, η αρρώστια, όλα αυτά διατηρούν την ταπείνωση. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Και τη υπερβολή των αποκαλύψεων ή να μην υπεραίρομαι, εδώ θυμισκόλοψη στη σαρκή. Είχε ένα πρόβλημα, λέγει, στην υγεία του ο Απόστολος Παύλος, για να μην υπερηφανεύεται. Άγγελος Σατάν, λέγει, μου δόθηκε ή να με κολαφίζει ή να μη υπεραίρομαι. Και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος συνεχίζει και λέγει, μη ξεχνάς ότι είσαι κτίσμα και κάθε κτίσμα είναι τρεπτόν, δηλαδή μπορεί να αλλάξει και να πέσει. Όταν έχει κανείς, αγαπητοί μου, ένα κάτι, του θυμίζει ότι είναι ένα όστρακο ανθρώπινο, του θυμίζει ότι μεγάλωσε, γέρασε, πέρασαν τα χρόνια. Και όταν πάλι, αγαπητοί μου, κάτι μας συμβαίνει ή κάτι έμεινε μόνιμο, έχω καρδιά, έχω ζάχαρο, έχω χιλιαδιό, έτσι, άνθρωπος είμαι, τότε μην γκρινιάζουμε, ας αποδεχθούμε το γεγονός και ήρεμα να το αντιμετωπίζουμε. Μην υποφέρουμε ότι αχ, πέρασαν τα χρόνια, αχ να είμαι νέος τώρα, αχ γιατί εκείνος είναι έτσι, γιατί εκείνος κινείται, γιατί εκείνος χρομπηδάει, να χρομπηδούσα κι εγώ. Όχι, θα αποδεχθούμε την πραγματικότητα ταπεινά και θα την αντιμετωπίσουμε ήρεμα.

Και ο Άγιος Ιωάννης συνεχίζει και λέγει, «Αν ετοιμάζεσαι να οπλιστείς εναντίον κάποιου πάθους, απόκτησε σύμμαχο την ταπείνωση. Τότε θα πατάς πάνω στα φίδια και δεν θα δηλητηριάζεσαι». Και ο Άγιος Ιωάννης πάλι συνεχίζει και λέγει, «Θέλεις να νικήσεις την αμαρτία, θέλεις να νικήσεις την απόγνωση, την απελπισία, την κατάθλιψη, τον διάβολο, πάρε σύμμαχό σου την ταπείνωση». Και ο Άγιος Ευάγριος ο Ποντικός λέγει, «Φρόντισε για την ταπεινοφροσύνη και ποτέ η επίρρεια των δαιμόνων δεν θα έρθει να σου αγγίξει την ψυχή». Ο Αββάς Ισαΐας πάλι μας λέγει, αδελφοί μου, «Με την ταπείνωση όλες οι μεθοδίες του διαβόλου καταστρέφονται, και τα μάτια και οι φαρμακοκλωσσές και χίλια δυο πράγματα που μας πιάνει τρόμος, και τρέχουμε δυστυχώς πολλές φορές τα μάγια, να λύσουν τα μάγια και χίλια δυο βλακώδη. Αν έχω ταπείνωση δεν με πιάνει τίποτα, αδελφοί μου». Η ταπείνωση, αδελφοί μου, είναι η αρετή που περιέχει μέσα της όλες τις αρετές. Ταπεινός είναι εκείνος ο οποίος έχει κάτι για το οποίο θα μπορούσε να υπερηφανευθεί, αλλά εν τούτης δεν υπερηφανεύεται. Δώρο Θεού, λέγει, είναι, τον Θεό δοξάζει. Ούτε πάλι ταπεινός είναι εκείνος που όταν θυμάται παλιές του αμαρτίες ή πτώσεις ταπεινώνεται, ζαρώνει και δεν μιλάει και δεν κάνει τον έξυπνο στους άλλους, αλλά λέγει ότι είμαι αμαρτωλός και εξαφανίζεται. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Αυτό το κάνει γιατί φοβάται μην τυχόν και του τα βγάλουν στη φόρα. Μην τυχόν και του πούν όταν πάει να πει κάτι, μην τυχόν του πούν, καλά μας τα λες, αλλά τα δικά σου τα ξέχασες. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Ούτε πάλι ενθυμούμενος ο άνθρωπος της παλιάς του πτώσης και λέγοντας τον εαυτό του ότι είμαι τέτοιος και τέτοιος, αυτό δεν σημαίνει ότι απέκτησα ταπείνωση. Απλώς είναι ένα εργαλείο. Είναι ένας μηχανισμός να φτάσω στην ταπείνωση, αδελφοί μου. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι εκείνος που εμφανίζεται με ταπείνωση χωρίς προσπάθεια. Δηλαδή, πέτυχα κάτι, με επαινούν για κάτι. Ο ταπεινός θα πει πολύ αυθόρμητα αμέσως, δεν χρειάζεται να το σκεφτεί. Δόξα τω Θεώ, σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστούμε τον Θεό, να δοξάζουμε τον Θεό, διότι το γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό που έκανε ή είπε και βοήθησε τον άλλον άνθρωπο ή ό,τι και να είναι αυτό, δώρο του Θεού είναι. Ο ίδιος γεμάτο βλακίες και γεμάτο λανθασμένες επιλογές έχει.

Και ο Άγιος Ιωάννης συνεχίζει. Άλλο πράγμα είναι ότι είμαι ταπεινός και άλλο πράγμα ότι αγωνίζομαι στο να είμαι ταπεινός. Και άλλο πράγμα είναι το να επαινείς τον ταπεινό. Γιατί πολλοί θεωρούν, οι κοσμικοί κυρίως, γιατί θεωρούν τον ταπεινό ότι είναι βλάκας, αδελφοί μου, ότι είναι κάτι υποτιμητικό. Ο ταπεινός δεν είναι κάτι υποτιμητικό, είναι βράχος, είναι εκείνος ο οποίος στηρίζει και προστατεύει και την κοινωνία, την οικογένειά του, τους ανθρώπους, την εκκλησία, στηρίζει και προφυλάσσει από τα κύματα του εχθρού, από τις προσβολές του διαβόλου. Το να ταπεινοφρονεί κανείς, αδελφοί μου, είναι για τους τελείους, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Το να αγωνίζεται στο να είναι ταπεινός είναι γνώρισμα των υποτακτικών, των παιδιών του Χριστού. Το δε να επαινείς και να θαυμάζεις και να προσπαθείς να μοιάσεις τον ταπεινό άνθρωπο είναι γνώρισμα των πιστών ανθρώπων. Άλλο πράγμα είναι το να συντρίβομαι μέσα μου, άλλο πράγμα να έχω επίγνωση της αμαρτίας μου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και άλλο πράγμα είναι να είμαι ταπεινός άνθρωπος. Συντριμός, το να συντρίβομαι για τις αμαρτίες μου, είναι γέννημα δημιούργημα της ταπεινώσεως. Επίγνωση είναι το να ξέρεις το ποιος ακριβώς είσαι και να βλέπεις ακόμα και τα ελάχιστα αμαρτήματα, που είναι και αυτό αφορμή για ταπείνωση. Είναι ένα δημιούργημα καρπός της ταπείνωσης μέσα στον χώρο τον οποίο θέλω και αγωνίζομαι να αποκτήσω. Ταπείνωση όμως, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι μια διδαχή Χριστού, η οποία κατανοείται μόνο νοερά και φωλιάζει μέσα στις ψυχές των πιστών και με λόγια είναι αδύνατον να την εκφράσει κανείς. Δηλαδή Χριστός μόνον, κάτι που το δίνει ο ίδιος ο Χριστός, είναι η παρουσία του Χριστού, η γεύση του Χριστού μέσα μας. Πώς αποκτάται όμως η αληθινή ταπείνωση, αδελφοί μου? Με την μετάνοια, η οποία είναι καρπός μιας βαθιάς αυτογνωσίας, τα εργαλεία δηλαδή. Πρώτον λοιπόν η μετάνοια, δεύτερον με το κατά Θεόν πένθος, πένθος κατά Θεόν, όχι γιατί πέθανε κάποιος δικός μου άνθρωπος, ούτε γιατί έχασα κάτι και μου κλέψανε, ή γιατί δεν κέρδισα αυτό, ή γιατί δεν πέτυχα εκείνο, ή για οτιδήποτε άλλο τα οποία είναι κατά κόσμον λύπη. Η κατά Θεόν λύπη είναι το να έχω το νου μου χαμηλά, το να θυμάμαι πάντα τις αμαρτίες μου και να έχω αυτήν τη λύπη, γιατί λύπησα τον Θεό, στεναχώρησα τον Πατέρα μου που μου αγαπά τρελά και μετέρχεται τα πάντα για να με βοηθήσει. Το τρίτον είναι με το πνεύμα της μαθητείας, ένα εργαλείο για να αποκτήσω ταπείνωση. Που μπορούμε να αποκτήσουμε την ταπείνωση λοιπόν με το να μαθητεύω, να παρακολουθώ πώς κινήθηκε ο Θεός, πώς στάθηκε ο Χριστός στην γη, πώς πορεύονται οι πατέρες, οι Άγιοι του Θεού, πώς έζησε ο Χριστός, πώς συμπεριφέρθηκε, πώς αντιμετώπισε τους πειρασμούς. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία. Βλέπετε το πρότυπό μας, ο Χριστός. Έχουμε τους Αγίους οι οποίοι είχαν πρότυπο του Χριστού και έχουν πιο εύκολη μασημένη τροφή, να το πω έτσι, που μπορούμε εκεί να βρούμε πιο καθαρά, αν θέλουμε, το πώς εκείνοι χειρίστηκαν το καθετή και έφτασαν να αποκτήσουν τον Χριστό μέσα τους και γέμισαν ταπείνωση.

Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, αδελφοί μου, μας δίνει μια εικόνα του ταπεινού ανθρώπου και μάλιστα ταυτοχρόνως πλέκει και το εγκόμιό του. Ποια κτήση, λέγει, δεν ευλαβείται στην θεωρία όταν βλέπει τον ταπεινό? Τον ταπεινό δεν τον μισεί κανένας, ούτε τον χτυπά με λόγια, ούτε τον καταφρονεί. Εμάς μας μισούν, όπως λέμε, μας έχουν μανία, μας κοροϊδεύουν. Σημαίνει ότι δεν είμαστε ταπεινοί, ότι έχουμε υπερηφάνεια. Γι' αυτό. Άρα, μην στεναχωριόμαστε και τα βάζουμε με τους άλλους, με τον εαυτό μας να τα βάλουμε, που δεν αγωνιστήκαμε να αποκτήσουμε ταπείνωση, διότι τον ταπεινό δεν τον μισεί κανένας, λέγει. Αγαπά τους πάντες και όλοι τον αγαπούν. Όλοι τον θέλουν και σαν άγγελο φωτός τον βλέπουν. Μπροστά του, ο σοφός και ο δάσκαλος του δίνουν προτεραιότητα και όλοι προσέχουν κάθε του λέξη σαν λόγια Θεού. Τα σύντομα λόγια του είναι σαν τα αποφθέγματα των σοφών. Ως Θεός λογαριάζεται, αν και είναι ευτελής στην εμφάνιση. Πλησιάζει τα άγρια θηρία και αυτά ημερεύουν, διότι βγάζει εκείνη την ωραία μυρουδιά, λέγει ο Άγιος Ισαάκ, την ωραία μυρουδιά του Αδάμ πριν την πτώση του, όταν είχε συγκεντρώσει όλα τα ζώα κοντά του, δίνοντάς τους όνομα. Είναι η μυρωδιά, το άρωμα της αρετής, αδελφοί μου, ενώ με την πτώση γεμίσαμε δυσοδεία. Πλησιάζει τα φίδια, λέγει, και το δηλητήριό τους δεν ενεργεί. Πλησιάζουν οι δαίμονες και γίνονται σκόνη και η κακία τους διαλύεται τελείως. Τα μυστήρια του ουρανού αποκαλύπτονται στον ταπεινό. Ο Θεός διαρκώς τον πλησιάζει με τα διάφορα χαρίσματα που του δίδει και κάθε ώρα, κάθε στιγμή ασπάζεται την αγκαλιά του Χριστού και την κρατά σφιχτά για να μην χάσει τον θησαυρό του.

Αδελφοί μου, όλες οι αρετές πρέπει να διαποτίζονται από την ταπείνωση, εφόσον όλες οι αρετές αποβλέπουν εξάλλου στην ταπείνωση. Αν κανείς μένει στην άσκηση, κάνοντας αγρυπνία, νηστεία, προσευχή, ελεημοσύνη και χίλια δυο άλλα πράγματα, αυτός έχει μείνει στο μέσον του δρόμου, αδελφοί. Διότι, αδελφοί μου, όλα αυτά, όλη η άσκηση και ο αγώνας που κάνουμε είναι οι δρόμοι, ο δρόμος που οδηγούν στην ταπείνωση. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει: «Ούτε νίστεψα, ούτε αγρύπνησα, ούτε κοιμήθηκα κάτω στο πάτωμα, είσαι σκληρό και όχι άνετο κρεβάτι, αλλά ταπεινώθηκα και τότε με έσωσε ο Θεός». Δηλαδή ο ταπεινός θα σωθεί. Όχι εκείνος που κάνει την ποικίλη άσκηση και υπερβολή. Όχι ότι δεν ασκούμαστε, ότι δεν θα ασκούμαστε, δεν θα κάνουμε νηστεία επί παραδείγματι και όλα τα άλλα, διότι μην ξεχνάμε, έτσι θα βρούμε την ταπείνωση, με την άσκηση, με την νηστεία, με την στέρηση, την εγκράτεια. Και ο Άγιος Ιωάννης συνεχίζει στεκόμενος με θαυμασμό προς την αγάπη και την ταπείνωση που είναι το τέλος της, του δρόμου, έρχεται και αναφωνεί. «Ω ιερά συντροφιά», λέγει ο Άγιος Ιωάννης, «αγάπη και ταπείνωση, διότι η αγάπη υψώνει, η δε ταπείνωση, εκείνους που υψώθηκαν με την αγάπη, η ταπείνωση δεν τους αφήνει ποτέ να πέσουν, τους κρατάει πάντα ψηλά». Αδελφοί μου, θα κλείσουμε την εκπομπή μας και τον 25ο λόγο του Αγίου Άνου της Κλίμακος που αναφέρεται στην ταπείνωση με ένα εγκόμιο που κάνει ο Άγιος Ιωάννης και το καταθέτει και αναφέρεται στην ταπείνωση και λέγει: «Αν η υπερηφάνεια κατέστησε αγγέλους δαίμονας, δηλαδή τους έριξε και μετεστράφησαν σε πονηρούς δαίμονες, η ταπείνωση», λέγει ο Ιερός Πατήρ, «μπορεί και τους δαίμονες ακόμη να τους κάνει αγγέλους. Αυτοί που έχουν πέσει ας πάρουν θάρρος», λέγει, «ας πέψουμε και να παλέψουμε με κάθε προσπάθεια, με κάθε εργαλείο για να ανεβούμε στην κορυφή της. Χωρίς την ταπείνωση καμία αιώνια δωρεά δεν μπορούμε να πετύχουμε. Είδε κάποτε κάποιος στην καρδιά του την ομορφιά της και θαμπόθηκε», λέγει ο Ιερός Πατήρ, «και την ρώτησε, ποιο είναι το όνομα εκείνου που την γέννησε?» Και αυτή με χαρούμενο και γαλήνιο χαμόγελο του είπε: «Πώς θέλεις να μάθεις το όνομα του γεννήτορά μου? Είναι ανώνυμος, δεν θα σου τον πω έως ότου τον Θεό αποκτήσεις, διότι είναι η στολή του Θεού».

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Θεοτοκίων. Τις μαθητές συνέχερες, Θεοτό και Παρθένε, ότι Χριστόν εώρακας, αναστάντα εκ τάφου, τριήμερον καθώς είπεν, εις και όφθη διδάσκων, και φανερών τα Κρήτονα, και βαπτίζειν και λεύων εν το Πατρί, και Υιό και Πνεύματι του πιστεύειν αυτού ημάς την έγερσιν και δοξάζειν σε κόρη.

Ο Θεός ψάχνει έστω ένα καλό στον πιο αμαρτωλό για να τον σώσει. Ο άνθρωπος της εποχής μας ψάχνει ένα κακό και στον πιο άγιο άνθρωπο για να τον καταδικάσει. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις ραδιοφωνικές μας αναγνώσεις από το περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Πόλης. Σας παρουσιάζουμε ένα ακόμη επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη. Έναν λόγο προσωπικό, ανθρώπινο και βαθιά ελπιδοφόρο. Ας ακούσουμε μαζί.
1: Στην επιστήμη της ψυχικής υγείας γνωρίζουμε πως η σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, η αίσθηση του ανήκειν, είναι από τους πιο ισχυρούς θεραπευτικούς παράγοντες. Στο κατηχητικό, χωρίς να το καταλαβαίνω τότε, έζησα αυτή τη δύναμη μέσα από την κοινότητα. Δεν ήμασταν απλώς μια ομάδα παιδιών που μαζευόμασταν για να ακούσουμε ιστορίες από τη βίβλο. Ήμασταν μια μικρή κοινωνία αποδοχής, όπου μπορούσαμε να είμαστε αληθινοί, να κάνουμε ερωτήσεις χωρίς φόβο και να νιώθουμε ότι έχουμε μια θέση στον κόσμο. Σήμερα, βλέπω πόσο κρίσιμη είναι αυτή η αίσθηση στη θεραπεία ανθρώπων που νιώθουν απομονωμένοι. Το κατηχητικό με έμαθε πως η ψυχή δεν θεραπεύεται μόνο με λόγια, αλλά με σχέση. Με το να υπάρχει ένας χώρος όπου κάποιος μπορεί να ανασάνει, να ακουστεί, να γίνει δεκτός. Αυτή η αλήθεια έγινε για μένα οδηγός στο πώς βλέπω τους ανθρώπους. Όχι ως προβλήματα προς διόρθωση, αλλά ως ψυχές που αξίζουν αποδοχή και φροντίδα ακριβώς όπως είναι.
0: Ακούσαμε επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Εξ αποστηλάριον Β. Τον λίθον θεωρήσασε αποκεκυλισμένον, εμιρο

Φόροι έχερων, είδων γάρ νεανίσκων, καθήμενον εν το τάφο, και αυτός ταύτες έφη. Ιδού Χριστός εγίγερτε, είπατε συν το Πέτρο τις μαθητές, εν το όρι φθάσατε Γαλιλαίας, εκεί μην οφθήσετε, ως προείπε της φύλης.

Ο καλός Θεός όλα θα τα οικονομήσει με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά χρειάζεται πολύ υπομονή και προσοχή. Δουλεύει ο διάβολος, αλλά δουλεύει και ο Θεός και αξιοποιεί το κακό ώστε να προκύψει από αυτό καλό. Γι' αυτό μη στενοχωρήστε καθόλου, διότι πάνω απ' όλα και απ' όλους είναι ο Θεός που κυβερνά τα πάντα. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Η ιστορία της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου ξεκινά με την κοίμησή της. Σύμφωνα με τις γραφές, η Παναγία τάφηκε φορώντας την ζώνη την οποία είχε η ίδια κεντήσει με τρίχες καμήλας.

έφτασε όμως στα χέρια του Απόστολου Θωμά με θαυματουργικό τρόπο. Συγκεκριμένα, ο Απόστολος Θωμάς ήταν ο μοναδικός που δεν βρέθηκε στη Γεθσημανή όταν η Παναγία τάφηκε.

Η παράδοση θέλει τους υπόλοιπους να μεταφέρθηκαν κοντά στην Παναγία με νεφέλες. Αυτό έγινε και με τον Απόστολο Θωμά, αλλά 3 μέρες αργότερα. Όταν η νεφέλη τον πήγαινε στη Γετσημανή, συνάντησε την Παναγία την στιγμή της μεταστάσεώς της. Τότε ο ίδιος ζήτησε από την Παναγία να του δώσει κάτι για ευλογία και εκείνη του έδωσε τη ζώνη της.

Ο Απόστολος Τωμάς έδειξε τη ζώνη στους υπόλοιπους μαθητές που, όταν τους διηγήθηκε την ιστορία, άνοιξαν το μνήμα όπου είχαν αναποθέσει το σώμα της Παναγίας και είδαν ότι έλειπε.

Η υποδοχή ήταν μεγαλειώδης και την παρακολούθησαν με κατάνοιξη πιστοί από κάθε γωνιά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Αυτοκράτορας κατέθεσε την τιμία ζώνη σε λειψανοθήκη που ονόμασε Αγίαν Σωρών. Πλήθος πιστών συνέρεαν για να την προσκυνήσουν, ζητώντας της να τους λυτρώσει από τα βάσανα και τις συμφορές. Ήταν το καταφύγιο τους, η ελπίδα τους για μια καλύτερη ζωή.

Το 1204, κατά την άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους, έγιναν λαϊλασίες και αρπαγές πολύτιμων κοιμηλίων και θησαυρών. Ορισμένα από αυτά ήταν και κάποια τεμάχια της Αγίας Ζώνης. Ένα μέρος τους διασώθηκε και παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος Κωνσταντίνος είχε κατασκευάσει ένα χρυσό σταυρό για να τον προστατεύει στις εκστρατείες. Πάνω του είχε τοποθετηθεί τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου, θήκες με Άγια Λείψανα Μαρτύρων και ένα τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης. Σε μία μάχη εναντίον των Σέρβων, ο βουλγαρικός στρατός νικήθηκε από τον Σέρβο ηγεμόνα Λάζαρο, ο οποίος αργότερα δόρισε το σταυρό του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ιερά Μεγίστη Μόνη Βατοπεδίου μαζί με το τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης. Η άλλη εκδοχή και επικρατέστερη είναι ότι το κοιμήλιο δόθηκε στην Ιερά Μεγίστη Μόνη Βατοπεδίου από τον αυτοκράτερα Ιωάννη Κατακουζινό, ο οποίος παραιτήθηκε από το αξίωμα και μόνασε στη Μονή.

Στο Ιερό Κοιμήλιο καταφεύγουν πολλές στήρες γυναίκες, με την ελπίδα ότι η Παναγία ως μητέρα και αυτή θα τις βοηθήσει να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να αποκτήσουν παιδί.

Χιλιάδες θαύματα έχουν καταγραφεί από την τιμιαζόν της Παναγίας, όχι μόνο σε αιστείρες γυναίκες, αλλά και σε καρκινοπαθείς και σε πολλούς άλλους ασθενείς, οι οποίοι ζητούν με πόθο, νηστεία και προσευχή την προστασία της Παναγίας.

Η τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου εξέρχεται του Αγίου Όρους. Το ημερολόγιο δείχνει 4 Φεβρουαρίου του 2024 και η Βατοπεδινή Αδελφότητα συνοδεύει την πάνσεπτη και χαριτόβρητη ζώνη της Παναγίας μέχρι τον Αρσανά, από όπου θα αναχωρήσει για την Θεσσαλονίκη και από εκεί για την Κύπρο. Ακολουθώντας το τυπικό της εξόδου, ο καθηγούμενος της σειράς μεγίσης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφραίμ και Βατοπεδινοί Πατέρες, συνοδεύουν το μοναδικό κοιμήλιο, το οποίο σώζεται από την επίγεια ζωή της Παναγίας μας.

Το μαρτυρικό νησί υποδέχεται το Ιερό Κοιμήλιο με τιμές αρχηγού κράτους και με πλήθος λαού να αποθέτει δάκρυα χαράς και ρόδα ευγνωμοσύνης από την πρώτη στιγμή της άφιξης.

0: Στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, ιεράρχες της Εκκλησίας της Κύπρου και απλός κόσμος καλωσορίζει το Ιερό Κοιμήλιο με προσμονή και με ξέχυλη χαρά σε αυτό το αντάμωμα που έγραψε καινούργια σελίδα στην ιστορία της Κύπρου.
1: Είναι ένα γεγονός εξαιρετικό αυτό που συμβαίνει για μας εδώ στην Κύπρο γενικότερα, γιατί όπως είδαμε την ευσεβή ανταπόκριση του λαού μας και την αναμονή αυτής της ημέρας, ούτως ώστε να έρθουν να προσκυνήσουν και να λάβουν τον αγιασμό από αυτό το μεγάλο κοιμήλιο της χριστιανοσύνης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ενώπιό μας.
2: Πιστεύουμε ότι τώρα στα 50 χρόνια που είναι από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, νομίζω δεν είναι τυχαία και η παρουσία της Αγίας Ζώνης, και εμείς επειδή για τόσα πολλά χρόνια συνοδεύουμε την Αγία Ζώνη σε όλες τις Μητροπόλεις εντός και εκτός της Ελλάδος, βλέπουμε και μεθεμάρτυρες των πολλών θαυμάτων τα οποία επιτελεί την Αγία Ζώνη.
0: Από τις 5 Φεβρουαρίου η Τιμία Ζώνη αρχίζει το μεγάλο ταξίδι της στην Κύπρο, στις Ιερές Μητροπόλεις Κωνσταντίας, Λεμεσού, Πάφου, Τριμηθούντος, Ταμασού, Κιτίου, καθώς και σε άλλες περιοχές του νησιού.

0: 34 χρόνια πέρασαν από την τελευταία φορά που η Αγία Ζώνη βρέθηκε στην Κύπρο και έφτασε ξανά στο νησί σε μια ιστορική στιγμή μνήμης, αφού το 2024 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο φθάνει στο παραλίμνη της Ελεύθερης Αμοχώστου, εκεί όπου βρίσκεται η προσωρινή έδρα της Μητρόπολης Κωνσταντίας και Αμοχώστου. Πλήθος κόσμου υποδέχεται την τιμία ζώνη. Οι στιγμές είναι αναπανάληπτες. Ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμοχώστου κ. Βασίλειος, ιερείς της Μητροπόλεως, τοπική αυτοδιοίκηση και εκπρόσωποι της κυβέρνησης είναι όλοι εκεί. Κανείς δεν έλειψε από την συγκινητική αυτή υποδοχή.
1: Ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας και όλη η ελεύθερη επαρχία της Αμοχώστου χαίρεται και πανηγυρίζει σήμερα. Υποδέχεται με τις αρμόζουσες τιμές την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, το πολυτιμότερο και μοναδικό κοιμήλιο της Ορθοδοξίας από την επίγεια ζωή της Παναγίας.

0: Οι ουρές του κόσμου που σχηματίζονται για να προσκυνήσουν δηλώνουν την ανάγκη του να πάρει ευλογία και την πίστη του που με μία σπίθα πήρε φωτιά και δυνάμωσε τον πόθο που σιγόκαιε μέσα του.
1: Μεγάλη αξίωση να έρχεται η Παναγία κοντά μας. Μεγάλη ευλογία.
2: Με άγγιξε η χάρη της Παναγίας. Νιώθω ευλογημένη που είναι στην περιοχή μας, στην Κύπρο μας. Ευχαριστούμε το Άγιο Όρος για την τιμή που μας έκανε. Να είστε καλά.
3: Πολύ σπουδαίο γεγονός και για το παραλίμνη και για εμάς τους πιστούς που θέλαμε να προσκυνήσουμε την Αγία Ζώνη και για τις γυναίκες ιδιαίτερα που δεν μπορούν εύκολα να βρουν το Ιερό Κυνήλιο.
4: Η Αγία Ζώνη αποτελεί σύμβολο ενότητας και ελπίδας για όλους μας. Η παρουσία της αποτελεί πράγματι βάλσαμο παρηγοριάς για τον χυμαζόμενο λαό μας που ακόμα υποφέρει από τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής, αλλά και σηματοδοτεί ταυτόχρονα την ενδυνάμωση και στήριξη των προσπαθειών μας για την απελευθέρωση της ημικατεχόμενης πατρίδας μας.

Στα νοσοκομεία, ασθενείς, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό υποδέχονται την τιμία ζώνη με προσμονή, με ελπίδα, με χαρά.

0: Οι ένστολοι της περιφέρειας Παραλιμνίου υποδέχονται το Ιερό Θεομητορικό Κοιμήλιο προσευχόμενοι η Παναγία να τους ευλογήσει.
1: Παρουσιαστέ! Αρμ! Κεφαλιδέ! Ξιά!

0: Ο λαός της μαρτυρικής Κύπρου στρέφει το βλέμμα προς την κατεχόμενη Αμόχωστο, ατενίζοντας την πόλη την οποία κοσμούσαν ναοί σημαντικοί, αφιερωμένοι στην Αγία Ζώνη. Η εκκλησία της Αγίας Ζώνης εντός της πόλης των Βαροσίων από το 1974 μέχρι σήμερα παραμένει απροσπέλαστη, αφημένη, απογυμνωμένη από τα κοιμήλια της και αλειτούργητη.
1: Παρά τα πάρα πολλά αιτήματα από την πλευρά των Κυπρίων να ανοίξει η εκκλησία της Αγίας Ζώνης εδώ στα κατεχόμενα της Αμοχώστου, αυτά τα αιτήματα δεν έγιναν ποτέ αποδεκτά. Ούτε μία μέρα δεν έχουν καταφέρει να πάρουν άδεια να μπορούν να μπουν μέσα στο ναό, στον ιερό αυτό ναό, και να προσκυνήσουν ή να τελέσουν κάποια ιερή ακολουθία.
2: Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, η απογής προσφρανών εν σώματι μεταστάσα και εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης του Θεού καθίσεσα. Και αναδειχθήσα τιμιωτέρα το χερουβίμ και ενδοξωτέρα το σεραφείμ.
0: Το θεομητορικό κοιμήλιο παρέμεινε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου από τις 5 μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2024. Πάσα νόσον ιωμένην και εκ θανάτου.

0: Απόψε στη Λιτανία μύριζε Μεγάλη Παρασκευή, αλλά δεν ήταν Μεγάλη Παρασκευή. Τη Μεγάλη Παρασκευή δεν έχουμε τέτοιον κόσμο. Και όταν ανεβήκαμε στον παλαιό ναό του Αγίας Άννας και είδαμε το πλήθος, είπαμε πού βρέθηκε τόσος αυτός ο κόσμος στο παραλίμι.
1: Μεγάλη συγκίνηση. Και νιώθω πολύ ευλογημένη που προσκύνησε.
2: Ένιωσα πάρα πολύ μεγάλη ευλογία τον Θεό. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι. Σήμερα έφερα τον πατέρα μου τον παράλυτο. Την πρώτη φορά που προσκύνησα, άρχισα να κλαίω, είναι μεγάλη ευλογία για την Κύπρο, πιστεύω.

να προσευχηθούμε πρώτα για όλους τους απανταχορθοδόξους χριστιανούς, ειδικά για τους εγκλωβισμένους μας, γιατί εγώ είμαι 30 χρόνια στο δόφραγμα, πρώτη γραμμή, ακριτική, και το σπίτι μου το κρατούν οι Τούρκοι και έχω μεγάλη συγκίνηση.

Δεν σταμάτησαν λεπτό να τρέχουν τα δάκρυα από τα μάτια όσων παραβρέθηκαν στον αποχαιρετισμό της Αγίας Ζώνης κατά την αναχώρηση του Ιερού Κοιμηλίου από το παραλίμνη. Κλήρος, λαός, σώματα ασφαλείας είχαν γίνει ένα μπροστά στο θεομητορικό κοιμήλιο, το οποίο έμεινε κοντά τους για μία εβδομάδα περίπου. Οι τελευταίες στιγμές ήταν αμήχανες για τους πιστούς, αφού δύσκολα αποχωρίστηκαν την τιμία ζώνη, ενώ έδιναν τις τελευταίες τιμές στην Παναγία, όσο το θεομητορικό κοιμήλιο περνούσε ανάμεσά τους, με την ευχή να μείνει για πάντα η χάρη της στον τόπο τους. Επόμενος σταθμός, Ιερά Μητρόπολη, Λεμεσού.

Η Αγία Ζώνη φτάνει στη Λεμεσό αργά το απόγευμα της 11ης Φεβρουαρίου. Κλήρος και λαός την υποδέχεται με λαμπρότητα και τιμές, όπως αρμόζουν στην Υπεραγία Θεοτόκο. Το θεομητορικό κοιμήλιο κόμισε ο ηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφραίμ, και το υποδέχτηκαν ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος και ο Επίσκοπος Αμαθούντος κ. Νικόλαος. Η είδηση της έλευσης του Ιερού Κοιμηλίου στην Κύπρο έφερε εκατοντάδες πολίτες στη Λεμεσό, στην επίσημη υποδοχή που γέμισε ασφυκτικά τους δρόμους της πόλης. Στη διαδρομή μέχρι τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Παντανάσης Καθολικής, οι μπάντες, η φιλαρμονική και ο κόσμος είχαν γίνει ένα, συνοδεύοντας την Αγία Ζώνη, της οποίας η έλευση γέμισε ελπίδες στον λαό.

0: ψυχή μου αγάλεται και χαίρει μαζί με τον λαό του Θεού, βλέποντας την τιμία ζώνης Παναγίας μας να είναι ανάμεσά μας. Η παρουσία της ανάμεσά μας μας ενθυμίζει και μας μεταφέρει την άβρα και την ευλογία του Αγίου Όρους. Και η παρουσία σας αυτές τις μέρες είναι για μας αιτία πνευματικής αναψυχής και πνευματικής ευλογίας.
1: Χάρη της Παναγίας μας, που προκαλεί ανθοφορία στις καρδιές μας, θα κάνει να βλαστήσουν τα κυκλάμινα στον Πενταδάκτυλο, στην Μεσαωρία, στην Αμμόχωστο, στον Απόστολο Ανδρέα και σε όλα τα σκλαβωμένα μέρη μας. Εμείς σήμερα, γονιπετούντες μπροστά στην Αγία Ζώνη της, αναφωνούμε προς την αϊπάρχουνα ομαρία. Ισέ καταφεύγουμε την και χαριτωμένη, ελπίς απελπισμένον, γεννούμε σύντρια.

απλά ευχόμεθα η χάρη της να φωτίσει το βιβλίο σας, να σκεπάσει, να του δώσει δύναμη, διαδοχή και ίαση ψυχών και σωμάτων.

0: 34 χρόνια πριν, ο νυν πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού, που υποδέχτηκε σήμερα το Ιερό Κοιμήλιο, ήταν τότε στη συνοδεία του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού, όταν κόμισε την Αγία Ζώνη και πάλι στην Κύπρο.
1: Όπως τώρα, έτσι και τότε έγινε πανταϊκή υποδοχή και ο γέροντας έμεινε έξαμπος από την πολύ αγάπη και την ευλάβεια του κόσμου προς την Παναγία μας.
0: Ο Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας Παντανάσης Καθολικής Λεμεσού από τις 11 Φεβρουαρίου γίνεται πια σημείο αναφοράς για όλη την Κύπρο.

0: Στο ιερό προσκύνημα φθάνουν πιστοί όλων των ηλικιών, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδος, οι οποίοι περιμένουν υπομονετικά να προσκυνήσουν. Οι μέρες που το Ιερό Κοιμήλιο παραμένει στην Λεμεσό είναι μέρες ανάστασης, αγαλίασης και προσμονής. Προσμονής για το θαύμα, για την ευλογία και τον φωτισμό. Ασθενείς πλησιάζουν το Ιερό Κοιμήλιο. Το ασπάζονται και ακουμπούν πάνω σε αυτό αντικείμενα, εικόνες, κομποσκήνια και φωτογραφίες αγαπημένων προσώπων με τον πόθο να ευλογηθούν, να ιαθούν και να φωτιστούν.
1: Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, η απογής προς ουρανών εν σώματι μεταστάσα και εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης του Θεού καθίσασα και αναδειχθήσα τιμιωτέρα το χερουβίμ και ενδοξωτέρα το Σεραφείμ, αντί δε του Παναγίου και ζωαρχικού σου σώματος, καταλυπούσα ημίν την πρισυφαϊ τάφη.

0: δυνάμεως ταύτισης Παναγκυράτου και ζωηφόρου σου ζώνης.
1: Το Κρατικό Ραδιοτηλεοπτικό Ίδρυμα της Κύπρου, σε μια συνέντευξη ποταμό του γέροντος Εφραίμ του Βατοπεδινού, αναδεικνύει θέματα που αφορούν τη ζωή στο Άγιο Όρος και τη δύναμη του Ιερού Κοιμηλίου που έλκυσε χιλιάδες πιστών από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο μαρτυρικό νησί.
2: Πέρα από τα θαύματα που μπορεί να πει κάποιος πιστός, εσείς που την έχετε εκεί, έχετε αντιληφθεί έχει γίνει κάτι υπερφυσικό που να δείχνει?
3: Βέβαια, έχει δείχνει πολλές φορές.
2: Όπως?
3: Ευωδιάζει Αγία Ζώνη. Πολλές φορές ευωδιάζει πάρα πολύ. Ενώ μερικές φορές δεν ευωδιάζει, μερικές φορές ευωδιάζει. Εμείς έχουμε ένα τυπικό εκεί, όταν έχουμε σελίδρουγο στη Μεγάλη Εκκλησία, στη Μεγάλη Είσοδο λιτανεύεται πάντοτε η Αγία Ζώνη και την προσκυρούμε βέβαια στην λειτουργία. Εκεί μας δίνει πολλές φορές η έντονη ευωδία της. Δεύτερο, πολλές φορές εκεί πήραμε φωτιές στο Άγιο Όρος και πήγαμε και σταυρώσαμε την Αγία Ζώνη. Τη φωτιά και έσβησε αμέσως. Ή πήγαμε άλλες φορές, σταυρώσαμε την φωτιά με την Αγία Ζώνη και ενώ δεν περιμέναμε βροχή, αμέσως έβρεξε και έσβησε η φωτιά. Πολλές φορές.
1: Οι τελευταίες ώρες παραμονής της Αγίας Ζώνης στη Λεμεσό μετρά αντίστροφα και ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός γίνεται το σημείο όπου χιλιάδες προσευχές αναπέμπονται στον ουρανό ζητώντας την χάρη της Παναγίας να σκεπάσει το νησί.

0: ο αποχωρισμός είναι για μία ακόμη φορά δύσκολος.
1: Δεν ευρίσκομαι λόγια πραγματικά να εκφράσουμε την έκπληξή μας και το θαυμασμό μας για όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες στην πόλη μας, στην τοπική μας εκκλησία. Μεγάλα τα θαύματα της Παναγίας μας, μεγίστη χάρις και μεγίστη ευλογία που μας χάρισε αυτές τις μέρες κοντά μας. Ευχαριστούμε την Υπεραγία Θεοτόκων για την ευλογία αυτή να είναι μία ολόκληρη εβδομάδα μαζί μας.
2: Ευχαριστούμε την Παναγία μας, δοξάζουμε τον Θεό, τη ζητάμε συγγνώμη για τις αμαρτίες μας και την παρακαλούμε να μεσητεύει στον Κύριο.

0: Adelante de pie, ¿no?
1: Adelante
0: de pie. Adelante de pie.
2: Η Πάφος υποδέχεται την τιμία ζώνη της Σπεραγίας Θεοτόκου και γίνεται ο επόμενος σταθμός της Κύπρου που θα ζήσει συγκλονιστικές στιγμές. Η Κοσμοσυρωή, που καταγράφεται για την υποδοχή, αναφέρεται ως μοναδικό γεγονός στην ιστορία της Μητροπόλεως Πάφου. Πιστοί από όλη την περιφέρεια συναντήθηκαν για να προϋπαντήσουν το Ιερό Κοιμήλιο και εν πομπή συνόδευσαν την Αγία Ζώνη στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων.

πλήθος κόσμου περίμενε με ανυπομονησία να ασπαστεί το ιερό κοιμήλιο της Παναγίας, το οποίο κόμισαν βατοπεδινοί πατέρες και υποδέχθηκε ο πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου, κύριος Τυχικός.

0: σε αυτήν την πόλη που από το 46 μετά Χριστόν η ψυχή των ανθρώπων πάλεται χριστιανικά, εμείς οι χριστιανοί αυτής της πόλης μπροστά σε αυτόν τον γερό κοιμήλιο στη ζώνη της Παναγίας ενδυναμώνουμε την πίστη μας και συνεχίζουμε και για τους επόμενους αιώνες να υποσχόμαστε ότι η ψυχή και το πνεύμα μας θα πάλεται χριστιανικά.
1: Κλήρος και λαός συνόδευσε την Αγία Ζώνη μέχρι τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Πάφο, όπου ετέθη σε προσκύνημα μέχρι και την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024. Χιλιάδες προσκυνητές πέρασαν από τον Ιερό Ναό για να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου εκ της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.
2: Η Παναγία μας είναι αυτή η οποία με μας βγάλει και θα ανέξουμε. Ιδιαίτερα αυτό το οποίο πρέπει να παρακαλέσουμε πέρα ένα από τα προσωπικά, ένα από τα ευγενειακά, δυστυχώς, η οικογένεια που είναι σήμερα. Πρέπει να παρακαλέσουμε την Παναγία να βοηθήσει τη μίξη μας να ελευθερωθεί.
1: Η μεγάλη προσέλευση των πιστών, αλλά και τα αιτήματα για να βρεθεί η Αγία Ζώνη σε όσες περισσότερες περιοχές της ελεύθερης Κύπρου, οδήγησαν στην απόφαση το προσκύνημα στη Μεγαλόνησο να παραταθεί κατά 3 ημέρες.

Με τις δέουσες τιμές, το Δάλι της Επαρχίας Λευκωσίας υποδέχθηκε την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου το απόγευμα της Τετάρτης, 21ης Φεβρουαρίου. Υπό τον ήχο χαρμόσυνων κοδωνοκρουσιών, βατοπαιδινοί πατέρες κόμισαν το θεομητηρικό κοιμήλιο στην πλατεία Παναγίας Ευαγγελιστρίας, όπου το υποδέχθηκε ο πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κ. Βαρνάβας. Στη συνέχεια, το πλήθος του κόσμου συνόδευσε την Αγία Ζώνη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας Ιδαλίου, όπου τέθηκε σε προσκύνημα.

Έτσι δεόμεθα υπέρ πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των προσερχομένων εις υποδοχή και προσκύνηση της Παναχειράτου Αγίου.

Χιλιάδες πιστοί σπέβδουν να λάβουν τη χάρη της Παναγίας μας, αναζητώντας ελπίδα, δύναμη, πνευματική ενίσχυση από τη μητέρα όλων μας.